0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 4.

0: pum pum girl.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στη Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Super Sport 104.
3: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊρά και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊρά Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
6: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
7: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
6: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
8: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
9: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας.

0: Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο για την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
3: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
2: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
3: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
2: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
3: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου, μεσοβδόματα. Πάει και ο Ιούλιος, ναι ρε, δεν έχει έτσι πράγμα. Μπαμ μπαμ τελειώνει η χρονιά. Έτσι όπως πάει, σε λίγο να πούμε καλά Χριστούγεννα, θυμηθείτε το. Δεν θα είναι πολύ μακριά. Ο Απόλλωνας έγινε και τυπικά, εντάξει, το ουσιαστικό έχει γίνει την προηγούμενη εβδομάδα. Το τυπικό που για λόγους έτσι, αναγραφής στο φύλλο αγώνος. Και επίσημα η πρώτη ομάδα η οποία προκρίνεται στην επόμενη φάση ευρωπαϊκών κυπέλων για την Κύπρο. Κέρδισε 3-0 την Ντιλαγκόρη με ένα συνολικό σκορ 7-0 και μπροστά σε αρκετό, σε πολύ κόσμο. Ο Απόλλωνας χθες έκανε το καθήκον του, έπρεπε να κερδίσει, να πάρει και βαθμούς, να το απολαύσει, να προετοιμαστεί και για το παιχνίδι της ερχόμενης εβδομάδας, είτε με Μπραν είτε με Universitate Ακλούς. Και η επιστροφή του Απόλλωνα στο σπίτι του, γιατί είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, ήταν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι μετά από 16 χρόνια, στέφτηκε με δεύτερη νίκη, 0 παθητικό και πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Τώρα, το μοναδικό ερωτηματικό για τον Απόλλωνα είναι ποιος ήταν ο επόμενος αντίπαλος. Επαναλαμβάνω, Μπραν Νορβηγίας ή Universitate Ακλούς Ρουμανίας. Και οι δύο είναι σαφώς πάρα πολύ πιο δύσκολες σε σχέση με την Ντιλαγκόρη. Θυμίζω αυτές οι δύο ομάδες έχουν έρθει σοπαλές 2-2. Την προηγούμενη Πέμπτη στη Ρουμανία έχει ρεβάν στην αύριο στην Νορβηγία και οι δύο ομάδες είναι καλές. Είναι πολύ μοιρασμένο το ζευγάρι. Θεωρώ ότι έχει ένα πλεονέκτημα η Μπραν. Παίζουν και σε πλαστικό χλωοτάπητα λόγω έδρας. Θα το δούμε. Ο Απόλλωνας, ο οποίος χτες έλεγξε ολόκληρο το 90 λεπτό, δεν δυσκολεύτηκε να κερδίσει. Νομίζω ότι όσοι το είδατε το παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει, γιατί μπορεί να μην το έχετε δει όλοι. Και προχωράμε. Θα τα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Τώρα, σήμερα μπαίνουμε στο κυρίως μενό του Champions League. Και χθες είχε παιχνίδια Champions League, αλλά σήμερα έχει ακόμα περισσότερα. Και είναι προφανώς μάτς τα οποία μας ενδιαφέρουν, με δεδομένο ότι παίζει η Ομόνοια και είναι το πρώτο χρονικά παιχνίδι στα ευρωπαϊκά, στο Champions League σήμερα, 6 ώρα το απόγευμα, στο Καζακστάν με την Κάιρατ Αλμάτι. Ραδιοφωνικά το παιχνίδι εδώ στον Super Sports 104. Είναι νωρίς, επαναλαμβάνω, το απόγευμα στις 6. Λίγη ώρα αργότερα έχει Κάουνος Ζαλγκίρις Κλάξβικ, Λεχ Πόζναν Άρχους, Ουνιβερσιτάτε Ακραϊόβα Λεύσκη Σόφιας, Χάπουελ Μπερσεβά Βίκινγκουρ, Ερυθρός Αστέρας Λάρνε, Γκόρνικ Φένερ Μπαχτσέ και Σλόβαν Μπρατισλάβας Ιμπέρια. Έχει παιχνίδια με πολλά φαβορί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα αν θα επιβεβαιωθούν ή όχι θα το δούμε. Σε μια μέρα όπου γενικά αγωνιστικά ξεχωρίζουν αυτές οι αναμετρήσεις, μπαίνουμε και συνεχίζουμε μάλλον να είμαστε σε ρυθμούς μεταγραφών, διότι ακούγονται διάφορα και θυμίζω ότι αύριο έχουμε άλλες δύο ομάδες, την Πάφο στο Europa και την ΑΕΚ στο Conference, όπου αντιμετωπίζουν η ΜΕΝ Πάφο εδώ στην Λεμεσό τη Χάιντουκ Σπλίτ στο εισβάρος της, στη ρεβάνς του εισβάρους της 2-0 στην Κροατία, και η ΑΕΚ στην Ρουμανία σε ουδέτερο την Μπέιταρ Ιερουσαλήμ στη ρεβάνς του εισβάρος της 1-0 στην ΑΕΚ Αρένα πριν από μια εβδομάδα.

0: Ζάζα, για να δούμε τι θα γίνει. Ο Ζάζα φαίνεται ότι είναι στο στόχαστρο ρωσικής ομάδας, η οποία ανήκει στο Ολομάκιν. Δηλαδή θα τον πάνε από την Μπάφα, τον πάει στη Ροντίνα. Να πάει έτσι η κουβέντα. Πάντως έχει αναπτυχθεί ένα έντονο μεταγραφικό παρασκήνιο γύρω από τον Ζάζα, ο οποίος φαίνεται να είναι σε τροχιά μετακόμιση στη ρωσική πρωτεύουσα. Δεν, νομίζω ότι μπορεί να μην αρέσει αυτό στους παφίτες, με την έννοια ότι ξέρω, να τον πάρει ο Λομάκιν από την Μπάφο, που είναι ο πιο ποιοτικός, ο καλύτερος της παίχτης εν πάση περιπτώσει, και να τον πάει σε άλλη ομάδα του στη Ροντίνα, δεν ξέρω, δεν έχω δει αντιδράσεις. Αν γίνει κιόλας αυτό, αυτό που γράφουν οι Ρώσοι είναι ότι ο Ζάζα θα πάει στην Πάφο όταν ολοκληρώσει Πάφο στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Από την Πάφο στη Ροντίνα, όταν ολοκληρώσει Πάφο στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δηλαδή με πρόκριση σε League Face ή με αποκλεισμό. Πάφο ούτως ή άλλως και να αποκλειστεί τώρα έχει κι άλλη ευκαιρία. Και όπως όλα δείχνουν θα παίξει με την Δυναμό Τυφλίδας. Αλλά αυτό το αφήνω στην άκρη. Επαναλαμβάνω, υπάρχει κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς των δύο ομάδων, Πάφος Ροντίνα, αφού ανήκουν στον Σεργέη Λομάκιν, και περιμένουν να δούμε. Οι Ρώσοι επιμένουν πάντως για το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Έφυγε ο Γκουτέρες, είναι ακόμα εδώ πέρα έξω. Χτες είχε και δείπνο, νομίζω. Ακόμα εδώ είναι. Αύριο θα είναι και άλλη ημέρα. Πάντως εχθές υπήρχε δείπνο στην οικία του απεσταλμένου του ΟΗΕ, εκεί στο Λίδρα Πάλας φαντάζομαι, και πώς το λένε, ο Χριστοδουλίδης είπε ότι ήταν μια ειλικρινής και καλή συζήτηση. Συζητήθηκαν διάφορα στο τραπέζι, ήταν και ο Ερχιουρμάν, να δούμε τι θα γίνει. Παιδιά, σήμερα θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Ήδη από το πρωί έχει πάρα πολύ ζέστη. Καμία σχέση με το χτεσινό, μάλλον ειδικά με το Σαββατοκύριακο. Το 40 πλάς θεωρείται δεδομένο. Έτσι. Και θα είναι καμίνι το νησί. Ήδη, επαναλαμβάνω, από το πρωί υπάρχει αρκετή ζέστη. Υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση όσο αφορά τον καιρό. Και αυτό που μας λένε είναι ότι η θερμοκρασία θα είναι στους 40 στο εσωτερικό, 33 στα δυτικά και νότιο-δυτικά παράλληλα, 36 στα υπόλοιπα παράλληλα, και στα βουνά και στα λαγκάδια που λες θα πάω για να έχω λίγο περισσότερη δροσιά, σχεδόν 30 βαθμούς. Άρα καταλαβαίνετε ότι για ζέστη μιλάμε πάρα πάρα πολύ, οπότε προφυλακτείτε ή πάρτε μέτρα αναλόγως. Κίνηση δεν έχει πάρα πολύ αυτή την ώρα. Νωρίτερα που ερχόμουν στον αυτοκινητόδρομο, okay, είναι μια χαρά, δηλαδή κανονικά πράγματα, ούτε κάτι extreme. Και προς το παρόν αυτά, έτσι για μικρή εισαγωγή. Θα πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και εννοείται επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα, ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Σπίτι στην πόλη, στο βουνό ή κοντά στη θάλασσα. Η Λόξον από τη Sherwin-Williams είναι φτιαγμένη για τα δύσκολα. Έχει αντοχή στην αλμύρα, στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και στους ατμοσφαιρικούς ρήπους, προστατεύοντας το κτίριό σας για χρόνια. Λόξον, η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
7: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι, το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
8: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
9: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασσίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
10: Προσέχε τι κάνεις.
9: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο κατά πράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασσίνου. Μην το χάσετε.
11: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
9: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
12: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
13: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
12: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
13: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
16: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Τσάζ σνακ με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γραμμάρια 1,49 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6x330ml 2,39 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. prepared fresh every day.
18: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
19: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
20: 15? Από πού θα πάμε?
19: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
20: Τι?
19: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
20: Τώρα μιλάς σωστά.
21: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Επιστρέψαμε 7 και 11 πρώτα λεπτά. Καλημέρες. Πάντως έχει πάρα πολύ ζεστή. Τώρα, παιδιά, που βγήκα έξω να πάω πιάσω, να φέρω απέναντι από το κτηριάκι εφημερίδες. Να καούμε σήμερα. Προσέξτε, ειδικά όσοι δουλεύετε ή όσοι πρέπει να κάνετε εξωτερικές εργασίες, γιατί ναι, είναι ζόρικη η κατάσταση. Είναι σχεδόν 30 βαθμούς τώρα. Και μιλάμε για 7 το πρωί. Άρα θα πάει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Χτες είχε προκαλέσει αίσθηση η σύλληψη γνωστού επιχειρηματία, ο οποίος είναι πρώην βασικά ποδοσφαιρικός παράγοντας ομάδας της Λάρνακας, παράγοντας ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία, καθότι είναι ύποπτος για αριθμό υποθέσεων απάτης σε βάρος ξένων επενδυτών, όπως έχουμε πληροφορηθεί. Οι οποίοι ξένοι επενδυτές από γειτονική χώρα έχουν ήδη προχωρήσει σε καταγγελίες οικονομικής φύσεως σε βάρος του στο ΤΑΕ Λάρνακας. Η ανακοίνωση της αστυνομίας λέει ότι συνελήφθη 62χρονος ελληνοκύπριος επιχειρηματίας, κάτοικος Λάρνακας, σε σχέση με διερευνόμενα δικήματα που αφορούν τη συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου και καταρτισμό εγγράφων χωρίς εξουσία, δηλαδή χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια. Ο ίδιος αντιμετωπίζει επίσης αδικήματα που σχετίζονται με δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο πρόσωπο και για απάτη κατά την πώληση περιουσίας. Ρε μα πόσα έχει, πάρα πολλά. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, ο οποίος ασχολείται στον τομέα ανάπτυξης γη για πολλά χρόνια, είναι αντιμέτωπος με έναν μεγάλο αριθμό υποθέσεων που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων πολύ μεγάλων ποσών. Δεν μιλάμε για χιλιάδες ευρώ, μιλάμε για πολλά εκατομμύρια. Αν το κάνεις, το κάνεις, ναι. Από παράνομες δραστηριότητες στην διετία 2022-2024 στη Λάρνακα. Σήμερα θα πάει στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης. Είναι μέσα τώρα στη φυλακή. Και επαναλαμβάνω, η αστυνομία φέρεται να ερευνά εναντίον του 10 υποθέσεις που σχετίζονται με απάτες, δόλιες συναλλαγές, για τις οποίες εκκρεμούν και αστικές διαδικασίες στα δικαστήρια. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, πρόσφατα ένας εκ των παραπονούμενων ξένων επενδυτών που κατήγγειλε τον Ελληνοκύπριο, μιλάμε για Ελληνοκύπριο επιχειρηματία, είχε ζητήσει προσωπική παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Γενικού Εισαγγελέα, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του 62χρονου, και αξίζει να σημειωθεί ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας και πρώην ποδοσφαιρικός παράγοντας ομάδας της Λάρνακας είναι και μάρτυρας κατηγορίας σε υποθέσεις πολιτογραφήσεων που εκδικάζονται ενώπιον του δικαστηρίου. Είναι αυτή η υπόθεση για τα χρυσά διαμαντήρια. Ρέμα. Αχ, ονόματα δεν μπορούμε να πούμε. Μην μου ζητάτε ονόματα πρωί-πρωί. Μα αρχίσετε τώρα ποιος είναι και ποιος είναι. Ατ. Μπορούμε. Να λέμε ονόματα.
1: Αλλά. Γιατί δεν είναι ονόματα Λάρνακας.
0: Τι εννοείς? Είναι ομάδα. Είναι. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Το δεύτερο επεισόδιο θα παιχθεί σήμερα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας και περιμένουμε να δούμε την συνέχεια. Γεια σου, Αντώνη. Υπάρχουν καλημέρα. Ομόνια Λίβερπουλ, καλώς στον παίκτη. Καλημέρα. Μας κάνει ποδαρικό με το μήνυμα του. Λοιπόν, μισό λεπτό, να δω, να τις βάλουμε στη σειρά τις εφημεριδούλες και πάμε έτσι τσακ μπαμ να δούμε τι είναι τα πρωτοσέλιδα θέματα. Λοιπόν, ναι Κώστα, καλημέρα Κωστή μου, καλημέρα. Λοιπόν, αυτός είναι, ναι, ο άλλος δεν ξέρει ποιο μου στείλε, αυτός είναι, αυτός είναι. Λοιπόν, και ο Πουλής κρυφό καμάρι, και ο Μπότσος κρυφό καμάρι. Λοιπόν, η αλήθεια λέει σήμερα κρίνεται η επανεκκίνηση. Οκ. Για να δούμε. Κοινή συνάντηση Γκουτέρας, Χρυστοδουλίδη, Διεύχη Ρουμάν. Θεσμική σύγκρουση για το βίντεο γκέιτ στη Βουλή, στο εδόλιο της Βουλής. Να δούμε και εδώ τι θα γίνει. Υπόθεση εξαπάτηση, σύλληψη επιχειρηματία ανάπτυξης γης στη Λάρνακα μετά από καταγγελίες ξένων επενδυτών. Είναι το αυτό το οποίο σας είπα πριν από λίγο. Ρε, πιάσανε στην Πάφο τέσσερις Βρετανούς, οι οποίοι, εντάξει, στην Αγγλία είναι ακριβά τα καπνικά προϊόντα, εν πάση περιπτώσει, και είχαν στις βαλίστες τους 130 κιλά. Έχουν πάρει, πάτε να πάρετε, πάρτε ρε 10 κιλά, ρε 130 κιλά.
2: Εμείχαν ρούχα μέσα.
0: Τίποτα, ρε, άδειες. Στην αποσκευή, λοιπόν, είναι τέσσερις που πιάσανε. Η μία η επιβάτηδα είχε 640 συσκευασίες, ήτη 32 κιλά. Η άλλη επιβάτηδα ήταν και ζευγάρια κιόλας. Η άλλη επιβάτηδα είχε 650 συσκευασίες, ήτη 32,5 κιλά. Ο τρίτος ο παρέας είχε 596 συσκευασίες, ήτη 29 κιλά και 800 γραμμάρια. Και ο τέταρτος ο παρέας είχε 621 συσκευασίες, 31 κιλά και κάτι. Άρα κοντά στα 130 κιλά μέσα. Τετραήμερη κράτηση να κάνουν διακοπές εκεί στα κρατήρια της Πάφου και να πληρώσουν και το πρόστιμο, το ανάλογο, έτσι, να τους έρθει καλό το πρόστιμο, γιατί είναι 130 κιλά. Να φάντε. Μπειράς, περαστικά. Λοιπόν, καλημέρα Άλκη, γιατί λέει το όνομα το Φίλε Νιούς, έβαλε όνομα επιχειρηματία. Παιδιά, δεν μπορούμε να το πούμε, είναι διαφορετικό το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Στα social, μάλλον όχι στα social, στο διαδίκτυο είναι διαφορετικό η νομοθεσία. Το όνομα μπορώ να σου το πω, αλλά να έχουμε νομικά θέματα είναι τσάμπα τώρα. Αφού το ξέρετε το όνομα ή εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να μπείτε, να το κουκλάρετε, να δείτε. Εγώ από την πρώτη στιγμή που βγήκε η κουβέντα ήξερα ποιος είναι, αλλά μέχρι εκεί τώρα. Μην μπαίνετε στη διαδικασία. Ρε Κωστή, πού είσαι, παραλία τέτοια ώρα? Αυτά είναι παραλίες. Ωραίος. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο ο σεφ μας ο κύριος Γιώργος. Γεια σου ρε Παναγιώτα, καλημέρα. Γιορτάζει ο σεφ του στην επιχείρηση που δουλεύει και του κάνατε και τούρτα. Τι είναι αυτό εδώ, ωραίο. Μπράβο Παναγιώτα, καλημέρα. Φεύγουμε από την αλήθεια. Πάμε στη Χαραυγή. Τώρα είναι η ώρα για λύση, λέει η Χαραυγή. Ο Γκουτέρες καλεί τις δύο πλευρές να αξιοποιήσουν τη συγκυρία και να ζητήσουν κοινό έδαφος. Δεν ξέρω πώς θα βρεθεί η λύση με τη στάση της Τουρκίας. Θα φτάνουμε πάλι. Θα πεταχτεί η Τουρκία και θα πει δύο κράτη και καληνύχτα πάλι. Μακάρι να βρεθεί λύση. Αλλά να βρεθεί λύση είναι λύση, όχι τέλο λύση. Αν πει τώρα μετά 52 χρόνια τι να ψάξουμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Δύσκολο το θέμα, πάντα το Κυπριακό είναι το Κυπριακό. Είναι ένας αστικός μύθος το πότε θα λυθεί το Κυπριακό. Φύγανε δύο γενιές και ακόμα πάμε. Ο πολίτης λέει βήμα μπροστά ή νέο σημειωτών. Σήμερα η τελευταία προσπάθεια Γκουτέρες να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά. Ήδατα. Καταγγελίες για ΚΟΑ. Έκοψαν, έραψαν και διόρισαν νέο γενικό διευθυντή. Μα ποιος είναι ο νέος γενικός διευθυντής? Εγώ δεν το βρίσκω το όνομά του. Δεν το βρίσκω. Τώρα να δούμε ποιος είναι, τώρα να μάθω να δω. Ο έφορος φορολογίας λέει μην μείνετε την Ιστάτη. Ναι ρε, ναι, την Ιστάτη τελευταία μέρα θα κάνουμε τη δήλωση του φόρου. Δεν κατάλαβα. Πότε είναι η Ιστάτη? Λοιπόν, 31 Οκτωβρίου, 30 Οκτωβρίου θα γίνει η δήλωση μας. 30 πρωί πρωί. Με χαρά κύριε Μαρκίδη. Κάνουμε που κάνουμε δήλωση. Εν έχει μια φορά να πήρα μια επιστροφή φόρου. Εν έχει έτσι πράγμα. Μαράζει τον. Να μια φορά ρε επιστροφή φόρου, ρε ένα σεν, μια κάρτη, μηδέν, τίποτα. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, φιλελεύθερος, μικρό βήμα προς τα εμπρός. Ελπίδα για θετική κατάληξη σήμερα μετά το χτεσινό γεύμα, δείπνο μάλλον, Γενικού Γραμματέα και Ηγετών. Πάντως οι εφημερίδες είναι έτσι και γιουβέτσι. Μισές λένε, δεν ξέρω, λίγο ξενέρωμα. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, να δούμε. Όμιλος Υγεία λέει φτιάχνει νέο ιδιωτικό νοσηλευτήριο στην Τερσεφάνου. Κάνα εκεί δεν είχε το Έντεν. Κάνουν κι άλλο. Μισό λεπτό να το δω. Όχι, το Έντεν αγόρασαν. Το πρώην Έντεν. Το έπιασε ο Όμιλος Υγεία. Ο Υγεία είναι μέσα ο Λιασής. Όχι. Είναι στον... Όχι, δεν είναι στον Υγεία νομίζω. Όχι. Είναι άλλος ο Όμιλος που. Ξέρω αν είχε, μπορεί να είναι και αυτός, ρε. Για τσεκ. Τσεκ. Άλλη και το φίλο μας το Τζάτι να δούμε τι θα μας πει. Είναι ο φίλο μας ο Τσάτης. Να ξέρει το ChatGPT, αν μιλάτε μαζί του και. Είμαι... Σάββα Λιασί.
3: Πρόεδρος του Συμβουλίου, η συμπάτας.
0: Στον ομίλο.
3: Στον ομίλο της Πολυεθνικής Υγείας.
0: Άρα ο Λιασί. Ένα εκατομμύριο. Το πιάσε το Έντεν. Ναι, αλλά στο ΑΠΟΕΛ δεν έχει νέα εξέλιξη ακόμα. Έμεινε η κουβέντα εκεί. Ο Φιλελεύθερος έχει και το όνομα του επιχειρηματία. Συνελήφθη ο από την αστυνομία για και θα υπάρξει. Α, η αστυνομία θα επιδιώξει σήμερα στο επαρχιακό δικαστήριο οκταήμερη προσωποκράτηση. Μια δούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα αθλητικά να δούμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα. Έτσι, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ.

0: Για το θέμα αυτό με τον επιχειρηματία έχει αναλυτικό ρεπορτάζ ο Φάνης ο Μακρύδης στο Φιλελεύθερο. Λοιπόν, έχει άλογα σήμερα, δεν ξέρω, μισό λεπτό ρε Γιώργο, να δω. Έχει άλογα, αλλά δεν ξέρω τι ώρα, ένα λεπτό, γιατί μέσα στον πύρουλο αποκλείεται να τρέξουν τα ζωντανά. Και πάει πιο μετά. Τα άλογα σήμερα είναι 4.30. Να πάει πιο μετά. Να πάει πιο μετά.
1: Να πάει 5.
0: Ναι, νομίζω να πάει 5, μπορεί και 5.
1: Όχι, 5.30 δεν πάει.
0: Πάντως να μας ειδοποιήσουν από την.
1: Προς το παρόν 4.30.
0: Ναι, ναι. Από την. Να μας ειδοποιήσουν από τη Λέσχη, αν έχει οτιδήποτε. Αλλαγή τη ώρα.
1: Δεν έχω email ακόμα.
0: Όχι, δεν έχουμε κάτι. Εννοείται live κούρσες εδώ στον Super Sport.
1: 300 χρόνια βέβαια.
0: 300 χρόνια ναι, τρέχουν τα άλογα. Έλα Πέπο μου. Έλα Πέπο μου και έλα.
1: 300 χρόνια έχουμε τις κούρσες.
0: Ναι, ρε.
1: Μα είναι από πριν το κακό αυτό. Το
0: έχει,
1: καλό αυτό.
0: Έχει κανένα άλογο να δούμε κανένα
1: πέρα. Από το ράδι επιστροφή είχαμε τα άλογα.
0: Βέβαια. Α, ναι. Από το ράδι επιστροφή.
1: Άλλα 20 χρόνια πριν.
0: Ένα λεπτό να δούμε, να δω τα ονόματα. Έχει ένα περίεργο όνομα. Έχει αυτά τα ονόματα τα οποία μ' αρέσουν, ναι, αλλά δεν ξέρω τώρα. Dance to my bite. To my beat. Όχι, δεν είναι ωραίο.
1: Τι είναι το άλογα.
0: Α, καταζητούμενος. Άλογα, ναι. Blue, έχει. Όχι, ρε, θέλω έτσι κανένα έτσι περίεργο. Α πούμε, του στυλ έλα πέπο μου, α πούμε. Έτσι άλογο.
1: Α, ένεχε. Ένεχε τη ονομά εδώ.
0: Ένεχε. Όχι. Τέλο πάντων. Γαϊδούρια, δεν θα.
1: Αλογάκια,
0: δεν τα ξέρουμε τα λογάκια. Γαϊδουράκια. Λοιπόν, Super Sport. Η γράφει σήμερα για τον Απόλλωνα πρωτοσέλιδο. Κάθε νίκη χρυσάφι. Απόλλων Τιλαγκόρη 3-0. Ομόνια έχει δουλειά. Το τριφύλι απόψε οφείλει να αποκλείσει την Καϊράτ. Κόσμο των σπορ τη Καραυγή. Ένα και μοναδικό ο στόχο. Η Ομόνια αντιμετωπίζει την Καϊράτ στι 6. Ντούμπλανε τι νίκε ο Απόλλωνα. Μάλιστα. Ο πολίτη λέει ώρα να την τελειώσει. Η Ομόνια αντιμετωπίζει την Καϊράτ με μαξιλεράκι το 1-0 του πρώτου αγώνα. Φέρτε του τον επόμενο, δεύτερη νίκη για τον Απόλλωνα 3-0. Και ο Φιλελεύθερος, η Goal News, ο Απόλλων δεν σήκωσε συζήτηση. 3-0 την Τίλα Γκόρη, συνολικό 7-0. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε αναλυτικά έτσι τα πραγματάκια. Έχουμε πει κάποια έτσι μικρά στην αρχή. Πάμε να τα δούμε και πιο αναλυτικά πλέον τώρα.

Ο Απόλλωνας 3-0 εχθές. Δεν ήταν σοβαρός ο αντίπαλος. Ο Απόλλωνας είναι πολύ πιο ποιοτική ομάδα και το έκανε εύκολο το παιχνίδι. Και να σου πω, αλήθεια, θέλουμε να βλέπουμε τις ομάδες μας και να προχωρούν και γενικά να κερδίζουν εύκολα όσο μπορούν τους αντιπάλους. Η επιστροφή λοιπόν για τον Απόλλωνα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι στη Λεμεσό μετά από 16 χρόνια ήταν ακριβώς όπως την περίμενε. Δεύτερη νίκη επί της Ντιλαγκόρη. Δεύτερο 0 παθητικό. Συνολικό σκορ 7-0. Πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο και περιμένει αντίπαλο η Μπραν, η Universitate Ακλούς. Δεν ξέρω πώς το παιχνίδι. Ο Απόλλωνας έλεγξε όλο το 90 λεπτό. Ο Μπράντον Τόμας το 22 άνοιξε το σκορ. Ο Γκάρι Ροντρίγκες το 62 το 2-0. Και ο Σκρίτσες της καθυστερήσης το 3-0. Εύκολα. Οπότε με τα δεδομένα αυτά, ο Απόλλωνας είναι στην επόμενη φάση. Αύριο το βράδυ θα μάθει αντίπαλο και περιμένουμε να δούμε. Εκτός αποστολής είχε μείνει ο Κουν και ο Ασουνσάο. Η απόφαση ήταν καθαρά προληπτικά το έκανε αυτό. Ήδη πήρε χρόνο συμμετοχή σοβαρό ο Αϊβού, έπαιξε το 55 στη θέση του Κονομίου. Ο Αϊβού, ο οποίος θα είναι ο βασικός στόπερ του Απόλλωνα, προορίζεται. Εντάξει, άρχισε να έρθει. Προς το παρόν παίζουν με Κβίντα και Κονομή, αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο αντιλαμβάνομαι ότι ο Αϊβού θα είναι ο βασικός στόπερ και ο Κονομής θα παίρνει χρόνο συμμετοχής μέσα στη χρονιά, γιατί έδειξε καλά στοιχεία στα παιχνίδια αυτά, κυρίως στο πρώτο μάτς. Πάμε στην Ομόνια. Το όνειρο περνάει από το Αλμάτι για να συνεχίζει να ελπίζει για ομίλους, για league phase του Champions League. Η Ομόνια πρέπει να προκριθεί. Με πρίκα το 1-0 του πρώτου αγώνα, η Ομόνια καλείται σήμερα στις 6 απέναντι στην Καϊράτ στο Αλμάτι να κάνει το δεύτερο βήμα για πρόκριση στον επόμενο γύρο του Champions League. Η πρόκριση από τη στιγμή που θα έρθει κλειδώνει την παρουσία της Ομόνιας στο Conference League, στο League Phase. Τα ξέρετε αυτά. Είναι μια αναμέτρηση η οποία προφανώς απαιτεί προσωπικότητα, συγκέντρωση και ποδοσφαιρική ωριμότητα, διότι ο αντίπαλος είναι πιο έτοιμος. Ποιοτικά όμως η Ομόνια είναι η καλύτερη ως ομάδα. Ο Σίμιτς αντί του τιμωρημένου Νενγκό θα είναι το νέο πρόσωπο στο αρχικό σχήμα. Ίσως να δούμε και τον Μαγιαμπέλα, θα το δούμε. Γήπεδο σχεδόν γεμάτο, αναμένεται κοντά από 17-18.000 και πάνω οπαδοί της Καϊράτ στο γήπεδο, ίσως και πάνω από 20. Η Ομόνια είναι καμιά 70 οι φίλοι της που ταξίδεψαν μαζί με την επίσημη αποστολή στο Αλμάτι. Ο Μπέργκ είπε ότι περιμένουμε δύσκολο παιχνίδι,

σε φίλους μου έτσι που συζητούσα χτες. Ο Ομονιάτες δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα η Ομόνια. Εντάξει, και οι άλλοι είναι καλή ομάδα. Επαναλαμβάνω, έχουν εμπειρία από πέρσι. Είχαν μπει face του Champions League, άρα δεν το λες αμεληταίο κάτι τέτοιο. Όμως θεωρώ ότι ως ομάδα η Ομόνια είναι καλύτερη. Αυτό βέβαια πρέπει να το αποδείξει μέσα στο γήπεδο. Έτσι, στο θεωρητικό. Πάμε και στο φεγγάρι χωρίς να χρησιμοποιήσουμε διαστημόπλιο. Λοιπόν, να το δούμε πώς θα πάει η κουβέντα. Είναι 6 ώρα το match, ραδιοφωνικά εννοείται εδώ στον Super Sports τους 104. Και εννοείται ότι μετά θα έχουμε και ρεπορτάζ Ομόνιας μετά τις 8.30, θα έχουμε σύνδεση με το Καϊράτ και θα έχουμε και θεματάκι για Ομόνια πιο μετά όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κλείνω το ημίωρο με την... με την Πάφο. Στην Πάφο, όπου περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει, πώς θα ολοκληρωθεί μάλλον η προετοιμασία για το αυριανό παιχνίδι. Πάφος έχει δύσκολο έργο. 2-0 δεν το λες και εύκολο αποτέλεσμα για να το ανατρέψεις. Έχει όμως τα φόντα να κάνει κάτι τέτοιο. Μια Πάφος η οποία θα προσπαθήσει να σκοράρει γρήγορα, το βασικό να μην δεχτεί γκολ, έτσι. Το βασικό είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, εάν δεν τα καταφέρει, υπάρχει το μαξιλαράκι του Conference League για τον επόμενο γύρο. Προφανώς όμως θες να περάσεις. Η Πάφος θέλει 2 προκρίσεις για να περάσεις στο Conference League. Άρα πρέπει να κάνει την πρόκριση αυτή και του επόμενου γύρου του Europa. Αν προκριθεί και από τον επόμενο γύρο του Europa, είναι σίγουρα στο Conference League και θα διεκδικεί League Face του Europa. Αν αποκλειστεί στον επόμενο γύρο του Europa League, σε πιθανή πρόκριση σε αυτό το γύρο, τότε θα παίξει playoff του Conference League. Τι ξέρετε πάνω κάτω τη διαδικασία, οπότε θα δούμε. Επαναλαμβάνω, για την Πάφο, αυτό το οποίο υπάρχει ψηλά στην ειδησιογραφία είναι το θέμα με τον Ζάζα. Η κουβέντα που έχει βγει με την ρωσική Ροντίνα, η οποία είναι ιδιοκτησίας Λομάκιν, και να δούμε αν επιβεβαιωθεί αυτό που γράφει ρωσικό μέσο ενημέρωση, ότι όταν η Πάφος ολοκληρώσει με τα ευρωπαϊκά της, μετακομίζει από την Πάφος στην Μόσχα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος για μένα είναι ο top ποδοσφαιριστής της Πάφου, έτσι, ο Ζάζα. Αυτά, επιστρέφω σε λίγο.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
2: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Έχεις την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
4: Everyone, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
6: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tough Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0

0: αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3C.

0: προβλήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
3: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δώρο καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
4: Electroline. Έλα στο αύριο.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σου έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζουζούλα! Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
6: Σουρωτή. Με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
7: Σουρωτή. Πηγή σου για πάντα.
8: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Να θυμάσαι ότι η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα, ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες, χώρους κοινής χρήσης ποδηλάτων και πεζών και πλατείες ή πεζόδρομους στους οποίους υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Τα e-scooter πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η ταχύτητά τους στο οδικό δίκτυο να μην υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα ή τα 10 χιλιόμετρα σε πλατείες και πεζόδρομους. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.
9: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
12: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
13: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
14: 15. Από πού θα πάμε?
13: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
14: Τι?
13: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
14: Τώρα μιλάς σωστά!
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Συνεχίζουμε 7 και 39 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλημέρες. Πάμε στην ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ, η ΑΕΚ έχει και αυτή δύσκολο παιχνίδι. Η καλή ομάδα, η Μπεϊτάρ, το είδαμε. Η ΑΕΚ στη μέρα της μπορεί να αποκλείσει οποιοδήποτε αντίπαλο, ειδικά σε αυτές τις, αυτούς τους γύρους. Το θέμα είναι να το κάνει χωρίς να δεχτεί γκολ. Θα το κυνηγήσει μάλλον χωρίς να δεχτεί κάποιο γκολ. Έχασε ένα 0, τα ξέρετε κλπ. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χτες. Το απόγευμα πέταξε η αποστολή για το Βουκουρέστι. Ουδέτερο γήπεδο, Ρουμανία, στο Πλοέστι βασικά. Μία ώρα διαδρομή από το Βουκουρέστι. Και για την ΑΕΚ θα έχουμε ρεπορτάζ. Είναι ο Γιώργος Λεωνίδου στη Ρουμανία και θα μας μεταφέρει τα νεότερα στη συνέχεια. 21 παίκτες στην αποστολή. Η θέση του Βάντεν Χόρν θα την πάρει στο γήπεδο Σάμπορητ. Αυτό φαίνεται. 7 η ώρα έχει προπόνηση σήμερα. Λογικά έχει και δημοσιογραφική ο Καμορανέζη. Οπότε αυτό είναι το story του αυριανού αγώνα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία θα έχει καμιά 200 οπαδούς της. Οι Ισραηλίτες θα έχουν 5.000 περίπου οπαδούς στο ουδέτερο αυτό της Ρουμανίας. Είναι αγώνας υψηλού κινδύνου με βάση τα όσα είχαν γίνει εκτός γηπέδου στο πρώτο παιχνίδι και στη Λάρνακα γενικά, γιατί έπεσε πολύ ξύλο. Και μάλιστα η αστυνομία χτες έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίοι οι καταζητούμενοι φαίνονται καθαρά στις φωτογραφίες ή στις πλήστες τουλάχιστον. Είναι οπαδοί της ΑΕΚ που είχαν συμμετοχή στα επεισόδια που έγιναν στο ΑΕΚ Αρένα κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα με την Μπεϊτάρ. Αναμένεται είναι θέμα χρόνου, από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, συλλήψεων, γιατί δεν υπάρχει θέμα να μην τους βρουν, ενώ μες στην ημέρα, και θα πρέπει να ακολουθούν τα ανάλογα όσα αφορά το τι προβλέπει η νομοθεσία και να κάτσουν λίγο να ηρεμήσουν. Δεν γίνεται να πέφτει ξύλο με το παραμικρό εκτός γηπέδου για ποδοσφαιρικούς αγώνες. Λίγο μυαλό. Λίγο μυαλό. Δεν θέλει πολύ. Λίγο. Λίγο. Αυτά. Καλή επιτυχία στην Ομόνοια. Οι άλλες δύο είναι αύριο. Θα δούμε πώς θα ολοκληρώσουν προετοιμασία και εννοείται θα πούμε περισσότερα στην συνέχεια. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ο Κορέα θα είναι καδιαθέσιμος. Ο Κορέα, αυτό αντιλαμβάνομαι, γιατί έχει ανεβάσει ρυθμούς και είναι και πιο έτοιμος ο Μπρούνο. Έτσι. Αυτή είναι η κουβέντα. Λοιπόν, προχωράμε. Το Αποέλ εκεί όπου ο σχεδιασμός έδειχνε να κυλάει εντός χρονοδιαγράμματος, γιατί η αλήθεια είναι κινήθηκε με έξυπνο τρόπο και έκανε καλές μεταγραφές, πάντα θεωρητικά μιλάμε, το Αποέλ, ήρθε ο σοβαρός τραυματισμός του Μαντσίνη και το ναυάγιο με το Σιώπη, γιατί ο Σιώπης ήταν πρώτη επιλογή για το εξάρι, για τον αμυντικό μέσο, που σημαίνει τώρα στο Αποέλ τρέχουνε. Λοιπόν, ο Αργεντίνος έχει πάθει ρήξη ακρομιοκλειδικής άρθρωσης, στον ώμο βασικά είναι το πρόβλημα, από το προχθεσινό φιλικό με την Αλφάιχα. Έχει μπει στη διαδικασία εξειδικευμένων εξετάσεων και το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης παραμένει ανοιχτό. Αν μπει χειρουργείο, αντιλαμβάνεστε, θα λείψει για μεγάλο διάστημα. Γενικά, η ανησυχία είναι απόλυτα δικαιολογημένη, διότι είναι έναν παίκτη τον οποίο ο Παπαδόπουλος τον ήθελε πάρα πολύ, τον θέλει πάρα πολύ για το πλάνο του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μαντσίνη έχει ποιότητα ποδοσφαιριστή για να βοηθήσει, εννοείται, είναι από τους παίκτες πρώτης γραμμής που έχει στο ρόστερ. Το Αποέλ την ίδια ώρα, από τη στιγμή που θα περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Μαντσίνη, οριστικά το διάστημα απουσίας του, ο Βρίζας θα πρέπει να εντοπίσει λύση που θα καλύπτει τις αγωνιστικές ανάγκες και ταυτόχρονα να μην τεινάξει στον αέρα το διαθέσιμο μπάτζετ, γιατί δεν υπήρχε μπάτζετ για δεκάρι ή για γουίνγκερ, τέλος πάντων ανάλογα πώς θα τον χρησιμοποιήσω τον Μαντσίνη. Ήταν κλειστή αυτή η θέση και τώρα μπαίνει στη διαδικασία. Από τη στιγμή που ο παίκτης θα μείνει, θα του πληρώνει το συμβόλαιο να πάρει κι άλλο παίκτη. Καλό. Είναι ένα θέμα αυτό. Παραμένει και ανοιχτό το κεφάλαιο του αμυντικού μέσου. Η αρνητική κατάληξη στην υπόθεση Σιώπη υποχρεώνει τον Ζήση Βρίζα να ψάξει άλλη περίπτωση. Προφανώς και έχουν άλλες περιπτώσεις στα υπόψη, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Ο Σιώπης ήταν μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Okay, πάει η Τουρκία, περισσότερα λεφτά, οπότε να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Μέσα σε όλα η προετοιμασία στην Ολλανδία συνεχίζεται. Νέο πρόσωπο είναι ο Φίλιπ Τζούρισιτς, έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις και σταδιακά θα μπει και στο full πρόγραμμα, με την έννοια ότι έχει και
Δεν νομίζω να δεν ξέρω αν θα προλάβει το φιλικό το μεθαυριανό με την Φορτούνα Σιτάρτ. Θα το δούμε. Σίγουρα θα παίξει τα φιλικά τα οποία θα γίνουν στην Κύπρο. Έχει τέσσερα νομίζω φιλικά το ΑΠΟΕΛ. Χτες επισημοποιήθηκε και το διαζύγιο με τον Μπρόρσον, ο οποίος πάει Αστέρα Τρίπολης. Το ξαναείπα και χτες, δεν νομίζω ότι θα λείψει κανέναν ο Μπρόρσον. Εγώ, τουλάχιστον από την εικόνα που έχω, πιστεύω ότι ο Ντέγκενεκ είναι καλύτερος αμυντικός. Δεν έπαιξε, η αλήθεια είναι, στο ΑΠΟΕΛ φέτος, δεν πρόσφερε κάτι το ιδιαίτερο. Επειδή δεν έκανε καλές εμφανίσεις στα 1-2 πρώτα παιχνίδια, μετά μοιραία κάθισε στον πάγκο. Δεν ξέρω εάν ο Παπαδόπουλος βρει τον τρόπο να τον έχει ως βασικό και να βγάλει πολύ καλή εικόνα. Ο Ντέγκενεκ, μπαλίτσα ξέρει, έχω εικόνα του παίχτη από παλιότερες συμμετοχές του σε άλλα πρωταθλήματα, αλλά να περιμένουμε να δούμε. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Η ΑΕΛ, Μόρτεν Μπιόρλο, είδα το βιογραφικό του, φαίνεται ότι είναι το ιδανικό δεκάρι για την ΑΕΛ, το ψάχνει πάρα πολύ για επιτελικό μέσο. Είναι 30 χρονών Νορβηγός, έκανε ωραία πράγματα με τη Ρόζεμπορκ. Τα τελευταία 1,5 χρόνο ήταν στην Κόνια Σπορ, στην Τουρκία, πρώτη κατηγορία. Έτσι, στην Τουρκία, πρώτη κατηγορία, δεν πας εύκολα, πρέπει να ξέρεις μπαλίτσα. Αυτός έφυγε από την Κόνια Σπορ διότι του χρωστούσαν λεφτά και σηκώθηκε και έφυγε από την προετοιμασία. Ήταν λίγο άκομψο το διαζύγιο. Οπότε, ναι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος στο πρόσωπό του η ΑΕΛ ευελπιστεί να βρει το δεκάρι εκείνο που θα κάνει τη διαφορά. Έτσι, το δικό της καλό δεκάρι. Εχθές έβλεπα τα βιντεάκια από την πρώτη ανοιχτή προπόνηση, εκατοντάδες οπαδοί της ΑΕΛ, πανηγυρικό το κλίμα στην παρεκκλησιά. Εννοείται στο επίκεντρο τα νέα αποκτήματα που πήραν έτσι μια πρώτη γεύση από τους ενθουσιώδεις οπαδούς της νέας τους ομάδας. Η ΑΕΛ σήμερα δίνει φιλικό, γεμάτο το πρόγραμμα της ΑΕΛ, μετά και τη χτεσινή ανοιχτή προπόνηση, δίνει φιλικό με την Ομόνια Αραδίπου στο κοινοτικό στάδιο της Αραδίπου, είναι αυτή η αναμέτρηση. Έτσι, εκεί. Αυτά και για την ΑΕΛ. Πάμε στην ανόρθωση. Αλλαγή προέκυψε στην ώρα έναρξης του σημερινού δεύτερου φιλικού προετοιμασίας απέναντι στην Σταλ Πολωνίας. Αντί στη... εντάξει, μικρή αλλαγή τώρα. Αντί στη μία θα γίνει στη μία μισή το παιχνίδι. Διαθέσιμος ο Κάλεστρεμ και ο Αλέσιο Ντακρούς θα πάρουν τα πρώτα τους αγωνιστικά λεπτά στην φετινή προετοιμασία. Η ανόρθωση, να σας πω, χτες είχα καλεσμένο σε podcast τον πρόεδρο του Σωματείου, τον κύριο Ντίνο του Μαζί. Είπαμε, συζητήσαμε πολλά και ενδιαφέροντα. Το podcast θα βγει στον αέρα μέχρι αύριο νομίζω. Η ανόρθωση 4 Αυγούστου έχει την παρουσίαση του ρόστερ στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Σε αυτή την εκδήλωση θα γίνουν σημαντικές ανακοινώσεις όσο αφορά το πώς προχωράει η ομάδα από διοικητικής και όχι μόνο πλευράς. Αυτά θα λεχτούν την ερχόμενη, πότε είναι 4 του μήνα, είναι Τρίτη, στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Οπότε να ετοιμάζονται οι φίλοι μου ανορθωσιάτες για ανακοινώσεις οι οποίες θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές. Εικάζω ότι μέσα σε αυτές τις ανακοινώσεις θα είναι και ο Χρήστος Μαραγκός, ο οποίος θα ανακοινωθεί ως ο νέος εκτελεστικός πρόεδρος της ομάδας. Δεν είναι, ακόμα δεν έχει γίνει οριστικό αυτό, αλλά προς τα εκεί πάει όλη η κουβέντα, οπότε όλα αυτά στην ερχόμενη Τρίτη, 4 Αυγούστου. Έτσι. Αυτά και για την Ανόλα.

0: Άρης, τελευταίο φιλικό στην Αυστρία. Συγγνώμη, στην Πολωνία, γιατί θα πάει η Αυστρία μετά. Παίζει με τον Ατρόμητο Αθηνών. Καλό φιλικό, δυνατό έτσι. Είναι αύριο αυτό το παιχνίδι, 5 το απόγευμα. Οπότε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Ο Ράτσκοφ, ο οποίος μέχρι τώρα είδα κάποιες δηλώσεις, δηλώνει ευχαριστημένος αφού διαπιστώνει πρόοδο από παιχνίδι σε παιχνίδι. Το ξαναλέω, δεν έχει αλλάξει κάτι. Για μένα ο Άρης είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό για το τι ομάδα θα κατεβάσει, πώς θα είναι η ομάδα, μάλλον το level της ομάδας την επόμενη χρονιά. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός είναι ανοιχτός. Θα πάρει τουλάχιστον 4, για να μην πω 5 παίχτες ακόμα ο Άρης, και ψάχνει το ηλικιακό πλαίσιο σε σχέση με αυτές που προηγήθηκαν. Δεν θέλει να πάρει παππούδες, να πάρει μεγάλους 35-36 ετών όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Θα ρίξει το μέσο όρο ηλικίας και θα δούμε τι ομάδα θα φτιάξει. Έτσι είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι ερωτηματικό. Καλημέρα στο 025. Άμα είναι οπαδοί εκτός από ΑΠΟΕΛ, μια χαρά τους εντοπίζουμε. Άμα είναι το ΑΠΟΕΛ, χάλουν οι κάμερες. Μάλιστα. Καλημέρα, παίχτη μου. Λοιπόν, προχωράμε. Ο Ύψωνας έδωσε τον Ντελούκας, ο Ενή. Ο Μόνη Αραδίπου πήρε ένα. Αυτό είναι ξάρφος μου, ρε. Αχράφ Ελ Μπουτσαταουί. Κάτι ξάρφος, κάτι. Είναι μακρινός ξάρφος από το Μαρόκο, ξέρω
1: είναι ότι. Είναι πατζανάκι του πατέρα σου.
0: Κάτι, ναι, ρε, κάτι είναι. Ξέρω κάτι.
1: Είναι ο πατζανάκι.
0: Όχι, δεν είναι ο Μπατζανάκης. Ο Μπατζανάκης είναι ο Σίγαμπρο, ο κουνιάδος, ναι.
1: Άλλο
0: ο
1: Σίγαμπρο.
0: Ναι, όχι άλλο, όχι ο Σίγαμπρος, ο κουνιάδος.
1: Δηλαδή, ο αδερφός της γυναίκας σου. Είναι κουνιάδος σου.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα είναι ο Μπατζανάκης αυτός.
0: Όχι, περίμενε. Με μπέρδεψε τώρα. Δεν είναι αυτό.
1: Εγώ σε μπέρδεψα.
0: Είναι αυτό.
1: Μόνο σου μπέρδεψε.
0: Όχι, πέταξε το Σίγαμπρο τώρα.
1: Ρε, τι είναι ο Μπατζανάκης.
0: Ο Μπατζανάκης είναι. Νομίζω είναι ο αδερφός της Νύφης. Περίμενε τώρα να δω. Κάτσε γιατί.
1: Ο αδερφός της Νύφης και Νύφης, ρε.
0: Ένα δω, ρε, περίμενε. Ο Σίγαμπρος είναι, καλά σου λέω. Είναι ο άντρας που έχει παντρευτεί την αδερφή της γυναίκας σου.
1: Σίγαμπρος.
0: Ο Σίγαμπρος. Καλά σου είπα, ο Σίγαμπρος. Ναι, ναι, αυτό είναι.
1: Μάλιστα. Σωστό.
0: Καλημέρα, Αλκιανόλα και ουίσκι και του καρά η δίσκη. Ωραίος. 546, καλημέρα. Άκουλε σύνθημα, Ανόλα και ουίσκι και του καρά η δίσκη.
1: Έτσι ήταν.
0: Ναι. Οκ, okay, δεν τα ξέρω, ρε παιδιά, τα συνθήματα. Θέλω να κάνω ένα podcast, να κάνουμε ένα podcast, δεν ξέρω τώρα πώς θα το κάνουμε, με οργανωμένους, έτσι, το μπαλμό της κερκίδας. Μ' αρέσουν οι κερκίδες στην Κύπρο, είναι πάρα πολύ δυνατές. Οι οργανωμένοι, αλλά δεν ξέρω τώρα πώς θα το κάνουμε. Ο μη βιάζεις, έχουμε ακόμα. Ο Ύψωνας παίρνει και έναν από τον Ολυμπιακό Πειραιώς, DB Keita, DB, περίμενα εδώ πώς λέγεται τώρα αυτός. Πούντος, το όνομα του είναι 23 ετών, DB, καλά το είπα, DB Keita. Winger, έπαιζε στον Ολυμπιακό Β, ανήκει στον Ολυμπιακό, αλλά δεν έπαιξε νομίζω στην πρώτη ομάδα, δεν έχω εικόνα αν έχει παίξει, περίμενα Super League 2, Super League 2, Κύπελλο Ελλάδας. Όχι, δεν έχει παίξει με την πρώτη ομάδα. Έχει παίξει στη Super League 2 με τον Ολυμπιακό Β. Και έρχεται Κύπρο για λογαριασμό του Ύψωνα. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο? Όχι. Όχι. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Γενικά πάντως η διαδικασία είναι γνωστή. Μεταγραφές κλπ. Αγωνιστικά αυτή την εβδομάδα με Ευρώπη. Και εμείς πάμε να δούμε τι σημαίνει εκτός συνόρων.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει ο Ζαΐρ Ταβάρες πολύ καλός χθες στην προπόνηση της ΑΕΛ. Εντάξει, έχουν την ευκαιρία οι φίλοι της, είχαν την ευκαιρία χθες να δουν κάποια πράγματα όσον αφορά έτσι, το καλούπι ενός ποδοσφαιριστή, τα πατήματά του στην προπόνηση, εννοείται είναι πολύ μικρό το δείγμα, αλλά γενικά είναι ένα παιχνίδι, είναι μάλλον μια διαδικασία όπου αρχίζει σιγά σιγά να ανακαλύπτει τους παίκτες, τους οποίους δεν τους ξέρεις. Η αλήθεια είναι τους περισσότερους παίκτες που έρχονται στην Κύπρο δεν τους γνωρίζουμε. Μπορεί να έχουμε μια εικόνα μέσα από βίντεο κλπ. Για τους περισσότερους, γιατί για κάποιους τους ξέρουμε, αλλά είναι αυτούς που θα τους ανακαλύψουμε σιγά σιγά. Τι να κάνουμε, αυτή είναι είναι η αλήθεια μάλλον. Λοιπόν, πάμε Ελλάδα. Στο μέτωπο της Ευρώπης, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία. Χτες πάντως οι Ουκρανοί σε δηλώσεις τους έχρισαν φαβορί τον ΠΑΟΚ για την αυριανή ρεβάνς της Τούμπας. Λογικό είναι αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι επικέρδισε κιόλας και 3-2 μέσα εκεί. Θα είναι στο γήπεδό του. Να δούμε πώς θα πάει όλη αυτή η διαδικασία. Πάντως προσπαθούν έτσι να κρατήσουν τους παίκτες σε εγρήγορση για να έρθει η πρόκριση που είναι και το ζητούμενο στο Europa League στην επόμενη φάση. Ο Γκουγκεσασβίλη πήγε δανεικός από τον ΠΑΟΚ στην Γκιόστεπε, ναι, στην Τουρκία. Στην Τουρκία. Ο Ηρακλής ψάχνει την περίπτωση του Ολαγίνκα. Ο Ολαγίνκα είναι αυτός που ήταν στο ΑΠΟΕΛ. Είναι ελεύθερος και τον ψάχνει ο Ηρακλής, ο οποίος δεν ξέρω αν θα τον αποκτήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια περίπτωση που εξετάζουν. Ο Παναθηναϊκός, εάν προκριθεί, που θα προκριθεί λογικά απέναντι στην ΠΑΚ Ουγγαρίας, θα αντιμετωπίσει στον τρίτο γύρο του Conference League την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, δηλαδή την Ομόνια 1948 της Σόφιας. Γιατί υπάρχει ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, υπάρχει και ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Δεν ξέρω τη δυναμικότητά τους. Χθες αυτοί ήρθαν, νομίζω, στα πέναλτι, πέρασαν τη Σπάρτακ Τρνάβα Σλοβακίας. Δεν τρομάζει ο αντίπαλος. Ο Παναθηναϊκός είναι σαφώς πολύ πιο μεγάλο εκτόπισμα ομάδας. Οπότε πιστεύω ότι θα προκριθεί και στην επόμενη φάση. Με δεδομένο πρέπει να περάσει πρώτα από τους Ούγγρους. Η ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια, συνεχίζει την προετοιμασία της στην Ολλανδία. Από χτες είναι εκεί και ο Λόβρο Μάγερ, η πιο μεγάλη μεταγραφή της ΑΕΚ το φετινό καλοκαίρι. Είναι έτοιμος να μπει κανονικά στο πρόγραμμα, γιατί ο παίκτης αυτός έχει κάνει full προετοιμασία με την Wolfsburg, η οποία ξεκινάει την άλλη εβδομάδα της υποχρέωσης της στην Zweite Liga, δηλαδή έπεσε η Wolfsburg φέτος. Και έχει παίξει ήδη 4 φιλικά. Άρα από τη στιγμή που πέρασε από τα ιατρικά κλπ. Σήμερα θα ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕ και περιμένουμε να δούμε. Τώρα, ο Ολυμπιακός πήρε έναν παίκτη, εγώ δεν τον ξέρω αυτόν τον παίκτη, συγχωρέστε με δηλαδή, αλλά έχει γίνει τεράστιος ντόρος. Λένε ότι είναι ένα από τα παιδιά θαύματα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Γκουστάβο Σα, δεκάρι, Φαμαλικάο. Η Φαμαλικάο είναι μια μικρή ομάδα η οποία είχε κάποια έτσι καλά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια. 21 ετών, έτσι, 21 ετών, μιλάμε ότι είναι σούπερ η ηλικία. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος ο Ολυμπιακός πάει σήμερα στην Αθήνα για να ανακοινωθεί και επίσημα το deal. Στα χαρτιά φαίνεται μια πολύ πολύ σπουδαία μεταγραφή. Περιμένουμε να το δούμε. Διάβαζα κάποια έτσι, σχόλια του στυλ. Έχει ο παίκτης αυτός τα προσόντα να σηκώσει στον αέρα το Καραϊσκάκι, να ξεσηκώσει τον κόσμο. Για να δούμε πόσο παιχταράς είναι. Επαναλαμβάνω, δεν τον έχω δει, για να μην λέω κάτι διαφορετικό. Είδα κάποια βιντεάκια, αλλά δεν μπορώ να βγάλεις άποψη. Φαίνεται όμως ότι στα χαρτιά είναι μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή, γιατί μιλάμε για ένα από τα παιδιά θαύματα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Αυτή η σφραγίδα συνοδεύει τον Γκουστάβο Σα. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γενικά είναι στην Ελλάδα έχουν αρχίσει και κινούνται πιο έντονα όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι και γενικά και στην Ευρώπη. Να πω για την ΑΕΚ ότι η Τούν δεν έκανε το χατήρι, αποκλείστηκε από την... ποια ήταν η Τούν, χτες τώρα το έχω μπροστά μου, αποκλείστηκε. Και από τη στιγμή που αποκλείστηκε, λιγοστεύουν οι ελπίδες της ΑΕΚ να είναι στους ισχυρούς στα play-off του Champions League. Η ΑΕΚ ξεκινά από τα play-off, έτσι. Θα είναι σίγουρα στο Europa League, αλλά θέλει το Champions League, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Να περιμένουμε να δούμε το υπόλοιπο όσο αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Πάμε να δούμε τι άλλο υπάρχει. Έχουν ανακοινωθεί και οι πρώτοι αγωνιστικοί της Τίχημαν Super League στην Ελλάδα, τη Super League εν πάση περιπτώσει. Και μια είδηση η οποία θα συζητηθεί πάρα πολύ είναι η πρόθεση του Ινφαντίνο να πουλήσει το παγκόσμιο κύπελο. Κοιτάει ο πουλής με το μισό τώρα. Να το πουλήσει σε ιδιώτες. Να μην το κάνει η FIFA. Να το κάνει. Να το γράψω εγώ σαν εταιρεία. Είναι χόρταγε, όπως το λες. Εάν το κάνει αυτό, να μπει στη διαδικασία να πάρει τρελά λεφτά, αλλά το έχει στο νου του ένα σχέδιο το οποίο μπορεί να αλλάξει τον θεσμό του παγκοσμίου κυπέλλου, αλλά αντιλαμβάνει, αν φύγει από τη FIFA και πάει σε ιδιώτες, θα είναι πολύ διαφορετικό το πλαίσιο διοργάνωσης. Το σχέδιο πάντως προβλέπει στη δημιουργία μιας εταιρείας που θα έχει το παγκόσμιο κύπελλο ανδρών, το παγκόσμιο κύπελλο γυναικών και το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων. Αυτό το οποίο γίνεται με τις ομάδες, έγινε πέρσι στην Αμερική. Δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει το όλο κομμάτι. Φαίνεται ότι πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ έχουν ήδη ενημερωθεί και συμβουλεύουν την FIFA όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Ένας από αυτούς είναι ο Τζόσουα Κούσνερ. Ο Κούσνερ είναι ένα πρόσωπο γνωστό, γιατί ο αδερφός του είναι ο γαμπρός του Τραμπ και θεωρείται βασικός υποψήφιος μαζί με τον κολοσσό που λέγεται JP Morgan. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για κάτι το διαφορετικό. Δηλαδή, εάν θα γίνει αυτό το πράγμα, λέει το ρεπορτάζ, για να κλείσω έτσι την πρώτη ώρα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ακούστε το. Κάθε μία από τις 211 εθνικές ομοσπονδίες μέλη της FIFA θα λάβει ένα μερίδιο της εταιρείας, το οποίο θα είναι αξίας 17 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα μπορεί είτε να το διαχειριστεί, να το κρατήσει, είτε να το πουλήσει. Δηλαδή θα πάρεις μετοχές 17 εκατομμυρίων ευρώ ως κοπ και σου λέει, θα σου δίνει την ευκαιρία, θες να τις κρατήσεις, να είσαι μέτοχος και να παίρνεις λεφτά τα επόμενα χρόνια, ή θες να το πουλήσεις και έχεις cash τώρα 17 εκατομμύρια. Ξέφυγε η κατάσταση. Ο ίδιος θα είναι ο κάπτεν ο Ινφαντίνο, θα είναι ο επίτροπος, ο commissioner, σαν τον επίτροπο που έχει στο NBA. Βασικά από αυτόν θα περνούν όλα. Είναι ένα σχέδιο που τουλάχιστον στα χαρτιά υπάρχει, γίνονται κουβέντες, όμως σε πρώτη φάση η UEFA έχει προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση, παίρνοντας πολύ σοβαρά το θέμα. Και υπάρχει μια ανακοίνωση που λέει ότι αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι θεσμοί που διέπουν το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να ξεπεράσουν. Η UEFA το παίρνει εξαιρετικά σοβαρά. Το ίδιο πρέπει να κάνει κάθε εθνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία και ενδιαφερόμενη, μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα που μπορεί να αλλάξει, δεν θα πω για πάντα, αλλά να αλλάξει το ποδόσφαιρο όπως το ξέρουμε. Έτσι, αυτή είναι η διαδικασία. Πες μας έναν Ισραηλίτη που συνέλαβε η αστυνομία για τα δικά του έκτροπα γατάκι. Καλημέρα, ρε 500. Δεν είδα κάτι. Παιδιά, δεν είχε γίνει καμία σύλληψη για το ΑΕΚ Μπεϊτάρ. Ούτε από Ισραηλίτες, ούτε από δικούς μας. Δικούς μας θα τους πιάσουν γιατί έχουν βγει φωτογραφίες και τους αναζητούν. Για Ισραηλίτες δεν υπάρχει καμία σύλληψη. Και αν υπήρχε και κάποιος ύποπτος να τον βγάλουν φωτογραφία, ο Ισραηλίτης, bye bye, έχει τώρα, είναι στο Ισραήλ, στη Ρουμανία. Για προχωράμε.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.

0: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Ο Απόλλωνας επέστρεψε στην Λεμεσόγειο ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά από 16 χρόνια και το έκανε όπως ακριβώς το ονειρευόταν, με δεύτερη νίκη επί της Dylan Gori με 3-0, συνολικό σκορ 7-0 απέναντι στους Γεωργιανούς και πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μοναδικό ερώτημα πλέον είναι ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος των Γαλάζιων, αφού Μπραν και Ουνιβερσιτάτε Ακλούς παίζουν αύριο το βράδυ, με το πρώτο μάτς ανάμεσα στις δύο ομάδες να είναι ισόπαλο 2-2. Ο Απόλλωνας έλεγξε ολόκληρο το 90 λεπτό και στην παρουσία χιλιάδων οπαδών του κατάφερε να πετύχει γκολ με τον Μπράντον Τόμας στο 22, Ροντρίγκες στο 62 και στο φινάλε του παιχνιδιού στις καθυστερήσεις ο Εσκρίτσε διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Με πρίκα το 1-0 του πρώτου αγώνα αλλά και με επίγνωση του βαθμού δυσκολίας, η Ομόνια ρίχνεται στη μάχη στο Καζακστάν, στο Αλμάτι απέναντι στην Καϊράτ, στη ρεβάνς της αναμέτρησης απέναντι στην συγκεκριμένη ομάδα. Ο Χένινγκ Μπερ παρουσιάστηκε αισιόδοξος, λέγοντας ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά είμαστε καλή ομάδα και λέγοντας ότι η Ομόνια έχει όλα τα εφόδια για να διεκδικήσει την πρόκριση. Ο Σίμιτς αντί του τιμωρημένου Νενγκό αναμένεται να είναι στο αρχικό σχήμα για τους πράσινους, ενώ θέση διεκδικεί και ο Μαγιαμπέλα. Η Ομόνια θα έχει τη στήριξη 70 οπαδών της στο συγκεκριμένο παιχνίδι, σε ένα γήπεδο που αναμένονται πάνω από 18.000 φίλοι της γηπεδούχου ομάδας. Στην Πάφο ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία για το αυριανό παιχνίδι με την Χάιντουκ στην Λεμεσό. Ο Κορέα ανεβάζει ρυθμούς και η συμμετοχή του θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή με τις ενδείξεις να είναι θετικές. Η προετοιμασία ολοκληρώνεται με προπόνηση στις 6, ενώ στις 12.30 το μεσημέρι ο Σα Πίντο θα παραθέσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Η ΑΕΚ προπονήθηκε χθες το πρωί στην Λάρνακα και το απόγευμα αναχώρησε για την Ρουμανία εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού στο Πλοέστη με την Μπέιταρ Ιερουσαλήμ. Η θέση του Βάντεν Χόρν στο αρχικό σχήμα παίκτης ο οποίος είναι τιμωρημένος θα την πάρει ο Σάμποριτ. Απόψε σε 7 η ομάδα θα προπονηθεί στο γήπεδο που θα γίνει ο αυριανός αγώνας. Η ΑΕΚ θα έχει στο πλευρό της 200 οπαδούς της, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 5.000 Ισραηλινούς στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Στο μεταξύ, η αστυνομία έδωσε χτες στη δημοσιότητα φωτογραφίες οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίοι καταζητούνται επειδή φέρονται να είχαν συμμετοχή στα επεισόδια που έγιναν στο ΑΕΚ Αρένα πριν από το παιχνίδι με την Μπέιταρ. Στο ΑΠΟΕΛ η ατυχία άνοιξε νέο μέτωπο μετά τον τραυματισμό του Μαντσίνη. Ο Μαντσίνη, ο οποίος έχει θέμα στο νόμο, εξετάζεται το σενάριο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση χωρίς να έχει πάρθει απόφαση. Την ίδια ώρα παραμένει ανοιχτό και το κεφάλαιο αμυντικού μέσου μετά το ναυάγιο με τον Μανώλη Σιώπη, με τον Ζήση Βρίζα να χειρίζεται αυτές τις δύο υποθέσεις και να αναμένονται σήμερα σύντομα εξελίξεις. Εν τω μεταξύ, χτες επισημοποιήθηκε το διαζύγιο με τον Μπρόλσον, ο οποίος συνεχίζει στον Αστέρα Τρίπολης. Η Άρη στο πρόσωπο του Μόρτεν Μπιόρλο βρήκε τον επιτελικό μέσο που έψαχνε για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο παίκτης έρχεται στην Κύπρο τα επόμενα 24 ώρα. Πρόκειται για 30χρονο Νορβηγό, ο οποίος αγωνιζόταν τους τελευταίους 18 μήνες στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας, στην Κόνια Σπορ. Χτες, σε κλίμα ενθουσιασμού, έγινε η πρώτη ανοιχτή προπόνηση της ΑΕΛ στην παρουσία εκατοντάδων οπαδών της ομάδας στην Παρεκκλησιά. Η ΑΕΛ σήμερα έχει φιλικό στις 6 με αντίπαλο την Ομόνοια Αραδίπου στο κοινοτικό γήπεδο της Αραδίπου. Δεύτερο φιλικό για την Ανόρθωση, η οποία αντιμετωπίζει στη 1.30 το μεσημέρι την Σταλ Πολωνίας. Σε σχέση με τον προηγούμενο μάτς, ο Νέστορ Ελ Μαέστρο θα έχει στην διάθεσή του τους Κάλστρομ και Αλέσιο Ντακρούς, ώστε να πάρουν τα πρώτα τους αγωνιστικά λεπτά στην προετοιμασία. Ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του στην Πολωνία, προετοιμασία που ολοκληρώνεται αύριο με φιλικό απέναντι στον Ατρόμητο Αθηνών. Αναμένονται τουλάχιστον 4 προσθήκες στην ελαφρά ταξιαρχία το επόμενο διάστημα. Στην Ελλάδα, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για το αυριανό παιχνίδι, ο ΜΕΝ ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου, ο ΔΕ Παναθηναϊκός με την ΠΑΚ Ουγγαρίας. Ο Παναθηναϊκός, αν προκριθεί από τους Ούγγρους, θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό του Conference League την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 Σόφιας. Στην ΑΕΚ, από χτες βρίσκεται στην Ολλανδία ο Λόβρο Μάγερ, η μεγαλύτερη μεταγραφή που έκανε η ΑΕΚ το φετινό καλοκαίρι, με τον Κροάτι Άσο να έχει παίξει ήδη 4 φιλικά με την Βόλσμπουργκ και αναμένεται να μπει άμεσα στο full πρόγραμμα. Στον Ολυμπιακό δίνουν στα ερυθρόλευκα το παιδί θαύμα του πορτογαλικού ποδοσφαιρού, ο λόγος για τον Γκουστάβο Σα, δεκάρι και αρχηγός της Φαμαλικάο σε ηλικία 21 ετών, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αναμένεται σήμερα να πάει στον Πειραιά για τα σχετικά όσον αφορά τα του συμβολαίου του. Ο Ηρακλής θέλει να αποκτήσει τον Ολαγίνκα, τον πρώην Ιγερενό του ΑΠΟΕΛ, την ίδια ώρα που στον Άρη συνεχίζεται η προετοιμασία και αναμένονται εξελίξεις όσον αφορά το μεταγραφικό, ίσως και εντός της ημέρας. Σε χτεσινά φιλικά Μπρέντα Όφη 3-2, Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρας Τρίπολης 2-1 και Βόλος Καμπούρ Ολλανδίας 2-1. Επόμενη εθνική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Super Sport 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την Αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Τετάρτη σήμερα στις 6 Καϊρά το Μόνε και στις 8:30 Κραϊόβα Λευσκής Όφιας για τα προκριματικά του Champions League.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
6: Πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
10: Απάντηση.
9: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
10: Απάντηση.
9: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
10: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
9: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
10: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
9: Ταβέρνα η απάντηση.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
12: Δεν είναι μυστικό. Στα αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Era Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Era Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Era Department Stores. Shaping the new era.
13: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
14: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊρά Τομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
16: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
17: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
16: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
18: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
19: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
20: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
21: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
20: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
21: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μη χάσεις την ευκαιρία.
20: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
22: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
23: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
24: Σήμερα είναι η επιχείρησή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
25: Super Sport 104.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
27: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
28: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
29: 15. Από πού θα πάμε?
28: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
29: Τι?
28: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
29: Τώρα μιλάς σωστά!
30: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14.99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
32: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί θα έχει αρκετή ζέστη, πολύ ζέστη σήμερα. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Ερωδιακόνου, τον καιρικό αναλυτή μας. Τάσο, καλημέρα. Να σου πω, βγήκα το πρωί από το σπίτι 7 παρά και είχε πολύ ζέστη. Δηλαδή ήταν πολύ περισσότερο σε σχέση με χτες. Και νομίζω και σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι ένιωσα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι λάθος, αλλά το feeling αυτό είναι. Και τώρα που βγήκαμε λίγο έξω να περπατήσουμε και να πάμε να φέρουμε εφημερίδες πριν, έχει ζέστη πολύ.
1: Εντάξει, ζέστη.
0: Για την ώρα, έτσι.
1: Ανέβηκε η θερμοκρασία, αλλά συνήθως το πρωί είναι μέχρι να πέσει και τα μπεστήκητα από ζητέ γραφεία στη Λευκοσία. Δηλαδή μέχρι το ξημέρωμα ανεβάζεται η γραφεία και η Λευκοσία. Τώρα στις επόμενες ώρες αυτή η γραφεία θα μειωθεί αρκετά. Τώρα πέσει και στο 10 και 12%. Οπότε απλά θα είναι η θερμοκρασία που είναι στα αναγράφει. Δηλαδή θα είναι όταν φύγει κοντά στους 39 με 40 βαθμούς. Εκεί και εχθές και αυτές τις ημέρες που έχουμε μέχρι και το Σάββατο περίπου θα γυροφέρουμε το 40. Δεν είναι τόσο έντονο αυτό το κύμα ζεστής όσο το προηγούμενη τη εβδομάδα εκείνες τις δύο ημέρες. Ναι, μεν έχει ζέστη, έχουμε θερμοκρασίες πάνω στις κανονικές, έχουν πέσει αρκετά και θα είναι χαμηλά και τα ποσοστά υγρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε αν πιστεύω 4 ακόμα 5 μέρες και μετά θα αρχίσει και πάλι η πτώση.
0: Άρα και το Σαββατοκύριακο με στην κουβέντα.
1: Μέχρι και το Σάββατο θα είμαστε περίπου έτσι στα ίδια, άντε να βάλουμε μέχρι την Κυριακή περίπου τα ίδια θερμοκρασιακά επίπεδα. Μια εβδομάδα η οποία είναι εκεί κοντά, θα γυροφαίνεται 40. Ενώ από την επόμενη εβδομάδα θα πέσουμε και θα είμαστε και στου 37-38 βαθμού.
0: Πιο normal. Okay.
1: Δεν σημαίνει, όταν έχουμε πτώση δεν σημαίνει θα πάμε στου 30, αλλά θα είμαστε εκεί στι κανονικέ θερμοκρασίε και στιγμέ. Και νομίζω δεν έχει κάτι έντονο μέχρι και 20 Αυγούστου.
0: Α, καλό αυτό. Να έχει τη ζέστη μας, γιατί εντάξει, το...
1: Να διευκρινίσω όμως, ζέστη, εντάξει, θα έχουμε, ναι, είμαστε
0: ναι,
1: καλοκαίρι,
0: εντάξει,
1: είμαστε
0: καλοκαίρι, στην Κύπρο, είπαμε, εντάξει, είπαμε να
1: θα
0: έχει...
1: έχουμε τη ζέστη, να μην το ξεχνάμε, αλλά δεν βλέπω κάτι έντονο, τουλάχιστον ακόμα και για το επόμενο διάστημα, γιατί βλέπεις και την άλλη εβδομάδα θα συνεχίσει. Υπάρχει και το ενδεχόμενο την άλλη εβδομάδα μετά τις 5-6 Αυγούστου μπορεί να έχουμε βροχές, τα ορεινά.
0: Okay.
1: Και πάμε μετά, εντάξει, δηλαδή είναι τα μην αλλάγει, οπότε μακάρι να βρέξει.
0: Μακάρι να βρέξει, μάλιστα. Ωραία.
1: Το πεδίο να ανέμανε εκεί 3-4 μποφόρ, μια εβδομάδα καλοκαιρινή.
0: Ωραία. Τάσο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Στέλλα Σάβα, πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Στέλλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ζεσταίνεσαι ή όχι ακόμα?
2: Χαλαρά σήμερα.
0: Χαλαρά.
2: Ήταν πολύ ζεστή στη Λέζο.
0: Ναι, έχει υγρασία. Ναι, είναι και υγρασία. Ναι, στον αλήθεια.
2: Ναι. Τώρα θα δούμε.
0: Για πες μας, τι γίνεται.
2: Πάμε να δούμε. Εντάξει, πάμε να δούμε λίγο την επίσκεψη Κουντέρα στο νησί. Είδαμε χθες ότι έφυγε η πρώτη μέρα, το πρώτο 24ωρο. Έμειναν ένα 12ωρο, γιατί ένα χωρί μετά το συναντήσιο Αντώνιο Κουντέρα σήμερα. Σήμερα τα σπουδαία, λοιπόν.
0: Σήμερα τι θα γίνει, θα έχει συνάντηση πάλι?
2: Ναι, θα έχουν οι δύο τους συνάντηση. Θα είναι επίσημη συνάντηση των δύο.
0: Είναι επίσημη τριμερής, τέλος πάντων, να το πω έτσι.
2: Δεν είναι τριμερής, όχι.
0: Τι είναι?
2: Είναι δύο μέρη και ο Γενικός Γραμματέας.
0: Εντάξει, τρία μέρη, αλλά
2: δεν είναι
0: μέρος, είναι
2: θέλουμε
0: ουδέτος.
2: Να έρθει.
0: Ναι, σωστό.
2: Λοιπόν, εχθές είχαμε το δείπνο, στο οποίο φαίνεται ότι συζητήθηκαν πολλά. Και σήμερα θα έχουμε τη συνάντηση των δύο υπό τον Γενικό Γραμματέα και μετά θα έχουμε την διάσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών του Αντώνιο Κουντέρες για να μάθουμε τι λέχθηκε, τι υπόθηκε και πώς προχωρά, εάν προχωρά η διαδικασία. Αλκή,
0: τι έχουμε ως ενημέρωση, τι βγαίνει?
2: Τι έχουμε ενημέρωση? Ενημέρωση έχουμε από αυτά που λέει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Τσουφάνερ Χιουρμάν. Μετά την επιστροφή του χθες το βράδυ από το δείπνο, ο Νίκος Χρυστοδουλίδης δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από την εξέλιξη της συζήτησης που είχε στο δείπνο χθες. Το δείπνο που ήταν ιδιωτικό, τη χαρακτήρισε ανοιχτή, ειλικρινή συζήτηση. Είπε στους συναδέλφους δημοσιογράφους ότι καλύφθηκαν όλα τα θέματα, η ουσία συγκλήσεις, μέτρα οικοδομήσεις εμπιστοσύνης, διευρυμένη άτυπη πενταμερής, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, μεθοδολογία και δήλωσε μάλιστα να σου πω πολύ ικανοποιημένος από την θέση του Αντώνιου Γκουτέρες, ο οποίος ο Γκουτέρες από χθες το λέει ότι παραμένει πολιτικά δεσμευμένος στην προσπάθεια για επανέναρξη των συμβιών για τον Κυπριακό. Αυτή η συζήτηση που είχα χθες το βράδυ εξέφρασε την ελπίδα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να υπάρξουν θετικές ανακοινώσεις πάνω στη συζήτηση που έγινε χθες το βράδυ, mm-hmm. Σήμερα το πρωί προς το μεσημέρι. Είπε ο Πρόεδρος επίσης και κάτι άλλο, ότι ο διάλογος τους χθες κάλυψε ακόμη και ζητήματα στα οποία υπάρχουν και διαφωνίες και okay. αντίθετες απόψεις okay. και υπήρξαν, είπε, επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα.
0: Ναι.
2: Έκανε λόγο για ξεκάθαρες προθέσεις ο Νίκος Χριστοδουλίδης από πλευράς του κ. Γκουτέρες και αναφέρθηκε βεβαίως και στην εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τόση ενεργή εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό.
0: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό που είπε, ότι επανέλαβε σε όλους όσοι ήταν στο τραπέζι ότι η πλευρά μας δεν έχει άλλη επιλογή από τη λύση του Κυπριακού.
0: Mm-hmm.
2: Χαιρέτησε και την πρόοδο που σημειώθηκε από τη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή από τον Μάρτιο του 23 μέχρι και σήμερα, γιατί αυτό είναι αλήθεια. Και σήμερα θα δούμε, Άλκη. Θα δούμε τι θα δούμε.
0: Τι θα δούμε, ναι, αυτό πήγα
2: να σου πω. Για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Θα δούμε τι θα δούμε, θα δούμε τι θα δηλώσει ο Γενικός Γραμματέας. Είναι πολύ στις 11.30 περίπου οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα.
0: Η συνάντηση που θα γίνει και στο Λίδρα Πάλας, στο παλιό αεροδρόμιο.
2: Ναι, Λευκοσίας. Εντάξει, θα γίνει η συνάντηση εκεί. Να σου πω ότι το δείπνο χθες ήταν προγραμματισμένο να διαρκέσει, να ολοκληρωθεί στις 8.30, mm-hmm. ενώ ολοκληρώθηκε μισή ώρα αργότερα. Mm. Δεν ήξαν ενδεικτικό το ότι είχαν να συζητήσουν. Τώρα, ο Γκουτέρες στις δικές του τοποθετήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας χθες και μετά τη συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και μετά τη συνάντηση του με τον Φάνερ Χιουρμάν, είπε διάφορα πράγματα τα οποία ήταν πολύ προσεκτικός, όμως έστειλε τα δικά του μηνύματα. Αναφερόταν συνεχώς σε δύο κοινότητες, mm-hmm. έτσι, και στις τουρκοκυπριακή και στην ελληνοκυπριακή. Είπε, επανέλαβε δύο φορές, ότι η λύση του Κυπριακού εξαρτάται από τους ίδιους τους Κύπριους και από ελληνοκύπριους και τουρκοκύπριους.
0: Mm-hmm.
2: Και βεβαίως την ισχυρή του δέσμευση για να συνδράμει στο Κυπριακό. Αυτό ήταν πολύ σημαντικές οι τοποθετήσεις του Αντώνιου Γκουτέρες. Έδειξαν την ειλικρινή του βούληση και την πολιτική και την ισχυρή του βούληση να γίνει κάτι αυτή τη φορά, ως μια ίστατη προσπάθεια για να σπάσουμε το αδέξοδο και να πάμε στις συνομιλίες.
0: Εντάξει, η συγκρατημένη αισιοδοξία υπήρχε ανέκαθεν σε ό,τι ραντεβού έγιναν στο παρελθόν. Αποτελέσματα δεν είχαμε. Να δούμε αν θα διαφοροποιηθεί κάτι στη ναι. συγκεκριμένη περίπτωση. Για το σημερινό ραντεβού μιλάμε πάντα. Εκπομπή τι ώρα ξεκινά σήμερα, πώς είναι, πάλι νωρίς ή...
2: Στις 10 και πάλι.
0: Ναι.
2: Στις 10 μέχρι τις 2.
0: Με θεματολογία πέρα της επίσκεψης Γκουτέρες.
2: Καλά, πέρα από τις επίσκεψεις Γκουτέρες θα έχουμε και το θέμα που προκύπτει με τον Κρόνο. Χθες ανακοινώθηκε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η Total και η ΕΝΕ ανακοίνωσαν ότι αναμένεται να μπορούν να γίνει εξόριξη του φυσικού μας αερίου το 2028 από τον Κρόνο και εκμετάλλευση του φυσικού αερίου βεβαίως. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έχουμε ήδη και σε θέματα φυσικού αερίου και καθηγητές να ασχοληθούμε με αυτό και με όλη την επικαιρότητα. Και έχουμε ένα δικαστήριο του Ενεργεία Δημάρχου Πάφου φέτον αφέτονος που είναι πεπτήμερο, που συνεχίζεται.
0: Ακούω διάφορα ότι υπάρχει ένταση γενικά στην αίθουσα, ότι δεν ξέρω τι ακούς. Θα διαβάζω διάφορα πράγματα. Ότι
2: δεν
0: και...
2: ακούω άλλη και εγώ, γιατί να σου πω, γιατί δεν ακούω. Το δικαστήριο αποφάσισε να είναι κυκλισμένο το σειρό και είναι μια διαδικασία την οποία θα πρέπει να σεβαστούμε.
0: Okay.
2: Διαβάζω αυτά που γράφω.
0: Ναι, αυτό, ναι.
2: Εκείνο που κράτησα από αυτό που διάβασα, που δεν γνωρίζουμε με κάθε επιφύλαξη, γιατί είναι μια διαδικασία κυκλισμένο των σειρών, έτσι.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Που δεν μπορεί κανείς να ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει εντός, γιατί 5 πρόσωπα είναι μέσα. Ότι κατέθεσε ένας γιατρός, ο οποίος φέρεται ότι εξέτασε το φερόμενο θύμα, Και τώρα συζήτησε την αναργία δήματος. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Ξέραμε ότι αυτά θα συμβαίνουν. Η δικαιοσύνη θα μιλήσει.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, επίσης είναι και η πυρκαγιά που δεν ξεχνάμε και τις ευθύνες που έγιναν από χθες. Αναμένουμε απαντήσεις.
0: Και για το CYA.
2: Θα μιλήσει. Τώρα, επίσης είναι και η πυρκαγιά που δεν ξεχνάμε και τις ευθύνες που έγιναν από χθες. Αναμένουμε απαντήσεις.
0: Και για το CYA.

0: που το χρειαστήκαμε, είχε τεχνικό πρόβλημα. Και ρώτησα για ποιο λόγο αυτή η εταιρεία δεν θα είχε επιπτώσεις και γιατί να είναι άμυρη ευθυνό.
1: Ναι.
0: Στην τελική αυτή η εταιρεία από εμένα, από εσένα και από όλους πληρώνεται.
1: Βέβαια.
0: Φορολογούμενο πολίτη πληρώνεται. Άρα πληρώνουμε μια εταιρεία που, στο πρώτο της τεστ δεν τα έκανε σωστά.
1: Ναι.
0: Και είχαμε και τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών ότι όλα καλά, όλα τέλεια. Και βγήκε η ανάδοχη εταιρεία μετά την έντονη κριτική από όλους φαντάζομαι, για να απολογηθεί. Μα δεν είναι αυτή η λύση. Δεν βάζουμε μπροστά ούτε τις εταιρείες για να είμαστε εμείς εντάξει. Η πολιτική ευθύνη υπάρχει αλήθεια. Υπάρχει και δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Για μένα αυτό είναι κάθετο.
1: Mm-hmm.
0: Όπως επίσης, χθες ακούσαμε ας πούμε μαρτυρίες από την Αγία Άννα ότι δεν είναι πρώτη φορά που κάνουν άσκηση στο πεδίο βολής του Καλού Χωριού και μπαίνουν μέσα στα σπίτια τους οι βολές.
1: Ναι, ναι. Τα έλεγε ο κοινοτάρχης.
0: Και ο κοινοτάρχης και πρόσωπα άλλα τα οποία έχουμε πάρει μαρτυρίες. Okay. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα το οποίο θα δούμε και σήμερα. Επίσης, Αλκή.
1: Θέλω να πεις για τον επιχειρηματία στη Λάρνακα.
0: Αυτό. Εντάξει. Θα σου πω. Λάρνακα είναι ο Σάββας ο Κάκος, ο οποίος έχει γραφτεί, γι' αυτό το λέω.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Είναι ύποπτος για αδικήματα που αφορούν αγοραπολιτήρια έγγραφα. Ο ίδιος απορρίπτει αυτά τα οποία του καταλογίζουν. Είναι επιχειρηματίας ανάπτυξης γης.
1: Διάβασα κάποιες δηλώσεις στο Φιλελεύθερο του Αντώνη Δημητρίου, είναι ο δικηγόρος του.
0: Ναι, δικηγόρος του.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι ο δικηγόρος του και διάβασα κάποιες δηλώσεις. Έχει το ρεπορτάζ ο Φανής ο Μακρύδης. Πάντως, πολύ σοβαρό το κατηγορητήριο, έτσι όπως τουλάχιστον στην ανάγνωση που έκανα. Και θα πάει σήμερα
0: στο... Αφορούν 11 υποθέσεις.
1: 11
0: υποθέσεις,
1: ναι, ναι.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Και τα... Ναι, είναι σοβαρά αδικήματα. Κοίταξε, να επιθυμίσουμε ότι υπάρχει για μια υπόθεση η οποία συνδέει και τον επιχειρηματία αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Με τα
1: χρυσά διαβατήρια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και πρώην υπουργό, τον οποίο βέβαια είναι εναντίον του πρωθυπουργού, τέλος πάντων.
1: Είναι μάρτυρας κατηγορίας, έτσι αμέσως.
0: Ακριβώς, okay. Ακριβώς, okay. Ακριβώς.
1: Okay.
0: Εντάξει, το είχε να ξέρει. Βρήκαν έδαφος, βρήκαν για να αποφασίσει η νομική υπηρεσία ότι υπάρχουν σοβαρά αδικήματα ή μπορούν να τεκμηριωθούν και να προχωρήσει τη σύλληψη του αστυνομία. Σημαίνει ότι κάτι υπάρχει. Θα το δούμε. Προφανώς θα πάει στο δικαστήριο. Τώρα, να σου παρώσει μια ειδήση πολύ άσχημη για ένα παιδάκι που είναι εγκεφαλικά νεκρό στο ματέρα νοσοκομείο.
1: Μα το τετράχρονο μωρό, ε. Ναι.
0: Ναι. Πολύ άσχημη ειδήση αυτή. Το παιδάκι είναι εγκεφαλικά κλινικά νεκρό, όπως φαίνεται.
1: Mm-hmm.
0: Άλλη στο ματέρα νοσοκομείο με την οικογένεια, η οποία ακόμη δεν έχει κάνει επίσημη καταγγελία. Να αναφέρει ότι πιθανόν εντοπίζει καθυστερήσεις που είτε έχουν γίνει από τον προσωπικό τους γιατρό είτε από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού πριν μεταφερθεί στο Μακάριο Νοσοκομείο. Ο Υπουργός της Υγείας μίλησε μαζί με τους οικείους αυτού του παιδιού, άκουσε τα παράπονα, καταγγελία δεν έχει γίνει, επίσημη καταγγελία, είναι απλά παράπονα τα οποία έχουν λεχθεί από την ίδια την οικογένεια. Και όχι, πήγε εξάγει έρευνα.
1: Μάλιστα.
0: Εξάγει έρευνα για να δούμε εάν όντως προέκυψαν καθυστερήσεις. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αλλιώς ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού αντιλήφθηκε το παιδί με το που πήγε το παιδάκι, το δευτεροχρονό αγοράκι στο νοσοκομείο, αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για υιογενής μηνυγκίδιδα. Και δεν ξέρω αν το λάθος ήταν στον προσωπικό γιατρό, στον παιδίατρο που πιθανόν να καθυστέρησε να στείλει το μωρό στο νοσοκομείο ή και αν έγιναν και στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού καθυστέρησε. Θα το δούμε.
1: Ναι.
0: Πολύ κρίμα.
1: Τι να συζητήσουμε τώρα σε τέτοια. Γενικά η απώλεια κάθε ανθρώπου, πόσο περισσότερο σε μια ηλικία που το μωρό αυτό δεν πρόλαβε πρακτικά να ζήσει, έτσι, να απολαύσει το οτιδήποτε. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο.
0: Αυτά να περιβάλλει.
1: Να σε δούμε 10 η ώρα δηλαδή. Οκ.
0: Okay. 10 η ώρα. 10

0: Έρωτα στο Omega Channel.
1: Καλημέρα. Στέλνα,
0: καλημέρα, καλημέρα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
4: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού.

0: πρόσφατα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κόρυφαιας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης

0: σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
1: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί, εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
2: Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
3: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας και Net.
4: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
6: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
6: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
8: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δώρο καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
12: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
13: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
14: Ακούτε Super Sport 104.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
17: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
16: 15. Από πού θα πάμε?
17: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
16: Τι?
17: Medium pizza. 10.99. Έτοιμοι σε 15 λεπτά.
18: Τώρα μιλάς σωστά!
19: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
21: Επιστρέψαμε. Πάμε, λέμε σο. Παύλος Πελεγκάρης ήταν χθες στο γήπεδο. Είδα από κοντά τον Απόλλωνα να κάνει ένα δεύτερο να παίρνει ένα δεύτερο νικηφόρο αποτέλεσμα. 3-0 την Τηλεαγκόρη. Παύλο, καλημέρα.
22: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104. Χωρίς σκόπο και πολύ υδρότα, όπως το αναμέναμε, έχοντας την εικόνα πάντοτε και του πρώτου παιχνιδιού στη Γεωργία. Ο Απόλλωνας ντούμπλαρε τις νίκες. Ό,τι καλύτερο. Πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι μέσα στη Λεμεσό μετά από 16 ολόκληρα χρόνια μπροστά σε 6.000 φίλους του. Νωρίς το 22, ο ίδιος άνθρωπος που είχε ανοίξει το σκορ κόντρα στους Γεωργιανούς στο πρώτο παιχνίδι, με όνομα και επώνυμο Μπράτο Τόμας, είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση ο Ισπανός, άνοιξε το σκορ, ακολούθησε το 2-0 με τον Γκάρι Ροντρίγκες και το κερασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις με τον γκολ του Ντάνι Εσκρίτσε. Έχει πολλά κέρδη από το χθεσινό παιχνίδι. Έχουμε την επάνωδο του Πέταρ Λεούβερκερ μετά από αρκετό καιρό κάτω από τα δοκάρια. Το ότι άνοιξαν λογαριασμό Εσκρίτσε και Ροντρίγκες. Επίσης την πρώτη παρουσία του Εμμάνουελ Άιβου που αντικατέστησε τον Λεωνίδα Κονομή.
21: Έπαιξε, μπήκε στο 55 έτη, ναι. Και εντάξει, αυτός θεωρητικά προορίζεται για βασικός στόχο.
22: Ναι, αλλά από τη στιγμή, ναι, εντάξει, δεν μπορεί να κρυθεί ο παίχτης, ναι, αντιλαμβάνεσαι, ναι. 40 λεπτά, 35-40 λεπτά που αγωνίστηκε, θα τον δούμε και με πιο δύσκολους αντιπάλους σαφέστατα, γιατί το επόμενο εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό από την Τηλαγκόρη,
21: ναι, ναι,
22: και θα ξέρει τον αντίπαλο αύριο το βράδυ ο Απόλλωνας, είτε η Κλουζ Ουρμανίας είτε η Μπραν Νορβηγίας, αύριο το βράδυ στις 8 η αναμέτρηση στην Νορβηγία. Εντάξει, ο Απόλλωνας για δεύτερο επίσημο παιχνίδι δείχνει να είναι στο σωστό δρόμο, θα έρθουν ακόμα δύο νέοι ποδοσφαιριστές στην επίθεση, άκρας επίθεσης και φορ περιοχής. Καλή παρουσία και ο Όσβολτ που πήρε φανέλα βασικού, είχε 2-3 ευκαιρίες αλλά του έβαλε στόπο τερματοφύλακας των Γεωργιανών. Γενικό Απόλλωνας, παραλαμβάνω, έδειξε να είναι στον σωστό δρόμο. Βελτίωση, είπε από παιχνίδι σε παιχνίδι, είπε ο Ερνάλο Σάβα, που κρατά χαμηλούς τόνους, δεν εξέφρασε ποιον αντίπαλο θέλει από τους δύο, ενώ ο Μπράτο Τόμας σε δηλώσεις του συνδυασμού αμέσως στο παιχνίδι είπε προτιμάτη Κλούς λόγω ότι είναι πιο κοντινός προορισμός και έχει ένα δίκιο εδώ, Ισπανός Άσος. Άλλο το 2 ώρες ταξίδι και άλλο το 5,5 ώρες.
21: Καλό είναι να αποφύγει το πλαστικό χλωροτάπητα που έχει.
22: Ναι, αλλά εντάξει, θα το δούμε αυτό. Πάντως όποιος και αν είναι ο προορισμός, η αναχώρηση του Απόλλωνα είναι για τη Δευτέρα που μας έρχεται. Και το παιχνίδι του είτε στη Γουανία είτε στην... θα είναι Τετάρτη. Θα είναι και θα επιστρέψει είτε στη Ρουμανία είτε στην Νορβηγία, ναι, και θα επιστρέψει αμέσως μετά το παιχνίδι με αναβλωμένη φύση αποστολή. Δηλαδή ξημερώματα πρώτες πρωινές ώρες της ερχόμενης Πέμπτης. Αυτό τουλάχιστον είναι η πρόθεση μας σε τις πληροφορίες όσον αφορά το ταξίδι. Αλλά θα έχουμε περισσότερα να πούμε από την Παρασκευή το πρωί όταν θα γίνει γνωστός ο τελικός προορισμός και ο αντίπαλος του Απόλλωνα.
21: Πολύ ωραία. Παύλο, καλή δουλειά. Ευχαριστώ.
22: Καλημέρα.
21: Καλημέρα.

0: για πάμε Καζακστάν, στο Αλμάτι, εκεί όπου είναι ο Μάκης Νικολάου για το σημερινό παιχνίδι της Ομόνιας με την Καϊράτ. Μάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Πόση διαφορά έχουμε ώρα, πόσο μπροστά είναι το Καζακστάν στην ώρα?
1: Δύο ώρες μπροστά.
0: Δύο ώρες. Άρα είναι 10:50. Οκ. Okay. Λοιπόν, πώς ολοκληρώθηκε η προετοιμασία?
1: Χωρίς κάποια πρώτα. Και περιμένουν πλέον στην Ομόνοια με την υπομονησία τη μεγάλη μαχή του Αλμάτι που θα ξεκινήσει στις 6 ώρα Κύπρου, έτσι ώστε η Ομόνοια να διαχειριστεί, να υπερασπιστεί αν θέλετε το νικητικό 1-0, πολύτιμο, σημαντικό προβάδισμα, αλλά σίγουρα όπως είπε και ο κ. Σουμπέρκ, περιμένουν οι συγγραφείς ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί και η Καράτη είναι ασκετά δυνατή μέσα στο γήπεδό της, γιατί θέλει και αυτή να κάνει την ανατροπή. Πρέπει να προσεγγίσει και εξπά το παιχνίδι. Μόνο και το πώς, δεν το ξέρουμε, να δείξει χαρακτήρα πάντως και να περάσει τον τρίτο προκριματικό γύρο και φυλάμε να σφραγίσει το μικρότερο της στόχο που είναι η είσοδος στην League Phase του Conference.
0: Ναι. Τι περιμένουμε από πλευράς του κόσμου σήμερα, τι λέει το κλίμα?
1: Υπάρχουν 15-16.000 οι κατάγοι, ναι. Και είναι 60-70 περίπου οι φίλοι της Ομόνιας. Ακριβή ζέστη, το 8 βαθμί τώρα θα ανέβει πιο πάνω από από 30, αλλά την ώρα της εξαγωγής του αγώνα θα είναι γύρω στους 24-25 βαθμούς.
0: Okay. Πλάνο Ομόνιας, πώς το βλέπεις το Μπέρκ, τι μπορεί να κάνει?
1: Πλάνο. Εγώ νομίζω ότι αν και μας είπε προβλήτε και ο Ντουμπατσό, εγώ πιστεύω ότι θα εμπιστευτεί τον Σίνης που πήγε καλά από το αγώνα μετά την κόκκινη του Μεκό, μόνο αυτός είναι έξω. Από εκεί πέρα Παπιάνο, Σίνης, αριστερά ο Μπάκοβιτς, κέντρο άμυνα Κουλυμπαλή και Παναγιώτου. Στο εξώ στη μεσαία καμία θα ρίξει στην μάχη του αγώνα τον Άιντι και αντί του Μάριτς. Από εκεί πέρα είναι ο παρελθόν του Ανδρέου και πιο έτοιμος από πλέον Τάντοβις που έπαιξε το μόδιο με 5 λεπτά στον πρώτο αγώνα. Και στα άκρα ο Ευάντρο με τον Μοτρόρι, τον Ιφιο Καδούλης. Χθες εάν χρησιμοποιήσουμε για μπέλα στο δεξιτερό, αυτό όμως θα το δούμε όταν ανακοινωθεί και η ενδεκάδα των Βρασίλων.
0: Έχει πιθανότητα να αλλάξει σύστημα?
1: Να πω ότι δεν πιστεύω να αλλάξει σύστημα και την προπόνηση στη δουλειά σκέψη και θα δούμε αν θα αλλάξει και προσέγγιση και έχει έτσι κάποια, θα το πω, κυρίες υπονοούμενα για να θα αλλάξει το πλάνο του. Δεν το ξέρω, δεν το πιστεύω. Να πω ότι αυτό είναι το 100ο παιχνίδι της Ομόνοιας στην Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Οργανώσεις και το 57ο σε Champions League τίποτα των αθλητριών.
0: Άντε να δούμε τι θα γίνει, γιατί εντάξει, το 1-0 του πρώτου αγώνα δίνει προβάδισμα στην Ομόνοια. Από εκεί και πέρα δεν είναι εύκολη έδρα. Είναι ομάδα η οποία είναι σε άνοδο τα τελευταία χρόνια όσο αφορά την παρουσία της στην Ευρώπη, την ποιότητα. Καλή ομάδα.
1: Έχει καλούς παίχτες, μονάδες. Και τεχνικά φυσικά ο αρχηγός Γιωργίνο υπέρχει στο τραυματισμό του Κεντέρφη κορυφής που κέρδισαν η Σκαϊράτ, το Αλμάτι, το Γιαόλια και το Ρούδους, χωρίς χιλιάδες κόσμο. Από εκεί και πέρα έχουν και τα 20 μάχοντα θύματα και στην κορυφή τώρα, με ένα βαθμό, με δύο βαθμούς παραπάνω και ένα παιχνίδι παραπάνω από την Οσταμπάση. Και έχουν για αυτού τα δικά τους όπλα, χωράδους στον κήπεδό τους, και πιστεύουν για αυτοί ότι μπορούν να περάσουν και την πορεία που έκαναν θέση στην League Phase του Champions League. Είναι η δεύτερη φορά που θα βρεθούν αντιμέτωπες στο Καϊράτ, στο γνώμη στο Αλμάτι, στο στάδιο απόψη οι δύο ομάδες. Είχε συμβεί και τον 16 Σεπτεμβρίου του 2021 σε αγώνα της Ομίλου Κόνφερντ 0-0 τότε, 0-0 και στη Λευκοσία. Η Καϊράτ, η οποία είχε φέρει και 0-0 πέρσι με την Πάφο σε αγώνα για την League Phase του Champions League.
0: Ωραία, λοιπόν, καλή δουλειά.
1: Είδαμε για τον καιρό. Ευχαριστώ να πούμε ότι τον αγώνα θα γίνει ο Νορβηγός, όχι Τσάκη, 24 ετών, ειδικής καταγωγής, τον Ιανά από τον Σταθμό μας, από την Ισίδα Βίζων, και να πω άρχιση και φίλοι ότι σε περίπτωση πρόκληση ομόνιας, το λίγο προβληματικό, αυτό είναι ο μεγάλος στόχος και θα να ξεπεράσει το εμπόδιο των κατάτων. 4 Αυγούστου θα αγωνιστεί η Ομόνια, αν περάσει η Λεύσκη, πέσει από τη Ρεβάντο, 8.30 ώρα με την Καλλιόβα. 5 Αυγούστου αν περάσουν οι Ρουμάνοι και τα μάτς θα είναι εκτός έδρας. Ναι. Ένα αποκλειστεί η Ομόνια 6 Αυγούστου με την Λίνκολν, το Γιβραλτάρ και το Ευρώπη.
0: Ναι, σωστό. Μαγιά, ευχαριστώ.
1: Να σας πω πριν από το... την Σβελιά και το αντίο να αναφέρω και τους χορηγούς μας. Μεγάλος χορηγός Meridian Bet, χορηγός αποστολής πέρσι ως διαχωρισμή οικοπαίδων, υποστηρικτές ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island στην Σταυρού, Παλαιότητα και Αφαλάτσα. Σας χαιρετώ από το Αλμάτι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μάγκη Νικολάου.
0: Λοιπόν, αυτά. Θα έχουμε και ρεπορτάζ αργότερα. Θα μιλήσουμε μαζί με τον Δημήτρη Μάρη έτσι γενικά για τα ευρωπαϊκά και για την Ομόνοια και όχι μόνο. Μετά τις 9.30 θα μιλήσουμε με τον Σπύρο Νεοφυτίδη για αυτό το θέμα που προκύπτει από τις δηλώσεις Ινφαντίνο, με τις σκέψεις που γίνονται να ιδιωτικοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο, όχι κατά κάποιο τρόπο, να ιδιωτικοποιηθεί το παγκόσμιο κύπελλο, το Μουντιάλ, δηλαδή να γίνει κάποια εταιρεία με παρουσία ιδιωτών. Είναι μεγάλο θέμα, έχει ανοίξει πάρα πολύ συζήτηση. Ήδη η UEFA, από ό,τι διαβάζω, έχει καλέσει τους προέδρους των ομοσπονδιών σε συνάντηση μέσα στην εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θα είναι διαδικτυακή ή με φυσική παρουσία, αλλά φαίνεται ότι ανοίγει ένα τεράστιο θέμα συζήτησης, μέχρι και με απειλές για μποϊκοτάζ στο Μουντιάλ. Γίνονται κάποιες σκέψεις. Το επόμενο Μουντιάλ μιλάμε, το 30, που θα είναι σε Μαρόκο, Πορτογαλία και Ισπανία, και Παραγουάη και Ουρουγουάη και Αργεντινή, ένα παιχνίδι λόγω των 100 ετών από το πρώτο τουρνουά. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε αργότερα μετά τις 9.30 με τον Σπύρο Νεοφυτίδη.
2: Ο Μπέισπερ πίσω από την μπάλα για να εκτελέσει το φόρνερ του Απόλλωνα, και ο Κβίτα και ο Μαλεξίτης έχουν προωθηθεί. Εκτέλεσε ο Μπέισπερ και η κεφαλιά του Μαλεξίτη το κάρι,

0: Άντε Τόμα, στο 22, Ροντίνγκε 63 και τώρα με κεφαλιά τις καθυστερήσεις ο Εστρίτσε κάνει του Απόλλωνα 3 και Λαγόρι 0.
1: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ο Απόλλωνας επικράτησε τη Dylan Gory με 3-0 στο Αλφα Μέγα για τον επαναληπτικό του δεύτερου προκριματικού του Conference League. Με συνολικό σκορ 7-0, η ομάδα της Λεμεσού εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Τα τέρματα της αναμέτρησης σημείωσαν οι Μπράντον Τόμας, Ροντρίκες και Σκρίτσε. Στον τρίτο προκριματικό γύρο, ο Απόλλωνας αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ουνιβερσιτατέα Κλούς και Μπραν. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, υποστηρίζω όλες τις κυπριακές ομάδες να κερδίζουν», το σχόλιο του Ερνάν Λοσάδα. Μετρά αντίστροφα η Ομόνια για την απόψινή μεγάλη ρεβάνς με την Καϊράτ στο Αλμάτι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Νεγκό. Σέντρα στις 6, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της η Πάφος ενώ ψυχάιντου κανεβάζει ρυθμούς ο Κορέγια στις 12.30 η συνέντευξη τύπου του Σαπίντο. Ζωντανά από τον σταθμό μας. Επιμένουν στη Ρωσία πως ο Ζάζα βρίσκεται στο στόχαστρο της Ροντίνα Μόσχας. Η προσοχή στην ΑΕΚ είναι στραμμένη στον αυριανό αγώνα με την Μπεϊτάρ. Στις 6.15 θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Μάουρο Καμορανέζη. Αξιολογείται η κατάσταση του Μαντσίνη στον ΑΠΟΕΛ, παρελθόν από τους γαλαζοκίτρινους ομπρόρσων. Αναμένεται στην Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΛ ο Μόρτεν Μπιόρλο. Στις 6 φιλική αναμέτρηση με την Ομόνια Ραδίπου. Το δεύτερο φιλικό της επί πολωνικού εδάφους δίνει σήμερα η ανόρθωση με αντίπαλο την Σταλ, σέντρα στις 1.30. Τρέχουν οι διεργασίες για ενίσχυση στον Άρη, αναμένεται να γίνουν ακόμη 4 μεταγραφικές κινήσεις. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους εν ώψη των αυριανών αναμετρήσεων ανάμεσα σε Δυναμό Κιέβου και Πάξη αντίστοιχα. Κλείνει η Γκουστάβο Σά Ολυμπιακός Πειραιός, αναμονή για τη Τραουή στο κάδρο και ο Ζορκά. Ο Μάγερ υπογράφει και πιάνει αμέσως δουλειά στην ΑΕΚ Αθηνών. Η Chelsea βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Danny Welbeck από την Brighton. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Καλημέρα στα Σπορ».
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Supersport 104. Μένεις εδώ.
9: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Σπίτι στην πόλη, στο βουνό ή κοντά στη θάλασσα. Η Loxon από τη Sherwin-Williams είναι φτιαγμένη για τα δύσκολα. Έχει αντοχή στην αλμύρα, στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και στους ατμοσφαιρικούς ρήπους, προστατεύοντας το κτίριό σας για χρόνια. Loxon, η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
10: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
11: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15? Από πού θα πάμε?
11: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
10: Τι?
11: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά.
12: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
14: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κόρυφαιας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Supersport 104.
15: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
16: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
17: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
18: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
19: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
18: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
20: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
21: Supersport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Supersport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Supersport 104. Μένεις εδώ.
2: Supersport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
10: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
11: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15? Από πού θα πάμε?
11: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
10: Τι?
11: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά.
12: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
0: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, είμαστε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Θα παραμείνουμε στα της Ευρώπης, τα των ομάδων μας. Θα συζητήσουμε, θα πάρουμε στην παρέα μας τον παλιό ποδοσφαιριστή, τον Δημήτρη Μάρη. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Δημήτρη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Τώρα δεν μπορώ να πω παλέμαχος, γιατί παίζεις ακόμα μπάλα και προπονείς και...
5: Θα σου κάνω την παρατήρηση, γιατί είμαι
4: βέβαια, δεν θα σε, λέω.
5: Θα είμαστε στο όμορφο Παλαιχώρι.
4: Ναι, πρέπει να πω τον προπονητή. Να λέω τον προπονητή.
5: Και παίχτης.
4: Αυτό είναι το θέμα. Μπορώ να πω παλέμαχος. Λάθος μου, και αυτό το διορθώνω αμέσως.
5: Ακόμα είμαι μικρός.
4: Ξεκινήσατε προετοιμασία ή ακόμα?
5: Όχι, όχι, τέλος του Αυγούστου.
4: Τέλος Αυγούστου. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα,
5: νωρίς ακόμα για μας.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τι γίνεται, τα ευρωπαϊκά τα παρακολούθεις την προηγούμενη εβδομάδα?
5: Είδα αρκετά, εντάξει, ο Απόλλωνας ήταν εύκολο, το έκανε να είναι εύκολο
4: το έκανε, του. Ναι.
5: Το έκανε, αυτό, ναι. Να είναι εύκολο το έργο του, δείχνει μια πολύ, πάρα πολύ καλή ομάδα και συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρυσι βασικά. Την πορεία του κυρίου που είχε κάνει τα τελευταία παιχνίδια. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, εντάξει, το πιο δύσκολο έργο θεωρώ το έχει Πάφος με τη Χαϊτού και η ΑΕΚ, εγώ προσωπικά το βλέπω 50-50, γιατί η ΑΕΚ μας έχει δείξει και στο παρελθόν ότι πήρε πολύ καλά αποτελέσματα εκτός έδρας.
4: Ναι.
5: Και δεν είναι το σκορ τέτοιο το οποίο μπορεί να είναι απαγορευτικό.
4: Δηλαδή, ανάμεσα σε ΑΕΚ και Πάφο, νιώθεις ότι είναι περισσότερες πιθανότητες σε ΑΕΚ?
5: Έχει περισσότερο, ναι. Λόγω έτσι νομίζω.
4: Λόγω
5: έτσι,
4: και του σκορ, γιατί το ένα είναι 1-0, το άλλο είναι 2-0.
5: Ναι, το άλλο είναι 2-0. Τώρα να μου πεις, αν βάλει ένα γκολ γρήγορο η Πάφο στο ημίχρονο,
4: βέβαια,
5: θα μιλάμε με διαφορετικά κριτήρια. Αλλάζουν τα δεδομένα. Βασικά η Πάφο πρέπει να έχει ένα γκολ στο ημίχρονο για να μπορεί να ελπίζει σε πρόκριση. Γιατί θα είναι δύσκολο αν μπει σε δεύτερο ημίχρονο και είναι σε δύο γκολ πίσω. Θα μπει στο ποδόσφαιρο, τα έχουμε δει όλα. Ποδόσφαιρο. Θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Θα είναι και άλλοι πιο επιφυλακτικοί, θα είναι πιο κλειστοί. Βέβαια, ελπίζουμε να περάσουν όλες οι ομάδες μας, έτσι.
4: Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο.
5: Ευχής έργων.
4: Την Ομόνια πώς τη βλέπεις σήμερα?
5: Ομόνια θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα θα περάσει.
4: Ναι.
5: Έδειξε από το πρώτο παιχνίδι, παρόλο που η Καεράτ έχει πάρα πολλά αγωνιστικά λεφτά, έχει πάρα πολλά παιχνίδια στα πόδια της. Αν στο πρώτο παιχνίδι η Ομόνια δεν είχε μείνει με 10 παίχτες νωρίς, θεωρώ ότι θα είχε πάρει σκορ πρώτη από το πρώτο παιχνίδι.
4: Ναι. Εντάξει, όχι στο 1-0, στο 10 παίχτες είχε τις ευκαιρίες η Ομόνια να πετύχει ένα δεύτερο γκολ.
5: Είχε τις ευκαιρίες, είχε και το Φαμπιάνο όμως.
4: Ναι, είχε και το Φαμπιάνο, ναι.
5: Θα μπορούσε να
4: και το δοκάρι είχε.
5: Ναι, και το δοκάρι.
4: Ναι, είχε...
5: δεν νομίζω να... νομίζω ότι εύκολα δεύτερο θα περάσει.
4: Ναι.
5: Είναι καλύτερη ομάδα από την Καέρα.
4: Πάντως είναι δύσκολο μάτς, διότι γενικά αυτή είναι σε άνοδο τα τελευταία χρόνια. Ναι. Μια πλούσια ομάδα σχετικά, εντάξει, χωρίς ιδιαίτερες παραστάσεις, αλλά το γεγονός ότι μπήκαν πέρσι στο League Face έτσι, σε κάνει πιο υποψιασμένο.
5: Τεράστια επιτυχία.
4: Εγώ να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι είναι πιο δύσκολος αντίπαλος τώρα για την Ομόνια παρά του στον επόμενο γύρο πιθανός αντίπαλος για το.
5: Αυτό συμφωνώ απόλυτα. Ναι, σε αυτό συμφωνώ απόλυτα.
4: Με τη Λεύσκη.
5: Αν περάσει Λεύσκη.
4: Ναι, αν περάσει, γιατί η Κραϊόβα. Εντάξει, το πρώτο παιχνίδι ήταν το 1-0 υπέρ των Βούλγαρων.
5: Το 1-0, ναι.
4: Εντάξει, να το δούμε σήμερα. Να το δούμε. Συγγνώμη το σημερινό.
5: Πάντως 1-1. Να περάσει σήμερα. Και ο επόμενος αντίπαλος δεν πειράζει, αυτή είναι ο θέλει.
4: Ναι, ναι, ναι, το ζητούμενο είναι να περάσει Ομόνοια.
5: Το ζητούμενο είναι να περάσει σήμερα.
4: Ναι, ναι. Εντάξει, το ότι θα είναι στο League Face διοργάνωση είναι δεδομένο, γιατί ακόμα και να αποκλειστεί με την ομάδα από το Γιβραλτάρ, δεν νομίζω ότι μπορεί να τύχει θέμα καν σύγκρισης. Οπότε, ναι. Ναι, αλλά το ζητούμενο είναι το, ναι, είναι το Champions League.
5: Ναι, ναι, το ζητούμενο πάντα σε μια ομάδα όταν είναι στο Champions League είναι η ομίλη του Champions League.
4: Ναι.
5: Και όσο προχωράς δυσκολεύει, βέβαια να σου πω, στη χειρότερη αν δεν έχεις το Champions League καλύτερα να έχεις το Europa League.
4: Ναι, σωστό, σωστό. Αυτό είναι
5: καλή επιλογή.
4: Τι της λείπει της Ομόνοιας ως παίχτης μέσα στο γήπεδο, τι πιστεύεις σε σχέση με την περσινή χρονιά? Πέρα από το αυτονόητο.
5: Το τι της λείπει το ξέρει ο Μπέρκ.
4: Ναι.
5: Θα κάνουμε τώρα εμείς κριτική το τι λείπει σε μια ομάδα, γιατί εκείνος είναι κάθε μέρα με τους παίχτες, ξέρει καλύτερα από όλους μας τι λείπει και πότε θα το φέρει αυτό που λείπει. Όμως θεωρώ ότι θα δούμε μια διαφορετική Ομόνοια, διαφορετικό στυλ Ομόνοιας φέτος από την περσινή χρονιά. Διότι έχει γίνει πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ γρήγορο μεσοεπιθετικά.
4: Ναι, ναι.
5: Με την ιστορική μεταγραφή, όπως τη λέω εγώ πάντα, το Μαγιαμέλα, με τον Μοντνόρ, με τον Κακουλή. Θεωρώ ότι θα δούμε άλλο στυλ παιχνιδιού της Ομόνοιας φέτος.
4: Ναι, να προετοιμαζόμαστε εννοείς για κάτι διαφορετικό σε σχέση με την...
5: Για κάτι διαφορετικό, ναι, έτσι πιστεύω, προσωπική άποψη.
4: Ναι.
5: Και όποια ομάδα κάνει το λάθος και ανοιχτεί με την Ομόνοια, στο τραζίσιο θα έχει τεράστιο πρόβλημα.
4: Okay.
5: Και φάνηκε προχτές που η Καϊρά βγήκε λίγο μπροστά, είδες πως στην κόντρα ήταν πάντα επικίνδυνη.
4: Ναι. Σωστό, σωστό. Εντάξει, θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικός ο Κακουλής ή τέλος πάντων αυτός που θα είναι σέντερφορ, έτσι ώστε...
5: Δήλωση που έκανα για τον Κακουλή και την πιστεύω και την έκανα και σε άλλο ραδιόφωνο. Ο Κακουλής είναι πολύ πιο όριμος στην Ομόνοια.
4: Ναι, το βλέπεις έτσι.
5: Ναι.
4: Ναι,
5: και θεωρώ ότι, θα στο κάνω και σε ένα δήλωση από τώρα, θεωρώ ότι ο Κακουλής θα βάλει πάνω από 15 γκολ φέτος.
4: Πάτ, να σε δω. Το κρατάω 29 Ιουλίου.
5: 29 Ιουλίου θα δικαιωθώ το Μάιο.
4: Μπορεί και νωρίτερα.
5: Μακάρι να δικαιωθώ νωρίτερα. Δεν ξέρω τι είναι το θέμα. Εγώ εκεί πιστεύω για τον Κακουλή.
4: Έγραψε ατάκα, τη σημειώνω και να το δούμε. 15 plus γκολ.
5: 15 plus γκολ.
4: Δηλαδή να είναι ο βασικό. Να είναι ο βασικό.
5: Και με 12-13, έτσι. Περίμενε.
4: Να είναι ο βασικό σέντερφορ.
5: Αυτό δεν το ξέρουμε. Μόνο δεν το ξέρει.
4: Διότι μπορεί να πάρει κι άλλο σεντερφορείο μόνο, δεν ξέρω.
5: Αυτό το ξέρει, ναι. Πρέπει να δούμε και το καινούργιο σεντερφορείο που δεν τον είδαμε ακόμα.
4: Ναι.
5: Δεν τον έχουμε δει ακόμα. Αλλά η ενίσχυση είναι καθαρά θέμα προπονητή.
4: Ναι.
5: Μπορεί ο Μπέκ να μην θέλει να πάρει άλλο σεντερφορείο και να πάρει φάνηκε.
4: Ναι.
5: Γιατί όλοι, από ό,τι βλέπω, όλοι έχουν υπενιπλωθεί στο σεντερφορ. Όμως, αν κάτσουμε και τα βάλουμε, έχει 4 τώρα. Σέντερφορ.
4: Μα το 4 τι εννοείς?
5: Είναι και ο μικρός.
4: Είναι και ο μικρός, νεοφύτο το εννοείς.
5: Είναι μικρός, είναι, ναι. Είναι η μεταγραφή που ήρθε, είναι ο Κακουλής, είναι και ο Μοντνόρ.
4: Είμαι το Μοντνόρ τον για σέντερφορ τον θέλει.
5: Μην ξέχνα, επειδή παρακολουθούσα και τον Άρη πέρσι, έπαιξε και σέντερφορ ο Μοντνόρ.
4: Ναι, ξέρω, αλλά δεν ήρθε για σέντερφορ.
5: Μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν δεύτερο, ας πούμε.
4: Ναι.
5: Άρα, είναι επικοινωνόμαστε μόνο σέντερφορ.
4: Μ' άρεσε η ατάκα σου για τον Κακουλή και περιμένω να το δω πώς θα επιβεβαιωθεί ή όχι.
5: Πιστεύω θα δικαιωθώ.
4: Ατ, τώρα είσαι εδώ. Αποτέλεσμα, πώς το βλέπεις το παιχνίδι σήμερα, τι νιώθεις ότι μπορεί να... Και μου πεις ξέρει ο Μπέρκ πάλι, μόνο ο Μπέρκ ξέρει.
5: Όχι, νιώθω ότι δεν θα είναι ανοιχτό παιχνίδι. Επειδή η Ομόνοια έχει το αποτέλεσμα.
4: Κοίταξε, οι άλλοι γενικά δεν ανοίγονται. Εντάξει. Και πέρσι τους είδαμε σε χαμηλότερο τα παιχνίδια τους. Ελάχιστα έφυγαν. Ξεφύγαν.
5: Κάτι το οποίο συμφέρει την Ομόνοια, αφού έχει το αποτέλεσμα, θα κλειστεί πίσω και θα περιμένει.
4: Ναι.
5: Δεν νομίζω να είναι πιο σκεπτικό. Όμως θα θέλει πολύ υπομονή. Γιατί το 1-0 είναι πολύ εύθραστο σκορ.
4: Ναι.
5: Πάντως, όσο περνάει η ώρα, ναι. Το πρόβλημα δεν έχει χαρά όσο είναι το 0-0. Ναι. Πόσο μάλλον να σκοράρεις.
4: Ναι,
5: που νομίζω να σκοράρει η Ομόνοια. Μας έχει συνηθίσει να σκοράρει. Και εντός και εκτός.
4: Θυμίζω στο Champions League πέρσι η Καϊράτ, η οποία ξεκίνησε από νωρίς με Ολύμπια Λουμπλιάνα. Τα πρώτα της παιχνίδια, πέρα από ένα 3-0 απέναντι στο Κουόπιο, ήταν όλα κάτω από 3 γκολ μέχρι και τον. Μέχρι το play-off. Δηλαδή με τη Celtic, δεν ξέρω αν τα θυμάσαι τα μάτς, με τη Celtic 0-0. Το ένα μάτς το θυμάμαι, έχω μια εικόνα γιατί το βλέπα, το Celtic Kairat. Μιλάμε για μονότερμα 90-10 η Celtic.
5: Ναι, το θυμάμαι και εγώ. Δεν είναι 20 τελικές, 25
4: τελικές. Δεν μπαίνει μπάλα. Ήρθε το.
5: Τελικές,
4: ναι, όχι τελικές. Και στον επαναληπτικό 3-2 στα πέναλτι με 0-0 πάλι η Kairat. Στο Champions League θυμίζω. Η Πάφος έφερε 0-0 εκεί πέρα. Η Πάφος ήταν με 10 παίχτες. Ο Ολυμπιακός, επειδή το είχα κάνει το παιχνίδι περιγραφή, είχε κερδίσει 1-0. Ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα εκείνης αναμέτρησης. Είχε βάλει τον γκολ ο Ζέλσον Μάρτιν προς το τέλος. Όμως τα υπόλοιπα έφαγε και πέρασε καλά. 4 από την Sporting, 5 από τη Real, 4 από την Brise, 3 από την Arsenal, 3 από την Κοπενχάγη.
5: Εντάξει, ήταν και σε κάποια μάτς τυχερή που δεν έμπαινε μπάλα μέσα, γιατί θα είχε πολύ διαφορετικά σκορ. Όμως δείχνει ότι με ομάδες περίπου της δυναμικότητας της, περίπου, είναι πολύ κλειστό.
4: Ναι, απλά επειδή άλλαξε το ρόστερ, ενώ φύγαν κάποιοι παίχτες, πρέπει να δούμε τώρα γενικά τώρα πώς θα...
5: Και αν δεν κάνω λάθος, σήμερα δεν παίζει και ένας πολύ καλός της
4: παίχτης. Ο Βραζιλιάνος.
5: Ναι.
4: Τώρα προσπαθώ να δω το όνομά του, να το βρω. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι έχει κάποιες απουσίες. Ναι, θα είναι απώλεια.
5: Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις, Άλκη, δεν ξέρεις ποιος μπορεί να μπει μέσα και.
4: Ο Ζορζίνιο. Αυτός νομίζω που είναι που της λείπει. Και είχε και ένα μικρό που ήταν να πάει Arsenal. Τώρα δεν θυμάμαι, προσπαθώ να το ψάξω. Τώρα δεν ξέρω αν προλάβω να το βρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έχει αλλαγές στο ρόστερ σε σχέση με πέρσι. Αλλά θυμίζω ότι είναι μια ομάδα που. Πέρσι στην Ευρώπη έπαιξε 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16 παιχνίδια.
5: Αρκετά παιχνίδια.
4: 16 παιχνίδια στο Champions League, όλα. Όλα στο Champions League. Άρα είναι επικίνδυνο το όλο σκηνικό.
5: Σίγουρα.
4: Είναι καλύτερη Ομόνοια όμως, αυτό είναι δεδομένο.
5: Σίγουρα είναι καλύτερη Ομόνοια και ελπίζω φέτος η Καρά θα παίξει μόνο 2 παιχνίδια στο Champions League.
4: Ναι.
5: Το σημερινό είναι το τελευταίο.
4: Το σημερινό και καληνύχτα. Και μετά Europa League.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, ωραία. Αύριο Πάφος και ΑΕΚ, είπες ότι η ΑΕΚ νιώθεις ότι μπορεί να έχει λίγο περισσότερες πιθανότητες με δεδομένο ότι έχασε με ένα γκολ. Η Πάφος έχει 2 γκολ.
5: Είναι λίγο πιο δύσκολο το έργο.
4: Εγώ νομίζω πάνε στα ίσια πιθανότητες λόγω του ότι η ΑΕΚ παίζει εκτός ενώ η Πάφος παίζει εντός.
5: Ναι.
4: Κάπως θα το.
5: Μακάρι, γιατί θέλουμε να περάσουν και οι δύο.
4: Το θέμα να περάσουν και οι δύο. Ναι. Το θέμα να περάσουν και οι δύο. Αυτή είναι η κουβέντα.
5: Γιατί δίνουν βαθμούς και στην Κύπρο και έχουν πιο πολλές ομάδες στην Ευρώπη.
4: Να τα δεις όλα τα μάτς.
5: Όσα προλάβω.
4: Την
5: Ομόνοια σίγουρα, τα υπόλοιπα πρέπει να προλάβω γιατί ξέρεις, έχω και τα δρομολόγια.
4: Ναι, είναι δρομολόγια. Εντάξει, είναι αργά τα ενώ η Ομόνοια είναι νωρίς. Η Ομόνοια είναι στο.
5: Η Ομόνοια είναι 6.
4: Τα άλλα είναι 8 και 8.
5: Λογικά ναι, θα τα βάλω.
4: Το δεύτερο ημίχρονο να το δεις σίγουρα και στα τουλάχιστον το δεύτερο ημίχρονο. Δημήτρη, ευχαριστώ.
5: Εγώ ευχαριστώ.
4: Καλημέρα.
6: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
7: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, για πάμε στο Γιώργο Λεωνίδου. Πάμε Ρουμανία να δούμε. Βουκουρέστι είναι ο Γιώργος και οι συνάδελφοι εκεί και ο κόσμος της ΑΕΚ. Αύριο θα πάνε στο Πλοέστι, όπου εκεί θα γίνει το παιχνίδι με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Γιώργο, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, από την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, την ηλιόλουστη πρωτεύουσα.
4: Την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, στο Βουκουρέστι. Είναι ωραίο το Βουκουρέστι. Είναι ωραίο ότι προλάβει να δει σήμερα. Είναι ωραίο το Βουκουρέστι.
11: Το σχολιάζω
4: αρεχτές. Όχι, το φτιάξανε καμία σχέση με τις εποχές Τσαουσέσκου κλπ. Το κάνανε κουκλί την πόλη.
11: Ναι, έγινε καθαρή η πόλη. Πάρα πολλή αστυνομία. Μου έκανε εντύπωση χθες. Το πώς μας υποδέχτηκαν αρκετοί αστυνομικοί. Είχε μέτρα ασφαλείας πάρα πολύ αυστηρά. προφανώς θα ήρθε το Φιρμάνι εδώ την υψηλή επικίνδυνοτητα στο παιχνίδι μετά από όσα έγιναν στη Λάρνακα. Και πάρα πολλή αστυνομία να υποδεχθεί την αποστολή των κόσμων, την ομάδα. Να μπουν τα λεωφορεία στα λεωφορεία και οι παίκτες και να φύγουν για τα ξενοδοχεία. Η ομάδα πήγε πλοέστη, ο κόσμος ήρθε μαζί με μας τη δημοσιογραφική αποστολή στο κέντρο του Βουκουρεστίου.
4: Όχι να πάνε να βγαίνετε με κασκόλ στο Βουκουρέστι να σας κυνηγάνε.
11: Όχι, έχει δοθεί οδηγία και έπεσαν και τηλεφωνήματα από την επίσημη άκρη στον κόσμο που έκλεισε με το πακέτο, αλλά και σε αυτούς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον μεμονωμένα για εισιτήριο αγώνα και τους παρότριναν να προσέχουν και να μην φέρουν διακριτικά κατά τη βόλτα τους στην πόλη. Και έχουν δοθεί και ξεκάθαρες οδηγίες, να σας πω, για αύριο αναφορικά με το pre-game. Θα μπουν λεωφορεία από το ξενοδοχείο που κατέληξε ο κόσμος, δηλαδή που έκλεισε το πακέτο.
4: Καλά, το πακέτο. Οι άλλοι είναι μεμονωμένοι.
11: Οι άλλοι μεμονωμένα θα έρθουν στο σημείο του pre-game μόνοι. Ή θα έρθουν εδώ στο ξενοδοχείο να τους πάρει το λεωφορείο με συνοδεία αστυνομίας.
4: Okay.
11: Δηλαδή γίνεται συντονισμένη ενέργεια μεταξύ της ΑΕΚ και της αστυνομίας για να μεταβεί ο κόσμος πολύ προσεκτικά από το ξενοδοχείο στο σημείο του pre-game και το λεωφορείο που θα οδηγήσει τον κόσμο στο γήπεδο στο πλουέστη θα φύγει από το σημείο του pre-game.
4: Α, οκ. Μετά, μετά είναι η ίδια διευθέτηση.
11: Ναι, εννοείς από το γήπεδο πίσω.
4: Περίμενε, εσείς φεύγετε μετά το παιχνίδι απευθείας?
11: Όχι, ερχόμαστε στις όλες, έχουμε Παρασκευή μεσημέρι.
4: Άρα το ίδιο η διαδικασία θα γίνει όσο αφορά μέτρα ασφαλείας.
11: Μετάβαση από γήπεδο σε ξενοδοχείο μετά τον αγώνα, φυσικά, ναι, ακριβώς το ίδιο.
4: Αυτό λέω.
11: Με συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, η οποία χθες ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας έξω από το ξενοδοχείο καλού κακού. Σήμερα το πρωί που ξύπνησα πήγα λίγο έξω, δεν είδα αστυνομία. Προφανώς θα εποπτεύει πέριξ του ξενοδοχείου. Προσέχουν για να έχουν, έτσι δεν υπάρχει υποψία για κάτι, αλλά η προνοητικότητα είναι...
4: Να μιλάτε ρουμάνικα, να μιλάτε αγγλικά, να το παίζετε τουρίστες. Άλλο, μα nice place, να τους κάνετε έτσι, να τους περιπέζετε.
11: Μας λέει χάρη το λόγο, όταν ο Κυριάκος Δημητρίου, αν δείτε κάτι περίεργο, δύο λέξεις είναι το κλειδί, γυάλα μπεϊδάρ.
4: Έτσι, βέβαια.
11: Χάρη το λόγο, όντας πάντα, ναι.
4: Και μετά
11: μας πιέζουν. Προς το παρόν γελάμε, είμαστε καλά.
4: Εντάξει, δεν νομίζω να έχει θέμα.
11: Ναι, εντάξει, μην αγχώνουμε για τον κόσμο, αλλά είπα ότι υπάρχουν...
4: Υπάρχουν προληπτικά μέτρα, ναι, προληπτικά μέτρα.
11: Ναι, προληπτικά είναι ακριβώς, αλλά πολύ σωστά, ναι.
4: Τώρα πες μας αγωνιστικά.
11: Πάμε και στα του αγώνα. Πάμε και στα του αγώνα, θέλεις. Λοιπόν, σήμερα στις 6 και 4 μιλάω με τον Καμπρανεζίν ακριβώς η ίδια ώρα με την Κύπρο εδώ στη Ρουμανία και θα ακολουθήσει μετά η τελευταία προπόνηση στο γήπεδο στο Πλοέστη, έτσι, το οποίο είναι χωρητικότητας 15.000 θεατών. Δεν θα υπάρχουν 5.000 Ισραηλίδες όπως διαδίδεται. Αυτό μας λέχθηκε και από την ΑΕΚ ότι για την ώρα δεν προκύπτει από κάπου ενημέρωση ότι η προβόληση είναι στις 5.000. Γύρω στις 2.500-3.000 είναι μια αισιόδοξη πρόβλεψη από πλευράς Μπεϊτάρ ότι θα υπάρχει αυτός ο κόσμος. Η ΑΕΚ θα γύρω στους 200-250.
4: Άρα το πεντάρι το ξεχνάμε, λες.
11: Αυτό λένε και από πλευράς ΑΕΚ. Θα δούμε σήμερα στην τελευταία προπόνηση τι θα μάθουμε, γιατί θα πάμε και στη διάσκεψη της Πεϊτάρ και στην τελευταία τους προπόνηση και θα συνομιλήσουμε με τους ανθρώπους τους να δούμε τι περιμένουν. Θα μας πούν προφανώς. Απλά εκ πρώτης δεν φαίνεται να είναι πεντάρι. Τώρα να αλλάξει αυτό στην πορεία και τι θα συμβεί θα δούμε. Εντάξει, οι παδί της Πεϊτάρ έχουν και αυτή βάση το Βουκουρέστι και θα πάνε ο δικός στο Πλουέστι. Θα δούμε, είπαμε, πόσοι θα είναι σε αριθμό. Σίγουρα κάνουν μια καυτή ατμόσφαιρα και κάνουν φασαρία να βρουν οπαδούς που αρέσκονται στα συστήματα σταμάτητα. Χρειάζεται η ΑΕΚ να παρουσιαστεί βελτιωμένη. Θα δούμε τι θα πούν και οι δύο προπονητές σήμερα και τι θα βγει από την τελευταία τους προπόνηση. Που ένα τέταρτο μπορούμε να παρακολουθήσουμε και της Μπεϊτάρ και της ΑΕΚ. Αυτός είναι ο κανόνας, άλλωστε το ξέρουμε. Και θα δούμε ποιες είναι οι σκέψεις του Μάρο Καμορανέζη, καθώς ο Σαμπορίτη θεωρούν μπαίνει στην 11η θέση του τιμερούμενου Φαντερχόρ και μαθαίνουν ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες για τον Αμίν να συμπεριληφθεί στο αρχικό σχήμα και για τον Κουρφινγκέλ αριστερά.
4: Ναι, ναι.
11: Είναι αλλαγές που σκέφτεται ο Ιταλο Αργεντινός τεχνικός. Μπορεί να σημαίνει ότι θα τις κάνει κιόλας, αυτός θα αποφασίσει. Πάνω στο αεροπλάνο έβλεπα ότι για αρκετή ώρα ανέλυε το παιχνίδι, ανέλυε και άλλα παιχνίδια. Τον έβλεπα με το λάπτοπ ανοιχτό, έκανα τον περίπατο μου στις πρόσκλινες θέσεις, να δω τι γίνεται. Εντάξει, και ο Τσαβίρογκας στα τηλέφωνα όλη τη μέρα, λογικό είναι, ψάχνει για δεκάρι, παλεύει να βρει επιτελικό μέσο, είναι από τις θέσεις που τον απασχολούν πάρα πολύ και δεν θα κάνει μόνο προσήκη επιτελικό μέσο, θα έρθουν και άλλοι παίκτες στην ΑΕΚ, αλλά αυτά είναι φταίτο χρόνο.
4: Εντάξει, η ΑΕΚ είναι ξεκάθαρος ο στόχος, δηλαδή δεν θα συζητήσουμε κάτι παραπάνω πέρα από το γεγονός ότι έχει να πάει να γυρίσει μάλλον αυτό το παιχνίδι, το οποίο το σκορ μάλλον το εισβάρωσε από το πρώτο μάτς. Εντάξει, να το δούμε, γιατί το 1-0 είναι πονηρό σκορ και για τις δύο ομάδες και για τους οι Ισραηλινούς που νιώθουν ότι έχουν το προβάδισμα, αλλά και για την ΑΕΚ, η οποία δεν είναι χαμένη από χέρια. Άρα προφανώς είναι όλα ανοιχτά στο 90 λεπτό αύριο το βράδυ.
11: Ναι. Η αρχή θα είναι η αρχή να αλλάξει την εικόνα της ΑΕΚ και να το πιάσει από εκεί που το ξεκίνησε στην αρένα και όχι από εκεί που το έκλεισε από το 30 και μετά. Mm. Αν είναι σοβαρή, πειθαρχημένη, το είπαμε πολλές φορές, και παρουσιάσει αυτούς τους αυτοματισμούς που έδειξε ότι έχει και λόγω του κορμού που διατηρεί από πέρσι, είναι κάτι που θα την βοηθήσει. Δεν ξέρω αν κάποιοι νέοι παίχτες επηρεάστηκαν από τότε παίζαν για πρώτη φορά σε αυτές τις καιρικές, δηλαδή είναι κάτι που θα την βοηθήσει. Δεν ξέρω αν κάποιοι νέοι παίχτες επηρεάστηκαν από τότε παίζαν για πρώτη φορά σε αυτές τις καιρικές, δηλαδή

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
2: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στο αεροδρόμιο Λευκοσίας και στην κρίσιμη κοινή συνάντηση Κουτέρες με Χρυσοδουλίδη και Έρχιουρμαν είναι στραμμένα σήμερα τα βλέμματα. Η συνάντηση κρίνεται ως καθοριστική για την πορεία των συζητήσεων στο Κυπριακό και τον καθορισμό νέας πολυμερούς διάσκεψης. Η ικανοποίηση για τα διαμυθέντα στο δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα και τον Τουφάν Έρχιουρμαν εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δήλωσε ότι έγινε εφόλης της ύλης συζήτηση και έφρασε την αισιοδοξία ότι σήμερα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα τον 63χρονο Γιώργο Καλλιγά από το Στρόβολο. Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα όταν το ποδήλατο του 63χρονου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 40χρονη στην οδό Αγίας Μαρίνας στη συμβολή με τη λεωφόρο Στροβόλου. Σε εξέλιξη έρευνα από τον ΟΚΙΠΗ σχετικά με την καταγγελία μητέρας για την αντιμετώπιση της οποίας έτυχε το 4χρονο παιδί της σε δημόσια νοσηλευτήρια. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται για δεύτερη μέρα στην Πάρο. Διαδοχικά μηνύματα εκένωσης επιχειρούν εν αέρια μέσα με ενίσχυση δυνάμεων από τη Ραφίνα. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η ένταση στην Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς και εξαπέλυσαν βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, ενώ Ουάσιγκτον και Ριάντ πραγματοποίησαν κοινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ. Μετά τις επιθέσεις, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο κατά 3%.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
4: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
5: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
3: Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος σε θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 με 36 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δωρό καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέγνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: Αυτά. Ένα με σένα.
1: Αν θέλεις να ανεληχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
2: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
3: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
4: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
5: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
4: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
5: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
9: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
1: Super Sport 104.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
11: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
12: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
13: 15. Από πού θα πάμε?
12: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
13: Τι?
12: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
13: Τώρα μιλάς σωστά.
14: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
16: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον εκτελεστικό πρόεδρο του ΠΑΣΠ, τον Σπύρο Νεοφυτίδη, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα το οποίο έχει προκύψει από χτες με δηλώσεις του πρόεδρου της FIFA, του Gianni Infantino, ο οποίος φαίνεται ότι σχεδιάζει να διαθέσει προς πώληση μετοχές του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, στο πλαίσιο ενός σχεδίου που θα μπορεί να αποφέρει απίστευτα κέρδη, σύμφωνα με κάποιες πηγές που έχουν κάνει δηλώσεις στους Times. Σπύρο, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Κοίτα,
0: οι τίτλοι που υπάρχουν για αυτό το θέμα από χτες είναι ότι είναι ένα σχέδιο του Infantino να πουλήσει το Μουντιάλ, είναι σκέψεις που απειλούν σαν πυρηνική βόμβα το ποδόσφαιρο. Έχω διαβάσει διάφορα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι εσύ σαν, όχι σαν ΠΑΣΠ κυρίως, σαν FIFPRO, γιατί μιλάμε για το παγκόσμιο συνδικαλιστικό όργανο των ποδοσφαιριστών, είμαι σίγουρος ότι το ψάχνετε και το βλέπετε αυτό το σκηνικό πώς πάει να εξελιχθεί.
1: Σίγουρα, διότι τους τελευταίους τρεις μήνες είχαμε έντονες επαφές και διεργασίες ανάμεσα στη FIFPRO και τη FIFA, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η FIFPRO έχει κινήσει αγωγή της FIFA στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ήδη είχαμε κερδίσει την υπόθεση με τον Λαζανάν Διαρά, όπου επιτεύχθηκε μια συμφωνία τώρα πρόσφατα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου για να αποσυρθεί. Και δεν είναι τυχαία. Ναι. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ένα τεράστιο θέμα όσον αφορά τη διαφάνεια μέσα στη FIFA και όσον αφορά το ποιοι διαχειρίζονται και το ποιοι καρπώνονται κάποια τεράστια ποσά,
0: ναι,
1: που λαμβάνουν μέσα από τις διοργανώσεις. Αρκεί να αναφέρουμε ότι αυτή η αύξηση που έχει γίνει από 32 ομάδες σε 48 ομάδες, που κάποιοι το πιο ρομαντικοί το έβλεπαν σαν ευκαιρία για κάποιες ομοσπονδίες, κυρίως όχι ευρωπαϊκές, το τονίζω, αλλά ομοσπονδίες της Καραϊβικής, της Ασίας, που μπορεί να μην ήταν καν στο ποδοσφαιρικό χαρτί, είχε μια αύξηση κοντά στα 3,2 δισεκατομμύρια. Άρα το συνολικό ποσό από το Μουντιάλ που πέρασε, που πήρε η FIFA, ήταν, εκτιμάται, κοντά στα 9,1 δισεκατομμύρια δολάρια, όπου μετά τις παροχές προς τις ομοσπονδίες, κάποιες ομάδες και αυτά, καθάρισε ένα καθαρό κερδός κοντά στα 6,3 δισεκατομμύρια. Τώρα μιλάμε για έναν οργανισμό που υποτίθεται δεν είναι κερδοσκοπικός.
0: Ναι.
1: Άρα αντιλαμβάνεστε, όταν έχεις έναν κύκλο που έγινε, ο κύκλος ήταν τετραετές, και έχεις ένα ποσό καθαρών κέρδος κοντά στα 6,2 δισεκατομμύρια και γίνεις, κάνεις μια προσπάθεια αυτόν τον κύκλο να τον κάνεις για σε 2 χρόνια. Και τώρα ακούς ότι, ξέρεις, θέλω για να αυξήσω, να πουλήσω το 20% από αυτό το προϊόν σε ιδιώτες, γιατί θα μου επιφέρει επιπλέον άλλα 4,5 δις. Ανησυχείς, διότι στο τέλος της ημέρας, δηλαδή, μέχρι πού φτάνει ο πάτος?
0: Δηλαδή Σπύρο, όλα για το χρήμα, δηλαδή όλα πραγματικά για το χρήμα, δηλαδή, έτσι πάει η κουβέντα?
1: Έτσι φαίνεται ότι πάει η κουβέντα. Γιατί αυτό που γίνεται ξεπερνά κάθε όριο που οι θεσμοί διοίκησης του ποδοσφαίρου δεν πρέπει να υπερβαίνουν. Και τόνισαν και στις δηλώσεις αυτό και η UEFA. Θα έρθει η στιγμή, γιατί ήδη θα υπάρχουν επιπτώσεις, και πρέπει να καταλάβουμε στην Κύπρο. Είμαστε από τους πρώτους που θα τα ανακουνηθούμε μετά από τούτες τις, που θα έχουμε επιπτώσεις. Οι μικρές ομοσπονδίες, τα μικρά τα πρωταθλήματα, είναι από τα πρώτα μέρη που θα νιώσουν αυτή την κρίση, είναι να προχωρήσουν όλα αυτά τα πράγματα. Και στο τέλος, Άρτη μου, πρέπει να αντιληφθούν κάποιοι ότι η ψυχή, η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν αποτελούν περισσιακά στοιχεία προς εμπορική εκμετάλλευση. Και ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει καμιά διαφάνεια σχετικά με το ποιοι θα αποκομίσουν οικονομικά ωφέλη. ευχαριστία πίσω από τις εταιρείες. Τι θα πάρουν τα 4,5 δισεκατομμύρια που θα αποδειχθούν. Και στο τέλος της ημέρας το ποδόσφαιρο έχει ιδιοκτήμη.
0: Κοίταξε, ήδη με τη διοργάνωση αυτή, η οποία πολλοί λένε ότι είναι πετυχημένη, άλλοι δεν τους άρεσε κλπ. Αλλά ήδη το στάτους των θεατών που βρέθηκαν στα γήπεδα έχει αλλάξει, εγώ θα πω δραματικά. Δηλαδή τα εισιτήρια και οι τιμές των εισιτηρίων που υπήρχαν στα γήπεδα της Αμερικής δεν είναι για τον μέσο κάτοικο οποιασδήποτε χώρας. Πρέπει να έχεις μια αλφα οικονομική επιφάνεια, αλλιώς δεν μπορείς πρακτικά να μπεις στο γήπεδο.
1: Αυτό το πράγμα... Είναι γεγονός. Και το ό,τι έγινε στην Αμερική, βλέπουμε μια στρατηγική όπου προσπαθούμε εντεχνών τρόπων να παραβιαστούν τα καταστατικά της FIFA για να γίνεται ο κύκλος της ανάληψης των Μουντιάλ πιο γρήγορα σε κάποιες χώρες που είναι φιλικές προς το δολάριο και προς την ανάπτυξη εισαγωγικά του αθλήματος, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να έχουμε τη διοργάνωση σε 3 διαφορετικές χώρες, 4 διαφορετικές χώρες, 2 διαφορετικές υπηρούς. Υπάρχει λόγος πίσω από αυτό. Γιατί έπρεπε και θέλουν το 34 να είναι στη Σαουδική Αραβία το παγκόσμιο.
0: Ναι.
1: Κυρίως για οικονομικούς λόγους.
0: Για οικονομικούς θα πάμε πάλι χειμώνα, έτσι, αναγκαστικά, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα το καλοκαίρι. Εκτός αν το κάνουν όλο σε κλειστά, αλλά και πάλι δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν το πλάνο είναι ημερομηνίες ανάλογες με αυτές του Κατάρ.
1: Ακόμη δεν ξέρουμε. Είναι ένα πολύ φιλοδόξο project εκεί, αλλά εγώ στέκομαι πάνω στον τρόπο διακυβέρνησης και στον τρόπο της διαφάνειας. Δηλαδή υπάρχει σχέδιο πίσω από αυτό, είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Και τουλάχιστον εμείς σαν φίτρομος ποδοσφαιριστές
0: Εσείς η εμπλοκή της FIFPRO ως πού μπορεί να φτάσει, γιατί προφανώς είναι πιο περιορισμένα τα πράγματα που μπορεί να κάνετε, αλλά να καταλάβει ο κόσμος τι ανησυχεί τους ποδοσφαιριστές, γιατί αν το δει κάποιος στεγνά οικονομικά, μαθηματικά κλπ, είναι χρήμα που θα πέσει μέσα στο τραπέζι και για τους παίκτες και για τις ομάδες κατ' επέκταση.
1: Ναι, αλλά το πρόβλημα για εμπλοκή της FIFPRO που είναι στο ότι οι παίκτες είναι εργαζόμενοι, άρα εργάζονται και έχουμε πλέον φτάσει, μιλάμε τώρα για τα μεγάλα πρωταθλήματα, όπως είναι Premier League, Αγγλία, Γερμανία, έχουμε φτάσει στα όρια και ξεπεράσει τα όρια των αντοχών του οποίου ποδοσφαιριστή. Δηλαδή φτάσαμε σε σημείο να χρειαζόμαστε περισσότερες μέρες, ίσως ο Ιφαντίνο με τον Τραμπ τώρα να αλλάξουν και τον κύκλο του χρόνου, να τον κάνουν 400 ημέρες για να μπορέσουμε να έχουμε πιο μεγάλη διοργάνωση. Διότι όταν αναφέρεσαι σε 68 χώρες για το Μουντιάλ, έτσι η μεγάλη διαφορά από την Λίγκα που προσπάθησε να κάνει ή από την Euroleague που προσπάθησαν να κάνουν. Γιατί τι θα πάει να κάνεις? Επεκταίνεις τη διάρκεια, βάλεις περισσότερες ομάδες μέσα που είναι το κερασάκι στην τούρτα Ελλάδα για να συμμεριστείς στο παγκόσμιο.
0: Ναι, με πολλά εισόδημα.
1: Για να συμμεριστείς στο παγκόσμιο πάντοτε υπήρχαν τα προκληματικά και υπάρχουν. Απλώς χρυσώνεις το χάπι για την τελική φάση με αποτέλεσμα να μεγαλώνει η διάρκεια. Εάν λάβουμε υπόψη ότι τώρα δημιουργήθηκε και το παγκόσμιο διασυλλογικό πρωτάθλημα, σημαίνει ότι θα υπάρχει κάθε 2 χρόνια μια παγκόσμια διασυλλογική διοργάνωση. Που σημαίνει αν πάνε σε 48 ομάδες όπως ήταν τώρα, είναι 2 μήνες. Εάν τελειώσουν τα πρωταθλήματα για το Champions League, ήταν ο τελικός 30 Μαΐου. Και θέλεις σε κάθε χρόνο να πηγαίνεις σε μια μεγάλη διοργάνωση, είτε με την ομάδα σου, είτε με την εθνική ομάδα, γιατί πρέπει να λάβουν υπόψη ότι είναι και το Euro ενδιάμεσα. Σημαίνει δεν μένουν, τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Άρα για να βγουν, κάτι πρέπει να βγει έξω,
0: κάτι πρέπει να καταρρεύσει.
1: Και δυστυχώς αυτό που θα καταρρεύσει θα είναι οι μικρές ομοσπονδίες, τα μικρά σωματεία και τα μικρά πλαθλήματα.
0: Μα να καταρρεύσουν με τα λεφτά τα οποία παίρνουν, δηλαδή διάβαζα ας πούμε για την Λίνκολα από το Γιβραλτάρ που έχει μπει σε leak phase τα τελευταία χρόνια. Αυτοί έχουν βγάλει τα budget τους για τα επόμενα 8 χρόνια με βάση τα λεφτά που έχουν πάρει τώρα για την UEFA, από την UEFA μέχρι τώρα.
1: Ναι, αυτή είναι η διαφορά, γιατί μιλάς για τη leak phase. Εσύ έχεις την εντύπωση ότι το Champions League δεν θα επηρεαστεί εάν επεκταθεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Μα στα 4 χρόνια. Στα 4 χρόνια.
1: Μα δεν είναι στα 4, γιατί θα μπει και το διασυλλογικό τώρα, κάθε δύο.
0: Να μπει και το διασυλλογικό, ναι, και ναι.
1: Όχι, σε ήδη.
0: Ήδη υπάρχει, ναι.
1: Η πίτα πού θα πάει, γιατί τα κανάλια θα απολύνουν.
0: Η UEFA, ο λόγος που κοντράρει η UEFA, μάλλον διαφωνεί σε πρώτη φάση, είναι αυτός που μου περιγράφεις, ή έχει και κάτι άλλο με στην κουβέντα να χάσει και αυτή τα εξασφαλισμένα έσοδα που
1: είναι
0: έχει.
1: Είναι ο κίνδυνος το
0: να χάσει τα λεφτά της.
1: Να καταρρεύσει το Champions League.
0: Ναι, να καταρρεύσει το Champions League.
1: Διότι πόσες διοργανώσεις.
0: Ναι, αλλά άλλο οι εθνικές, εκτός αν πάνε αυτό το Μουντιάλ των συλλόγων, γίνει κάποια στιγμή αυτό που θα αντικαταστήσει το Champions League και πάμε σε μια πιο global κατάσταση.
1: Ναι, αυτό που αναφέρεις, άλλο οι εθνικές. Το θέμα είναι ότι η τροφοδότηση μία είναι.
0: Ναι, οι παίχτες.
1: Άρα είναι από τα κρατικά κανάλια, είναι από τα ιδιωτικά κανάλια, είναι μέσω του broadcasters. Άρα αν έχεις ένα budget, για παράδειγμα, και αυτό το budget σίγουρα θα ανεβεί το ποσό, γιατί γίνεται μια διοργάνωση η οποία θα είναι σε πολύ πιο ψηλό επίπεδο και θα έχει πολύ μεγαλύτερα αστέρια μέσα και θα έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια, θα αφαιρέσεις από το ένα κομμάτι να πάει στο άλλο.
0: Αναγκαστικά, ναι.
1: Άρα ο ρόλος της FIFA τι είναι? Είναι συνομοσπονδία. Άρα τι κάνει? Προσπαθεί και βοηθεί τις ομοσπονδίες, όλες τις ομοσπονδίες του, όλες τις οργανώσεις τους. Δεν έρχεσαι από πάνω εσύ, σαν καπέλο, να θεμάξεις τις ομοσπονδίες σου και κατ' επέκταση τις ομάδες και τα πρωταθλήματα για να βγάζεις περισσότερο κέρδος, το οποίο δεν ξέρουμε, επαναλαμβάνω, πού πάνε
0: τα ίδια. Τα ίδια όμως λέγαμε πιθανότατα, εντάξει, δεν ήταν τόσο διαδεδομένα τα media, ενώ ήταν διαφορετικός ο τρόπος. Δεν υπήρχαν social media κλπ. Τέλος πάντων, όταν ετοιμαζόμασταν να γίνουμε μάρτυρες κοσμογονικών αλλαγών πριν το νέο φορμάτ του Champions League ή γενικά πριν δημιουργηθεί το Champions League. Τα ίδια λέγαμε και ανησυχούσαμε ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Άρα πάνω κάτω και το αποτέλεσμα το είδαμε, δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει. Ξέρω τώρα.
1: Αλλά υπάρχει μια διαφορά, Άρκιν. Στο Champions League ήδη εσύ μου ανέφερες με την προηγούμενη ομάδα ότι καλύψαν το πάτε του για τα επόμενα 8 χρόνια. Υπάρχει διαφάνεια. Άρα γνωρίζεις εκ των προτέρων πόσα λεφτά θα πάρεις, πόσα λεφτά θα αν επιτύχεις, θα έχεις να βάλεις τα ταμεία σου. Εδώ πέρα μιλάμε για κάποια τεράστια ποσά τα οποία είναι σε μια κρίση ατμόσφαιρα. Δηλαδή πληρώθηκαν αυτοί που πρέπει να πληρωθούν. Εννοείται το πιο μικρό και το ελάχιστο ποσό μηδαμινό πήραν οι ποδοσφαιριστές, που είναι η καρδιά του αθλήματος. Πληρώθηκαν οι ομάδες μέσα της αποζημίωσης. Πληρώθηκαν οι ομοσπονδίες.
0: Οι ομοσπονδίες που πήραν πολλά λεφτά.
1: Ναι, καθαρίσαν τα έξοδα του Μουντιάλ και έμεινε ένα ποσό καθαρό κέρδος 6,2 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, άκου.
1: Τι θα πάρουν αυτό το ποσό? Κάποια άτομα της εκτελεστικής.
0: Προφανώς.
1: Έχουν πόνους από την επιτυχία.
0: Ναι.
1: Οι πρόεδροι κάποιων συνομοσπονδιών, ομοσπονδιών, εδώ πέρα. Δεν υπάρχει διαφάνεια και το πρόβλημα της UEFA είναι ότι στο τελευταίο meeting πριν τον τελικό που έγινε στη Νέα Υόρκη δεν αναφέρθηκε τίποτα για αυτά τα σχέδια.
0: Ρωτήθηκαν.
1: Συζητήθηκε μέσα. Δεν αναφέρθηκε τίποτα για το πλάνο αυτό της ιδιωτικοποίησης και πώλησης μεριδίων από μέρους της FIFA.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Εντάξει, πάντως η UEFA αυτό που βγαίνει τώρα πρωί, γιατί από σήμερα θα έχουμε εξελίξει, ενώ θα κυλήσει η ειδησιογραφία όσο αφορά το θέμα, έχει μέχρι στη σκέψη, εντάξει δεν το θεωρώ απίθανο, αλλά είναι μέσα στο τραπέζι μέχρι και μποϊκοτάς της Ομοσπονδίας, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, για το επερχόμενο Μουντιάλ του 30 σε Ισπανία, Πορτογαλία. Ακραίο σενάριο, αλλά θα πέσει στο τραπέζι ως μοχλός πίεσης προς τον Ινφαντίνο. Απ' την άλλη, έβλεπα ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία η FIFA είναι ένα από τα σενάρια τα οποία υπάρχουν για τους ιδιώτες επενδυτές, εν πάση περιπτώσει, να μοιραστούν μετοχές αξίας 17 εκατομμυρίων ευρώ σε κάθε ομοσπονδία, δηλαδή στις 211 ομοσπονδίες μέλη της FIFA, να μοιραστούν 17 εκατομμύρια σε κάθε ομοσπονδία και θα τους λέει η FIFA: θέλετε να τα κρατήσετε, να είστε μέτοχοι σε αυτό το project, κρατήστε τα. Θέλετε να πουλήσετε το μερίδιό σας έναντι το οποιοδήποτε ποσό, το διαπραγματευτείτε σε ιδιώτες ή σε οποιοδήποτε άλλο, κάντε το. Άρα μιλάμε, ξεκινάει η κουβέντα από πολλά λεφτά, από πάρα πολλά λεφτά.
1: Πάρα πολλά λεφτά μπαίνουν μέσα, δίνεις μετοχές. Μετοχές δεν θα ταΐσουν το προσωπικό τους ποδοσφαιριστές στις ομάδες.
0: Όχι.
1: Μετοχές είναι για επένδυση και ξέρεις τι γίνεται στα χρηματιστήρια. Άρα τι, κάνουμε, τι θα κάνουμε το ποδόσφαιρο. Θα το κάνουμε χρηματιστήριο.
0: Όλα είναι πιθανά. Άνοιξε η όρεξη, γιατί αυτό που λέει και ο Σπύρος και το λέω για τους ακροατές μας, το ότι έμεινε 6,3 δις καθαρό κέρδος από μια διοργάνωση 45 ημερών, το Μουντιάλ, είναι τεράστια κουβέντα. 6,3 δις δεν κερδίζει, δεν ξέρω, όλη τη χρονιά ένα μεγαθύριο εταιρεία, ας πούμε, δεν θα πω τώρα ονόματα. Και το κάνει η FIFA, μέσω του ποδοσφαίρου.
1: Καλά έκανε που έχει επενδύσει σε αυτή τη στιγμή, αλλά τα πράγματα πλέον πάνε να ξεφύγουν. Ναι. Δηλαδή, ο σκοπός, ο στόχος μιας ομοσπονδίας, ενός οργανισμού, ιδιαίτερα επαναλαμβάνω, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού, ποιος είναι, έβγαλες 6,3 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, πού πάει το τσαβάνι, πόσα πρέπει να βγάλεις δηλαδή.
0: Ναι, αντιληπτό.
1: Πρέπει να υπάρχει μια απάντηση πάνω σε αυτό.
0: Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, να δούμε πώς θα πάνε οι εξελίξεις. Εσύ, αντιλαμβάνομαι, μέσω της παρουσίας σου στα εκτελεστικά όργανα της FIFA, θα έχεις γνώση περισσότερων πραγμάτων τα επόμενα 24 ώρα και οποιαδήποτε εξέλιξη ενδεχομένως να το ξανασυζητήσουμε.
1: Και της UEFA. Διότι είμαι στην Επιτροπή
0: Ποδοσφαίρου.
1: Οπότε θα έχουμε εξελίξει τις επόμενες ημέρες.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ Σπύρο.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Μεγάλο θέμα αυτό το οποίο ανοίγουμε, σίγουρα θα το βρούμε μπροστά μας, δεν το συζητάμε. Θα το δείτε σήμερα ότι και στα, δεν ξέρω στα δικά μας πόσο θα είναι πρώτο θέμα, αλλά ήδη στην Ελλάδα είναι πρώτο θέμα το κομμάτι αυτό με πιθανή ιδιωτικοποίηση του Μουντιάλ, εν πάση περιπτώσει. Όλα αυτά θα τα δούμε σιγά σιγά. Ευχαριστήσω τον Σπύρο Νεοφυτίδη που είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση και ενημέρωση για αυτό το κομμάτι. Και μέχρι την αυριανή εκπομπή, μείνετε συντονισμένοι εδώ κοντά μας, Αθλητικό Δελτίο Ειδήσεων και Κωστάκης σε πολύ πολύ λίγο. Καλημέρα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
4: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά!
2: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
6: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Super Sport 104. Η ώρα είναι 10.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ο Απόλλωνας επικράτησε τη Dylan Corey με 3-0 στο Αλφα Μέγα για τον επαναληπτικό του δεύτερου προκριματικού του Conference League. Με συνολικό σκορ 7-0, η ομάδα της Λεμεσού εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Τα τέρματα της αναμέτρησης σημείωσαν οι Μπράντον Τόμας, Ροντρίκες και Σκρίτσε. Στον τρίτο προκριματικό γύρο, ο Απόλλωνας αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ουνιβερσιτατέα Κλούς και Μπραν. Μετρά αντίστροφα η Ομόνια για την απόψινή μεγάλη ρεβάνς με την Καϊράτ στο Αλμάτι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Νεγκό. Σέντρα στις 6, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την Cita Vision. Θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα θα περάσει η Ομόνια. Ο Κακουλής θα βάλει πάνω από 15 γκολ φέτος, ανέφερε στον σταθμό μας ο παγιός άσος της Ομόνιας Δημήτρης Μάρης. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της η Πάφος εν όψη Χάιντουκ. Ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέγιας στις 12.30 η συνέντευξη τύπου του Σαπίντο ζωντανά από τον σταθμό μας. Επιμένουν στη Ρωσία πως ο Ζάζα βρίσκεται στο στόχαστρο της Ροντίνα Μόσχας. Η προσοχή στην ΑΕΚ είναι στραμμένη στον αυριανό αγώνα με την Μπεϊτάρ. Στις 6.15 θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Μάουρο Καμορανέζη. Αξιολογείται η κατάσταση του Μαντσίνη στον ΑΠΟΕΛ, παρελθόν από τους γαλαζοκίτρινους ο Μπρόρσον. Αναμένεται στην Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΛ ο Μόρτεν Μπιόρλο. Στις 6 η φιλική αναμέτρηση με την Ομόνια Ραδίπου. Το δεύτερο φιλικό της επί πολωνικού εδάφους δίνει σήμερα η ανόρθωση με αντίπαλο την Σταλ. Σέντρα στις 1.30. Τρέχουν οι διεργασίες για ενίσχυση στον Άρη. Αναμένεται να γίνουν ακόμη 4 μεταγραφικές κινήσεις. Νέο μεταγραφικό σενάριο για την ΑΕΚ Αθηνών προκύπτει από τον Φαμπρίσιο Ρωμάνο, ο οποίος συνδέει την ένωση με τον Μπένι Μουκεντή της Βιτόρια Γκυμαράες. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους εν όψη των αυριανών αναμετρήσεων ανάμεσα σε Δυναμό Κιέβου και Πάξη αντίστοιχα. Κλείνει η Γκουστάβο Σά Ολυμπιακός αναμονή για τη Τραουή στο κάδρο και ο Ζορκά. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
13: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Supersport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
14: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
15: Τετάρτη σήμερα στις 6 Καϊράτ Ομόνια και στις 8.30 Κραϊόβα Λευσκής Όφιας για τα προκριματικά του Champions League.
16: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Παίζει τα ρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ ζωντανά από τον Super Sport 104.
13: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
18: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
19: Προϊόντα Αλφα Μέγα. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. Αλφα Μέγα υγρό απορρυπαντικό ρούχων για χρωματιστά 4 λίτρα μόνο 4,99. Αλφα Μέγα χαρτί υγείας τριών φύλων 10 τεμάχια μόνο 3,99. Αλφα Μέγα τριμμένα τυριά 200 γραμμάρια μόνο 3,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
20: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
21: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
20: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
21: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
20: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
6: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
22: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
23: Πανέτοιμοι!
22: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
23: Dua Lipa!
22: Μπάρτσα ή Liverpool?
23: Μπάρτσα!
22: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Παναγιώτης Ιερός, έκτακτη ανταπόκριση, κρίσιμη συνάντηση. Κύριε Κωστάκη, ακούτε με? Ναι, έλα, σε ακούω. Κρίσιμη συνάντηση, Κουτέρες με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο Λευκοσίας. Θα σας μεταφέρουμε λεπτόν προς λεπτόν όσα θα συμβούν στη συνάντηση. Επίκειται λύση του κυπριακού προβλήματος από ό,τι αναφέρουν οι πληροφορίες. Ως η ώρα 2 το μεσημέρι, φίλες και φίλοι.

Ακούτε λοιπόν την εκπομπή μας Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Εδώ είμαστε παιδιά όπως είμαστε καθημερινώς. Φαίνεται όντως ότι θα υπάρχουν εξελίξεις των Κυπριακών.

Κατεβαίνει που λέτε ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης που το αυτοκίνητο για να πάει στη συνάντηση που έχουν τώρα με τον Κουντέρες. Κατεβαίνει λοιπόν ενώ Κουντέρες με καρτεράτων.

μουσικές, καταλαβαίνετε. Ύστερα έρχεται ο Ερτουρμάν, το ίδιο και τούτο. Σαν να τον ξέραν και από πέρσι. Μπαίνουν μέσα. Συζητούν τώρα να δουν τι θα μπορεί να γίνει με το Κυπριακό. Πώς θα να δω και σύντα μου να μας δω και σύντα μου να σου δώσουμε.

0: τα ψέματα. Ό,τι πει ο Νίκαρος. Ο Νίκαρος είναι να πιάει το γιο του τον Νικουή και να του πει δέχτου ή με δέχτησε, κατάλαβες. Α, σήμερα θα δώσουμε και ένα δωράκι από ό,τι μας πληροφορούν, αλλά δεν στείλετε μηνύματα για την Ασίνου, για το σταυρό της Ασίνου. Στείλτε, γιατί ως το μεσημέρι θα σας δώσω μια πρόσκληση για δύο άτομα, για να πάτε να διασκεδάσετε. Θα είναι ο τραγουδιστής ο Ύμβριος, ο Βαλεντίνος ο Βαλέας, ο δικός μας. Στο 23-24 μπορείτε να στέλνετε με την ένδειξη Ασίνου όνομα και επίθετο. Άντε να δούμε.
1: Ακούτε Super Sport 104. Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ύμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
2: Προσέχε τι κάνεις.
1: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο κατά πράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασίνου. Μην το χάσετε.
3: Κάντε αγκαλίτσα όλοι μαζί και πάμε.
4: Όλοι μαζί!

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την Αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
1: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Τετάρτη σήμερα στις 6 Καϊράτο Μόνε και στις 8:30 Κραϊόβα Λευσκή Σόφια για τα προκριματικά του Champions League.
0: Προϊόντα Αλφα Μέγα. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. Αλφα Μέγα υγρό απορρυπαντικό ρούχων για χρωματιστά 4 λίτρα μόνο 4,99. Αλφα Μέγα χαρτί υγείας τριών φύλων 10 τεμάχια μόνο 3,99. Αλφα Μέγα τριμμένα τυριά 200 γραμμάρια μόνο 3,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
4: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
3: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
4: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
3: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
5: Παίζει τα ρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σεβάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Link. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Super Sport 104.
9: Η ώρα είναι 10:30.
10: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
11: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: στο φίλο μας το Ρίκο. Γεια σου ρε Ρίκο Ντερπεντέρη. Η εκπομπή είναι δική σου. Στο φίλο μας τον Αντρίκο. Παραπάνω κύριε δικαστά, παραπάνω.
1: Τα χέρια μου σηκώνω, έχω παραδοθεί. Κάνε μια παύση μόνο.
0: Στον Αντρίκο που μας ήρθε από το Λονδίνο.

0: ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
2: Αγκρίστην ο λαός του Λαονιού. Εκακοφανίστηκε εμάλλωσεν ο λαός με το βουνό. Πότε λέγεται τούτη παροιμία? Επί απίστευτον ή και αδυνάτων, εφόσον η κύρια κατοικία και διαμονή για τον λαγόν είναι το λαόνι, ο λόφος ή το βουνόν. Παροιμία λέγεται όταν αφισβητούμε ή και θεωρούμε σκηνοθετημένη τη δυσαρέσκεια ή η διαμάχη δύο. Τσακώνονται δύο, οι οποίοι ήταν πολλά φίλοι, αλλά παίζουν το ότι τσακώνονται. Για πολύ καιρό ήταν φίλοι, ήταν στενοί συγγενείς, μέλη της ίδιας οικογένειας. Αγκρίζουμε, αγκρίστηκα, σημαίνει δυσαρεστούμε. Δυσαρεστούμε με κάποιον, μου κακοφαίνεται και το δείχνω. Αγκρίστηκε και μου συντυχάνει. Δυσαρεστήθηκε και δεν μου μιλά. Το ρήμα είναι αγκρίζω, άγκρισα. Κάνω κάποιον να δυσαρεστηθεί. Αγκρισμένος, αγκρισμένη, αγκρισμένος. Αν αγκρίστη, θα βάλει κόσσινο.

Επίσης, κύριε Δώρο, υπάρχει και η άλλη παροιμία. Αγκρίστηκε η γουρουνιά και έπιασε τα γουρούνια και έφκει μπας στη σικαμιά να φάει μακαρούνια. Κακοφάνηκε τη λότα της γουρουνιάς και πήρε τα γουρούνια της και ανέβηκε στη μουριά να φάει μακαρόνια. Λέγεται η ανόητου ανόητη και αφύσικη συμπεριφορά. Αγκρίστηκε η γουρουνιά και έπιασε τα γουρούνια της και έφκει μπας στη σικαμιά να φάει μακαρόνια.

0: Να χαιρετήσουμε και τους φίλους μας κάτω στο δασάκι της Άχνας. Το φίλο μας τον Παναγιώτη που το φωνάζουν Τσάκι. Γεια σου ρε Τσάκι. Στον αδερφό σου τον το φίλο μας το Σέρκι. Και πάμε να στείλουμε και την αγάπη μας στο φίλο μας τον Παξόλα που μας ακούει και εκείνος. Να σε καλά ρε Ανδρέα Παξόλα, σ' αγαπούμε. Στο φίλο μας τον Ανδρέα τον ασφαλιστή.
1: Είχε μπεκρίδες και με το όνομα ξενύχτες που βρίζαν ψάχνοντας να βρουν τα βήματά τους. Και κάτι μάγκες, φτωχοδιάβολους αλήτες

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
2: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
1: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
2: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Χεβανέ Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
4: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο. Πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας και Net.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Προϊόντα Αλφα Μέγα. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. Αλφα Μέγα υγρό απορρυπαντικό ρούχων για χρωματιστά 4 λίτρα μόνο 4,99. Αλφα Μέγα χαρτί υγείας τριών φύλων 10 τεμάχια μόνο 3,99. Αλφα Μέγα τριμμένα τυριά 200 γραμμάρια μόνο 3,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
7: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 44 12 17. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
12: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
0: Super Sport 104.
13: Η ώρα είναι 11.
14: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ο Απόλλωνας επικράτησε τη Δίλαν Γκόρη με 3-0 στο Αλφα Μέγα για τον επαναληπτικό του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Με συνολικό σκορ 7-0, η ομάδα της Λεμεσού εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Στον τρίτο προκριματικό γύρο, ο Απόλλωνας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ουνιβερσιτατέα Κλούζ Κεμπράν. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση στην Ομόνια για την απόψινή μεγάλη ρεβάνς με την Καϊράτ στο Αλμάτι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Νεγκό. Σέντρα στις 6, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την Cita Vision. Ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέγια στην Πάφο ενώ ψυχάει Ντουκ. Στις 12.30 η συνέντευξη τύπου του Σαπίντο ζωντανά από τον σταθμό μας. Δημοσιεύματα στη Ρωσία αναφέρουν πως ο Ζάζα ενδιαφέρει την Ροντίνα Μόσχας. Χωρίς τον τιμωρημένο Φάντερχορν θα παραταχθεί η ΑΕΚ στον αυριανό αγώνα με την Πεϊτάρ. Επιστρέφει ο Σαμπορίτ. Στις 6.15 θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Μάουρο Καμορανέζη. Αξιολογείται η κατάσταση του Μαντσίνη στον Αποέλ, παρελθόν.

0: από τους γαλαζοκίτρινους ομπρόρσων. Αναμένεται στην Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΛ ο Μόρτεν Μπιόρλο στις 6 φιλική αναμέτρηση με την Ομόνια Ραδιπού. Το δεύτερο φιλικό της επί πολωνικού εδάφους δίνει σήμερα η ανόρθωση με αντίπαλο την ΣΤΑΛ, Σέντρα στη 1:30. Τρέχουν οι διεργασίες για ενίσχυση στον Άρη, αναμένεται να γίνουν ακόμη 4 μεταγραφικές κινήσεις. Νέο μεταγραφικό σενάριο για την ΑΕΚ Αθηνών προκύπτει από τον Φαπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος συνδέει την ένωση με τον Μπένι Μουκεντή της Βιτόρια Γκυμαράες. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους εν όψη των αυριανών αναμετρήσεων ανάμεσα σε Δυναμό Κιέβου και Πάξη αντίστοιχα. Κλείνει η Γκουστάβο Σά Ολυμπιακός αναμονή για τη Τραουή στο Κάδρο και ο Ζορκά. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Είπαμε ότι θα δώσουμε μια πρόσκληση, διπλή πρόσκληση τώρα, σε λίγο δηλαδή, για το Σταυρό της Ασίνου.
1: Η αγάπη πιάνει τα μάτια,
0: Ασίνου όνομα και επίθετο, εδώ στο 23-24.

0: Αφρική έχει μάθει να κερνάς. Αφού τα χρέη μου τα πλήρωσα, για πες μου πότε θα πάψεις
1: επιτέλους. Η φίλη μας η ακροάτρια που είναι η Μιχαέλα Μισού παίρνει τη μία διπλή πρόσκληση για να πάει στο Σταυρό της Ασίνου. Μιχαέλα Μισού.

να ακούσουμε όλοι μαζί ένα υπέροχο τραγούδι. Απολαύστε το. Να σας πω ότι ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Κουτέρες με τους δύο ηγέτες, τον Χριστοδουλίδη και τον Χιουρμάν. Σε λίγα λεπτά θα γίνει δημοσιογραφική διάσκεψη. Θα μας πει τι έγινε.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Σπίτι στην πόλη, στο βουνό ή κοντά στη θάλασσα. Η Λόξον από τη Sherwin-Williams είναι φτιαγμένη για τα δύσκολα. Έχει αντοχή στην αλμύρα, στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και στους ατμοσφαιρικούς ρήπους, προστατεύοντας το κτίριό σας για χρόνια. Λόξον, η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
2: Παίζει τα ρεστά της Ιπάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Αγάπη!
6: Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
7: Τα νέα, μωρό μου!
6: Ανακαινίζουν το!
7: Έτσι!
6: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
7: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
6: Μα μόνο τηλεόραση!
7: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
6: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
7: Ξέρω, ξέρω.
6: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμεν. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
8: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
9: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
10: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
11: Πανέτοιμοι!
10: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
11: Dua Lipa.
10: Μπάρτσα ή Liverpool?
11: Μπάρτσα.
10: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Λίγο μετά τις 10 το πρωί ξεκίνησε η τριμερή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας. Στη συνάντηση συμμετέχουν πέραν του Γενικού Γραμματέα και των δύο ηγετών οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό Μαριάν Χελαλκίν, καθώς και η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για πολιτικές και ειρηνευτικές υποθέσεις, Ρόσμαρι Ντικάρλο. Η συνάντηση χαρακτηρίζεται καθοριστική για τα επόμενα βήματα της ειρηνευτικής διαδικασίας στο Κυπριακό, ενώ αμέσως μετά την ολοκληρωσή της ο κ. Γκουτέρες αναμένεται να παραχωρήσει διάσκεψη τύπου κατά τις 11.45. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα τον 63χρονο Γιώργο Καλλιγά από τον Στρόβολο. Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα όταν το ποδήλατο του 63χρονου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 40χρονη στην οδό Αγίας Μαρίνας στη συμβολή με τη λεωφόρο Στροβόλου. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται για δεύτερη μέρα στην Πάρο. Μέχρι στιγμής έχουν εκκαινωθεί συνολικά 9 οικισμοί. Επιχειρούν ένα αέρια μέσα με ενίσχυση δυνάμεων από τη Ραφίνα. Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια σε στενά του Ορμούς και εξαπέλυσαν βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, ενώ Ουάσιγκτον και Ριάντ πραγματοποίησαν κοινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ. Μετά τις επιθέσεις, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο κατά 3%.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
5: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
14: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
13: Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 με 36 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
0: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.

Παρακολουθούμε τα κανάλια. 11:45 θα γίνει η διάσκεψη τύπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Θα σας τη μεταδώσουμε ζωντανά από την εκπομπή μας. Όσο πάει. Γιατί το Super Sport είναι μέσα σε όλα. Και η εκπομπή μας. Η εκπομπή μας, αφού είναι πάσης

0: Έφτασε ο πρόεδρος στο Προεδρικό, ο κύριος Χριστοδουλίδης, για να δούμε αν θα έχει δηλώσεις.
1: Σεβασμό προς τους. Να περιμένουμε τον Γενικό Γραμματέα να κάνει δηλώσεις και ακολούθως πολύ ευχαρίστω να σας κάνω δηλώσεις. Να περιμένουμε τον Γενικό Γραμματέα.
2: Όλα καλά.
3: Αυτά.
2: Εντάξει, μπράβο.
4: Κάθε φορά που γυρνάς να πονάω με καταλήπη λογική μου.
0: Άρα νομίζω ότι η παιδιά που είπαμε ότι όση ώρα δύο είναι να το λύσουν το πρόβλημα, κάτι καλό είναι να ακούσουμε, φαντάζομαι. Για να λέει ο Χριστοουλίδης, όχι εγώ μπορώ από τίποτε να κάνει δηλώσεις ο Γενικός Γραμματέας, σημαίνει κρατεί το πρωτοκολλό ότι εκείνος που εκάλεσε τους δύο ηγέτες να μιλήσει πρώτα ο Γενικός Γραμματέας, βασικά ο γάμα των Ηνωμένων Εθνών. Εμείς εδώ είμαστε, παιδιά. Ό,τι συμβαίνει θα το μεταδίδουμε.

Είμαστε σε αναμονή σαν ραδιόφωνο, παιδιά, για να μεταδώσουμε ζωντανά τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα, του κ. Κουντέρες, σε λίγα λεπτά.

Κωστάκης και Πασής Κύπρου, παιδιά, η εκπομπή σας. Νομίζω έχουμε τον Παναγιώτη Ιερών στην τηλεφωνική γραμμή. Παναγιώτη, πού είσαι Παναγιώτη, σε ακούμε ζωντανά. Είσαι στην εκπομπή, είσαι μαζί μας. Έλα, κύριε Κωστάκη, βρίσκομαι μέσα στην αίθουσα εδώ στο αεροδρόμιο. Είμαστε πάρα πολλοί δημοσιογράφοι. Μας είπαν ότι σε τρία λεπτά θα έρθει ο κύριος Κουτέρες. Εν τω μεταξύ έμαθα ότι την ώρα που έφυγε κάπου εζαοπάτησε και έπιασε πάνω στην πέμποσε να πέσει και έπιασε τον η Αγγέλα Ορχέλα Κουεγιάρ. Δεν ξέρουμε αν η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι εζαοπάτησε ο κύριος Κουτέρες. Τώρα θα έρθει μέσα στην αίθουσα και θα το ρωτήσω εγώ τι έπαθε, για να είσαστε ενήμεροι, διότι που το ζαοπάτημα μπορεί να εξαρτηθεί και αν θα συνεχιστούν οι συνομιλίες, κυρίες και κύριοι, να τα λαλούμε νουλά, διότι δα μέσα ζαοπατήσαν ούλοι. Είχαμε σύσκεψη και με τον ο κύριος Χριστοουλής, επίεν τώρα είπεν του ο Κουτέρες να με μιλήσει αμέν που λέξει. Ο άλλος ο Ερχιουρμάν είπεν του Γετσίνου κάτι, του είπεν και έβαλεν του τις φωνές, γι' αυτό να αναμένουμε. Ο Κουτέρες έβαλε τις φωνές στον Ερχιουρμάν, έφυγεν χαλουπά όπως τον κάτων των βρεμένων φαίνεται, και έρχεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο κύριος Φίτο. Σαραπέλο, πάμε για λύση του Κυπριακού. Ετοιμάστε τις φουκούες, ετοιμάστε τα μακαρόνια του φούρνου, ετοιμάστε τις σούβλες, πάμε να για μαρίνα, πάμε να πιάσουμε του μόρφου, πάμε να μαζόκουν την αμόγωστον. Ετοιμαστείτε, μην πείτε όχι, πείτε ναι. Παναγιώτης Ιερός, σε

Παιδιά, ακούω με. Έλα, Παναγιώτη, σ' ακούμε. Παναγιώτης Ιερός, έκτακτη ανταπόκριση. Σε λίγα δευτερόλεπτα μπορώ να πω θα εισέλθει στην αίθουσα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Αν προλάβουμε, εντωμεταξύ είναι και λίγα τα αγγλικά μου, αλλά αν πειραζεί, να σε μεταφραστεί. Αν προλάβουμε, θα του κάνω και εγώ καμιά ερώτηση. Προς το παρόν, είναι καλά ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Και εντός λίγων λεπτών, μπορεί και λιγότερων που λεπτών, να μεταδώσουμε ζωντανά την δημοσιογραφική διάσκεψη του Γενικού Γραμματέα. Έχω την εντύπωση, κύριε Κωστάκη, ότι ακούμαστε στο Προεδρικό, διότι πιάμε ο Βίκτορας Παπαδόπουλος και λαλεί θα ακούμε την εκπομπή. Αν μας ακούει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να του πούμε ότι κύριε Πρόεδρε, σε λίγο θα ενωθούμε ζωντανά και σύρε κάτι και για μας.

0: Παιδιά, θα. Ο κύριος Κουντέρες μπαίνει στην αίθουσα της διάσκεψης τύπου και σε... μεταδίδουμε τώρα, θα μεταδώσω, θα ενωθούμε τώρα με τη διάσκεψη τύπου.
1: Ένα δεκάλεπτο
2: είναι, θα μετά πάμε να ακούσουμε τον Γενικό Γραμματέα και επανερχόμαστε. Ήρθε η ώρα της αλήθειας.
3: Good morning, good afternoon. This is the Secretary General of the United Nations, as you all well know. He'll give a few remarks and then we'll take a number of questions. Thank you. Please go ahead, sir.
4: Good afternoon to all of you.
5: Μετά θα τεχθούν κάποιες ερωτήσεις, παρακαλώ.
4: Good afternoon to all of you.
5: Καλό απόγευμα σε όλους εσάς, σε διακεκριμένα μέλη των
4: μέλη του Λίδια.
5: Θα ήθελα να ξεκινήσω και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την φιλοξενία που έχω δεχθεί από όλους τους Κυπρίους κατά τη διάρκεια της πρώτης βοήθειας στην Κύπρο. Κύπρος είναι ένα νησί εξαίρετης ιστορίας, πλούσιας ιστορίας και επίσης αντεκτικότητας, και είναι ο χώρος όπου το παρόν και το μέλλον υπάρχουν με τις πληγές ενός ελληνικού παρελθόντος. Δηλαδή, διότι τις επίσκεψεις μου έχω δει και τα δύο. Δηλαδή, πάνω απ' όλα, λοιπόν, έχω δει την μεγάλη επιθυμία μεταξύ των Κυπρίων να οικοδομήσουν ένα μέλλον ειρήνης και ένα μέλλον το οποίο θα μοιράζονται. Και ο Γενικός Γραμματέας από τις πρώτες μέρες της θητείας μου, ο οποίος ενεργούσα εκ μέρους, λοιπόν, των παραμέτρων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και έχω δει μέσα από προσπάθησα λοιπόν να βοηθήσω τους Λιντικπίους και τους Τουρκοκυπρίους στις προσπάθειες για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος. Τα Ηνωμένα Εθνή, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν δουλέψει προς αυτό τον στόχο και είχαμε στην αρχή το Γενέβη και στο Κράμ Μοντάνα 2017, στο Βερολίνο 2019, στη Γενέβη το 2021 και πάλι στη Νέα Υόρκη και στη Γενέβη το 2024 και 2025. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο ήταν το δικό μου καθήκον να έρθω στην Κύπρο προκειμένου να εκφράσω την πλήρη μου αλληλεγγύη με τον λαό της Κύπρου στην αναζήτησή τους για την επίτευξη της λύσης. Και λοιπόν όλες οι προσπάθειες θα πρέπει να καταβληθούν προκειμένου να επαναοικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη. Και προς αυτό το σκοπό είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταβάλουμε όλες τις προσπάθειες προκειμένου να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη, τα μέτρα επίσης που θα βοηθήσουν πάρα πολύ, λοιπόν, στην επίλυση, και επίσης έχω ζητήσει από τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Η κυρία Μαρία Άγγελα Όλγκιν δουλεύει λοιπόν με τα μέρη, οικοδομεί λοιπόν πάνω στις προσπάθειες και επίσης λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα οποία λέγονται από τους ίδιους τους Κυπρίους. Μέσα λοιπόν από αυτή την επίσκεψη είχα και την ευκαιρία να ακούσω από πάρα πολλούς Κυπρίους. Το μήνυμά τους ήταν σαφές. Επιθυμούν να υπάρξει πρόοδος. Επιθυμούν να δουν τους ηγέτες τους να συνενούν προκειμένου να επιτευχθεί λοιπόν η λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Και επιθυμούν ένα μέλλον στο οποίο αυτό το νησί θα ορίζεται όχι από την διαίρεση, αλλά από τη συνεργασία, από την ευκαιρία και από την ειρήνη. Και ήταν αυτό και το πνεύμα των συζητήσεων που είχα με τους δύο ηγέτες, οι επικοδομητικές συζητήσεις, τόσο ξεχωριστά, τόσο και μαζί. Ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο κύριος Έρκιουμαν με έχουν ερασιολύσει για την αποφασιστικότητά τους να δουλέψουν μαζί με την ειδική απεσταλμένη μου. Και οι συζητήσεις λοιπόν που θα λάβουν χώρα, και έχω αποφασίσει ότι θα συγκαλέσω μια συνάντηση 5 συν ένα, μετά από προετοιμασία της μεθοδολογίας των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, επίσης στην ουσία, λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι έχουν επιτευχθεί, και θα δουλέψουμε επίσης σε συνεργασία με τις εγγύητριες δυνάμεις, με τους προκειμένου να δημιουργήσουμε λοιπόν τις προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη συνάντηση. Και σε σχέση λοιπόν σε ό,τι αφορά επί του εδάφους, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να σεβαζόμαστε τις Ηνωμένα Έθνη, τη UCIP, τόσο λοιπόν στην πράσινη γραμμή και για πάνω λοιπόν από 6 δεκαετίες η UNFCCC βοηθάει στο να διατηρήσει την σταθερότητα σε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο περιβάλλον και αυτή η αποτελεσματικότητα λοιπόν εξαρτάται από την συνεργασία όλων των πλευρών. Και πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει η δουλειά η οποία γίνεται από την ΔΕΑ και επίσης για τις προσπάθειες οι οποίες διεξάγονται προκειμένου να ανταποκριθούμε στα συναισθήματα των αγνοωμένων Πρεσσενών και έχει επίσης και έχω εντυπωσιαστεί επίσης για την εργασία της Εθνικής Επιτροπής για την οικοδόμηση λύσεων και επίσης είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με μέλη της κοινωνίας των πολιτών και η διεθνής κοινότητα έχει διαδραματίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο θέμα του Κυπριακού και ιδιαίτερα εγώ η στήριξη λοιπόν των εγκύτερων δυνάμεων Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο. Και κατά κλείδι θα ήθελα για ακόμη μια φορά να αναγνωρίσω τη σημαντική συμβολή του προσωπικού του ΟΗΕ επίσης της UNFICCC και επίσης η αποστολή μου και επίσης διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο για τη σταθερότητα και για τις προοπτικές μιας λύσης ειρήνης και είμαι πάρα πολύ ευτυχής που μεταφέρω τις ευχαριστίες μου, την ευγνωμοσύνη μου. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν την ειρήνη, αλλά θα ήθελα να είμαι σαφής. Τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν δεσμευμένοι, πλήρως δεσμευμένοι να υποστηρίξουν τον λαό της Κύπρου σε αυτά τα πάρα πολύ σημαντικές στιγμές για την Νήσο και για την ευρύτερη περιοχή. Ευχαριστώ.
3: Thank you very much, sir. We're gonna
5: ευχαριστώ. Τώρα θα δεχθούμε ερωτήσεις, αλλά παρακαλώ πάρα πολύ σύντομες. Βασικά μία ερώτηση, να πρέπει να θέλετε τις ερωτήσεις σας με σαφήνεια και θα ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτή την πλευρά. Δεν ακούγεται, πρέπει να χρησιμοποιεί το μικρόφωνο. Δεν ακούγεται, συγγνώμη, ο ομιλητής. Δεν μπορεί να... Είναι η διερμηνία. Δεν ακούγεται.
6: Hello.
5: Ναι, τώρα ακούγεται. Πάλι δεν ακούγεται. Υπάρχει πρόβλημα με το μικρόφωνο. Λοιπόν, και το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, όπως έχετε επαναβεβαιώσει, έχετε σκεφτεί την σύγκληση μιας νέας συνάντησης διευρυμένης που θα ήταν δηλαδή ένα βήμα πριν από την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων και εσείς πώς βλέπετε το ρόλο των εγκύτριων δυνάμεων και αν υπάρχει κάποια προθεσμία. Συγγνώμη, τώρα ακούγεται. Έχω λοιπόν την συνένεση όλων των πλευρών και των εγκύτριων δυνάμεων προκειμένου να συνεχίσουμε και με την 5-1, τη συνάντηση 5-1, όμως με επαρκείς προετοιμασίες για την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, για τη μεθοδολογία, για την ουσία, διότι δεν επιθυμώ να απλά να έχω 5-1 συνάντηση 5-1 χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να υπάρχει μια επιτυχημένη συνάντηση 5-1 προκειμένου λοιπόν να δοθεί ο δρόμος για την επίτευξη της λύσης του Κυπριακού. Τώρα προθεσμία, δεν έχουμε ορίσει την προθεσμία, θα δουλέψουμε μαζί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, όσο πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ.
3: Let's move to this side. Yes, please.
5: Λοιπόν, κύριε Γενική Γραμματέα, έχετε πει ότι η μεθοδολογία επίσης ουσιαστικός ρόλος θα συνεχίσει αυτή η δουλειά λοιπόν, προκειμένου να συγκληθεί μια νέα διάσκεψη. Άρα λοιπόν, πώς θα πρέπει να τερμινεύσουμε αυτό, μπορούμε να αναμένουμε νέα πρωτοβουλία σε συναντήσεις των νέων εθνών το Σεπτέμβρη υπό το φως αυτών των προσπαθειών.
7: There is not a meeting on
5: δεν υπάρχει συνάντηση της Κύπρου που έχει προγραμματιστεί λοιπόν για την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα θα επικεντρώσουμε τις δυνάμεις μας για τη δουλειά που θα γίνει μεταξύ των δύο πλευρών στην Κύπρο και των εγκυτριών δυνάμεων προκειμένου λοιπόν να μπορέσουμε να φτάσουμε στην λύση. Ίσως ακόμη μια ερώτηση και μετά παρακαλώ θέλω να παραμένετε να μην σηκωθείτε μέχρι να φύγει ο Γενικός Γραμματέας. Λοιπόν, τίποτα. Λειτουργεί σε απομόνωση σε αυτό το μέρος του κόσμου, όπως είχατε αναφέρει χθες τις παρατηρήσεις σας, όλα είναι, υπάρχει μια διασύνθεση όλων. Βεβαίως το όφελος για μια λύση είναι βεβαίως οι Κύπροι θα υποφεληθούν, αλλά θα πια είναι σημασία για την ευρύτερη περιοχή, για τους εγκύτριες δυνάμεις, για τους γειτόνους μας προς τα αριστερά επίσης. Αυτή είναι μια περιοχή όπου βλέπουμε σημαντικές γεωπολιτικές κινήσεις, μια περιοχή όπου βλέπουμε ένα αριθμό διενέξεων που συνεχίζονται και μια περιοχή όπου έχουμε δει ότι αυτές οι διενέξεις διευρύνονται. Άρα εγώ πιστεύω ότι μια λύση στην Κύπρο είναι απόλυτα σημαντική, όχι μόνο για να διατηρήσουμε τα ειρήνη και τα συμφέροντα του κυπριακού λαού, αλλά επίσης ως σταθερότητα σε αυτό το οποίο έχει συμβεί, μια επικίνδυνη ασταθής περιοχή. Και εγώ υποστηρίζω ότι ένα αποτυχημένο αποτέλεσμα σε σχέση με μια επίλυση στο πρόβλημα της Κύπρου θα έχει ένα σημαντικό σταθεροποιητικό αποτέλεσμα για την περιοχή. Και αφετέρου, εάν η Κύπρος δεν βρει λύσεις στα προβλήματά της, θα γίνει πολύ πιο ευάλωτη στους κινδύνους τους οποίους εμείς παρατηρούμε σε αυτή την περιοχή. Η περιοχή η οποία λοιπόν καίγεται. Ευχαριστώ και πάλι θερμά. Παρακαλώ, θα πρέπει να προχωρήσουμε. Συγγνώμη, δεν μπορούμε να δεχθούμε περισσότερες ερωτήσεις.
2: Λοιπόν, έχει συγκαλέσει ένα αποτέλεσμα το οποίο αναμέναμε. Φαίνεται ότι γίνεται πράξη. Κύριε Στέφανε Στεφάνου, συγκαλεί.
8: Όχι, δεν έχει συγκαλέσει. Επιβεβαίωσε το στόχο να συγκαλέσει, θέλει να συγκαλέσει. Αλλά άτυπη διευρυμένη, είναι φανερό ότι δεν έχει συμφωνία ούτε για τη μεθοδολογία, ούτε για το πώς θα αγγίξουν την ουσία, ούτε για αυτά τα ζητήματα.
2: Ναι, αλλά αναμέναμε τώρα από τη δήλωση να μας τα πει αυτά, κύριε Στεφανού.
8: Όχι, θέλω να πω το εξής. Εάν θα έχει...
9: Σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
10: Πανέτοιμοι!
9: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
10: Dua Lipa!
9: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
10: Μπάρτσα!
9: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
12: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση στην Ομόνια για την απόψινή μεγάλη ρεβάνς με την Καϊράτ στο Αλμάτι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Νεγκό, σέντρα στις 6, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την Cita Vision. Ο Απόλλωνας επικράτησε τις Dylan Gory με 3-0 στο Αλφα Μέγα για τον επαναληπτικό του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Με συνολικό σκορ 7-0, η ομάδα της Λεμεσού εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Στον τρίτο προκριματικό γύρο, ο Απόλλωνας αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Universitate Cluj Κεμπράν. Ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέγια στην Πάφο εν ώψη Χάιντουκ. Στις 12.30 η συνέντευξη τύπου του Σαπίντο ζωντανά από τον σταθμό μας. Χωρίς τον τιμωρημένο Φάντερχον θα παραταχθεί η ΑΕΚ στον αυριανό αγώνα με την Μπεϊτάρ. Επιστρέφει ο Σαμπορίτ. Στις 6.15 θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Μάουρο Καμορανέζη. Τεράστιο το πλήγμα για τον Αποέλο τραυματισμός του Μαντσίνη, παρελθόν από τους γαλαζοκίτρινους Ομπρόρσον. Αναμένεται στην Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΛ ο Μόρτεν Μπιόρλο, στις 6 φιλική αναμέτρηση με την Ομόνια Ραδίπου. Το δεύτερο φιλικό της επί πολωνικού εδάφους δίνει σήμερα η ανόρθωση με αντίπαλο την Σταλ, σέντρα στη 1.30. Τρέχουν οι διεργασίες για ενίσχυση στον Άρη, αναμένεται να γίνουν ακόμη 4 μεταγραφικές κινήσεις. Νέο μεταγραφικό σενάριο για την ΑΕΚ Αθηνών προκύπτει από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος συνδέει την ένωση με τον Μπένι Μουκεντή της Βιτόρια Γκυμαράες. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους εν ώψη των αυριανών αναμετρήσεων ανάμεσα σε Δυναμό Κιέβου και Πάξη αντίστοιχα. Κλείνει Γκουστάβο Σά, ο Ολυμπιακός Πειραιός. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.
16: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
18: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
19: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Μπεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Μπεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
20: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
21: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
22: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
21: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
22: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
0: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
4: Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
23: Super Sport 104.
24: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
25: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
26: Epic One, τα πάντα εσύ.
27: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
25: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
28: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
29: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
30: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
31: 12 στα σπορ.
15: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε την εκπομπή 12 στα Σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Πουλής. Ο Απόλλωνας επικράτησε τη Δίλαν Κόρη με 3-0 στο ΑΜΕΓΑ για τον επαναληπτικό του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Με συνολικό σκορ 7-0, η ομάδα της Δηλεμεσού εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση της ευρωπαϊκής της διοργάνωσης. Στον τρίτο αποκριματικό γύρο, ο Απόλλωνας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ουνιβερσιτατέα Κλούς και Μπραν, αγώνας που θα γίνει αύριο. Σήμερα σειρά παίρνει η Ομόνια, η οποία θα αντιμετωπίσει στις 6 την Καϊράτ στο Αλμάτι στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League, με στόχο να ολοκληρώσει τη δουλειά που ξεκίνησε στο GACV και να εξασφαλίσει την παρουσία της στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Και ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία του ΑΕΚ και Πάφος για τις αναμετρήσεις ανάμεσα σε Μπεϊτάρ και Χάιντουκ αντίστοιχα. Να πούμε ότι τρέχει και ο διαγωνισμός μας. Ο Super Sport FM χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Στείλτε μήνυμα στο 2324 γράφοντας το όνομα της ομάδας σας και το όνομα τεπώνυμό σας και μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας σας. Και να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Και κάνουμε αρχή με τον Απόλλωνα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Παλέμο Χουάσο της ομάδας, Μάριο Χαραλάμπους. Μάριε, καλό μεσημέρι.
32: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σας.
15: Ο Απόλλωνας ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο την αποστολή απέναντι στην Dylan Corey. Έτσι, Μάριε, ποιο είναι το δικό σου σχόλιο για τη συνολική εικόνα της ομάδας στα δύο παιχνίδια?
32: Μπορώ να πω ότι ήταν μια δίκαιη νική. Ο Απόλλωνας έδειξε από το πρώτο παιχνίδι ότι ήταν ανώτερη ομάδα, μια σοβαρή ομάδα. Πήρε δύο ξεκάθαρες νίκες με ένα ευρύ σκορ. Θεωρώ ότι ήταν το φαβορί από την αρχή και το απέδειξε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Απόλλωνας έχει δείξει μια σοβαρότητα σαν ομάδα, πείθει ότι ο φετινός Απόλλωνας θα είναι καλύτερος από τον περσινό. Και δίνει μεγάλη αισιοδοξία τουλάχιστον τα πρώτα παιχνίδια, επίσημα παιχνίδια της ομάδας, δίνει μεγάλη αισιοδοξία θεωρώ στον κόσμο του Απόλλωνα.
15: Είναι σαν να συνέχισε από εκεί που το άφησε πέρσι η εικόνα του.
32: Συμφωνώ. Από εκεί που έμεινε πέρσι, με ένα κορμό ποδοσφαιριστών τον ίδιο, που θεωρώ ότι είναι πλεονέκτημα απέναντι στις άλλες ομάδες. Ο Απόλλωνας έχει σχεδόν το 80-90% τον ίδιο κορμό παιχτών. Οι προσθήκες που θα κάνει θεωρώ ότι δεν είναι πολλές. Και θα ενισχυθεί σε κέρυες θέσεις όπου χρειάζεται η ομάδα, σε 2-3 θέσεις, και θεωρώ ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικός για το, και για το πρωτάθλημα μας, αλλά και για το στόχο σίγουρα που είναι η ομίλη ευρωπαϊκού διοργάνωση. Mm-hmm.
15: Έτσι όπως είδες στην ομάδα χθες και στο προηγούμενο παιχνίδι, σε ποιες θέσεις έτσι βλέπεις ότι χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση ή βλέπεις ανάγκη για κάτι επιπλέον?
32: Θεωρώ ότι σίγουρα στο κεντρικός επιθετικός, στη θέση του κεντρικού επιθετικού, χρειάζεται μια ακόμη ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης, και ίσως ακόμη ένας ποδοσφαιριστής στο χώρο του κέντρου. Θεωρώ ότι αυτές οι τρεις τουλάχιστον για τώρα θέσεις είναι αυτές που χρήζουν άμεση ενίσχυση.
15: Χθες είδαμε και κάποιες αλλαγές στο σχήμα. Είδαμε Λέουβενμπεργκ, είδαμε ντεμπούτο Αϊβού. Θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο, πώς είδες στους ποδοσφαιριστές, ποιοι ξεχώρισαν έτσι σε αυτά τα δύο παιχνίδια κατά την άποψή σου?
32: Πολύ καλά έκανε και χρησιμοποίησε τον Λέουβενμπεργκ. Δεν ξέρω αν ο Κούν είχε πρόβλημα, αλλά σε ένα παιχνίδι που κερδίζεις 0-4 εκτός έδρας, προσφέρεται να δώσεις χρόνο συμμετοχής στο δεύτερο, στη τάξη τερματοφύλακα, και πολύ καλά έκανε. Έδωκε χρόνο συμμετοχής και στον κεντρικό αμυντικό, ο οποίος έρχεται με τεράστιες συστάσεις, με πολύ καλά στατιστικά, με πολύ καλή έτσι, πορεία σε πιο αναπτυγμένα πρωταθλήματα από τα δικά μας. Θεωρώ ότι και αυτός θα είναι μια πολύ πολύ δυνατή ενίσχυση στον χώρο της άμυνας. Εγώ θα σταθώ σίγουρα στον Κονομή, ο οποίος κλήθηκε να αντικαταστήσει, να παίξει μάλλον σαν κεντρικός αμυντικός, και τα πήγε εξαιρετικά και στα δύο παιχνίδια. Θεωρώ ότι είναι μια πολύτιμη μονάδα για τη συνέχεια. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές ήταν πολύ σοβαροί. Αυτό που είδα εγώ είναι μια σοβαρότητα στην ομάδα του Απόλλωνα. Και οι 11 που ξεκινούν αλλά και οι άλλοι που μπαίνουν σαν αλλαγές συνεχίζουν στο ίδιο ρυθμό και με απόλυτη προσήλωση και σοβαρότητα σε αυτά που ζητά το παιχνίδι και ο προπονητής τους.
15: Θέλω έτσι να σταθούμε στον Κονομή που τον ανέφερες, αλλά και στον Ανδρέου, τον Άγγελο. Δύο νέα πρόσωπα στην ομάδα. Κύπροι.
32: Είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι πίστεψαν, τους έφερα στην ομάδα και εννοείται ότι θα έχουν χρόνο συμμετοχής, και απέδειξαν ότι μπορούν να είναι στο ρόστερ αυτού του Απόλλωνα και να βοηθήσουν στη συνέχεια. Σίγουρα θα έχουν αρκετό χρόνο συμμετοχής. Τώρα δεν ξέρω αν είναι στην εντεκάδα ή αν μπαίνουν αλλαγή, αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, και ο νεαρός ο Αθανασίου που δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής, θεωρώ ότι και αυτός θα είναι μια πολύ καλή επιλογή, και με τις προσθήκες που ανάφερα θεωρώ ότι ο Απόλλωνας θα είναι ένα πολύ δυνατό σύνολο για το πρωτάθλημα, βασικά που ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο του Απόλλωνα.
15: Φαίνεται έτσι ότι ο κύριος Λωσάδα έδειξε εμπιστοσύνη και στον Κονομή και στον Ανδρέου.
32: Τους έχει δείξει εμπιστοσύνη και αυτοί πήραν την ευκαιρία, την άρπαξαν, ναι, μπορώ να πω, και έβαλαν τη σφραγίδα τους ότι θα είμαι εδώ και όποτε μας χρειαστεί η ομάδα θα δώσουν τον παρόν. Σωματώθηκαν θεωρώ πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα στην ομάδα, στα θέλω του προπονητή, στα θέλω του Απόλλωνα, και όπως είπα προηγουμένως θα είναι σημαντικές προσφύγες και σημαντικές έτσι, προσωπικότητες στη συνέχεια του προαθλήματος.
15: Έτσι πέραν του αγωνιστικού είχε και μια άλλη νεγλίνη χθεσινή αναμέτρηση, ιστορική βραδιά για τον Απόλλωνα. Επέστρεψε στην Ευρώπη, στη Λεμεσό, μετά από 16 χρόνια και πρώτη φορά στο στάδιο ΑΜΕΓΑ.
32: Όντως ήταν σημαντική, έτσι στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, με μια καλή εμφάνιση. Χαίρομαι το ότι ο κόσμος έδωσε το παρόν του, παρόλο το σκορ, παρόλο το χρονικό διάστημα που διανύομαι με τις διακοπές. Θεωρώ ότι ο κόσμος του Απόλλωνα ήταν εκεί, στήριξε τους ποδοσφαιριστές, την ομάδα, και θεωρώ ότι όλα βαίνουν καλώς. Θεωρώ ότι και ο κ. Λωσάδα έχει να επιδείξει πολύ σημαντικό έργο σε αυτό που χτίζεται. Αυτό που χρειάζεται είναι η συνέχεια. Εντάξει, να μην λέμε μεγάλα λόγια, η ομάδα που αντιμετώπισε ο Απόλλωνας σε αυτό το σημείο δεν είναι ομάδα που θα κρίνεις με έτσι ασφάλεια τη δυναμική που θα έχει.
15: Ήταν χαμηλότερο επίπεδο, ναι.
32: Ήταν χαμηλή, θα κριθεί σίγουρα στο επόμενο παιχνίδι που οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει θα είναι σε πιο ψηλό επίπεδο. Εκεί θα έχουμε καλύτερα έτσι συμπεράσματα.
15: Και εκεί στρέφονται πλέον όλα τα βλέμματα για τον αντίπαλο που θα προκύψει από το ζευγάρι Κλούζ και Μπραν.
32: Και από τις δύο ομάδες περάσει, θεωρώ ότι θα είναι δύσκολος αντίπαλος για τον Απόλλωνα.
15: Έχεις έτσι κάποια προτίμηση, αν είχες την δυνατότητα να επιλέξεις?
32: Δεν θα επιλέξω με την Κλούζ, θεωρώ ότι προτιμώ την Κλούζ, ναι.
15: Με την Κλούζ, μάλιστα.
32: Μια ομάδα που θεωρώ ότι την ξέρουν καλύτερα, την ξέρουμε καλύτερα και έτσι θεωρώ ότι μπορείς να έχεις περισσότερες πληροφορίες για αυτή την ομάδα.
15: Έτσι, Μαρία, θέλω και ένα σχόλιο για τον προπονητή, τον κύριο Λωσάδα. Ήρθε από πέρσι, έδειξε μια διαφορετική εικόνα και συνεχίζει έτσι να δείχνει πολλά θετικά στοιχεία που αποτυπώνονται και στην ίδια την ομάδα.
32: Συμφωνώ απόλυτα. Αυτός ο άνθρωπος θεωρώ, μπορώ να πω ότι έχει κάνει το αγατόρθωτο. Πήρε μια ομάδα η οποία φαινομενικά φαινόταν ότι είχε χαμένη τη χρονιά. Κατάφερε να την πάρει στον τελικό του κυπέλλου, κατάφερε να την βγάλει στην Ευρώπη. Και συνεχίζει από εκεί που έμεινε. Η δουλειά του είναι εκεί. Φαίνεται ένας άνθρωπος πολύ διαβασμένος, πολύ σοβαρός. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κερδίσει την εκτίμηση των ποδοσφαιριστών του και την εμπιστοσύνη της διοίκησης. Και όταν τα συνδυάζεις όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι συνταγή επιτυχίας. Είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων που δουλεύει και οι ποδοσφαιριστές δουλεύουν και πράττουν με τα θέλω του προπονητή. Βλέπουμε μια σοβαρότητα, ποδοσφαιριστές πολύ πειθαρχημένους και σοβαρούς στον αγωνιστικό χώρο και σίγουρα αυτό είναι δουλειά του Λωσάδα. Mm-hmm. Εύχομαι με τις προσθήκες που θα έρθουν να ανέβει ακόμη ένας καλή και να δούμε τον Απόλλωνα να είναι διεκδικητής από την αρχή μέχρι το τέλος του επόμενου πρωταθλήματος.
15: Και έτσι, πρωτού κλείσουμε, θα ήθελα και ένα σχόλιο για τις άλλες τρεις ομάδες που είναι στην Ευρώπη, Ομόνια, Πάφος και ΑΕΚ. Η Ομόνια δίνει και παιχνίδι σήμερα στο Καζακστάν.
32: Η ευχή δική μου και φυσικά όλων των Κύπριων φιλάθλων είναι να περάσουν όλες οι κυπριακές ομάδες. Mm-hmm. Μακάρι να περάσουν όλες, να πάρει βαθμούς η χώρα μας, να ανέβουμε στην βαθμολογία. Και ειλικρινά εύχομαι σε όλες τις κυπριακές ομάδες καλή επιτυχία και να καταφέρουν να περάσουν τα παιχνίδια που έχουν να αντιμετωπίσουν και σήμερα και αύριο.
15: Μάλιστα. Δεν ξέρω, Μάρια, θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο πρωτού κλείσουμε?
32: Αυτά που είπαμε θεωρώ ότι αυτά που είπα μάλλον είναι αυτά που με εκφράζουν. Χαίρομαι που βλέπω αυτή την ομάδα του Απόλλωνα, χαίρομαι το ότι βλέπω μια σοβαρή ομάδα και περιμένω έτσι και εγώ όπως και ο υπόλοιπος κόσμος του Απόλλωνα τις επικείμενες προσθήκες που θα έρθουν στην ομάδα για να δώσουν έτσι ακόμη περισσότερη δυναμική στο υφιστάμενο ρόστερ και έτσι περισσότερες επιλογές στον προμονητή.
15: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία.
32: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
15: Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Τετάρτη σήμερα στις 6 Καϊρά το Μόνε και στις 8:30 Κραϊόβα Λευκή Σόφια για τα προκριματικά του Champions League.
4: Παίζει τα ρεστά της Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8 Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση, γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
8: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
9: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
10: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
12: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
13: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
12: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
14: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
15: Super Sport 104. Η ώρα είναι 12:30.
16: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
17: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
18: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
19: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

Δίνουμε συνεχεία στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής 12 στα σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Πουλής. Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με το στάδιο ΑΜΕΓΑ, εκεί όπου βρίσκεται ο συνάδελφος Χάρης Χατζηκυριακός για τη διάσκεψη τύπου που θα δώσει ο Σαπίντο εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Χάιντουκ Σπλίτ στο ΑΜΕΓΑ. Να υπενθυμίσουμε έτσι λίγο το διαγωνισμό που τρέχει για τα εισιτήρια διαρκείας. Αυτή τη σεζόν η θέση σου μπορεί να είναι στην κερκίδα. Ο Super Sport FM 104 σου χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Στείλτε μήνυμα στο 2324 γράφοντας το όνομα της ομάδας σας, το όνομα τεπώνυμό σας και μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας σας. Έτσι υπενθυμίζουμε ότι η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, οπότε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα στο 2324 και πάμε έτσι σε πολύ λίγο να συνδεθούμε. Οπότε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα στο 2324 και πάμε έτσι σε πολύ λίγο να συνδεθούμε με

Έτσι να δώσουμε και λίγο το σημερινό πρόγραμμα μέχρι να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Χάρη Χατζικυριακό. Σε πολύ λίγο, όπως είπαμε, αρχίζει η διάσκεψη τύπου του Σαπίντο, η οποία θα μεταδοθεί και ζωντανά από τον σταθμό μας. Σήμερα στις 6:15 θα ανοίξει τα χαρτιά του και ο Μαούρο Καμουρανέζη για τον αγώνα της ΑΕΚ, τον αυριανό αγώνα της ΑΕΚ με την Μπεϊτάρ. Έτσι να υπενθυμίσουμε και λίγο τα αγωνιστικά. Εκτός ο τιμωρημένος Φάντερχον επιστρέφει ο Ζαμπορίτ, θα έχουμε και στη συνέχεια ρεπορτάζ με τον συνάδελφο Γιώργο Λεωνίδου, ο οποίος είναι στη Ρουμανία. Να πούμε επίσης ότι στις 6 είναι η φιλική αναμέτρηση της ΑΕΛ με την Ομόνια Ραδιπού, η οποία θα είναι και κλεισμένο των θυρών, χωρίς παρουσία φιλάθλων. Σήμερα δίνει το δεύτερο φιλικό της επί πολωνικού εδάφους η Ανόρθωση με αντίπαλο την Σταλ. Υπήρχε και αλλαγή ώρας από χθες. Να πούμε ότι η Σέντρα θα είναι στη 1:30. Για τον Άρη συνεχίζει έτσι η προετοιμασία στην Πολωνία. Περιμένουμε να δούμε ακόμα μερικές μεταγραφικές κινήσεις. 3 με 4 μεταγραφές θα γίνουν στην ομάδα της Ελαφράς Ταξιαρχίας. Και πάμε έτσι και λίγο Ελλάδα μεριά. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους εν όψη των αυριανών αναμετρήσεων ανάμεσα σε Δυναμό Κιέβου και Πάξη αντίστοιχα. Περιμένουμε έτσι λίγο τον συνάδελφο Χάρη Χατζικυριακό μέχρι να ξεκινήσει η διάσκεψη του Σαπίντο.

0: Είναι μαζί μας ο Χάρης Χατζηκυριακός. Χάρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Αναστασία μου. Καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους ακροατές, τους ΟΠΕΣΠΟΡ 104.
0: Ακούσαμε έτσι τα πρώτα λόγια του Σαπίντο. Δεν ξέρω έτσι τι μπορείς να μας πεις και εσύ, τι να περιμένουμε αύριο.
1: Ναι, έχει ολοκληρωθεί η διάσκεψη τύπου να πούμε καταρχάς στους φίλους κράτες του ΟΠΕΣΠΟΡ που μας ακούνε. Συγκρατημένα αισιόδοξους τους βρήκα και τους δύο. Απόψη μου, από τα λεγόμενά τους και τον coach Σαπίντο και τον Ντάβιν Κορτάπ, τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό από την Ισπανία που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές στην καθιερωμένη διάσκεψη τύπου πριν από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Κράτησα έτσι στο μυαλό μου αρκετά, κατά την άποψή μου, λέει πολλά η ατάκα του Κορτάρ ότι αύριο θα δείτε ένα παθιασμένο σύνολο.
0: Ναι, ναι.
1: Το κράτησα πολύ αυτό, Αναστασία. Δεν ξέρω αν και εσύ το ίδιο.
0: Και εγώ το ίδιο, εντάξει. Παρουσιάζει μια αισιοδοξία ο Κορτάρ.
1: Μια αισιοδοξία και μια έτσι στοχοπροσήλωση. Ναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι αυτό που λέμε, είναι ορκισμένοι οι ποδοσφαιριστές να μπουν αύριο στο γήπεδο και να τα δώσουν όλα.
0: Εντάξει, όμως
1: μας έχει συνηθίσει να κοιτάει στα μάτια και να παίρνει και θετικά αποτελέσματα. Είχα κάνει και σχετική ερώτηση, δεν ξέρω αν ακούστηκε, από σαφώς μεγαλύτερους συλλόγους. Και σαν ονόματα και σαν επίπεδο ρόστερ από την ομάδα της Χάιντουκ, με όλο το σεβασμό στους Κροάτες. Αλλά μιλάμε για την ίδια ομάδα πάνω κάτω, συμπλήν 2-3 παίχτες, που κέρδισε τη Villarreal, έβαλε δύσκολα τη Juventus στην Ιταλία, έτσι. Ξύχθη ισόπαλη με την Μονακό, ομάδες εκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμού.
0: Με διαφορετικό όμως προπονητή τότε.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Ήταν πάνω σε αυτό, είπα την άποψη μου, γιατί ξαναπώ ότι θεωρώ πως η Πάφος προσέγγισε λίγο φοβικά το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δηλαδή, αν ήμουν Σαπίντο, να το πω και διαφορετικά, δεν θα παρατάσσα την ομάδα μου με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ας πούμε. Δεν είναι μεγαθύριο σε καμία περίπτωση, ούτε πόβητρο η ομάδα της Χαϊντούκ, όμως αυτή είναι η φιλοσοφία γενικότερα νομίζω του Σαπίντο και μπορούμε να το πούμε αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι ο τρόπος
1: παιχνιδιού. Ασφάλεια και από την περίοδο που ήταν στον ΑΠΟΕΛ. Αύριο όμως, θέλοντας και μη, και έγινε σχετική ερώτηση, δεν απάντησε βέβαια ξεκάθαρα ο coach, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι άλλη η προσέγγιση αύριο. Του είχα κάνει ερώτηση αν η Πάφος, με δεδομένο ότι έχασε 2-0, θα μπει διαφορετικά στον αγώνα σε ό,τι αφορά τακτικές, στρατηγικές, συστήματα και όλα τα σχετικά, είπε ότι από τη στιγμή που χάσαμε πρέπει να επιτεθούμε και θα το κάνουμε. Θα δούμε μια διαφορετική Πάφο αύριο, το πιστεύω πραγματικά, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την τακτική προσέγγιση, αλλά και σε ό,τι αφορά το πάθος που θα έχουν οι ποδοσφαιριστές. Εδώ στο ΑΜΕΓΑ έχει πετύχει πραγματικά κάποιες ιστορικές νίκες η Πάφος, πέρσι με τον Ερυθρό Αστέρα, κέρδισε Villarreal στη φάση της League Phase. Γενικότερα έχει δείξει ένα φοβερό αγωνιστικό πρόσωπο, ειδικά μπροστά στον κόσμο της η Πάφος. Εντάξει, εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση, η εκτίμηση σε ό,τι αφορά την προσέλευση του κόσμου αύριο θα κυμανθεί μεταξύ 4 και 5.000 περίπου. Δεν είναι ασχημή.
0: Από μεριάς Χάιντουκ.
1: Από μεριάς Χάιντουκ η ενημέρωση λέει ότι έχουν ταξιδέψει οργανωμένοι τους. Εδώ στην Κύπρο θα είναι καμιά 200 άτομα, 300 αριά. Κάπου εκεί έχω την εντύπωση. Στα υπόλοιπα αξιοσημείωτα έγινε ερώτηση στο coach και για το ενδεχόμενο να είναι έτοιμο πόλεμος αύριο ο Κορέα. Μας δρίπλαρε κάπως εκεί ο coach Σαμπίντο. Μεταξύ μας και εγώ στη θέση του αυτό θα έκανα. Δεν ανοίξε τα χαρτιά του. Προσπαθούμε να τον εντάξουμε. Κάπως έτσι ήταν αυτό.
0: Η δική σου εκτίμηση, Χάρη.
1: Εγώ νομίζω ότι θα είναι και ενδεκαδάτος ο Κορέας.
0: Ενδεκαδάτος.
1: Αυτό πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Όπως και ο Μπρούνο. Για τον Μπρούνο, επειδή αρκετός κόσμος διερωτήθηκε πώς δεν ξεκίνησε το πρώτο παιχνίδι, είχε και αυτός κάποια θέματα τραυματισμού, κάποιες ενοχλήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό και μπήκε ως αλλαγή. Να πούμε έτσι ενημερωτικά ότι ο Κορέα, ο οποίος είναι παραμονή του πρώτου παιχνιδιού που πάθος είχε τη δυνατότητα για προσαφαιρέσεις στην αποστολή για τη Χάιντουκ, μπήκε στη θέση του Άντερσον. Διαγράφηκε ο Άντερσον από τη λίστα για τους αγώνες με τους Κροάτες.
0: Σε να τι κατάσταση γιατί βρίσκεται ο Άντερσον?
1: Ναι,
0: δεν είναι
1: αυτό θα έλεγα τώρα. Ότι ο Άντερσον είναι στην τελική ευθεία για να επανενταχθεί και αυτός με την υπόλοιπη ομάδα, διότι ως γνωστόν και για όσους φίλους πιθανόν να μην το έχουν υπόψη τους, ήδη από την επομένη του τελικού κυπέλου υπευλήθη σε επέμβαση.
0: Ναι.
1: Κυλιακούς προσαγωγούς. Εντάξει, είναι επιστρέφει.
0: Προπονείται κανονικά ή ακολουθεί πιο συντηρητικό πρόγραμμα?
1: Για να είμαστε και έγκυροι με τον κόσμο, δεν θέλω να πω κάτι που δεν γνωρίζω, Αναστασία μου. Mm-hmm. Δεν είμαι βέβαιος σε τι βαθμό ετοιμότητας είναι ο παίκτης.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, για να είμαστε και σωστοί. Λοιπόν, τι άλλο σημαντικό, είπαμε, εξέφρασαν αφότεροι την πίστη τους, Σαμπίντο και Γκολτάρ, για τη ρεβάς αύριο ότι Πάφος μπορεί να πάρει την πρόκριση. Σε ό,τι αφορά το μήνυμα τους στον κόσμο ήταν να είστε εκεί, να είστε δίπλα μας, να δώσουμε μαζί τη μάχη και να πιστεύετε. Ο Σαμπίντο επανέλαβε 2 φορές την ατάκα «Believe», λέει, απευθυνόμενος στον κόσμο. Πιστέψετε στην ανατροπή, πιστέψετε στην πρόκριση. Από εκεί και πέρα,
0: ναι, υπάρχει και περιθώριο να αυξηθούν τα εισιτήρια. Πάφο,
1: ναι. Και στο απευθέο το σενάριο του αποκλεισμού έχει και την ευκαιρία μέσω Conference League, ναι, διάκριση Πάφος βεβαίως. Δεν είναι εύκολο πράγμα να πρέπει να ανατρέψεις ένα προβάδισμα του αντιπάλου με 2 γκολ. Αν ήταν έναν γκολ η διαφορά, θα σου έλεγα, Αναστασία, ότι είναι στο 50-50 η πρόκριση. Mm-hmm. Ίσως και λαθός υπέρ της Πάφος. Όμως, εντάξει, έχει ένα σοβαρό προβάδισμα η ομάδα από το Split, η κροατική ομάδα, και η Πάφος καλείται να μπει με το μαχαίρι στα δόντια, όπως λέμε, από το πρώτο λεπτό, να πιέσει, να πνίξει αν είναι δυνατόν τον αντίπαλο. Αν έρθει ένα γρήγορο γκολ, όλα γίνονται, Αναστασία.
0: Ναι.
1: Θεωρώ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είμαστε εκεί βεβαίως, ο Σούπερσπορ, έχοντας την ευθύνη προσωπικά της μετάδοσης, αύριο από το Αλφανέρα στις 8 η ώρα. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε και στην Πάφο και σε όλους τους εκπροσώπους μας στην Ευρώπη.
0: Μακάρι να περάσουν και οι 4 στην επόμενη φάση.
1: Βεβαίως.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Αναστασία μου, και σε όλο τον κόσμο.
0: Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Πολύβιος Αλεξάνδρου. Άσχημα τα νέα στον Αποέλ με τον Μαντσίνη να περνά την πόρτα του χειρουργείου μετά τον τραυματισμό του στον ώμο και να μένει στα πιτς για περίοδο 3 με 4 μηνών. Γεγονός που ενδεχομένως να αναθεωρήσει και τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Ικανοποίηση στον Απόλλων από την εικόνα που έδειξε η ομάδα στα δύο παιχνίδια με την Τιλανγκόρη και το συνολικό σκορ να φτάνει στο 7-0. Τον νικητή του ζευγαριού Universitae Cluj και Μπραν θα αντιμετωπίσουν οι Κιανόλευκοι στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Πείθει ο φετινός Απόλλωνας ότι θα είναι καλύτερος από τον περσινό, θα ενισχυθεί σε κέρυες θέσεις, ανέφερε ανάμεσα σ' άλλα στον Super Sport 104 ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα Μάριος Χαραλάμπους. Αντίστροφα μετρούς στην Ομόνια για την σημερινή ρεβάνς με την Γκάιρα στο Αλμάτι στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League. Εκτός ο τιμωρημένος Νέγκο, σέντρα στις 6, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από Cita Vision. Αμφίβολος παραμένει ο Κορέα εν ώψη της αυριανής ρεβάνσης της Πάφου με την Χάιντουκ. Πρέπει να σκοράρουμε και να κάνουμε την ανατροπή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σαπίντο που παρουσιάστηκε αισιόδοξος ότι η ομάδα του θα τα καταφέρει. Χωρίς τον τιμωρημένο Φάρντερνερχόν θα παραταχθεί η ΑΕΚ στον αυριανό αγώνα με την Πεϊτάρ, επιστρέφει ο Σαμπορή. Στις 6 και 4 θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Μάουρο Καμοράνηση. Αναμένεται στην Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΛΟ Μόρτεν Μπιόρλο στις 6 φιλική αναμέτρηση με την Ομόνια Ραδίπου. Το δεύτερο φιλικό της Επιπολωνικού Εδάφους δίνει σήμερα για ανόρθωση με αντίπαλο την Στάρλ Σέντρα στη 1.30. Έγινε γνωστό το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας της νέας περίοδου. Ξεχωρίζουν τα δύο ντέρπι των αιωνίων. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί 11 Δεκεμβρίου με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό. Είναι ο δεύτερης στις 12 Φεβρουαρίου στην έδρα του Ολυμπιακού. Στην πρώτη αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ντουμπάι και ο Παναθηναϊκός την Παρί. Ο Τζιάνι Φαντίνο δεν κάνει βήμα πίσω από την πώληση του Μουντιάλ σε φαντ και προειδοποιεί τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες πως αν δεν ψηφίσουν υπέρ του πλάνου δεν θα λάβουν οικονομική ενίσχυση. Νέο μεταγραφικό σενάριο για την ΑΕΚ Αθηνών προκύπτει από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος συνδέει την ένωση με τον Μπένι Μουκεντή της Βιτόρια Γκυμαράης. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους εν ώψη των αυριανών αναμετρήσεων με Δυναμό Κιέβου και Πάξη αντίστοιχα. Κλείνει Γκουστάβος Ολυμπιακός Πειραιός αναμονή για τη Τσαουή. Στην Ντόρτμουντ ο Καρέτσας περνά από ιατρικές εξετάσεις. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Sport.
11: Super Sport 104.
12: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
13: Προσέχε τι κάνεις.
12: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο καταπράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασίνου. Μην το χάσετε.
14: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
15: Τα νέα, μωρό μου.
14: Ανακαινίζουν το.
15: Έτσι.
14: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
15: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
14: Μα μόνο τηλεόραση.
15: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
14: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
15: Ξέρω, ξέρω.
14: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
16: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
17: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
18: Απάντηση.
17: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
18: Απάντηση.
17: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
18: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
17: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
18: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
17: Ταβέρνα η απάντηση.
19: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
20: Κάποιες φορές, σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
21: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
22: Super Sport 104.
23: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
24: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
25: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: ξανά και πάλι μαζί. Δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή 12 στα σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρυθμίση του ήχου ο Στέφανος Στεφάνου. Και πάμε τώρα σε ρεπορτάζ Ομόνιας. Ταξιδεύουμε στο μακρινό Καζακστάν. Μαζί μας είναι ο Μάκης Νικολάου. Μάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό απόγευμα. Εδώ είμαστε.
0: Απόγευμα, ναι, άλλες ώρες.
1: Κάτι.
0: Ναι.
1: 5 περίπου ώρες πριν από το μεγάλο παιχνίδι,
0: Ναι.
1: Είναι πρόκληση για την Ομόνια που ήρθε εδώ με πρίκα με παρακαταθήκη το δικηχώρνα 0 της Λευκοσίας και θέλει τη δουλειά που άρχισε στο Γάσιπι και δίνοντας το επόμενο 0 με τον κόρ του Παναγιώτη Ανδρέου να υλοποιήσει τον στόχο της και να επιστρέψει αύριο 6.30 το πρωί μες από σκευές της στην Κύπρο μας με την υπόλοιπη την πρόκληση να συνεχίσει στο νέο προκληματικό γύρο του Champions League και ταυτόχρονα να σφραγίσει τον μικρότερο στόχο που έχει θέσει φέτος στην ευρωπαϊκή της πορεία, League Phase του Conference League.
0: Για να φύγει και ένα επιπλέον άγχος που μπορεί να έχει. Ναι.
1: Συμφωνώ, αν και υπάρχει το όνειρο του Champions League, αλλά βήμα-βήμα πρώτα πρέπει να επιλευθεί ο στόχος.
0: Ναι.
1: Έχουν όλοι σε αυτόν οι τριφυλλοφόροι, οι πρωταθλητές μας. Το δρόμος δεν είναι φαινεστρωμένο εδώ πέταλα. Είναι καλή ομάδα η Καϊράτ, έχει αγωνιστικό ρυθμό. Εντάξει, είναι σημαντικό το να μιλήσει για την Ομόνια. Έχει καλούς παίχτες η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος του Καζακστάν και τελευταία δύο χρόνια ότι δύναμη στη χώρα, όμως έχει και μόνο τα δικά της όπλα, τους παίχτες, την ποιότητα. Πρέπει να προσεγγίσει σωστά το παιχνίδι, έχει υπομονή, πειθαρχία, υπάρχει η αγωνιστική αυτή οριμότητα και πρέπει να κάνει τη σωστή διαχείριση έτσι ώστε να πανηγυρίσει την πρόκριση. Θα είναι απόψε στο στάδιο το Αλμάτι Ορταΐκ και 70 περίπου φίλοι του Τριφυλιού που ταξίδευσαν οι περισσότεροι με την αποστολή και ελάχιστοι που ήρθαν με άλλους τρόπους εδώ στο μακρινό Καζακστάν, στο Αλμάτι, μια πόλη 2 εκατομμυρίων κατοίκων, 20 εκατομμύρια είναι ο πληθυσμός του Καζακστάν, θερμοκρασία τώρα είναι ψηλή, 30-32, πέφτει γύρω στους 25 την ώρα διεξαγωγής του αγώνα. Από εκεί και πέρα όλοι έχουν την πίστη, την ισοδοξία ότι το μόνο θα καταφέρει και η πρόκληση θα είναι πράσινη.
0: Να πάμε έτσι λίγο και στα αγωνιστικά. Ποια είναι τα τελευταία νέα για το Νότου Μπάντζο? Αν συγκεντρώνει οι πιθανότητες να βρεθεί στο αρχικό σχήμα.
1: Κοιτάξτε, τον έφερε εδώ ο κύριος Μπέκ, μας είπε στις δηλώσεις που έκανε πριν από την προπόνηση που έγινε στο γήπεδο ότι προπονείται. Και θα αποφασίσει, δεν άνοιξε τα χαρτιά του να πει αν θα παίξει αυτός ή αν θα παίξει ο Σίμιτς, ο οποίος ανταποκρίθηκε, όπως παραδέχτηκε και ο κ. Μπέκ, μετά την αποβολή του Νεκό, και θα είναι μοναδικός από την αποψινή αναμέτρηση. Εκτιμώ ότι δεν θα υπάρχουν κάποιες άλλες διαφοροποίησεις στο αρχικό σχήμα του Τριφυλιού, εκτός εάν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του ο Νορβηγός τεχνικός όμως αθλητών. Δηλαδή, αν μου το φάνε από τα μοκάρια, τον Κουλυμπαλί με τον Παναγιώτου Στόπερ, τον Μπαλκόβετς αριστερά στην άμυνα, στη μεσαία γραμμή τον Παναγιώτη Ανδρέου, τον Κόστρεπ με την πρώτη αναμέτρηση. Δεν ξέρω αν προτιμήσει Άιντινγκ αντί Μάριτς, ο Τάνκοβιτς ο οποίος είναι σε καλύτερη κατάσταση. Και από εκεί πέρα είναι ο Βάντρο, ο Μοτνόρ, ο Βαγκουλής μπροστά. Ξέρω ο Μεγαμπέλα, ο οποίος έχει ταχύτητα και δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο προπονητής της Ομόνιας. Αυτό το ξέρουμε μια μισή ώρα περίπου πριν ξεκινήσει το ματς, 6 ώρα Κύπρου.
0: Και στη χθεσινή διάσκεψη δήλωσε ότι ο Ντιονί είναι και πιο έτοιμος, οπότε ίσως και να το δούμε να παίζει σαν αλλαγή.
1: Ναι, ας το προπονείται, αλλά τώρα δεν ξέρω ότι είναι ένας ενίσχυρος, σίγουρα είναι αρκετά πίσω.
0: Ναι.
1: Είναι όμως στην αποστολή, όσοι έχει παίχτες ήρθαν εδώ χθες. Από εκεί πέρα να πω ότι το παιχνίδι αυτό το απόψινο είναι το 127ο στην ιστορία της Ομόνιας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις από το σεζόν 65-66 και είναι το υπαρισμόν 57 σε κύριο των αθλητριών στο Champions League.
0: Ναι, μάλιστα. Να πούμε ότι αν η Ομόνοια προκριθεί, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λέσκη Σοφιά Κραϊόβα. Ναι.
1: Ακριβώς. 8.30 ώρα Κύπρου θα γίνει η ρεβάνς Κραϊόβα Λέσκη. Οι Βούλγαροι κέρδισαν 1-0 στην μετέδουσα της Βουλγαρίας. Τώρα, πρώτα με τον καλό κερδίσει η Ομόνοια την προκρίση και μετά πριν πετάξει επιστροφή για την Κύπρο που είναι γύρω στις 12-14 προγραμματισμένη μεταβλωμένη πτήση από το Αλμάτι. Εάν προκριθούν οι Βούλγαροι και παίρνουμε δεδομένο ότι προκριθεί και η Ομόνοια, ο πρώτος αγώνας θα γίνει την 3η 4 Αυγούστου στη Σόφια.
0: Εκτός έδρας, ναι.
1: Αν προκριθούν οι Ρουμάνοι, Κραϊόβα, 5 Αυγούστου, Τετάρτη, έξω. Εάν όμως έχουμε το απευθέο και το αρνητικό σενάριο να αποκριθεί η Ομόνοια απόψε, τότε θα αγωνιστεί 6 του Αυγούστου πάλι εκτός στο Γιβραλτάρ με την Lincoln Redens, η οποία αποκρίθηκε από την Μιάλπη Σουηδίας. Είχαν κερδίσει μαζί της Σουηδίας 3-0 την περασμένη εβδομάδα και ξέρετε είχαμε ισοπαλία 0-0 στο επαληπτικό.
0: Μάλιστα.
1: Τον αγώνα θα διευθύνει ο Νορβηγός 34 ετών, έχει τύρα στην Ευρώπη, Ρόχιτ Σάκη, είναι ινδικής καταγωγής και μνήθηκε εδώ. Ο πατέρας του ήταν, από ό,τι έχω διαβάσει, κυρίαρχος του Ινδικού Ναυτικού. Θα ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ομόνοια, καλή επιτυχία στους διαιτητές και στο τέλος η Ομόνοια να νικήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της αυτή την Καϊράτ, γιατί είχαμε και δύο αγώνες, θα φέρω λίγο στο παρελθόν, το 2021, δύο αναμετρήσεις σε εποχή κορονοϊού, Conference League όμιλος, ήταν 16 του Σεπτέμβρη, 0-0 εδώ στο Αλμάτι και 0-0 9 Δεκεμβρίου στο Γασιπί και θυμάμαι και το βρήκα και το επιβεβαιώσα ότι Φαπιάνο, Καγκουλής και Παναγιώτου που το πιθανότερο θα είναι στην ενδεκάδα ήταν και πριν από 5 χρόνια βασική.
0: Επίσης να πούμε...
1: Κάνει ακόμη πιστεύουν για αυτή την ανατροπή, δεν θα έχουν τον Γιωργίνο αρχηγό τους που τραυματίστηκε στον Τέρπι με την Ορταμπάση την περασμένη Τετάρτη και στην Κυριακή εδώ στο πρωτάθλημα. Πρώτη πλέον η ομάδα από το Καζακστάν στο εφόδιο πρωτάθλημα με 2 βαθμούς διαφορά και ένα παιχνίδι περισσότερο και 15.000-16.000 μας έχουν πει, μας είχαν μπει ψες οι άνθρωποι της Καϊράτ ότι θα παρακολουθήσουν τα αγώνα.
0: Μάλιστα. Μεγάλο πλήγμα ότι θα μείνει εκτός
1: και πριν κλείσουμε, ναι, πριν κλείσουμε να πω θερμές ευχαριστίες για τους χορηγούς, μέγας χορηγός Meridian Bet, χορηγός αποστολής PEPS και ως διακορδυμικό παιδόν, υποστηριχτές, αγωνιστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island στη Σταυρού, Παλαιότητα και Αθαλάσσα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάκη. Καλή μετάδοση.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

0: Και από Καζακστάν ταξιδεύουμε στη Ρουμανία. Πάμε σε ρεπορτάζ ΑΕΚ, εκεί όπου βρίσκεται ο συνάδελφος Γιώργος Λεωνίδου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αναστασάγυρες και γύρια από το Βουκουρέστι, την πρωτεύουσα της Ρουμανίας. Είπα και το πρωί, εσύ και τώρα ηλιόλουστη, πολύ καλά να είσαι στη σκιά.
0: Πιο ηλιόλουστη από την Κύπρο?
1: Όχι, εντάξει. Ας συγκρίνουμε ήλιο με ήλιο και με σπάτημα δηλαδή. Στον ήλιο είναι καλύτερα εδώ παρά στην Κύπρο.
0: Εντάξει, άρα να έρθουμε εκεί.
1: Ναι, ενώ είναι καλύτερα που θέλαμε να μετακομίσει εδώ.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία, πολύ. Έτσι θα ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί η βάση των φιλάθλων της Άγκυρος 250 είναι το Βουκουρέστι. Έτσι θα μείνω στο Βουκουρέστι. Είναι μια πολύ όμορφη πόλη, ξυγχρονισμένη, συστήνεται για περπάτημα, έχει αξιοθέατα και είναι και πολύ καλό στο περιβάλλον, ήσυχοι ρυθμοί. Το πλοέστι που θα γίνει το παιχνίδι είναι ακόμη πιο ήσυχο. Είναι μια ώρα οδικός από το Βουκουρέστι. Mm-hmm. Δεν έχει πράγματα της αρκετά να κάνεις εκεί. Φυσικά η ομάδα της ΑΕΚ μένει στο πλοέστι, δεν είναι για τουρισμό, έρχεται για το παιχνίδι. Οπότε οι παίχτες έχουν καταλήξει με το προπονητικό team και τη διοίκηση στο πλοέστι και θα μείνουν εκεί.
0: Έτσι, να μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα στο στρατόπεδο της ΑΕΚ λίγες ώρες πριν τον επαναληπτικό.
1: Ναι, κοιτάξτε, και μέσα στο αεροπλάνο και τώρα με πυρκαγιά που έχουμε με τον κόσμο στην πόλη, είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια πίστη ότι θα μπορέσει η ΑΕΚ να παρουσιαστεί πιο έτοιμη και να διεκδικήσει τις πιθανότητες που της αναλογούν. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι κατανοητό ότι δεν είναι το φαβορία για την πρόκριση μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, όμως όσες πιθανότητες έχει δείχνει έτοιμη να τις διεκδικήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Είναι μια καλή ομάδα την Πετάρ, την είδαμε. Είναι εξίσου καλή ομάδα η ΑΕΚ, ασχέτως ότι από το 30 και μετά δεν πατούσε καθόλου καλά στο γήπεδο. Θα μπορούσε να σκοράρει πρώτη, δεν το έκανε με εκείνα τα δύο δοκάρια. Το ποδόσφαιρο είναι λεπτομέρειες και αν η ΑΕΚ φροντίσει αυτή τη φορά να τις έχει στη δική της πλευρά, θα μπορέσει να διεκδικήσει με περισσότερες πιθανότητες, έτσι, το εισιτήριο στην επόμενη φάση. Είναι μια κλήρωση που εξ αρχής ήταν δύσκολη και για τις δύο ομάδες. Το είπα, μιλήσε δυσκολία στο Χακατεμέ στη διάσκεψη τύπου πριν το πρώτο παιχνίδι, ότι δεν τους θέλαμε ούτε εμείς, δεν μας ήθελαν ούτε εκείνοι. Νομίζω κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Ήταν η πιο δύσκολη στην κλήρωση.
1: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου, Αναστασία, αλλά αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν υπάρχει χρόνος να βλέπεις πίσω, δεν υπάρχει χρόνος να αναλύσεις τέτοια πράγματα αυτή τη στιγμή. Και στην ΑΕΚ καλούνται να είναι έτοιμοι την ώρα που πρέπει σε ένα ουδέτερο γήπεδο στο Πλοέστι, το οποίο θα έχει ενδεχομένως κοντά στις 3.000 οπαδούς των Μπεϊτάρ και 250 της ΑΕΚ. Βέβαια για τον αριθμό της Μπεϊτάρ επιφυλάσσομαι, γιατί θα υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα το απόγευμα όταν θα μεταβούμε στην διάσκεψη τύπου του κυρίου Κοέν. Θα δούμε και την προπόνηση της Μπεϊτάρ και θα ακολουθήσουμε το ίδιο πρόγραμμα για τον κύριο Καμορανέζη και την προπόνηση της ΑΕΚ.
0: Να πάμε έτσι λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Και οι ποδοσφαιριστές είναι εκτός. Αν μπορείς να μας πεις και πιθανή δεκάδα.
1: Ναι, η διάσκεψη του κ. Καμπρανέζη είναι σε 6 και 4 στο γήπεδο, εκεί στην καταστάσταση του γήπεδου. Μετά δηλαδή την Πετάρ, πρώτα θα κάνει την Πετάρ και μετά η ΑΕΚ. 6 και 4 είναι ο κ. Καμπρανέζη. Μετά είναι η προπόνηση ανοιχτή για το πρώτο τέταρτο όσον αφορά τους δημοσιογράφους. Είναι εκτός οι τραυματίες Τσακών και Καμπρέρα που είναι εκτός λίστας. Ο Χάιρο και ο Πέτρος Ιωάννου και ο Αντερέκεν έμειναν εκτός λίστας. Ο Πέτρος Ιωάννου θυμίζω να αλλαγεί στη τελευταία στιγμή για να πάρει τη θέση του Ρούπιο, αφού ο Αντερέκεν δεν μπόρεσε να καταστεί έτοιμο πόλεμος, έβαλε τον Ρούπιο να έχει άλλη μια επιλογή στη μεσοπιθετική γραμμή του Αργεντινός τεχνικός. Άρα συνοψίζω, Τσακών Καμπρέρα τραυματίες, ο Αντερέκεν αν και πλέον είναι έτοιμος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, είναι εκτός λίστας, όπως εκτός λίστας είναι και η Χάιρο Ιωάννου. Στην πιθανή εντεκάδα τώρα βλέπω τον Παρασκευά να διατηρεί τη θέση του κατά από τα δοκάρια. Με επιφύλαξε φυσικά αυτή η εντεκάδα. Δεξιά στην άμυνα Μιραμόν, αριστερά Γκουρφιν και Λαντι του Πιλέα. Στο κέντρο της άμυνας ο Σαμπορίτα αντί του Φαντενχόρ που είναι τιμωρημένος λόγω της κόκκινης και ο Μιλίσερ διατηρεί τη θέση του αρχηγός της ΑΕΚ. Λέδες Πάγκο στη μεσαία γραμμή λίγο πιο μπροστά ο Ρέπας. Αριστερά ο Αμίν αντί του Ιβάνοβιτς είναι μια τρίτη αλλαγή στην δεκάδα. Δεξιά ο Λαγιούνι και στην κορυφή ο Μπάγκιτς. Φυσικά ενδεχομένως είτε απόψε στο δελτίο όταν θα μιλήσω με τους αδέλφους είτε αύριο στις εκπομπές ραδιοφωνικές να έχουμε κάποια διαφορετικά δεδομένα για την δεκάδα.
0: Μάλιστα. Να πάμε και λίγο στα μεταγραφικά. Δεν ξέρω αν κρυφά άκουσες κάτι. Πηγαίνεις από πηγαδάκια σε πηγαδάκια. Κάτι μπορεί να περιταχθήσει.
1: Προσπαθώ να τριβώσω. Ναι, η μισή ώρα της τσίτης με βρήκε στις μπροστινές θέσεις. Έτσι λίγο εγκόκνητο να δω τι συμβαίνει. Δεν μπόρεσα, γιατί ισπανικά δεν έχω μάθει ακόμη καλά. Είναι επόμενος στόχος. Αλλά αν κατάλαβα καλά τη λέξη δεκάρι την άκουσα μια-δυο φορές.
0: Μάλιστα.
1: Άρα
0: ναι,
1: ναι, είναι μια θέση η οποία απασχολεί το Τσαβιρόκα και καίγεται για ενίσχυση. Στη θέση του επιτελικού μέσου. Ψάχνει. Μας στέλνουν ότι ήδη έχει προχωρήσει σε υποβολή προτάσεως σε κάποιους παίχτες, έτσι με τη σειρά δηλαδή τους έχει ιεραρχήσει στο μυαλό του, δίνοντας και μία προθεσμία στον καθένα να απαντήσει. Με τη σειρά παραλαμβάνω, δεν μπορεί να στείλεις πέντε προτάσεις σε πέντε παίχτες, δεν θα στείλεις στον πρώτο στόχο, μετά στο δεύτερο, τους έχει ιεραρχήσει και προχωρά, θέλει να κλείσει το θέμα αυτό. Δεν έχει βάλει όμως χρονικό περιθώριο για να σε προλάβω. Θέλει να αποκτήσει και εξτρέμ και επιθετικό. Έτσι, οι θέσεις στον κατάλογο είναι συμπληρωμένες αυτή τη στιγμή. Είπαμε ότι Χάιρο και Ρούπιο έχουν επισφαλή θέση σε αυτόν τον κατάλογο, δηλαδή δεν είναι δεδομένο ότι θα παραμείνουν. Άρα δεν θα με εκπλήξει αν το Σεπτέμβριο που θα έχουμε το τελικό ρόστερ, οι δύο Ισπανοί είναι εκτός καταλόγου, να βρουν ομάδα να συνεχίσουν την καριέρα τους είτε ως δανεικοί ελεύθεροι και να έρθουν δύο άλλοι παίχτες. Δίνουν προβάδισμα στον επιτελικό μέσο να είναι για κατάλογο Α. Οι άλλοι δύο εξτρέμ και επιθετικός ανάλογα τι θα δώσει το παζάρι στο Τσάβι Ρόκα. Αυτά είναι τα δεδομένα πάνω κάτω, τα μεταγραφικά, ξέρουν ότι θέλουν ενίσχυση, όλες οι ομάδες θέλουν ενίσχυση αυτή τη στιγμή, αλλά το μεταγραφικό παζάρι είναι στα κυρίες και κύριοι, είναι περίεργο, δηλαδή από μέρα σε μέρα μπορεί να αλλάξει, τον Αύγουστο έχει άλλες περιπτώσεις, συστήνεται πάντα υπομονή σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι. Και η Κύπρος είναι και ο τελευταίος προορισμός που... Ίσως να επιλέξουν όχι, τελευταίους, πιο...
1: από τους τελευταίους. Ναι, από τους τελευταίους. Φυσικά, εντάξει, κοιτάξτε, έχουμε κάνει βήματα πρόοδου, έτσι, ειδικά στην Ευρώπη και το όνομα έχει φτιαχτεί,
0: σίγουρα.
1: Έχουμε την τεράτη παιχνίδα στην UEFA. Αλλά φυσικά ο κάθε παίχτης θέλει να πάει κάπου αλλού και φυσικά αν δεν βρει μπορεί να έρθει στην Κύπρο που θα βρει ένα συμβόλαιο το οποίο στην τελική θα τον ικανοποιεί. Και θα μπορέσει να αγοράσει και την ηρεμία του νησιού. Γιατί ξέρετε, πολλοί παίκτες όταν έχουν μια πρόταση βλέπουν ναι μεν το οικονομικό, αλλά κάνουν και μια έρευνα τι συμβαίνει εκεί, αν είναι ηρεμά τα πράγματα, πώς είναι η ζωή. Απλά πρέπει να γίνει και στο κατάλληλο timing όλο αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορούν να έρθουν παίκτες ποιότητας με βαρύ βιογραφικό, φτάνει να γίνει στο κατάλληλο χρονικό σημείο.
0: Θα αναμένουμε. Πάντως, έπιασες ναι, τις πληροφορίες σου.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι όμως και, δεν είναι όμως και κάτι το οποίο θα διαφωτίσει και πολύ τον κόσμο. Ξέρετε, η Άκη είναι και μια ομάδα που φυσικά όπως και όλες θέλουν να πράττουν, λειτουργεί πολύ ιγκόκνητο σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν θα έχει πλαγωάνω τους Αβιρόγα σε δύο μέρες μας ανακοινώσει ένα δεκάρι που δεν έχει ακούσει κανείς. Είναι δύσκολο ρεπορτάζ υπό αυτή την έννοια την μεταγραφική. Έχει τις επαφές του όμως, έχει παίχτες που έχει ξεχωρίσει, έχει το ελεύθερο από τον Άντρο Καραπατάκη να μπορέσει να κάνει υπερβάσεις πάνω σε αυτό το κεφάλαιο για να ενισχύσει την ομάδα. Σαφώς και όχι απαραίτητα στο οικονομικό, στο αριθμητικό κομμάτι παιχτών θα παίξει ρόλο αν η Άκη είναι σε λήξη θέση ή όχι στο τέλος της ημέρας. Αλλά είτε είναι είτε δεν είναι θα γίνουν κινήσεις για να ενισχυθεί η ομάδα. Αυτό είναι που διαμηνύεται και αυτό είναι που μαθαίνουν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο.
1: Ναι, πριν κλείσω να σας θέλω να ευχαριστήσουμε τον μεγαχορηγό την Meridian Bet. Τον χορηγό αποστολής εμείς θηλατρών στις δέσμες και τους υποστηρικτές του ψυχίες διαχωρισμού οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου.
0: Μάλιστα. Καλή συνέχεια.
1: Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
0: Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tough Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Chaz Snack με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γραμμάρια 1,49 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6x330ml 2,39 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mas Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σουρωτή, ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
9: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
10: Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια, μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
11: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
12: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο. Πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας και Net.
13: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
14: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
15: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
16: Super Sport 104.
17: Η ώρα είναι 1:30.
18: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
19: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
20: Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
21: Κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τη σύγκληση συνάντηση 5-1, έχοντας την έγκριση όλων των πλευρών, ανακοίνωσε στο πλαίσιο των δηλωσεών του Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, μετά το πέρας της κρίσιμης τριμερούς με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρκιουρμαν. Προϋπόθεση, ωστόσο, όπως είπε, είναι μια επαρκής προετοιμασία όσον αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και το ουσιαστικό περιεχόμενο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε σε δηλώσεις του τη σημασία του γεγονότος ότι όλοι ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Σημείωσε επίσης την απόλυτη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών, στην οποία εργάζεται κάτω από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Δηλαδή ότι έχει επιτευχθεί μέχρι και το Κραν Μοντανά. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα τον 63χρονο Γιώργο Καλλιγά από τον Στρόβολο. Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα όταν το ποδήλατο του 63χρονου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 40χρονη στην οδό Αγίας Μαρίνας στη συμβολή με τη λεωφόρο Στροβόλου. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται για δεύτερη μέρα στην Πάρο. Μέχρι στιγμής έχουν εκκαινωθεί συνολικά 9 οικισμοί. Επιχειρούν ένα αέρια μέσα με ενίσχυση δυνάμεων από τη Ραφίνα. Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η φρουρή της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς και εξαπέλυσαν βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι όλοι οι πυράβλοι αναχαιτίστηκαν, ενώ Ουάσιγκτον και Ριάντ πραγματοποίησαν κοινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ. Μετά τις επιθέσεις, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο κατά 3%.
22: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
23: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
24: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
25: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφή.
24: Συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
25: Κρατική χορηγία και περαιτέρω.

0: Ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
1: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Μισό ώρα της εκπομπής 12 στα σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου Στέφανος Στεφανού. Και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο συνάδελφος Γιάννος Παπαϊωάννου. Γιάννο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αναστασία. Καλό μεσημέρι και στους αγωνιστές μας.
0: Συνεχίζεται η προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ στην Ολλανδία. Υπήρξαν κάποια πρόπτα. Να ξεκινήσουμε έτσι με την ανησυχία έτσι που επικρατεί για Ντάνιελ Μαντσίνι. Τι νεότερο υπάρχει για την κατάσταση του Γιάννου?
1: Είναι άσχημα τα νέα για τον Μαντσίνι. Όπως ανακοίνωσε ο αποδεχτές, χτύπησε στον ώμο στην ακροβιδική άρθρωση και πέρασε από MRI και όλα δείχνουν ότι θα αποφύγει το χειρουργείο. Αναμένεται ότι θα πάει να χειρουργηθεί στη Γερμανία και στην Κολονία και αυτό συνεπάγεται ότι η χρονική αποχή που θα έχει ο Ντάνιελ Μαντσίνι είναι 3 τουλάχιστον μήνες. Ήταν ένα σοκ σίγουρα, διότι ήταν ένας παίχτης που πόνταν αρκετά σε αυτόν και έγινε μεγάλη προσπάθεια για να συνεχίσει στο ΑΠΟΕΛ. Ήρθε αυτή η άτυχη στιγμή, δυστυχώς αυτά και το ποδόσφαιρο. Και θα δούμε το πώς θα το διαχειριστεί η τεχνική ηγεσία την περίπτωση Μαντσίνι, διότι θα απολέσει έναν ποδοσφαιριστή για 3 μήνες, συνεπάγεται ότι χάνει το ξεκίνημα του προαθλήματος Οκτώβριο, κάπου εκεί μέσα Οκτωβρίου, κάπου εκεί υπολογίζεται η επιστροφή του αν πάνε όλα καλά. Έτσι συνεπώς χάνει και τα σερίν τέρπι που θα αρχίσει το προάθλημα και είναι μια κατάσταση που θα πρέπει να αξιολογηθεί από την τεχνική ηγεσία αν αλλάζει κάπως ο μεταγραφικός σχεδιασμός μετά την απώλεια του Μαντσίνι. Εντάξει, θα επιστρέψει σε 3 μήνες, όμως θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις σίγουρα, όμως είναι ένα θέμα που σίγουρα θα στριχογυρίζει στο μυαλό της τεχνικής ηγεσίας μετά την σημαντική απουσία που την απώλεια που θα έχει με τον Ντάνιελ Μαντσίνι.
0: Είναι σημαντική απώλεια, είναι ένας ποδοσφαιριστής που προοριζόταν για το βασικό σχήμα. Σίγουρα πιθανόν να αλλάξει και τα πλάνα στο μεταγραφικό σχεδιασμό με αυτή
1: τη στιγμή. Όλα είναι πιθανά χωρίς να γνωρίζουμε κάτι. Yeah. Απλώς είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι η τεχνική ηγεσία μετά την απώλεια του Μαντσίνι θα πρέπει να σκεφτεί τι θα πράξει. Αυτά είναι... υπάρχουν ακραίοι επιθετικοί σίγουρα που μπορούν να βοηθήσουν. Ένα παράδειγμα για να φανταστείτε είναι ο Μαρκίνιος για παράδειγμα και ο Μαϊόλι που δεν ήταν βασικές μονάδες. Είναι παίκτες που μπορούν να δώσουν μια λύση. Ο Λιμνιός μπορεί να δώσει μια λύση. Είναι και ο Πεδρόσο που μπορεί να δώσει μια λύση. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές για να μπορέσουν να καλύψουν το κενό του Μαντσίνι, όμως είναι ένα πλήν από τους προσφυγητές που είχε στην διάθεση της η τεχνική ηγεσία και σίγουρα θα πρέπει να το διαχειριστεί. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί.
0: Τώρα για του Σταύρο Γεωργίου και κάτι για Πιέρο Σωτηρίου, αν γνωρίζει.
1: Εντάξει, ο Πιέρο Σωτηρίου είναι γνωστό. Είναι και αυτός προορίζεται μέχρι τον Οκτώβριο. Ο Σταύρο Γεωργίου

0: είχε θλάσει, 15 μέρες θα είναι και αυτός περίπου εκτός. Εντάξει, υπάρχουν, ο Γκέρο ήταν από την περσινή αγωνιστική περίοδο, ο Σταύρος Γεωργίου από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, ήρθε και αυτό το πρόβλημα τώρα με τον Ματσίνη. Και στα ΠΟΕ ελπίζω ότι θα είναι τελευταία. Αυτά, μην έχουν άλλα, οποιαδήποτε άλλα προβλήματα. Αυτά όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, συνεχίζεται η προετοιμασία κανονικά μετά το φιλικό που έδωσε το ΑΠΟΕΛ με την ΑΡΠΑΙΧΑ. Την Παρασκευή θα δώσει και ο δεύτερο φιλικό ολλανδικού εδάφους με την Φορτούνα Σιρτάτ. Και είναι γνωστό Αναστασία ότι η αποστολή του ΑΠΟΕΛ θα παραμείνει στην Ολλανδία μέχρι τις 2 Αυγούστου. 3 Αυγούστου επιστρέφει. Και ακολούθως θα δοθούν ακόμη 4 φιλικά στην Κύπρο με Καρμιώδη, Σακηφισιά, Ανόρθωση και ξανά με τον Ολυμπιακό στις 22 Αυγούστου.
1: Ο Τζούρισιτς ενσωματώθηκε κανονικά με την υπόλοιπη αποστολή.
0: Ναι, ενσωματώθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Και αυτός θα περάσει από τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις. Ήταν ακόμη την καταρχή συμφωνία που θα πάνε όλα καλά, θα ανακοινωθεί και επίσημα η αποκτήση του. Ενσωματώθηκε στην Ολλανδία κανονικά και αυτός. Είναι ένας παίχτης που με ένα βάγιο που υπήρξε με τον Μπάρακ άμεσα από εκκινήθηκε ένας ποιοτικός και έμπειρος ποδοσφαιριστής και θα είναι και αυτός στην φαρέτρα του κ. Παπαδόπουλου. Από εκεί και πέρα είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι εντείνονται οι προσπάθειες της ενίσχυσης της ομάδας. Επί του παρόντος οι παίχτες που είχαμε και την αποχώρηση του Μπρόσο.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: κάτι που αναμέναμε νομίζω.
0: Ναι, ήταν αναμενόμενο αυτό. Λογικά ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΑΠΟΕΛ είναι γνωστό ότι γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά ότι θα κινηθούν αφού κάτι που λέχτηκε και επίσημα για Center 4. Μετά την έγινε προσπάθεια με τον Σιώπη για τη θέση του ανασταρτικού χαφ, έτσι έχουμε 4 ανασταρτικά χαφ. Η αποχώρηση του Μπρόσον δεν ξέρω αν θα γίνει κίνηση για κεντρικό αμυντικό, διότι υπάρχουν λύσεις, είναι και ο Ντέκενεντ, είναι και ο Λαΐφης, είναι και ο Αγγελόπουλος, είναι και ο Γιαννακού, δηλαδή 4 ποδοσφαιριστές διαθέσιμοι στο κέντρο της άμυνας. Είναι θέμα τεχνικής ηγεσίας να θα κινηθούν μετά την αποχώρηση του Μπρόσον και για κεντρικό αμυντικό. Και φυσικά νομίζω ότι και για τη θέση του δερματοφύλακα θα πρέπει αξιολογηθεί η κατάσταση, αφού είναι γνωστό ότι ο Περέιρα δεν υπολογίζεται στα πλάνα και δεν ακολούθησε την αποστολή στην Ολλανδία. Αν ο κύριος Παπαδόπουλος θα αρκεστεί σε Μπέρετς, Μίχο και Χριστοδούλου, είχαμε πλήν έναν τερματοφύλακα. Η λογική λέει ότι θα κινηθεί και για τερματοφύλακα ο ΑΠΟΕΛ. Και αναμένονται εξελίξεις. Κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε ότι ένα όνομα που βγήκε χθες στην επιφάνεια αυτό του Φακούντο Πέρες,
1: ναι,
0: ο οποίος ανήκει στη Λάνους Αργεντινής, πέρσι αγωνιζόταν στην Λάρισα, με την οποία είχε 34 συμμετοχές, 4 τέρματα και σε 26 παιχνίδια ήταν βασικός. Είναι 26 ετών και πέρασε και από τον Πανετολικό συγκεκριμένος παίχτης. Αυτό που μάθαμε είναι ότι ναι, είναι μέσα στη μεταγραφική λίστα του ΑΠΟΕΛ. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτός, είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές που οι οποίοι αξιολογούνται. Όμως από τη στιγμή που βγήκε στην επιφάνεια αυτό το όνομα, μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε ότι ναι, ο Φακούντο Πέρες είναι ένας ποδοσφαιριστής που αξιολογούν και διαθέτει το ΑΠΟΕΛ. Έτσι θα φανεί αν θα έχουμε κάτι με αυτόν τον ποδοσφαιριστή ή όχι.
1: Έτσι παρατηρούμε ότι οι Παπαδόπουλος και Βρίζας εξετάζουν πολλές περιπτώσεις από ελληνική αγορά.
0: Και μέχρι στιγμής οι κινήσεις που έχουν γίνει αυτό το επιβεβαιώνουν, ναι, διότι είναι παίχτες τους οποίους γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και γι' αυτόν τους έχουν φέρει στο ΑΠΟΕΛ. Και νομίζω ότι πάνε στοχευμένα σε παίχτες τους οποίους γνωρίζουν ή σε παίχτες που μέσα από την αξιολόγηση κρίνουν ότι θεωρούν ότι μπορούν να βοηθήσουν, κάτι που έγινε φυσικά και την περίπτωση του Μπάρακ, που ήταν ένας παίχτης που μπορεί να μην δούλεψε μαζί τον κύριο Παπαδόπουλος, όμως με την σύγκριση του κύριου Βρίζα, ήταν ένας παίχτης που έπαιξε τόσα χρόνια στην Ιταλία, κρίθηκε ότι ήταν ένας ποιοτικός προσφέστης και δυστυχώς όμως ήταν η περίπτωση που είχε πρόβλημα, υπήρξε κάποιο πρόβλημα μετά τις ιατρικές εξετάσεις και να βάγισε η περίπτωση τους. Είναι αυτό που θέλω να πω, είναι ότι πάνε σε στοχευμένες κινήσεις με παίχτες τους οποίους γνωρίζουν ή με παίχτες που κρίνουν ότι έχουν ελάχιστο ρίσκο για την απόκτησή τους.
1: Να μας πεις έτσι και πού έφτασε ο αριθμός των διαρκείας.
0: Διαρκείας είναι, πριν λίγα μου κοίταξε Αναστασία μου, είναι 7.280. Εντάξει, τελευταίες μέρες δεν κινήθηκα και τόσο πολύ, όμως νομίζω ότι είναι και περίοδος διακοπών και ακόμη έχουμε ακόμη ένα μήνα περίπου μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος, από τη στιγμή που η ΦΥΤΟ από δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έτσι έχουν και ο χρόνο και την άνεση ΦΥΤΟ από να πάρουν τα διαρκείας τους μέχρι και το τέλος του Αυγούστου. Υπάρχει αισιοδοξία, ελπίδα ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί. Ο απόλυτος στόχος είναι 10.000 διαρκείας. Είναι στις 7.300 σχεδόν. Υπάρχει και αισιοδοξία ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
1: Και κάτι τελευταίο, έχουμε και ενημέρωση για τα συλλεκτικά πακέτα για την επαιτειακή φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω αν το είδες. Τη Δευτέρα της Αυγούστου θα παγώσει και θα αρχίσει να καταγράφει αυτομάτως σειρά προτεραιότητας όλων των επισκεπτών.
0: Εντάξει, είναι κάτι που θα ξεκινήσουν σιγά σιγά κάποια πράγματα όσον αφορά τους εορτασμούς για τα 100χρόνα. Θα υπάρξουν κι άλλες τακτικά χρονικά διαστήματα, κάποια πράγματα που εν ώψη των 100 χρόνων που θα ενημερώνονται οι φίλοι του ΑΠΟΕΡ και θα αναμένουμε και άλλες ανακοινώσεις από πλευράς ΑΠΟΕΡ, διότι μέχρι και τα 100χρόνα είναι δεδομένο ότι θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις μέχρι να κορυφωθούν όταν θα φτάσει η μέρα που ο ΑΠΟΕΡ θα κλείσει 100 χρόνια ζωής.
1: Ναι, μάλιστα. Γιάννο, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο πρωτού κλείσουμε.
0: Κάτι άλλο προς το παρόν δεν έχει κάτι άλλο, μια χαρά είμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια.

0: Πάμε Ομόνια Ραδίπου. Μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Γενικός Αρχηγός της Ομάδας των Περιστεριών, Γιώργος Ηρακλέους. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αναστασία, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Συνεχίζει τον προγραμματισμό της Ομόνια Ραδίπου εν ώψη της νέας αγωνιστικής. Έχουν γίνει 7 σημαντικές προσθήκες. Έτσι βγήκε και ένα όνομα χθες. Αχράφ Ελ Μπασουταούι.
1: Ναι. Είναι ένας Ολλανδο-Μαροκινός, μεσοαμυντικός, είναι 26 ετών, θα περάσει σήμερα από εργομετρικά και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει, θα είναι η 7η μεταγραφή για την ομάδα μας φέτος.
0: Μάλιστα. Έπειτα, τι ακολουθεί, ποιες είναι οι προτεραιότητες της ομάδας για τον προγραμματισμό, σε ποιες θέσεις άλλες θα κινηθείτε?
1: Αναστασία, δεν θα βιαστούμε. Δεν έχουμε το περιθώριο λάθους λόγω και της οικονομικής στενότητας που δεν θέλουμε να ξεφύγουμε οικονομικά όπως πάντα. Σίγουρα θέλουμε ακόμα 3 με 4 προσθήκες, αλλά θα περιμένουμε και κοντά μέσα Αυγούστου για κάποιους προσφεριστές που μπορεί να είναι διαθέσιμοι για να έρθουν δανεικοί στην ομάδα μας, όπως γίνεται και τα 2 τελευταία χρόνια, που ήταν, μπορώ να πω, και μια πετυχημένη συνταγή. Αν σκεφτούμε τις περιπτώσεις του Ευαγόρα του Αντωνίου, του Νικόλα του Πούτσακου, του Στέκιου του Βρόντι και πέρσι του Σταύρου Γεωργίου, που μας βοήθησαν πάρα πολύ να πετύχουμε το στόχο της παραμονής, αλλά το ίδιο τους δώσαμε ευκαιρία και έδειξαν και αυτοί ότι αξίζουν να αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία και επέστρεψαν στις ομάδες τους. Και οι περισσότεροι κλήθηκαν και στην εθνική ομάδα.
0: Ναι. Έτσι μίλησες για δανεικούς, για την κυπριακή αγορά. Σε ό,τι αφορά τους Περέιρα και Μύρ, υπάρχουν όντως επαφές με τον ΑΠΟΕΛ?
1: Ναι, σίγουρα. Υπάρχει, δημοσιευτήκαν και εδώ και λίγες μέρες τα ονόματα των 2 ποδοσφαιριστών. Εντάξει, είμαστε σε διαβουλεύσεις, θα δούμε πώς προχωρούμε. Αν και τις θέσεις που θέλουμε και θα δούμε ανάλογα.
0: Έτσι, πού βρίσκονται οι συζητήσεις, πόσο κοντά βρίσκονται?
1: Είναι σχεδόν συμφωνημένα με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, απλά εναπόκειται στους ποδοσφαιριστές, γιατί έχουν συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ και θα γίνει ειδική συμφωνία. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Σήμερα η ομάδα έχει φιλική αναμέτρηση με την ΑΕΛ στις 6. Δώσατε και άλλα φιλικά προηγουμένως.
1: Έδωσαμε ακόμα έναν το περασμένο Σάββατο με την Καρνιώτισσα. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Βρισκόμαστε μόλις στην τρίτη εβδομάδα προετοιμασίας. Έχει αρκετή κούραση λόγω και των βαρετών προπονήσεων. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουμε τουλάχιστον μέχρι και την Δευτέρα να έρθει ακόμα 1-2 ποδοσφαιριστές, γιατί η ομάδα 3-8 θα μεταφερθεί στην Κυπερούντα για μια εβδομάδα εκεί για προετοιμασία. Θα είναι πιο έντονες και οι προπονήσεις για να δούμε πού βρισκόμαστε. Όσον αφορά τον προγραμματισμό, η Επιτροπή συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης της ομάδας μας, σε συνεννόηση με τον προπονητή τον Γιαννάκη τον ΟΚΑ, για να δούμε σε ποιες θέσεις χρειαζόμαστε περισσότερα. Σίγουρα θα θέλουμε στον επιθετικό κομμάτι, λόγω και του πολύ σοβαρού τραυματισμού Αναστασία, αν θυμάστε, με τον Ολυμπιακό στα play-out, που είχε χτύπημα στο κρανίο και χειρουργήθηκε άμεσα. Ευτυχώς είναι πολύ καλά, έχει ξεκινήσει ατομικά προπονήσεις και θα τον έχουμε κοντά μας περί τα μέσα Οκτωβρίου.
0: Α, ναι, μάλιστα. Δεν ξέρω αν μπορείς να μας πεις τις πρώτες εντυπώσεις του κύριου Κά από το φιλικό με την Καρμιώτισσα. Εντάξει, ήταν το πρώτο φιλικό.
1: Πιστεύω και βλέποντας το φιλικό, Αναστασία, υπήρχαν πολλά θετικά στοιχεία, ειδικά από τους παίχτες που ήσταν φέτος στην ομάδα μας. Αλλά όπως είπαμε είναι πολύ νωρίς, γίνονται 2 εντεκάδες, κανένας ποδοσφαιριστής δεν αγωνίζεται παραπάνω από 45 λεπτά. Είναι φυσικό να αγωνίζονται και αρκετοί νεαροί που αυτό δεν δείχνει μια εικόνα. Τα θετικά ήταν ότι η ομάδα είχε πλάνο στο παιχνίδι της και οι υποσχεριστές που ήρθαν για να μας βοηθήσουν έριξαν πολύ καλά στοιχεία και αυτόν είμαστε αισιόδοξοι. Ελπίζουμε με την πάροδο του χρόνου και των προπονήσεων να έρθουν τα ακόμα 3 με 4 προσθήκες για να έρθουμε όταν πλησιάσουμε στην έναρξη του μετά τις 10-15 Αυγούστου να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για την ομάδα μας γενικά πριν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
0: Και έχετε πρεμιέρα με την Ομόνοια στο ΓΑΣΥΠΗ.
1: Ναι, εντάξει, είναι η κλήρωση την περασμένη Παρασκευή, είναι το πρώτο παιχνίδι με την Ομόνοια. Θα δούμε, η Ομόνοια θα είναι ήδη σε πολύ προχωρημένο στάδιο προετοιμασία, γιατί αγωνίζεται, να της δώσουμε και τις ευχές μας για την πρόκριση για το σημερινό παιχνίδι, όπως και τα συγχαρητήρια μας στον Απόλλωνα για την πρόκριση του, αλλά και εσύ να δώσουμε τις ευχές μας και στις ομάδες που αγωνίζονται την Πέπτη για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, Γιώργο, θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, πρωτού κλείσουμε?
1: Όχι, απλά λόγω και του ότι η προετοιμασία συνεχίζεται, ελπίζουμε να πάνε όλα κατευθείαν και μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, μέχρι το τέλος την έναρξη του πρωταθλήματος, να είμαστε πολύ κοντά να συμπληρωθεί το ρόστερ και να παρουσιάσουμε μια αξιόμαχη ομάδα που να αγωνίζεται και να χτυπά όλα τα παιχνίδια ανεξαρτήτως αντιπάλου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε με την εκπομπή 12 στα Σπορ. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Στέφανο Στεφάνου να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και 2 συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
3: Epic One, τα πάντα εσύ.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
2: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
6: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
7: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Grave χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
10: Η καλύτερη προσφορά

0: 29 ευρώ. Διαθέσιμα στα καταστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Πιούμε σε αυτό.
2: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
3: Φραπέ, χαλαρά.
4: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το μάρκετινγκ, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
5: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
6: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
8: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
12: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: Αυτή η ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Σε εξέλιξη το δεύτερο φιλικό της ανόρθωσης επί πολωνικού εδάφους κόντρα στην Σταλ Μολδαβίας. Ο Ελ Μαέστρο παράταξε στο αρχικό σχήμα τους Κάρστρομ, Κίκο, Σεργίου, Ντιονέ, Σατίν, Τόσιτς, Καραμανόλη, Χαράλαμπο, Μιχάλα, Ευαγόρα, Χαραλάμπους, Μάριο, Ηλία και Χρυσοστόμου. Ασχήματα νέα στον Αποέλ με τον Μαντσίνη να περνά την πόρτα του χειρουργείου μετά τον τραυματισμό του στον ώμο και να μένει στα πιτς για περίοδο 3-4 μηνών, γεγονός που ενδεχομένως να αναθεωρήσει τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Ικανοποίηση στον Απόλλων από την εικόνα που έδειξε η ομάδα στα δύο παιχνίδια με την Dylan Gori, τον νικητή του ζευγαριού Universitetae Cluj και Μπραν, θα αντιμετωπίσουν οι Κιανόλευκοι στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ανεξαρτήτως αντιπάλου, ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου και επαναληπτικό στο Αλφα Μέγα την 3η 11 Αυγούστου. Αντίστροφα μετρούς στην Ομονία για τη σημερινή ρεβάνς με την Καϊρά στο Αλμάτι στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League. Εκτός ο τιμωρημένος Νέκος Σέντρα στις 6, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από Σιταβίζου. Αμφίβολος παραμένει ο Κορέια εν ώψη της αυριανής ρεβάνς της Πάφου με την Χάιντουκ. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να σκοράρουμε και να κάνουμε την ανατροπή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σαπίντο που παρουσιάστηκε αισιόδοξο ότι η ομάδα του θα τα καταφέρει. Χωρίς τον τιμωρημένο Φάντερ Χορ θα παραταχθεί η ΑΕΚ στον αυριανό αγώνα με την Πεϊτάρ, επιστρέφει ο Σαμπορίς. Στις 6 και 4 θα ανοίξει τα χαρτιά του Μάουρο Καμορανέσιο. Αναμένεται στην Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΛ ο Μόρτεν Μπόρλο στις 6 φιλική αναμέτρηση με την Ομόνια Ραδίπου. Έγινε γνωστό το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας της νέας περίοδου. Ξεχωρίζουν τα ντέρπι των αιωνίων. Η πρώτη αναμέτρηση στις 11 Δεκεμβρίου με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό. Η δεύτερη στις 12 Φεβρουαρίου στην έδρα του Ολυμπιακού. Στην πρώτη αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ντουμπάι και ο Παναθηναϊκός την Παρί. Ο Τζιάνι Φαντίνο δεν κάνει βήμα πίσω για την πώληση του Μουντιάλ σε φαν και προειδοποιεί τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες πως αν δεν ψηφίσουν υπέρ του πλάνου δεν θα λάβουν οικονομική ενίσχυση. Ο Λόβρο Μάγερ αποτελεί με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Αθηνών. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους εν ώψη των αυριανών αναμετρήσεων με Δυναμό Κιέβου και Πάξη αντίστοιχα. Κλείνει ο Γκουστάβο Σα Ολυμπιακός αναμονή για Τυρτάουι. Ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε επίσημα το τέλος της πορείας του με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.
17: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
19: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
20: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Πάτε πουθενά και με αυτό ανοίγουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Εκπομπή Game Time από τις 2 μέχρι τις 4. Στο μικρόφωνο μαζί σας ο Θεόδωρος Τσολάκης. Μπόλικα πράγματα να πούμε στο 23-24. Τα δικά σας μηνύματα 77-77-10-20. Τηλεφωνικές σας επικοινωνίες που έχουν ήδη ξεκινήσει. Να έρχονται όμως πρώτα να ευχηθούμε να έχουμε και για την Ομόνοια, όπως είχε και ο Απόλλωνας χθες, ένα πολύ ωραίο βράδυ. Να προκριθεί στο Champions League, το ίδιο και οι αυριανές μάχες των Κυπριακών ομάδων, η Πάφος και η ΑΕΚ, να κάνουν τις ανατροπές και να προκριθούν. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, Eco McDonald's και Cable Net. Δεν ξέρω, ασυνομόρισε το σύμπαν, αλλά το Eco Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε ένα κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέρνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Αγγλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Eco Smile, θα αρχίζεις και θα κλείνεις τη μέρα μόνο με προνόμια. Και φυσικά, αυτή τη σεζόν η θέση σου μπορεί να είναι στην κερκίδα. Ο Supersport FM 104 χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Στείλτε μήνυμα στο 2324 γράφοντας το όνομα της ομάδας σας και το όνομα επωνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας σας. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Μπόλικα πράγματα να πούμε, φίλοι ακροατές. Όμως πρώτα θα πάμε σε ακροατή, γιατί είναι στην τηλεφωνική γραμμή με το που αρχίσαμε την εκπομπή. Θυμίστε στο 77-77-10-20. Παίρνετε τα τηλέφωνά σας και σας βγάζουμε στον αέρα. 23-24 τα δικά σας μηνύματα που ήδη έχουν ξεκινήσει να έρχονται και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Ανδρέα μου. Εγώ είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Πολύ καλά. Φίλε μου, να πω καλή επιτυχία της ομάδας για σήμερα και αύριο την Κυπριακή. Και βασικά να σας πω μια κατηνήνηση για να φέρουν οι πολίτες τη Πάφου. Σήμερα ανάψε μη κακιά τώρα που τη λίγο την επαρχία Πάφου. Κούρουσε ένα σπίτι και μακάρι να τη ζήσουν και αυτοί που την πρώτη σήμερα, που την πρώτη μέρα.
0: Μακάρι να δυνάμε και γενικότερα, δεν θέλουμε να έχουμε πυρκαγιές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ, πάει.
0: Και πάμε στον επόμενο ακροατή. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ονομάζομαι Αλεξάνδρος και απλά ήθελα να ρωτήσω, γιατί πριν που είπε ο Μάκης για την Ομόνοια, σε περίπτωση που περάσει σήμερα, θέλω να μου πεις τις ημερομηνίες του επερχόμενου αγώνα.
0: Ναι, να πούμε ότι σε περίπτωση που περάσει η Ομόνοια και περάσει η Λεύσκη, το πρώτο παιχνίδι θα είναι εκτός και θα είναι Τρίτη.
2: Αν άρα περάσει 4 του Αυγούστου.
0: Ναι, ακριβώς. Αν
2: περάσει 3 και τα Δευτέρα και αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι, εντάξει. Ναι, είναι για 4 του Αυγούστου. Και αν σε περίπτωση που περάσει Κραϊόβα θα είναι την Τετάρτη και ναι, στις 5. Και σίγουρα δεν θέλουμε να έχουμε στο μυαλό μας σε περίπτωση που αποκλειστεί.
2: Εννοείται, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά αυτό το αφήνουμε. Γιατί η Ομόνοια έχει το προβάδισμα μπροστά τη, θα παίξει και με 11 παίκτες με την ευχή να μην γίνει κάτι από το ξεκίνημα του αγώνα για να προκριθεί.
2: Έγινε. Thank you.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν πάμε στο επόμενο ακροατή, γιατί έρχονται μηνύματα για τον Απόλλωνα και 867 ρε παιδιά, καλά διάβασα πολλά, θα παίξει Τετάρτη και μετά Τρίτη για το Conference League. Εννοεί τι γίνεται, να πούμε τώρα ακριβώς τι γίνεται, ακριβώς τις ημερομηνίες τις έχει αναρτήσει και στο σελίδα sportfm.com.cy στο σελίδα μας. Συγκεκριμένα και ανώλευκοι πρόκειται να δώσουν το πρώτο αγώνα εκτός έδρας την Τετάρτη 5 Αυγούστου, ενώ επαναληπτικός θα διεξαχθεί στο στάδιο ΑΜΕΓΑ τη Δευτέρα 11 Αυγούστου. Και να πούμε ότι ο αντίπαλος του Απόλλωνα θα προκύψει το βράδυ της Πέμπτης από το ζευγάρι Μπραν Universitate Cluj μετά από το 2-2 που ήρθε στη Ρουμανία το λόγο παιχνίδι. Θυμίζουμε, η Universitate Cluj είναι η ομάδα στην οποία αγωνίζεται και βασικός ο νεόφυτος Μιχαήλ. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει την Πέμπτη. Πάμε στον ακροατή. Καλό μεσημέρι.
3: Θεόδωρε μου.
0: Γεια σας.
3: Όχι, όσο φινιάμω σήμερα.
0: Φινιάρε, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Για πρώτη φορά παίρνω εγώ τηλέφωνο.
0: Είναι τιμή μου, είναι τιμή μου, είναι τιμή μου πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
3: Ναι, Θεοδόρη μου, ήθελα για κοιτώ συντεξίες, αλλά είμαι της Σαλαμίνας, αιώνη.
0: Ναι,
3: αλλά
0: δεν
3: ξέρω με μήνυμα να πέψω με τίποτε, ρε.
0: Για το σύζωτη, κοίταξε, γράψετε στο 23-24, εντάξει, και γράψετε Φινιανός και Νέα Σαλαμίνα.
3: Ναι ρε, δεν ξέρω να πέψω μήνυμα να λόγω.
0: Εντάξει, τώρα που θα έρθω να σε ευρώ, για να σου στείλω, θα σου πιάσω να σου στείλω μήνυμα κανονικά, εγώ μην αγχώνεσαι.
3: Καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εντάξει,
0: καλά, bye bye. Πάμε στο επόμενο μας ακροατή.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
4: Κοιτάξτε κάποια διόρθωση για την κλήρωση της EuroLeague σήμερα. Ο Ολυμπιακός αρχίζει με την Μπασκόνια, όχι με τον Τούπε.
0: Να το δούμε τώρα ακριβώς και θα σας πω.
4: Ναι, είδα το στην σελίδα ότι πρώτη αγωνιστική είναι την Μπασκόνια.
0: Με την Μπασκόνια.
4: Διότι θα παίξει τρία μάτσια εκτός έδρας. Για λόγου έργο...
0: Θα το φτιάξω τώρα, θα το δούμε εδώ στο... να δούμε σίγουρα.
4: Και τον Ντουμπάι Παναθηνα, ο Ολυμπιακός θα παίξει σε
0: η πρώτη αγωνιστική, όπως είναι τα πράγματα εδώ που βλέπω στην ιστοσελίδα που έχει αναρτήσει το επίσημο πρόγραμμα και με ελλαδικές ιστοσελίδες, έχουν την 5η-24η Σεπτεμβρίου Ολυμπιακός του Μπάι. Έτσι το έχουν εδώ.
4: Ναι, αλλά είναι λάθος.
0: Και να το δούμε σίγουρα και να σας πω. Πάρα την
4: αγωνιστική με την Μπάι. Την αλλάστησε που το δικό σας...
0: Όχι, εγώ το βλέπω τώρα από αλλού. Το βλέπω από το επίσημο πρόγραμμα που έχουν
4: αναρτήσει. Κοιτάξτε, βάστε το στο SDNA. Είναι και πρώτη αγωνιστική.
0: Αλλά άλλο ελλαδικό site έχει αυτό που γράφουμε και εμείς. Ένα λεπτό όμως να το δούμε τώρα και να το διαδηλώσουμε. Ένα λεπτάκι.
4: Είναι Μπασκόνια Ολυμπιακός. Και θα παίξει τρία μάτσια εκτός έδρας.
0: Ολυμπιακός.
4: Το πρώτο μάτσο του Ολυμπιακού είναι με τη Ζαλγκίρις εκτός έδρας. Και τρίτο μάτσο πάλι...
0: Γράφει, ναι, εδώ γράφει Μπασκόνια άλλο site, άλλα site γράφουν. Εντάξει, ας να το δούμε και να το
4: κοφερνώσουμε. Και το τρίτο μάτσο, Βίρτους Πολωνία. Βίρτους Πολωνία Ολυμπιακός.
0: Ναι, έτσι είναι.
4: Και αγωνιστική παίζει εντός έδρας.
0: Με την Ανατολού Εφές.
4: Με την Ανατολού Εφές.
0: Εντάξει, μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εντάξει.
0: Άστε
4: απλώς καλύτε. Ήταν εδώ στο...
0: Είναι το έτσι όπως...
4: Ακούσα το που τον Πολύβιο, τον Αλεξάνδρου, τούτον το πράγμα και αυτόν...
0: Το έχουν πάντως Ολυμπιακό, του πάει, το έχουν κι άλλες...
4: Ναι, έχω το κι εγώ παντού, έχω το κι εγώ σε άλλα... Ναι. Αλλά σήμερα τώρα έβαλα το στο έντυπο και έγραψα το αναλυτικά.
0: Ναι, και αλλού είναι
4: αναλυτικά. Και είναι Ολυμπιακός.
0: Αξιά, το δω από την επίσημη ιστοσελίδα της EuroLeague.
4: Πασκόνια Ολυμπιακός. Πασκόνια Ολυμπιακός.
0: Ναι, να το δούμε σίγουρα ακριβώς το πώς το έχει και εδώ και θα ενημερώσουμε ξανά σίγουρα να το επιβεβαιώσουμε σίγουρα.
4: Εντάξει.
0: Να είστε καλά.
4: Εντάξει, γεια σας.
0: Έχουμε επόμενο. Θυμίζω στο 2324 τα δικά σας μηνύματα και σας βγάζουμε στον αέρα στο 77 77 10 20.

Όπως ο Απόλλωνας το πρώτο παιχνίδι θα το δώσει Τετάρτη 5 Αυγούστου και το δεύτερο 11 Αυγούστου, Τρίτη, αν είπα Δευτέρα πριν, λάθος, Τρίτη είναι η 11 Αυγούστου και το διορθώνω αν είχα πει Δευτέρα, είναι Τρίτη που θα παίξει ο Απόλλωνας. Από εκεί και πέρα να πούμε για το ΑΠΟΕΛ, γιατί προκύπτει και μια δυσάρεστη εξέλιξη συγκεκριμένα για τον Ντάνιελ Ματσίνη, που τη δεδομένη στιγμή αντιμετωπίζει το πιο δύσκολο εμπόδιο στην μέχρι τώρα παρουσία του στο ΑΠΟΕΛ. Καθώς θα οδηγηθεί στο χειρουργείο, το είχαμε πει χθες ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να περάσει το χειρουργείο και θα μείνει εκτός δράσης για 3 με 4 μήνες. Είναι πραγματικά σοβαρό πλήγμα για το ΑΠΟΕΛ αυτό. Πολύ πιθανό να επηρεαστεί το μεταγραφικό πλάι της ομάδας. Δεν αποκλείεται να υπάρξει και οποιαδήποτε σκέψη για να προχωρήσει σε ακόμη μια ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης. Ο Αργεντινός να πούμε ότι έχει ήδη ταξιδέψει στην Γερμανία, που θα υποβληθεί σε επέμβαση σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο της Γερμανίας εκεί. Η ιατρική ομάδα του ΑΠΟΕΛ εισηγήθηκε χειρουργική αντιμετώπιση, καθώς ο ποδοσφαιριστής αντιμετωπίζει επίμονες ενοχλήσεις που δεν επίτρεπαν άλλη μορφή θεραπείας. Η απουσία του Ματσίνη σίγουρα θα φέρει τον Σίση Βρίζα και τον Νικόλαο Παπαδόπουλο να αποφασίσουν αν θα κινηθούν και για άλλο ποδοσφαιριστή στα κράτη επίθεση. Εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές εκεί που μπορούν να βοηθήσουν, όμως σίγουρα μια μονάδα που ήταν ο Ματσίνη, σίγουρα ενός ποδοσφαιριστής που θα κάνει τη διαφορά να πάσα στιγμή στο παιχνίδι της ομάδας, είναι μεγάλο πλήγμα. Και μένει να δούμε πώς θα κινηθεί το ΑΠΟΕΛ.

Τώρα αναφορικά για τον Απόλλωνα, γενικότερα χθες ήταν ένα τυπικό παιχνιδί, νομίζω ήταν ξεκάθαρο αυτό και πριν το μάτς. Ο Απόλλωνας παρουσιάστηκε όπως έπρεπε, κέρδισε με 3-0 και πλέον το μεγάλο στοίχημα για τους γαράζιους της Λεμεσού είναι το επόμενο παιχνίδι που θα είναι ή απέναντι στην Μπράν ή απέναντι στην Universitatea Cluj. Είναι ανοιχτή η πρόκριση σε εκείνο το παιχνίδι. Άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς από το πρώτο μάτς γιατί έληξε 2-2 το παιχνίδι στη Ρουμανία. Θυμίζω δεν έπαιξε στην έδρα της η Cluj γιατί υπήρχε ένα μεγάλο φεστιβάλ στην πόλη και στο γήπεδο που δεν επέτρεπε να αγωνιστεί σε εκείνο το γήπεδο η ομάδα του νεοφυτού Μιχαήλ και έπαιξε σε άλλο γήπεδο. Μια από εκεί και πέρα, η Μπραν είναι μια ομάδα την οποία την γνωρίζουμε εμείς, γιατί πέρσι απέκλεισε την ΑΕΚ στα play-off του Europa League. Είναι μια καλή ομάδα η αλήθεια. Νομίζω επειδή είναι μέσα στην έδρα στο παιχνίδι, έχει προβάδισμα θεωρητικό η Μπραν, όμως ανά πάσα στιγμή στο ποδόσφαιρο αυτά δεν μετρούν. Μετράνε τι γίνονται στον αγωνιστικό χώρο και θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα το παρακολουθήσουν οι φίλοι του Απόλλωνα σίγουρα με μεγάλη ανυπομονησία για να μάθουν τον αντίπαλο. Πού θα πάει ο Απόλλωνας, αν θα πάει Ρουμανία ή αν θα πάει Νορβηγία. Και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο σίγουρα και για την επόμενη ευρωπαϊκή πορεία, εκεί που θα είναι και το μεγάλο στοίχημα για μένα για τον Απόλλωνα αυτά τα δύο παιχνίδια, γιατί η Τιλαγκόρη ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πολύ κατώτερη στο θέμα δυναμικότητας απέναντι στους γαλάζιους, ενώ τώρα θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες οι οποίες είναι δυνατές, και η Μπραν και η Cluj. Σίγουρα η Μπραν είναι για μένα ένα επίπεδο πιο πάνω από την Cluj και σίγουρα θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα αν πέσει με την Μπραν ο Απόλλωνας. Όμως σε καμία περίπτωση είναι σίγουρο πως ο Απόλλωνας έχει τις δυνατότητες και έχει δείξει τη δυναμικότητα του γενικότερα, ότι διαθέτει ένα πολύ καλό σύνολο που στην καλή του μέρα μπορεί να δει τον οποιοδήποτε αντίπαλο στα μάτια. Όμως αυτά τα δύο παιχνίδια θα είναι ένα μεγάλο στοίχημα για το σύνολο του Ερνάν Λοσάδα, με σκοπό ο Απόλλωνας να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στο Conference League. Θυμίζω στο 2324 τα δικά σας μηνύματα και στο 77771020 τηλεφωνάτε και βγαίνετε στο ώρα όπως το έχετε κάνει μέχρι στιγμής για να συζητήσουμε ό,τι επιθυμείτε για τις ομάδες σας και όχι μόνο. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε τα πάντα και με τηλεφωνικές επικοινωνίες και μηνύματα φυσικά.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
0: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
3: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
0: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
3: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις.

0: και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
2: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
3: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που έχει απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κόρυφαιας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Ελλάντ Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
9: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
8: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
10: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
11: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
12: Σου ρωτεί, πηγή σου για πάντα.
13: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Super Sport 104.
14: Η ώρα είναι 2:30.
15: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
16: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.

Επιστρέψαμε, φίλοι ακροατές, στο Super Sport 104. Τα δικά σας μηνύματα στο 2324 και τα δικά σας τηλέφωνα στο 77 10 20, για να βγείτε στον αέρα και να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε.

Σήμερα μόνο με 25 ευρώ τον μοίρα ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.gy ή κάλεσε το 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα cablenet. Να ενημερώσουμε και για το φιλικό της αόρθωσης που ρωτάει ο φίλος 313. Μέχρι τώρα η ενημέρωση που υπάρχει από πλευράς αόρθωσης είναι ότι το πρώτο ημίχρονο έληξε με 3-0 υπέρ της αόρθωσης. 2 γκολ του Μάριου Ηλία, 3 σύνολο στην Πολωνία. Στο 27ο λεπτό άνοιξε το σκορ, στο 36ο το άλλο και στο 33ο ο Κίκο. 3-0 η αόρθωση που προηγείται στο φιλικό που δίνει απέναντι στην Σταλ στην Πολωνία. Εδώ σε θυμίζουμε το πρώτο με την Κρακοβία και κερδίζει ένα 1-0 η ανόρθωση και πάει και για δεύτερη νίκη. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για την ψυχολογία της ανόρθωσης και με τον νέο προπονητή. Υπάρχει ομοιογένεια στο ρόστερ, κύριε, αυτό που έλεγα και πριν στις προηγούμενες εκπομπές, ότι ο Ελ Μαέστρο έχει βρει μια ομάδα η οποία έχει ομοιογένεια και το σημαντικό είναι να δέσει και αυτός μαζί της. Και όπως φαίνεται, στα πρώτα ήδη δύο φιλικά η ανόρθωση θα πάει πάρα πολύ καλά. Θυμίζω πως έχει ξεκινήσει η ανόρθωση την αναμέτρηση με Κάλστρεμ, Κίκο, Σεργίου, Ντιόν, Σατίν, Τόσιτς, Καραμανόλη, Μιχάλα, Ευαγόρα, Χαραλάμπους, Ηλία και Χρυσοστόμου. Και είπαμε και τα δύο γκολ του Μάριου Ηλία και του Κίκο γενικότερα, που δείχνει ότι η ανόρθωση έχει ξεκινήσει πολύ καλά την προετοιμασία της.

0: Τραγουδάρα και αυτή φυσικά. Και εμείς συνεχίζουμε την εκπομπή μας το 2324, τα δικά σας μηνύματα. Και για ένα περισσότερο λόγο, όχι μόνο για να συζητήσουμε τα πάντα εννοείται που θέλετε, αλλά και γιατί αυτή τη σεζόν η θέση σου μπορεί να είναι στην κερκίδα. Ζούπε Σπορ 104. Χαρίζει εισιτήρια διαρκές από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Στείλτε μήνυμα στο 2324 γράφοντας το όνομα της ομάδας σας, το όνομα επώνυμός σας και μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας σας. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Πάμε σε ακροατή. Θυμίζω καλείτε στο 77-77-10-20 και σας βγάζουμε στον αέρα όπως το κάνετε μέχρι στιγμής. Καλό μεσημέρι.
1: Μπορείτε.
0: Γεια σας.
1: Ανδρέας Ανόπτωση.
0: Γεια σας, γεια σας κύριε Ανδρέα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Ο Πολύβιος θα είναι στο 4-7 μετά και ο Γιώργος Λεωνίδου είναι στην Ρουμανία απεσταλμένος του Super Sport 104 για να καλύψει το παιχνίδι.

0: Θεόδωρος, το όνομα σου.
1: Ναι, ναι, Θεόδωρος, Θεόδωρος.
0: Εγώ το έλεγα και στο Πολύβιο και στον Γιώργο από πολύ καιρό πριν, ότι λόγω μειονέμειας διανόρθωσης δεν θα κάνει αλλαγές στο ρόστερ. Ήταν καλύτερη ήταν. Άσχετα με τι ένωσε εσύ. Εγώ είπα ότι θα είναι πολλά καλύτερη από πέρσι.
1: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Για... Και όλοι, δεν και μιλούμε για μεγάλα πράγματα. Απλά...
1: Να είναι ανταγωνιστική.
0: Όχι, θα είναι ανταγωνιστική.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ανταγωνιστική και θα βλέπει κάθε αντίπαλο στα μάτια. Γιατί να σας πω κάτι. Με τον Καμορανέζα τη μέρα που ήρθε, η ανόρθωση είδε κάθε αντίπαλο στα μάτια. Και αν θυμάστε καλά, δεν την νίκησαν και μεγάλες ομάδες μέσα στο Αντώνη Παπαδόπουλο πάρα πολλές.
0: Αν εξαιρέσουμε τα πρώτα παιχνίδια που είναι δύσκολα, πέρσι και ξέρω μπορεί να χάσει να αρκετούς που ακούσαμε τα πρώτα τρία δεύτερα παιχνίδια της, πέντε μάλλον, πιστεύω ότι θα μπλεχτεί σε περιπέτειες όπως πέρσι. Αν θυμάσαι πέρσι, πριν να το γαμοραρεθεί, είμαστε μπλεγμένοι. Είμαστε συνεχώς πρώτα λεφτή.
1: Ναι. Και μετά που ήρθε ο Καμποραρέτζη ήταν πολύ διαφορετικά πράγματα.
0: Τώρα και σπέρα έγινε κάτι.
1: Μετά δεν τα κατάφερε. Η αλήθεια έπρεπε να αλλάξει προβοητεία όρθωση.
0: Μπράβο.
1: Αν δεν αλλάζε θα ήταν πιστεύω χειρότερα και δύσκολα τα πράγματα. Ενώ με την αλλαγή που ήρθε ο Καμποραρέτζη ήρθε μια άλλη ψυχολογία στην ομάδα. Είδε μια διαφορετική αόρθωση μέσα στο αγωνιστικό χώρο με αρχή, μέση και τέλο. Ενώ πριν δεν την είχε, για να είμαστε ειλικρινεί, και ήταν καλύτερη σε θέμα τακτική και πλάνου.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και να σου πω κάτι, είναι φιλικά αυτά. Αλλά όταν ξεκινήσει τα πρώτα δύο φιλικά ή κάνει δύο νίκες και έρθει και το τρίτο καπάκι στην Πολωνία που είναι με τον Ατρόμητο, είναι πιο δύσκολο φιλικό. Και καταφέρει και εκεί ακόμη να κερδίζει. Είναι και η ψυχολογία. Δεν λέμε για οτιδήποτε μεγάλο, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά είναι και η ψυχολογία και στον κόσμο και στου ποδοσφαιριστέ και στον προπονητή και σε όλο το οικοδομήμα.
0: Να σου πω κάτι, φίλε μου, ειλικρινά, τα φιλικά. Δεν τα σκέφτομαι καθόλου, ούτε βασίζουμε πάνω τους τίποτε, γιατί έχω το παράδειγμα της ΑΕΛ. Αν θυμάσαι, ξέρω πόσο χρόνο είσαι, αν θυμάσαι η ΑΕΛ μια χρονιά δεν έχασε φιλικό στην προετοιμασία και πήρε διαβάνηση.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει, αυτά είναι διαφορετικά. Εντάξει, σίγουρα τα πιο σημαντικά είναι τα επίσημα. Όμως πιστεύω ότι γιατί υπάρχει ομοιογένεια στην ανόρθωση, θα είναι έτοιμη στην αξιοπροαθλήματο. Φυσικά πρέπει να τονίσουμε ότι έχει δύσκολο πρόγραμμα. Έτσι, να το θυμίζουμε αυτό.
0: Σίγουρα, λόγω τη ομοιογένεια όμως πιστεύω ότι θα εμπλακεί σε περιπέτειες. Και περιμένω κάτι παραπάνω που γίνει. Κάτι που. Να φύγει από την οκτάδα, δεν περιμένω να ξεφύγει από την οκτάδα, απλά πιστεύω ότι θα μπλεχτεί σε περιπέτειες.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω ότι δεν θα μπλεχτεί σε περιπέτειες και γρήγορα θα καθαρίζει από αυτές τις περιπέτειες. Και συγκεκριμένα να πούμε ότι για το πρόγραμμα που λέγαμε ότι είναι με την ΑΕΛ το πρώτο παιχνίδι, να το θυμίζουμε αυτό το πράγμα, και μετά έχει Απόλλωνα επίσης εκτός, ΑΠΟΕΛ εντός, Σαλαμίνα εκτός και Πάφος εντός. Οι πρώτες πέντε αγωνιστικές είναι δυνατές, είναι δύσκολες.
0: Σίγουρα. Ένας φίλος την περασμένη εβδομάδα, φίλος ακροατής, πήγε στο ραδιοσταθμό και είπε, ο δικός σας, και είπε ότι αν δεν πάρει βαθμό, λέει, τα πρώτα παιχνίδια για να ορθωθεί, έγινε ολόγησα διαβάθμιση δηλαδή. Εγώ να διαφωνήσω κάθε τα μαζί του, διότι και είπατε και το πολύ του πολύ το πράγμα και του Γιώργου ότι και χωρίς προπονητή στον πάγκο να ορθωθεί δεν πάει διαβάθμιση.
1: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Ας πω η αλήθεια. Εντάξει, δεν είναι κακό να λέω την άποψή μας. Η ανόρθωση είναι ομάδα που πιστεύω, η ανόρθωση, η Ομόνια, το ΑΠΟΕΛ, ο Απόλλωνας είναι ομάδες οι οποίες μιλάει φανέλα και όσο και ρομαντικό και να ακούγεται αυτό, νομίζω πρέπει να είναι όχι απλά κακή μια ομάδα από αυτές για να πάει διαβάθμιση. Πρέπει να μην, που το λέει και έφραζα, μην βλέπετε.
0: Ακριβώς, και η φανέλα εμπαρετεί αυτών των ομάδων και ο κόσμος που έχουν, που κουβαλούν πάνω τους.
1: Και να μιλήσουμε και λίγο ευθέως για το κομμάτι του ρόστερ της αόρθωσης. αν το πάρεις και δεις, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν προσωπικότητα μέσα, δηλαδή και που θέλουν να κάνουν και το δικό του ριστάρ. Παραδείγματος χάρη ο Μάριος Ηλία. Σε τρία παιχνίδια, σε δύο παιχνίδια βάλε τρία γκολ. Είναι φιλικά, ναι. Όμως είναι ένας επιθετικός που είχε έλλειψη από αυτοεπίθεση και από ψυχολογία.
0: Ναι, μπορεί να είναι διαφορετικός πέτρες. Μπορεί να βάλει και 15 τέρματα αυτό ο Μάριος Ηλία.
1: Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Γιατί είναι ποδοσφαιριστής που έδειξε στην καριέρα του ότι όταν είναι καλά ψυχολογικά και έχει την αυτοεπίθεση μπορεί να βάλει και 15 γκολ.
0: Έχει τον γκολ, έχει τον γκολ ο Μάριος Ηλία, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Η ομάδα τούτη, εδώ ρε μου να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μιλούμε τώρα να κάνει τούτη ομάδα, τούτη ομάδα που έχουμε τώρα, 3-4 δυνατές προσθήκες, δηλαδή μιλήσω δυνατές, μάξιμο στο στένσι, μάξιμο. Δηλαδή, ο καλύτερος μας πέστη ήταν ένα στένσι, ας πούμε, και 3-4 πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Και τούτη ομάδα να χτυπήσει εξάβα, ναι, αν είχε το ρόστερ που σου λέω τώρα. Γιατί και θέλει πολλούς παιχτές για να χτυπήσει εξάβα, ρε όχι. Είχε Ευρώπη. Τρεις-τεσσέρις παιχτές θέλει. Αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Ένα πορευτή είναι τούτος και βλέπουμε τη χρόνο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Πάμε στο επόμενο ακροατή. Καλό μεσημέρι.
2: Έλα ρε Θεοδόρια.
1: Γεια σας.
2: Χάρης ο παδός της Νέας Σαλαμίνας και της Κουάντρα Αντζούρα.
1: Γεια σας κύριε Χάρη, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά. Καλώς όρισες κλασικά την εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο σταθμό και γενικότερα. Πώς βλέπετε την ομάδα σας?
2: Άσε να δούμε τις ομάδες. Θόδωρε να μην λέμε και μεγάλα πράγματα.
1: Δεν είπαμε μεγάλα πράγματα. Είπαμε ότι η Ανόρθωση έχει μια ομοιογένεια στο ρόστερ της, που σίγουρα και αυτό που είχαμε μπει είναι ότι δεν είναι για μεγάλα πράγματα 100%, αλλά νομίζω δεν θα μπει σε περιπέτειες.
2: Το λοιπόν Θόδωρε, θα πάμε στον τελικό του Μοντιάλ. Αυτή η Αργεντινή που είδαμε, Θόδωρε, ναι, δεν ήταν η Αργεντινή, ήταν η σκιά της Αργεντινής. Εγώ έχει τόσα χρόνια που παρακολουθώ παγκόσμια κύπελλα, δεν έχω ξαναδεί την Αργεντινή σε τέτοιο χάλι. Δηλαδή να μην μπορεί να κάνει επίθεση σε ολόκληρο το πρώτο
1: μισθό. Και ο καλύτερος της παίκτης να μην φανεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
2: Αυτή η κατάσταση όμως, Θόδωρη, έχει την εξήγηση της. Αυτή η ομάδα έχει κατακτήσει το περασμένο Μουντιάλ, έχει κατακτήσει κατόπιν το Κόπα Αμέρικα, επί σειράν, μεγάλη σειράν αγώνων ήταν αίτητη, νομίζω κάπου 30 παιχνίδια ήταν αίτητη, ήταν επόμενο σε κάποιο παιχνίδι να ξέρεις, να κάνει την κοιλιά της.
1: Σαν ομάδα ήταν καλύτερη η Ισπανία.
2: Η Ισπανία ήταν καλύτερη σε αυτόν τον, αλλά η Αργεντινή, και παρόλα αυτά, Θόδωρε, έχασε με 1-0, θα μου πεις, αν δεν ήταν ο δερματοφύλακας, μπορεί να φάει και 4-5. Αν δεν ήταν ο δερματοφύλακας.
1: Όπως είναι ο δερματοφύλακας σε μια ομάδα και μια πολύ καλή ομάδα ξεκινά πάντα από έναν πολύ καλό δερματοφύλακα.
2: Αυτό που θέλω να πω, Θόδωρε, είναι η Αργεντινή είναι η πρώτη υπερδύναμη στον κόσμο με τα, αν το ξέρεις, σε στρόπαια. Είναι πρώτη υπερδύναμη, δηλαδή είναι υπεράνω και της Βραζιλίας και τις άλλες να πούμε. Είναι πρώτη σε τρόπια, σε κατακτήσεις, στον κατάλογο της FIFA.
1: Τη δεδομένη στιγμή προσπαθώ να δω τον κατάλογο της FIFA ακριβώς τι γίνεται, γιατί αν δεν κάνω λάθος στην πρώτη θέση ήταν η Ισπανία. Όπως είναι τώρα τα πράγματα.
2: Έλα ρε Θεοδωρε.
1: Ναι, με ακούτε?
2: Ναι.
1: Ναι, σας λέω, νομίζω ότι δεδομένη στιγμή στην κατάταξη είναι η Ισπανία η πρώτη. Όχι μόνο στα τρόπαια, γενικότερα.
2: Η Αργεντινή είναι πρώτη, Θεοδωρε.
1: Εννοείται στα τρόπαια.
2: Έχει. Βέβαια, έχει, ναι. 16 Κόπα Αμέρικα. Μόνο 16 Κόπα Αμέρικα.
1: Ναι, στα τρόπαια, ναι. Εντάξει. Είναι και άλλα πράγματα μέσα στην παγκόσμια κατάταξη όμως, έτσι.
2: Έχει τρία παγκόσμια κύπελλα. Έχει τρία διπυρωτικά. Έχει και καλούς τελικούς, χαμένους τελικούς. Είναι η πρώτη υπερδύναμη στον κόσμο, σε τρόπαια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, για χαρά, θα τα ξαναπούμε.
1: Εννοείται, εννοείται. Τη δεδομένη στιγμή, εκτός από τα τρόπια γενικότερα, για να το ξεκαθαρίζουμε αυτό, στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, η πρώτη είναι η Ισπανία. Να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Όχι σε τρόπια μόνο και γενικότερα, μιλάμε για την παγκόσμια κατάταξη που υπάρχει στη FIFA και είναι αναρτημένη. Πάμε τώρα στον επόμενο ακροάτη και θυμίζω στο 2324 τα δικά σας μηνύματα. Ο 737 θέλει να πούμε του Ρόζα, ο Ρόζας έφυγε, δεν είναι εδώ, να βάλει το λέει λιμ, λέει λέει, κάνει έναν μπυρί, λέει ναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αν πάμε σε αυτά τραγούδια από τώρα θα έχουμε πρόβλημα. Άρα εντάξει, άστο. Και ή το τι με κοιτάζεις Ρόζα μου διανέλος, λέει ο 737, εντάξει, 737 μου μεσημέρι είναι ακόμα, ελπίζω να μην ξεκινήσεις πάντορα. Πάμε στο επόμενο ακροατή.
3: Γεια σας, αγαπητέ.
1: Γεια σας.
3: Τάσο, όρθι στον Τύρα.
1: Γεια σας.
3: Ο αγαπητός προηγουμένως ξαναείπεν το στον κύριο Μαπαδεσέο και είπεν του όντως είναι Ισπανία για όλα τα αθλήματα.
1: Ναι, είναι
3: για την Αργεντινή. Γυρίζουμε στη σελίδα. Αγαπητέ Άντρε Ανόρθωση, προηγουμένως είπες για την ομάδα μας. Η ανόρθωση είναι, η θέση της είναι 7η, μπορεί φέτοι να πάει έτσι τις 5 βόλες. Όπως πέρσι είπα τους, η ανόρθωση θα πάει 7η, δεν πάει που βαθμίσει.
1: Ναι.
3: Το λοιπόν, είναι... και νου, πέτω.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό, ακριβώς όπως το είναι.
3: Ναι, ναι. Το λοιπόν. Εχθές ξέφυγε πάλι, γιατί είπε προηγουμένως ο Αντρέας ένας ακροατής από το όνομα του. Άρης Αρχικαγκούργος εχθές. Την εκπομπή του Βολίβιου.
1: Ήμουν εδώ εγώ. Εγώ ήμουν εδώ. Εννοείται στο 4-7.
3: Ναι, 4-7.
1: Βγήκε εδώ και είπε κάτι.
3: Ακούσα τον Αντρέα μου τον αρθοζιάτη μου τώρα, επειδή έχαλασε το ράδιο μου και είναι πράγμα εκείνο που θέλω να αγοράσω.
1: Μας το είπε και χτες εδώ.
3: Ναι, άκουσα τον Αντρέα μου το είπε. Το λοιπόν, και είπε το στον Βολίβιο. Είναι, να το πω έτσι μια ντροπή. Έπιαν, είπε, 6 αγωνιστές θα πιάει βαθμό. Και θα πάει υποβάθμιση. Έπιαν του έμπηξα δουλεία, γιατί είχα ρωτήσει τον Πολίβιον και τον Λεωνίδου να σου πει αυτόν και αυτό. Και ενευρίασε μου σε μια ημέρα, είπα του, ξέρει, έφερα με κάποια ειδικά που τι, Αμερική, να Γιάννη. Γέλασε. Και κατηγόρησε με μέσα στο ράδιο. Να λέει τον κύριο Στέλιο, έπρεπε να μου κλείσουν τον τηλέφωνο. Έπιαν τηλέφωνο, λέω κύριο Στέλιο, σου πω, εγώ είμαι που του είπα. Εκείνη την αυγενή να λέει, το 45 την προηγούμενη φορά πέντε το 90% 95% ακρόασε ένα γράμμα τη. Α, ποιος δεν μπορεί να το δει ο κύριος όλα. Και ενευρίασε με, έμπηξα τούτα, γιατί βρεθήκαμε στη...
1: Πάμε να πάμε στη αόρθωση. Να μιλήσουμε για λοιπόν την ομάδα σας. Τη δεδομένη στιγμή είναι στο 3-0. Δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι. Θα έχει και
3: επίσημη να σου πω. Επειδή άκουσα ότι έβαλε δύο ο Μάριος Ηλίας. Στο φιλικό σήμερα.
1: Ναι, ο Μάριος Ηλία βάλε 2 γκολ μέχρι στιγμής.
3: Ναι. Πέρσι είπα του Λεωνίδου και του Μπολίβιου θα βάλει 10 τέρματα ο Μάριος. Ήρθε λαχωμένος, ήταν μέσα στον πάγκο, έβραζε στην Πάφο. Έπαιζα έξω, βάλε ένα. Ξέρετε, πιστεύω ότι θα ρίξει τα 10. Γιατί είναι, εγώ λέω, καθαρό μονάλογο ο μικρός.
1: Ναι,
3: έτσι τον βλέπω τον Μάριο Ηλία.
1: Εγώ πιστεύω ότι αρχίζει και βρίσκει τώρα αυτόν τον Μάριο Ηλία. Γιατί πραγματικά έχει ικανότητες, έχει τον κόλ στο αίμα του. Και να σου πω κάτι, όταν το είπα, πολλοί ήθελαν να μου πούν ότι δεν συμφωνούν. Εντάξει, αλλά εγώ το υποστηρίζω ότι ένας καλός Μάριο Ηλία μπορεί να σκοράρει αρκετά γκολ.
3: Μπράβο. Ήταν ψυχολογικά πέρσι που ήταν που μπάφω. Ευθέντζο και Σπάγια για μένα είναι ευθέντζο και Μορανέζι. Δεν το με το λαλούμε. Ευτυχώς όπως ο
1: Σπάγια δεν του παιχάρες. Είχαν δώσει αρκετές ευκαιρίες πέρσι και αρκετό.
3: Μπράβο, ψυχολογικά,
1: και ψυχολογικό. Όταν τώρα έρχεται ένας προπονητής όπως είναι ο Ελ Μαέστρο, φαίνεται. Εντάξει, είναι δύο φιλικά, δεν είδαμε κάτι περισσότερο. Αλλά φαίνεται ότι στο κομμάτι ψυχολογίας παίζει ρόλο ο προπονητής αυτός. Γιατί τώρα ξεκινά ένας παίχτης που πέρσι δεν έβαλε, δεν ξέρω, δύο γκολ.
3: Έναν
1: γκολ, ακριβώς. Και να βάζει 3 σε.
3: Φιλικά.
1: Ναι, και εντωμεταξύ, έβαλε 2 γκολ σαν ημίχρονα στα 45 λεπτά.
3: Ναι.
1: Δεν ξέρω
3: τώρα. Ακούσα το που είναι εκπομπή στο αγαπητέ.
1: Ναι, ήταν στο ημίχρονο 3-0.
3: Ναι, ναι.
1: Νομίζω κάτι
3: άρα λέει. Σημαίνει η ψυχολογία ανεβαίνει.
1: Γι' αυτό
3: και. Το 85 για προσωπικά για μένα. Τώρα που τα ακούσα.
1: Και για μένα προσωπικά αυτή η αόρθωση ο προπονητή που, που χρειάζεται και φαίνεται ότι τον έχει βρει είναι προπονητής ψυχολογίας.
3: Λοιπόν, έχουμε άλλο ένα λεπτό, γιατί πάει νομίζω διάλειμμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε τώρα και να πάμε διάλειμμα.
3: Ναι. Μιλήσατε μόνο τον Πολύβιο χτες, την Τρίτη να είσαι στο σταθμό, εσύ.
1: Την Τρίτη, την άλλη.
3: Από Ρωτώ.
1: Όχι, δεν είμαι σίγουρο. Νομίζω όχι, δεν θα είμαι.
3: Να περάσεις π.χ. Τετάρτη.
1: Μάλλον την άλλη εβδομάδα δεν θα είμαι. Εντάξει, να το δούμε. Έχω και σαν δεν μπατζουγιές.
3: Εντάξει, απλώς ερώτησα.
1: Ναι, ναι, είμαι αυτή την εβδομάδα όλοι.
3: Εντάξει, επειδή λείπει ο παρέα μου ο Λεωνίδου, είπα του Πολύβιο χτες να προπεράσω την Δευτέρα, αλλά λίγο καλύτερα την Τρίτη.
1: Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά.
3: Να φέρω κάτι τώρα για στο κανάλι.
1: Να μας αφήνει η τσάντα.
3: Η μνήμη του γιού μου. Εγώ να φέρω, αν περάσει, πέρασε, αν μένα θα τα ακούν αλλού.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Το λοιπόν, έτσι είπα, χτες πας στα νεύρα μου, που είπε ο συγκεκριμένος ακροατής αρχικακούργος, καλό του, πέρκει έμπερασε Ομόνια. Εμμονή με λαμβάνει να παιδί μου. Μάθουμε εσύ. Έτσι δεν είπα, συγγνώμη να.
1: Εννοείται, δεν είναι αυτά, δεν τα θέλουμε.
3: Και περίμενε, άκουσε. Και ζήτησα και συγγνώμη που είσαι Ομονιάδε. Αν με έμπερασε, ας το μια που το φτύνα το κόψεις. Ευχαριστώ, μπαμπάι. Γελάς, μπαμπάι.
1: Γεια σας, γεια σας. Με 7.37 συμβιβάζομαι και με την Μολυβιά. Τώρα πάμε σε διάλειμμα και θα δούμε τι θα έχουμε μετά.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Σπίτι στην πόλη, στο βουνό ή κοντά στη θάλασσα. Η Λόξον από τη Sherwin Williams είναι φτιαγμένη για τα δύσκολα. Έχει αντοχή στην αλμύρα, στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και στους ατμοσφαιρικούς ρήπους, προστατεύοντας το κτίριό σας για χρόνια. Λόξον, η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
7: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Να θυμάσαι ότι η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα, ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες, χώρους κοινής χρήσης ποδηλάτων και πεζών και πλατείες ή πεζόδρομους στους οποίους υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Τα e-scooter πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η ταχύτητά τους στο οδικό δίκτυο να μην υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα ή τα 10 χιλιόμετρα σε πλατείες και πεζόδρομους. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.
8: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
9: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
8: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
9: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μη χάσεις την ευκαιρία.
8: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
10: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
11: Τα νέα, μωρό μου!
10: Α, ανακαινίζουν το.
1: Έτσι,
10: αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
1: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
10: Α, μόνο τηλεόραση.
1: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
10: Λίγο. Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, ναι.
1: Ξέρω, ξέρω.
10: Είτε που καθόμαστε καλό. Εφίαμεν. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
11: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Καραλάμους.
12: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Super Sport 104.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
16: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
17: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
18: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πετρού. Αντίστροφα μετρού στην Ομόνια για την σημερινή ρεβάνς με την Καϊράτ στο Αλμάτι στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League, εκτός ο τιμωρημένος Νεκό. Σέντρα στις 6, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την Cita Vision. Την πόρτα του χειρουργείου αναμένεται να περάσει ο Μαντσίνη στον Αποέλ μετά τον τραυματισμό του στον ώμο, ενώ υπολογίζεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου 3 με 4 μήνες. Στο μεταγραφικό κάδρο των γαλαζοκιτρίνων ο Φακούντο Πέρες. Ο ΚΟΑ εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής και διορισμού του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού. Συγκεκριμένα ο ΚΟΑ υποστηρίζει ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμμόρφωση με την νομοθεσία και γνωστοποιεί ότι έχει ήδη ζητήσει από την ελεκτική υπηρεσία να διερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία ή ελλείψη αυτής να προχωρήσει σε έλεγχο ολόκληρης της διαδικασίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο φιλικό της ανόρθωσης επί πολωνικού εδάφους κόντρα στη Στάλ Μολδαβίας. Η ομάδα του El Maestro προηγείται με 3-0 με 2 γκολ του Ηλία και πέναλτι του Κίκο. Η ικανοποίηση επικρατεί στον Απόλλωνα για την εικόνα της ομάδας. Στα της ενίσχυσης το ψάχνουν για κεντρικό και ακραίο επιθετικό οικιανό λευκή. Αμφίβολος παραμένει ο Κορέγια εν ώψη της αυριανής ρεβάνς της Πάφου με την Χάιντουκ. Εξετάζουν διάφορες περιπτώσεις επιθετικών οι κυπελούχοι. Χωρίς τον τιμωρημένο Φάντερχον θα παραταχθεί η ΑΕΚ στον αυριανό αγώνα με την Μπεϊτάρ. Επιστρέφει ο Σαμπορίτ. Στις 6 και 15 η συνέντευξη τύπου του Μάουρο Καμορανέζη. Πρώτον πυλών της ΑΕΛ ο Μόρτεν Μπιόρλο, στις 6 φιλική αναμέτρηση με την Ομόνια Ραδίπου, η οποία θα είναι και κλεισμένων των θυρών. Διπλή προπόνηση συμπεριλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Άρη, αύριο το τελευταίο φιλικό επί πολωνικού εδάφους με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Έγινε γνωστό το πρόγραμμα της EuroLeague της νέας περίοδου. Ξεχωρίζουν τα ντέρπι των αιωνίων. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 11 Δεκεμβρίου με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, ενώ η δεύτερη στις 12 Φεβρουαρίου στην έδρα του Ολυμπιακού. Στην πρώτη αγωνιστική ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρα στην Μπασκόνια και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή. Ο Λόβρο Μάγερ αποτελεί με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Αθηνών. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους εν ώψη των αυριανών αναμετρήσεων με Δυναμό Κιέβου και Πάξη αντίστοιχα. Κλείνει η Γκουστάβο Σά ο Ολυμπιακός Πειραιός αναμονή για τη Τραουή. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.
22: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
23: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Και επιστρέψαμε, κύριε ακροατές του Super Sport 104, με αυτή την τραγουδάρα, κύριε, για το 737 που ζήτησε Μητροπάνο, Μολυβιά, γενικά Τερλέγκα, ό,τι θέλει, αλλά συμβιβαζόμαστε με τον Μητροπάνο την δεδομένη στιγμή για αυτή την τραγουδάρα πραγματικά, που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Στο 23-24 τα δικά σας μηνύματα, στο 77-77-10-20 τηλεφωνάτε, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε. Και να ευχαριστήσουμε τους μεγάλους μας χορηγούς, την McDonald's, την Ecogen Cabonet. Θέλεις δροσιά αλλά θέλεις και γεύση, η Sprite Zero μιξάρεται με Pink Grapefruit και φέρνει ένα ηλεκτρικό sour twist στα αγαπημένα μας γεύματα στα εστιατόρια McDonald's. Go on, taste the mix experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Και επειδή έχουμε ακροατή στην τηλεφωνική γραμμή, πάμε αμέσως σε αυτόν.
1: Hello.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή μεσημέρι, παιδιά.
0: Τι κάνουμε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά. Πάμε να σπίτι να βράψουμε το ποδόσφαιρο λίγα και στην Ομόνια.
0: Ναι. Τι βλέπετε?
1: Έφυγε δύσκολα, αλλά πιστεύω πέστω ότι ένα μηδέν να δέρουμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι η Ομόνια δεν θα χάσει. Και θα προκριθεί.
1: Ναι, όχι πιστεύω, γιατί που τους είδα στο Βασιλεί που παίζανε 11 παίκτες, όχι δεν είχαμε πρόβλημα. Μετά, εντάξει, είναι το λάθος τσάμε, πήρα στη γενεμάδα, δεν ψυχολογικά, αλλά πιστεύω ένα καλύτερο ομάδα η Ομόνια.
0: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω ότι είναι βάση και τα δεδομένα που υπήρχαν στο παιχνίδι, αλλά και τα δεδομένα γενικότερα. Δηλαδή, μια ομάδα που παίξε 25 επίσημα παιχνίδια και η Ομόνια παίξε το πρώτο της, για μένα ήταν πιο έτοιμη από αυτή.
1: Σίγουρα, σωστά. Εντάξει, μάπα δεν ξέρει να
0: πει. Ναι, σίγουρα, είναι διαφορετικό. Είναι μέσα στην έδρα του αντιπάλου. Ήταν δύσκολο το ταξίδι, πρέπει να το τονίσουμε αυτό.
1: Ταξίδι, ναι.
0: Ναι, όμως πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα η Ομόνια θα περάσει με ένα αποτέλεσμα. Εγώ βλέπω ακόμη και 0-0 το σημερινό παιχνίδι, να σου πω η αλήθεια.
1: Μπορεί, φίλε μου, εγώ είπα ένα 0 έτσι, αλλά πιστεύω να βάλουμε γκολ. Εγώ έστω ήταν γκολ να βάλει η Ομόνια. Εξαρτάται την τάση ψυχολογία της ομάδας να πάει και να δούμε να μπορεί να γίνει υπόψη. Εντάξει, δεν έχουμε ανοίξει καμία μεταγραφή τίποτε. Ναι.
0: Όχι, πάντως για τα μεταγραφικά μίλησε χθες ο Χένικ Μπέρκ και νομίζω η ατάκα του, κατά την άποψή μου, τα λέει όλα. Συγκεκριμένα είπε ότι δεν ξέρω αν θα έχουμε μεταγραφή στο επόμενο διάστημα. Έχουμε ήδη πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι εύκολο να βρούμε παίκτες που να μπορούν να βελτιώσουν την ομάδα περισσότερο. Η ομάδα μας όταν ξεκίνησε πέρσι το καλοκαίρι είναι σαφώς διαφορετική από φέτος. Η προσοχή μας είναι στον αγώνα και δεν σκεφτόμαστε τις μεταγραφές. Το παράθυρο παραμένει ανοιχτό και το παρακολουθούν. Νομίζω είναι ξεκάθαρο με το τι λέει ο Χένιγκμπερκ, ότι τη δεδομένη στιγμή δεν έχει βρει κάτι η ομάδα προγραμματισμού που να είναι κάτι καλύτερο από αυτό που ήδη υπάρχει στο ρόστερ. Με λίγα λόγια αυτό είναι. Και να σου πω και κάτι. Παρά να γίνει μεταγραφή, για χάρη της μεταγραφής, για να ακουστεί ότι έγινε μεταγραφή και ήρθε για αυτός και γενικότερα καλύτερα να υπάρχει υπομονή και ας γίνουν οι μεταγραφές ακόμη και τέλος του Αυγούστου, φτάνει να έρθει παίκτης ο οποίος θα κάνει τη διαφορά. Θυμάσαι πέρσι τι έγινε με Τάνκοβιτς και Μάιερ.
1: Μάλιστα, πέρσι ήταν και οι δύο μεταγραφές.
0: Γι' αυτό και κατά την άποψή μου η Ομόνια έχει την ομάδα και να περάσει και την Καϊράτα από το Καζακστάν και να περάσει και την Λεύσκη την επόμενη εβδομάδα. Το θέμα είναι τι θα γίνει στα play-off του Champions League αν καταφέρει να φτάσει μέχρι εκεί. Γιατί νομίζω αν καταφέρει να φτάσει μέχρι εκεί η Ομόνια θα κάνει την υπέρβαση.
1: Ναι, πρέπει να κάνει μετά. Ναι, σωστό.
0: Είναι πολύ διαφορετικό το ένα με το άλλο. Φυσικά ευελπιστούμε απόψε να δούμε μια καλή Ομόνια που θα πάρει την πρόκριση.
1: Σίγουρα, μακάρι να πάνε και άλλες εκεί.
0: Ακριβώς και η ΑΕΚ και η ΠΑΦΟΣ, εντάξει, πιο δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω...
1: Αλλά όχι αγαλόρθω, τα πιστεύω, εγώ πιστεύω την ΠΑΦΟ, ότι μπορεί να το ανατρέψει.
0: Το έχει ξανακάνει.
1: Ναι.
0: Μέσα στη...
1: Μακάρι να
0: πάνε
1: και ΑΕΚ, μακάρι να πάνε όλες οι κυπριακές ομάδες.
0: Νομίζω είναι πιο δύσκολη αποστολή της ΑΕΚ. Παρόλο που, παρόλο που κέρδισε 1-0 και εντάξει τη Χάιντουκ 2-0, επειδή είναι και εκτός έδρας, το καλό είναι ότι δεν είναι μέσα στο Ισραήλ. Το τονίζουμε αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Όμως νομίζω η Μπεϊντάρ είναι η καλύτερη ομάδα από όλες αυτές που επέξαν οι κυπριακές ομάδες σε αυτό το γύρο.
1: Και πέσε ένα τυχή, πέσε με την αντίπαλο.
0: Και η Χάιντουκ επίσης. Και η Πάφος ήταν άτυχη σε εκείνο.
1: Να τα δούμε, φίλε μου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έχουμε επόμενο ακροατή και πάμε σε αυτόν. Γεια σας. Γεια σας.
1: Ο Χάρης είμαι.
0: Γεια σας.
1: Δεν πήρα
0: προηγουμένο.
1: Μα αυτός σαν Αστραζάνι, ρε Θοδωρέ.
0: Ποιος?
1: Ισπανία είναι. Ισπανία, αυτός του πήρε εγκατομπίνη από εμένα.
0: Ναι.
1: Ισπανία είναι πρώτη σε κατακτήσεις τροπέων της. FIFA.
0: Όχι. Δεν είπε ότι... Ένα λεπτό για να ξεκαθαρίσουμε τι είπαμε.
1: Εγώ μίλησα... Άκουρε Θοδωρέ. Εγώ μίλησα η Αργεντινή είναι πρώτη σε κατακτήσεις τροπέων της FIFA. 16 Κόπα Αμέρικα, 3 παγκόσμια, 3 διπυρωτικά και άλλους καμένους τελικούς. Αυτός λέει η Ισπανία είναι πρώτη. Από πού στα που... προχθές είχε ένα παγκόσμιο κυπέλλο.
0: Ναι, η Αργεντινή έχει τα περισσότερα τρόπαια, όπως είπετε. Όμως, βάσει παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, που σας είπα ότι δεν είναι μόνο τα τρόπαια.
1: Μιλούμε για το τρέχον έτος. Είναι πρώτη, ας πούμε...
0: Η Ισπανία.
1: Ναι, αλλά σε κατακτήσεις τροπέων είναι η Αργεντινή.
0: Πράγμα. Απλά, όταν λέμε παγκόσμια κατάταξη της FIFA... Εννοούμε αυτή που υπάρχει τη δεδομένη στιγμή. Για να το ξεκαθαρίσω.
1: Εμείς μιλούμε για τρόπαια.
0: Εντάξει, για τρόπαια είναι Αργεντινή. Είναι Αργεντινή. Στα τρόπαια είναι Αργεντινή. Έχει 16 Copa America, έχει ένα Confederation, έχει έναν Pan-American, έχει τρία παγκόσμια κύπελλα. Για ένα λεπτό να δω και τα άλλα σου θα πω αναλυτικά.
1: Έχει δύο Conmebol.
0: Ισπανία σύνολο σε τρόπαια.
1: Ισπανία ως προχθές είχε ένα παγκόσμιο κύπελλο.
0: Έχει δύο παγκόσμια κύπελλα, 4 ευρώ και έναν Nations League.
1: Φέρει ψωμιά να φτάσει την Αργεντινή.
0: Τέλος πάντων. Σε τρόπαια συμφωνώ μαζί σας, είναι τα περισσότερα που έχει η Αργεντινή.
1: Ακριβώς. Εξηγηθήκαμε.
0: Ναι, η παγκόσμια κατάταξη όπως της FIFA είναι διαφορετική.
1: Άλλον τώρα.
0: Ακριβώς. Τώρα μιλούμε σωστά.
1: Εντάξει.
0: Καλή
1: συνέχεια.
0: Πάμε στον επόμενο.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Θεοδωρέ.
0: Ναι.
2: Τι κάνουμε,
0: Καλά, εσείς, πώς είστε?
2: Για χαρά. Ο νεοκλητικός πήγε Ρουμανία.
0: Ο Γιώργος, εντάξει, ρε, είναι ο κλητικός, ρε, καλό μωρό, ρε.
2: Αστιεύκουμε το, ρε.
0: Ξέρω, αγαπάτε τον πολλά.
2: Ευχήνω, μάλλον, αλλά είπα του ότι πρέπει να βρω τον καραπατάκι πριν το παιχνίδι για να μην τον φύγει να πάει.
0: Δεν θα είναι Γκαντέμογλου, θα είναι γουρλής, σου το λέω.
2: Όπως λαλούμε, κάποια μαύρη που λαλούμε, ποιος κάποιος του μαύρους τους.
0: Όχι, μακάρι να είναι γουρλής και να γίνει μεγάλη ανατροπή για την Άγη να περάσει.
2: Εγώ
0: πω ότι για περάσια
2: δεν πρέπει
0: να πάει. Φίλε, πήγαινε όμως τώρα για πάει. Δεν μπορεί να πάει. Δεν θα πάει.
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι
0: Ας σου πω κάτι. Και να τες φάει ο Καμοράρες. Ενώ σου και αποκλειστία. Για μένα δεν είναι ευθύνη του Καμοράρες. Γενικότερα. Γιατί...
2: Κύριε, κοινός στη ομάδα.
0: Κοινός
2: έκαμε τη μεταγραφή.
0: Και
2: μην αρχήν
0: κι άλλα,
2: ας πούμε.
0: Ποιος έκαμε τη... Ο Καμοράρες που έκαμε τη μεταγραφή.
2: Ναι, αλλά είναι με την εγκρίση του που πήγε δεύτερο.
0: Όχι. Ο τρόπος που λειτουργάει είναι με τεχνικό διευθυντή. Χτίζει την ομάδα
2: του τεχνικούς διευθυντής.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι αποφάσεις τεχνικού διευθυντή. Έτσι είναι ο τρόπος που λειτουργάει η ΑΕΚ. Είναι με το χωρίς τεχνικού διευθυντή.
2: Τώρα... Εσύ τεχνικός διευθυντή και θέλετε να μπαιστεί και δεν το θέλει.
0: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Και σίγουρα αν είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι καλός, ο Καμορανέζη, η προσωπικότητα που διαθέτει, δεν νομίζω να έχει τις παροπίδες σε αυτό το κομμάτι. Και να μιλήσουμε και να είναι λίγο ευθέως. Στο παιχνίδι προχθές τη Λάρνακα, η Μπεϊτάρ τι έκανε περισσότερο από εκείνη τη φάση που έγινε η κόκκινη και μετά τον γκολ?
2: Κοιτάξτε.
0: Δεν είχε κάτι άλλο. Ενώ η ΑΕΚ, έχασε. Από το πρώτο ήχρο στα πρώτα λεπτά είχε δυο δοκάρια πίσω τ' αλλού. Είχε απειλήσει περισσότερο.
2: Το δεύτερο δοκάρι φταίει ο παίχτης. Πιένω κάτι πλευρό, αν το κάνουμε εμείς, αν μπορεί να μπει. Πιένω κάτι πλευρό για να σου πορτάρει, να ξέρει το κάρι.
0: Είναι ο πουλί
2: που συμβάσκει να το κάρι.
0: Θα ήταν μέσα, νομίζω και εγώ.
2: Αν το κάνουμε εμείς, αν δεν το πιένω κάτι, ας πέντε...
0: Και να είμαστε και λίγο ειλικρινείς περισσότερο, γιατί η ΑΕΚ κληρώθηκε με δύσκολη ομάδα. Δηλαδή δεν είναι όπως την Τιλανγκόρη ή αν ήταν μια άλλη ομάδα που να σου πω ο αποκλεισμός είναι σοκ. Δεν είναι σοκ. Είναι μια ομάδα την οποία η ΑΕΚ μπορούσε να την αντιμετωπίσει στα play-off του Conference League.
2: Εντάξει.
0: Καταλάβες, δηλαδή ήταν στους δυνατούς και κληρώθηκε με την πιο δυνατή ομάδα που μπορούσε να κληρωθεί. Ήταν αρκετά άτυχη η κλήρωση.
2: Εφάγει ένα τύχη. Τώρα πάμε στη για την ομάδα μου.
0: Ναι.
2: 2-0 πόξε.
0: 2-0.
2: Θα σκοράει ο Παλέζος Αντρέχος, θα σκοράει.
0: 2-0 εννοείς.
2: 2-2 ναι.
0: Όχι 2-0. 2-0 είναι και καμία μας.
2: Εντάξει, είπα σου για την ομάδα μου, εννοείται να είναι 2-0.
0: Ναι. Ποιοι θα σκοράρουν?
2: Παναγιώτης Αντρέχος θα σκοράρει έναν κόπαλε.
0: Ναι. Και το δεύτερο?
2: Και ο Κακουλής, επιμένω.
0: Ο Κακουλής. Και εγώ επιμένω ότι ο Κακουλής έχει για μένα ήδη ξεκινήσει και παίρνει μπρος.
2: Αν είχε καθαρό μυαλό, το πρώτο παιχνίδι μπορεί να βάλει πιο ή έναν κούθιν.
0: Θα το βρει, θα το βρει, θα το βρει. Θα το βρει πιστεύω και θα είναι καλύτερο.
2: Και μας παίξουν ήσυχα, αν μας παίξουν πάλι με δεκατέστες, να κερδίσουμε, πάμε κότσινοι πάλι να σκορέψει.
0: Ναι. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που είπα και χθες, ότι το κλειδί για μένα προσωπικά είναι η Ομόνοια να μπει δυνατά όπως μπήκε στο παιχνίδι στο Γασιπί. Αν μπει δυνατά με αυτόν τον τρόπο και καταφέρει να σκοράρει γρήγορα έναν γκολ, τότε τα πράγματα εκεί θα έρθουν εντελώς με το μέρος της. Αυτό είναι.
2: Έχει πράγμα που δεν φούμε, επειδή είναι ο Μπέρκια, δεν φούμε ότι είναι να μπει δυνατά.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω. Και εγώ έτσι πιστεύω.
2: Αν ήταν άλλο που δεν μπορεί να σου πω, φούμε το, αλλά επειδή είναι ο Μπέρκια, δεν ξέρουμε τον.
0: Ναι, να δούμε και την ενδεκάδα, γιατί νομίζω θα έχει κάποιες διαφοροποιήσεις.
2: Μπορεί να παίξει ο Μαγιαμπέλα για κάτι και μας εσείς σε ιστοσελίδα, αλλά μπορεί να παίξει ο Μητσίος Χριστοφόρου, δεν μπορεί να τον Πάντσο. Μπορεί να ρισκάρουν το παιχνίδι.
0: Δεν νομίζω να παίξει ο Πάντσο. Εγώ νομίζω θα δω το Σίμιτς να ξεκινάει βασικό στο δεξιά κρού της αμήνας. Έτσι πιστεύω.
2: Έχει το Σίμιτς, γιατί που τον έβαλε μπροστούς και πήγαινε πολλά καλά.
0: Ο Σίμιτς είναι ένας πραγματικός στρατιώτης. Όπου το βάλεις θα παίξει.
2: Και είναι ο μόνος που θεωρώ που παραπονιέται. Κάθε τερμα μπορεί να κάτσει 10 παιχνίδια πάνω και να το σηκώσει όταν χρειαστεί. Πούλα που παίζει κάθε μέρα. Ο Σίμιτς.
0: Είναι ένας παίκτης ο οποίος όποτε χρειάστηκε, όπου χρειάστηκε, βοήθησε και παίξει.
2: Ναι,
0: σου πω κάτι στο τέλος της ημέρας, ότι ο επαγγελματίας ο σωστός και ο καλός ποδοσφαιριστής αυτός είναι. Που
2: όποια
0: στιγμή το χρειαστεί η ομάδα του, θα είναι εκεί. Και αυτός είπα είναι στρατιώτης. Ο Σίμιτς, όποτε χρειάζεται, είτε κάνει 10 παιχνίδια παίξει, είτε 15, είτε 5, είτε 6, είτε 1, είτε 2, έδωσε τον καλύτερο του εαυτό. Και πραγματικά του αξίζουν respect. Ακριβώς, ακριβώς. Για μένα θα ήταν λάθος να μην ανανέωνε ο Σίμιτς.
2: Ναι, ναι, το είναι φιόχνα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πρέπει να πάμε στον επόμενο ακροατή που περιμένει. Και τον ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και καλό μεσημέρι. Ναι, γεια σας.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
3: Ο Άρης είμαι, ο Αρχιαλούγος.
0: Μάνα μου, Άρη μου, Άρη μου. Άρη μου και τώρα...
3: Γιατί τον προηγούμενο, για τον προηγούμενο.
0: Όχι έτσι εκφάσεις.
3: Και μιλά για την Ισπανία, ότι είναι πρώτη, ενώ η Σλίβαλαλή είναι πρώτη. Και για την ανόρθωση. Πέρσι είπα σε ότι τους εγλίτωσα, μιλώντας στο ράδιο 100 φορές να διώξουν τον Κεσπάγια. Άμα τον διώξαν, εγλίτωσαν. Φέτος όμως, έτσι πω το πρόγραμμα, 7 πρώτες αγωνιστικές έπιαν τη βαθμό.
0: Εντάξει, ένα λεπτό. Εφτά προσαγωνιστικές. Δηλαδή την ΑΕΛ γιατί δεν μπορεί να την κερδίσει αν ορθώσει.
3: Εκτός έδρας να κερδίσει την ΑΕΛ,
0: γιατί όχι.
3: Δεν κουβέντα να γίνεται.
0: Εντάξει.
3: Έχει από έλεγχη πάβολ, ύστερα από τους εφτά.
0: Έχει Σαλαμίνα, έχει Ομόνια 29 Μαΐου και Ομόνια Ραδίπου μέχρι την 7η αγωνιστική.
3: Όχι, ναι, ναι,
0: ένα λεπτό, να σου τα πω τώρα, έχω το εδώ μπροστά μου. Παίζει ΑΕΛ Απόλλωναν, Αποέλ, Σαλαμίνα, Πάφων, Ομόνια 29 και Ομόνια Ραδίπου στην 7η αγωνιστική.
3: Μακάρι να γλιτώσει, αλλά φόβεται.
0: Εγώ νομίζω δεν θα μπει σε περιπέτειες για ορθώση.
3: εξαρτάται από του άλλου μίτσου να μπορούν να πιάνουν.
0: Όχι μόνο. Εγώ ξέρω. Εντάξει, να πούμε ότι ο Μάριος Ηλία βάλε και τρίτον γκολ.
3: Ας βάλει 100 στα φιλικά, αλλά στα επίσημα να
0: δούμε. Να σου πω κάτι όμως. Είναι από τα φιλικά που παίρνει κάποτε την αυτοεπίθεση ένας κεντρικός επιθετικός, έτσι.
3: Έτσι είναι.
0: Ναι, και εξαρτάται και τη συνέχεια που θα έχει. Γιατί εντάξει, είναι και αναλόγως δυναμικότητας της ομάδας που παίζει κάθε φορά στα φιλικά. Γενικότερα όμως, αν ξεκινήσει στα δύο πρώτα φιλικά, βάλε 4 γκολ, η ψυχολογία του είναι πολύ ανεβασμένη με τον τρόπο που θα μπαίνει σε κάθε παιχνίδι μέσα και στα επόμενα φιλικά. Δηλαδή το ζήτημα είναι να συνεχίσει και στο πρωτάθλημα. Ακριβώς. Ναι, γι' αυτό σου είπα ότι αναλόγως της δυναμικότητας του αντιπάλου που παίζεις. Αλλά όπως και να έχει, όταν κάποιος σκοράρει παίρνει ψυχολογία με όποιον και να παίζει. Το θέμα είναι στα επίσημα παιχνίδια να βάζει και την μπάλα στα δίχτυα.
3: Βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω ένα επόμενο. Όχι, θα πάμε σε διάλειμμα όμως. Στο 23-24 τα δικά μας μηνύματα που είναι αρκετά. Ο 508 Γιώργος είναι εγκαντέμις για τις γηπεδούχες ομάδες. Και υποστηρίζω ότι θα το βρουν οι οπαδοί του Ισραήλ. Της ομάδας του Ισραήλ, όπως λέει ο 508. Τώρα μιλάς για το 737 για το τραγούδι του Μητροπάνου. Και στο 77-77-10-20 θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές μετά που θα τελειώσει με τον Ανδρέα Αβραάμ. Θα τον έχουμε μαζί μας για ένα δεκάλεπτο περίπου, στις 3:35 όταν θα επιστρέψουμε, και μετά θα ανοίξουμε για λίγα λεπτά πριν κλείσουμε τηλεφωνικές γραμμές στους ακροατές μας. Στο 77-77-10-20 θυμίζω θα τηλεφωνήσετε μετά από τον Ανδρέα Αβραάμ που θα είναι μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Σπορ 104, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές The Wall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
4: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία The Wall από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
5: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tool.
4: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
6: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
7: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
8: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Cabana Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
9: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δωρό καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
11: Electroline. Έλα στο αύριο.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
13: Προσέχε τι κάνεις.
12: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο καταπράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασίνου. Μην το χάσετε.
14: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
15: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: Ευρωπαϊκής προσκόρης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
4: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες ανακοίνωσε τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό μετά την τριμερή συνάντηση που είχε το πρωί με τον πρόεδρο Χρυσοδουλίδη και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Προϋπόθεση ωστόσο, όπως είπε, είναι μια επαρκής προετοιμασία όσον αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την μεθοδολογία και το ουσιαστικό περιεχόμενο. Για πρώτη φορά μετά την διάσκεψη στο Grand Montana συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού και συγκεκριμένες πτυχές του διαπραγματευτικού κεκτημένου, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυσοδουλίδης μετά τη συνάντηση. Σημείωσε επίσης την απόλυτη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών, στην οποία εργάζεται κάτω από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και κάτω από το διαπραγματευτικό κεκτημένο, δηλαδή ότι έχει επιτευχθεί μέχρι και το Grand Montana. Έντονες αντιδράσεις για την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για μη αναγραφή των στοιχείων των γονέων στις βιομετρικές ταυτότητες, διαφωνεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός και καταθέτει νέα πρόταση νόμου. Η πλειοψηφία των βουλευτών και των πολιτικών κομμάτων περιλαμβανομένου του Δημοκρατικού Συναγερμού είχαν ταχθεί υπέρ της αφαίρεσης των στοιχείων, απαντά το Υπουργείο. Διάταγμα τετραήμερης κράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εναντίον του 62χρονου επιχειρηματία που συνελήφθη χθες για υπόθεση που αφορά 10 σοβαρά υποδιερεύνηση αδικήματα, τα οποία φέρεται να διαπράχθηκαν την περίοδο 2022-2024. Φέρεται να απέσπασε συνολικό ποσό που ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Νέα κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή μετά την εκεχηρία λίγων μόλις 24 ώρων ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν το πρωί ότι έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωστοποίησαν πως αναχέτησαν Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους ενώ χτύπησαν στο Ιράκ. Άλμα 4% για το πετρέλαιο.
3: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
6: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
7: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
6: Ή στο intercollege.ac.cy.
7: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.

0: Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
2: Επιστρέψαμε, φίλα Κροατές, του Super Sport 104 για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής μας. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας και Bonner Echo και McDonald's. Και τώρα πάμε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία για να συζητήσουμε τόσο για την νίκη του Απόλλωνα χθες, για το παιχνίδι σου μόνα σήμερα, αλλά και τα αυριανά ευρωπαϊκά παιχνίδια, με τον Παλέμαχο Άσο που έπαιξε και σε Απόλλωνα και σε Ομόνια και όχι μόνο, και σε ΑΕΛ και Αρόρθωση. Ξεκίνησε από την Ομόνια Ραδίπου, τον Ανδρέα Αβραάμ που είναι και στους Τρούλους FC που είχε μια πάρα πολύ καλή χρονιά πέρσι στην παρουσία της ομάδας στην επιλεκτή κατηγορία Stock, και φέτος θα προσπαθήσει να κάνει επίσης εξαιρετική δουλειά. Ανδρέα μου, καλό απόγευμα, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλό απόγευμα σε εσένα και στους ακροατές σου, μια χαρά εσύ?
2: Καλά και εμείς. Να ξεκινήσουμε, νομίζω, με τον Απόλλωνα. Είχε μια εύκολη κλήρωση, έκανε το καθήκον του, κέρδισε εύκολα δύο παιχνίδια και προκρίθηκε.
3: Έτσι ακριβώς, εντάξει, ο Απόλλωνας συνεχίζει, αν δεν κάνω λάθος, όπως στέκειωσε την περσική χρονιά, δηλαδή την καλή πορεία που είχε. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε και ότι έχασε το κύπελλο στο τελικό. Όμως μιλάω έτσι για τον καιρό που άλλαξε προπονητή, έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Βγαίνει στο γήπεδο, φαντάζομαι, αυτά που δουλεύει ο προπονητής. Και εντάξει, τώρα κερδίζεις και να περνάς με 7-0 σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, εντάξει, σημαίνει πως η ομάδα συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε το περσινή χρονιά.
2: Ακριβώς. Και σήμερα η Ομόνια παίζει στο Καζακστάν με την Καϊράτ, έχει το 1-0 υπέρ της, ήταν με 10 παίκτες από το 34. Πώς βλέπεις εσύ γενικότερα τα πράγματα στο σημερινό παιχνίδι και αν πιστεύεις ότι η Ομόνια μπορεί να προκριθεί?
3: Πιστεύω, ναι, ότι η Ομόνια πιστεύω ότι θα πάρει την πρόκληση σήμερα. Ήμουν στο προηγούμενο παιχνίδι, ήταν μια εμφάνιση η οποία δεν θεωρώ ότι κινδύνεψε σοβαρά μετά την κόκκινη κάρτα, δηλαδή δεν είχε την πίεση που θα περιμέναμε, ας πούμε, ότι θα βάζει η ομάδα της Καϊράτ. Θεωρώ ότι αντεπεξέλθε σωστά στην διάρκεια του παιχνιδιού και κράτησε το 1-0 που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σκορ και να πάει σήμερα και να σφαγίσει την πρόκριση, πράγμα που δεν πιστεύω ότι θα είναι εύκολο κιόλας, γιατί εντάξει, έχει δείξει κάποια σημεία κάποια στοιχεία η Ομόνια, όμως θεωρώ ότι κατά τη διάρκεια του χρόνου θα γίνεται και αρκετά καλύτερη και φαντάζομαι και με τις προσθήκες που θα γίνουν στη συνέχεια της μεταγραφικής περίοδου.
2: Και γενικότερα βάσει το γεγονός ότι ο αντίπαλος της παίξε 25 επίσημα παιχνίδια, τον έπαιζε και με 10 παίχτες, και ήταν και το πρώτο επίσημο παιχνίδι της Ομόνιας.
3: Ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι περίμενα πως θα έβαζε αρκετή πίεση στο προηγούμενο παιχνίδι Καϊράτ μετά την αποβολή, πράγμα που δεν έγινε και πιστεύω δεν έγινε για τον λόγο ότι η Ομόνια στεγόταν πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα θα πάει και θα συνεχίσει να βρίσκεται σε καλό στάνταρ, ώστε να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες που θα υπάρχουν σε αυτό το παιχνίδι. Και πιστεύω ότι αν είναι προσεκτική στην άμυνα, έναν γκολ θα το βάλει ο Μόνος.
2: Ανδρέα, πηγαίνει στην Ομόνια γενικότερα και τη βλέπεις έτσι. Βλέπεις και τον Νικόλα Παραγιώτου που έχετε μια ιδιαίτερη σχέση, που τα πηγαίνει και πάρα πολύ καλά με τη φανέλα των Πρασίνων και γενικότερα.
3: Η αλήθεια λέγεται πηγαίνω στο παιχνίδι της Ομόνιας λόγω του ότι ο Νικόλας είναι κουνιάδος μου και εντάξει, κανονικά πρέπει να τον στηρίζουμε. Δεν το στηρίζω όταν έπαιζα.
2: Ναι.
3: Τώρα όμως δεν έχω επιλογή, πρέπει να πάμε δίπλα του.
2: Εντάξει, η αλήθεια τον τελευταίο καιρό ακούστηκα πολλά για τον Νικόλα. Νομίζω ο ίδιος δίνει την απάντηση μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι είναι προσιλωμένος στα παιχνίδια με την Ομόνη.
3: Ο Νικόλας είχε ένα στόχο, γιατί είπα, σου είπα, μιλάμε καθημερινά. Ο στόχος του Νικόλα είναι να καταφέρει να αγωνιστεί στο Champions League με την Ομόνια. Τίποτε λιγότερο, τίποτε παραπάνω.
2: Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Θα ήθελα φυσικά και λίγο την άποψή σου για τα βρυαρά παιχνίδια. Την ΑΕΚ και την ΠΑΦΟ, και οι δύο δέχθηκαν ήττες. Η ΠΑΦΟ με 2-0 εκτός έδρας τώρα.

0: εντός, η ΑΕΚ εντός έδρας έχασε από την Μπεϊτάρ και παίζει εκτός, όχι όμως το Ισραήλ που παίζει μεγάλη σημασία, αυτό σίγουρα.
1: Για να μην ειλικρινείς, δεν είχα δει τα παιχνίδια της ΑΕΚ μέχρι προχθές με το Ισραήλ. Από τα λίγα που μπορείς να καταλάβεις από τα στιγμή, πιστεύω ότι θα μπορούσε να πάρει καλύτερο αποτέλεσμα η ΑΕΚ. Όμως νιώθω, μου βγάζει μια εικόνα ότι δυσκολεύεται στον γκολ. Δεν ξέρω τώρα με τις προσθήκες που έχει κάνει. Όμως δεν θα είναι εύκολο το έργο της αύριο με την Μπεϊτάρ. Έχει δείξει καλά στοιχεία. Εκεί τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ καλά και έχουν δείξει έτσι μια εικόνα ωραία προς τα έξω. Οπότε αν η Ομόνια, η ΑΕΚ, συγγνώμη, θα πρέπει να υπερβάλλει αυτό για να κερδίσει αύριο και να πάρει την πρόκριση. Όμως είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν παίζει στο Ισραήλ. Νομίζω είναι ένα πράγμα που θα πρέπει να πατήσει πάνω η ΑΕΚ για να πάρει την πρόκριση.
0: Και θα διαφανεί γενικότερα τόσο και για την ΑΕΚ και για την ΠΑΦΟ, γιατί το να έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου ότι βρίσκεσαι πίσω και δεν έχεις κάτι να χάσεις, αλλά και πρέπει να ανατρέψεις το εις βάρος σου δεδομένα, και αυτό παίζει ρόλο.
1: Σίγουρα κάποιες φορές αυτό λειτουργεί και πολύ θετικά για την κάθε ομάδα. Για την ΠΑΦΟ, επειδή ήταν λίγο το παιχνίδι, ειδικά το δεύτερο ημίχρονο, νομίζω δεν ήταν εικόνα ομάδας που θα έπρεπε να χάσει με 2-0, και πιστεύω ότι στην Κύπρο μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα, τουλάχιστον να πάρει το παιχνίδι στην παράδοση, και από εκεί πέρα να δούμε τι θα γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε καλά όλες οι ομάδες, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την Κύπρο να πηγαίνουν καλά οι ομάδες μας, να βγάζουμε όσες περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη χώρα μας, αλλά και για τις ομάδες μας.
0: Ακριβώς. Ανδρέα, γενικότερα τις υπόλοιπες ομάδες πώς τις βλέπεις, και την ΑΕΛ και το ΑΠΟΕΛ και την Ανόρθωση, ποιες είναι οι εντυπώσεις σου και οι πρώτες κινήσεις που είναι?
1: Για την ΑΕΛ να πω ότι χθες, μετά από αυτό που είδαμε στην πρώτη προπόνηση της ΑΕΛ, η αλήθεια λέγεται, οι άνθρωποι εκεί είναι απίστευτοι. Ο κόσμος της ΑΕΛ είναι, την αγαπά παθολογικά. Δεν έχει ανάγκη από επιτυχίες για να αγαπήσει την ομάδα του, και νομίζω αυτό τους το δίνω με χίλια.
0: Ήταν πραγματικά απίστευτο. Δηλαδή, το τι έκανε χθες ο κόσμος της ΑΕΛ στην προπόνηση και τα βίντεο παράρτησε η ΑΕΛ, είναι κάτι το οποίο δείχνει και για την ΑΕΛ και για την Ανόρθωση. Γιατί και οι δύο ομάδες δεν έχουν επιτυχίες τα τελευταία χρόνια, όμως ο κόσμος τους είναι εκεί.
1: Ο κόσμος είναι εκεί, και να σου πω την αλήθεια, είναι ο κόσμος ο μόνος που δείχνει παρόν στο οικοδόμημα της ομάδας. Είναι δύο ομάδες οι οποίες, εντάξει, δεν έχουν επιτυχίες τα τελευταία χρόνια, όμως οι άνθρωποι και ο κόσμος που είναι εκεί τη στηρίζουν. Ναι. Χωρίς δισταγμό.
0: Φυσικά τώρα για την Ανόρθωση αλλάζουν κάπως τα πράγματα, γιατί όπως όλα δείχνουν, επιστρέφει ο Χρήστος Μαραγκός και θα αναλάβει, όπως φαίνεται, τη θέση του πρόεδρου της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Και θα ήθελα να μου πεις λίγο την άποψή σου για αυτό, γιατί γενικότερα είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει τη σημαίνει Ανόρθωση, γνωρίζει το χώρο του ποδοσφαίρου και εννοείται και βάσει των επιχειρηματικών των δραστηριοτήτων το επιχειρηματικό κομμάτι.
1: Με τον Χρήστο τον Μαραγκό θα πω κάτι, να μην ειλικρινείς, δεν το ήξερα αυτό που είπες τώρα για τον Χρήστο, ότι άκουσα ότι εμπλεκόταν και θα μπορούσε να έρθει κοντά, δεν το έψαξα όμως καθόλου. Με τον Χρήστο τα τελευταία του τρία χρόνια που ήταν ποδοσφαιριστής, ήμασταν μαζί δωμάτιο, ναι, και μου έλεγε ότι κάποια στιγμή εγώ θα αναλάβω την Ανόρθωση. Και ερχόμαστε μετά από πόσα χρόνια, μετά από 8-9 χρόνια, και να μου λες τώρα ότι θα αναλάβει διευθυντής εκεί της ποδοσφαιρικής ομάδας. Που σημαίνει είναι ένας άνθρωπος που το κατέχει, που το έχει δουλέψει στο μυαλό του, και θέλω να πιστεύω ότι θα πάει αρκετά καλά, γιατί το ποδόσφαιρο μας έχει ανάγκη από μυαλά που κατέχουν από ποδόσφαιρο, μυαλά που έχουν παίξει μπάλα και μυαλά που μπορούν να βοηθήσουν το ποδόσφαιρο μας να πάει μπροστά.
0: Ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν σε αυτές τις ιστορικές ομάδες τέτοιοι άνθρωποι, είτε σε θέσεις προεδρικές, είτε σε σημαντικές άλλες θέσεις. Και γενικότερα, άνθρωποι σαν εσάς που παίξατε μπάλα και γνωρίζετε τι εστί κάθε ομάδα, είναι πολύ σημαντικό να είναι κοντά σε οποιαδήποτε μεγάλη κυπριακή ομάδα, για να μεταφέρει και στους ποδοσφαιριστές που έρχονται από το εξωτερικό και τον μαλμό της ομάδας.
1: Ακριβώς, την άβρα που έχει κάθε εργαστή.
0: Και θα ήθελα και μια συζήτηση να κάνουμε για τους Τρούλους. Εκεί την ομάδα που βρίσκεσαι, πέρσι καταφέρατε μια πολύ σχετικά εύκολη παραμονή γενικότερα. Υπάρχουν και πολύ καλοί παίκτες στην ομάδα. Έχεις εκεί αρκετούς. Ένας από αυτούς είναι ο Ανδρέας ο Παπαθανασίου, που μαζί είστε τα μεγάλα ονόματα της κατηγορίας.
1: Εντάξει, κοίτα, στους Τρούλους πήγα εκεί πριν 2 χρόνια, την πρώτη χρονιά μου εκεί ως ποδοσφαιριστής να βοηθήσω λίγο την ομάδα, γιατί κινδύνευε να πάει στο αγροτικό. Μετά την επόμενη χρονιά ανάλαβα και στο team των προπονητών και προσπαθούσα να παίζω και σας λίγο. Φέτος θα είμαι και επίσημα προπονητής της ομάδας και αν τα καταφέρω να κάνω και μια προετοιμασία να παίζω και λίγο μαζί τους. Εντάξει, προσπαθούμε εκεί, επειδή είναι μια ομάδα η οποία είναι ενωμένη από την Δάφνη και το Σουρουκλή, ναι, προσπαθούμε να φέρουμε παιδιά όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χώρο του ποδοσφαίρου, να κάνουμε ένα οικογενειακό κλίμα, πράγμα που το έχουμε πετύχει την περσινή χρονιά και βγαίνει και στο γήπεδο, γιατί η ομάδα πήγε αρκετά καλά. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω από την ομάδα που τρέχουν την ομάδα, όπως είναι ο Δώρος ο Καλογύρου, που ό,τι λείπει στην ομάδα το έχουμε από αυτόν τον άνθρωπο που τρέχει ασταμάτητα. Και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε φέτος μια πολύ καλή, και αν καταφέρουμε, γιατί όχι, να ανεβάσουμε και την ομάδα στην τρίτη κατηγορία.
0: Ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, Ανδρέα μου, και σε εσένα και γενικότερα στην ομάδα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλές επιτυχίες στις ομάδες.
0: Φτάνει λοιπόν από τον Ανδρέα Αβραάμ στο 2324 τα δικά σας μηνύματα, και ανοίγουμε ξανά τηλεφωνικές γραμμές στο 77 10 20, για πολύ λίγο, ούτως ώστε να συζητήσουμε μέχρι να κλείσουμε ό,τι θέλετε εσείς. Φίλοι ακροατές, σημαντικά αυτά που είπε ο Ανδρέας Αβραάμ και για τον Νικόλα Παναγιώτου, για το κομμάτι της μεταγραφής που ακούγονται δεξιά-αριστερά πράγματα, και επειδή ότι μιλά καθημερινά με τον Νικόλα Παναγιώτου, αυτό που έχει στο μυαλό του ο ίδιος είναι ότι ο μοναδικός του στόχος είναι να παίξει στο Champions League με την Ομόνοια. Και αναφορικά με τον Χρήστο Μαραγκό, επειδή είπε ότι ήταν δωμάτιο όταν ήταν παίκτης τα τελευταία του χρόνια του Χρήστου Μαραγκού σαν ποδοσφαιριστής στην Αόρθωση, είπε ότι του έλεγε ότι κάποια στιγμή θα αναλάβω την Αόρθωση. Και όπως όλα δείχνουν, έτσι οδεύει η κατάσταση στην Βαροσιώτικη ομάδα, που εκεί ολοκληρώθηκε το φιλικό, να πούμε 3-0. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι όπως αναφέρει η Ανόρθωση με ανακοίνωση της, και διαβάζω το δεύτερο φιλικό παιχνίδι για την Ανόρθωση στην Πολωνία στο πλαίσιο της προετοιμασίας. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη με 3-0 της Στάλαρ Ζέσοφ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μάριος Ηλία, ο οποίος σκόραρε 2 τέρματα, 2 συνεχόμενα παιχνίδια με γκολ μετά το 1-0 του πρώτου φιλικού. Το δεύτερο τέρμα σημείωσε ο Κίκο. Να πούμε και τις ενδεκάδες. Ήταν στο πρώτο ημίχρονο Κάστρε, Μιχάλας Καραμαρόλης, Τόσης Σεργίου, Σετίν, Κίκο Χριστόμου, Ηλία Αντιών και Βαγόρας Χαραλάμπος. Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκα επίσης Κωνσταντίνος Παναγή, Φουρτάδο, Τάντι, Τζουλίου, Ραφαλόπες και Σόσα Μίντερτο. Μετά πέρασαν αλλαγή Σωτήρης Παναγή, Φουκαρής και Αρτιματάς. Σημαντική η επιστροφή του Αρτιματά και του Τζουλίου, που είχαν κάποιο θέμα αρχικά στην προετοιμασία, στο ξεκίνημα όμως όταν θα νιώθαν τιμή θα έμπαιναν κανονικά σε ρυθμούς, και μπήκαν και αγωνίστηκαν σήμερα. Από εκεί πέρα αγωνίστηκαν επίσης και Καλογύρου Αβραάμ, Αντίδων Κις και Τζουλίου, και γενικότερα είναι ακόμη μια θετική νίκη για την Ανόρθωση, μια θετική εμφάνιση συγγνώμη γενικότερα, και με τον Μάριο Ηλία να σκοράρει 2 γκολ και ο Κίκο 3 σύνολο στην Πολωνία τον Μάριο Ηλία. Φίλοι ακροατές, εδώ φτάνουμε στο τέλος μας σημερινής εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στο Πεσπόρ 104, ακολουθεί εκπομπή για τον Πολύδιο Αλεξάνδρου, να σας μεταφέρει τα πάντα, και εννοείται το απόψινό μεγάλο παιχνίδι της Ομόνιας απέναντι στην Καϊράτ στο Καζακστάν, απευθείας από τον Σούπερ Σπορ 104 σε μετάδοση Μάκη Νικολάου. Από μένα τον Θεόδωρο Τσολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, με τα μηνύματά σας, τις τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια ώρα ακριβώς, για να συζητήσουμε τον απόϊχο της Ομόνιας αλλά και τα παιχνίδια που θα έχουμε αύριο. Καλή επιτυχία στο Τριφύλι σήμερα, να φύγει με πρόκριση από το Καϊράτ, και γιατί όχι να μην φύγει και με νίκη. Από μένα το Θεόδωρο Τσολάκη, καλή συνέχεια, μείνετε συντονισμένοι Super Sport 104.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση. Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
5: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
8: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
9: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
10: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
11: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15? Από πού θα πάμε?
11: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
10: Τι?
11: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά.
12: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
14: Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
15: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
16: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δώρο καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
17: Electroline. Έλα στο αύριο.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Παίζει τα ρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
19: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
20: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
21: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
22: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαμ.
23: Super Sport 104.
24: Η ώρα είναι 4.
25: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
26: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
28: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
29: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Πολύβιος Αλεξάνδρου. Δυσκολεύει του Μόρτεν Μπιόρλο στην ΑΕΛ στις 6 φιλική αναμέτρηση με την Ομόνια Ραδίπου, η οποία θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Νικηφόρο και το δεύτερο φιλικό της ανόρθωσης επί Πολωνικού εδάφους, η κυρία επικράτησε 3-0 τη Στάλ με τον Μάριο Ηλία να σκοράρει δύο φορές, ενώ το άλλο γκολ πέτυχε ο Κίκο από την Άσπρη Βούλα. Αντίστροφη μέτρηση για τον επαναληπτικό της Ομόνιας με την Καϊρά στο Αλμάτι στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League. Εκτός ο τιμωρημένος Νέκο Σέντρα στις 6 ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας τηλεοπτική από Σιταβίζου. Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε ο Μαντσίνη μετά τον τραυματισμό του στον ώμο. Υπολογίζεται να μείνει εκτός δράσης τουλάχιστον για τους επόμενους 3 μήνες. Ικανοποίηση στον Απόλλωνα για την εικόνα της ομάδας ανεξαρτήτως αντιπάλου στην επόμενη φάση. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει την Τετάρτη 5 Αυγούστου και ο επαναληπτικός στο ΑΜΕΓΑ την Τρίτη 11 Αυγούστου. Στάτης ενίσχυσης το ψάχνουν για κεντρικό και ακραίο επιθετικό. Αμφίβολος παραμένει ο Κορέα εν ώψη της αυριανής ρεβάνς της Πάφου με την Χάιντουκ. Εξετάζουν διάφορες περιπτώσεις επιθετικών οι κυπελούχοι. Χωρίς τον τιμωρημένο Φαντερχόν θα παραταχθεί η ΑΕΚ στον αυριανό αγώνα με την Πεϊτάρ. Επιστρέφει ο Σαμπορής στις 6 και 4 η συνέντευξη τύπου του Μάουρο Καμορανέση. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Άρη. Αύριο το τελευταίο φιλικό επί Πολωνικού εδάφους με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Είναι γνωστό το πρόγραμμα της EuroLeague της νέας περίοδου. Ξεχωρίζουν τα ντέρπι των αιωνίων. Η πρώτη αναμέτρηση στις 11 Δεκεμβρίου με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό. Η δεύτερη στις 12 Φεβρουαρίου στην έδρα του Ολυμπιακού. Στην πρώτη αγωνιστική ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρα στην Μπασκόνια και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή. Ο Λοβρομαγέρ αποτελεί με βούλα ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Αθηνών. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους εν ώψη των αυριανών αναμετρήσεων με Δυναμό Κιέβου και Πάξη αντίστοιχη. Κλείνει Γκουστάβος Ολυμπιακός Πειραιός, αποφασισμένη για Μπαρκολά η Λίβερπουλ, έτοιμη προσφορά προς την Παρή. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω για αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή, δώσε πάσα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George. Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: 104. Είμαστε και σήμερα εδώ στην εκπομπή «Δώσε πάσα» στο μικρόφωνο, ο Πολύβιος Αλεξάνδρου, στο ηρωή του ήχου Στέφανος Στεφάνου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 8:30, οπότε και θα ολοκληρωθεί και το παιχνίδι της Ομόνιας με την Καϊράτ στο Αλμάτι. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα με την, από την αρχή. Καταρχάς, ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής, Papa John's και Sita. Το κινητό δεν χρειάζεται να είναι κολλημένο πάνω μου όλη μέρα. Με το same number στα Freedom της Sita μπορώ να επικοινωνώ και από το smartwatch μου. Αυτό θα πει ελευθερία. Διαγωνισμούς. Έχουμε τα εισιτήρια διαρκείας. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο διαρκείας της αγαπημένης σας ομάδας, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με το όνομα της ομάδας και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Δεύτερος διαγωνισμός, στον οποίο θα κάνουμε κλήρωση σήμερα στο 2324, στέλνετε μήνυμα τη λέξη Ασίνου. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μία διπλή πρόσκληση για το μεγάλο πάρτι που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο 1η Αυγούστου στον Σταυρό της Ασίνου, στο κέντρο Σταυρός της Ασίνου, με γκέσταρ τον Πέτρο Ίμβριο, και μαζί του θα τραγουδήσουν ο Βαλεντίνος Βαλέας και η Λάουρα Βασιλιάδου. Διοργανωτές υπόσχονται μία φανταστική βραδιά στον καταπληκτικό χώρο στο κέντρο Σταυρός της Ασίνου. Είναι 25 ευρώ η είσοδος μαζί με φαγητό και πλούσιο μπουφέ. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μία διπλή πρόσκληση, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Ασίνου. Λοιπόν, 77 77 10 20, ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2324 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Και πάμε γραμμές. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον Αντρίκο.
1: Τι κάνει Λεβεντιά μου?
0: Καλά Λεβέντι μου, εσύ?
1: Πολύ καλά. Θα ήθελα να πω καλή επιτυχία στην Κύπρια και στα μάδε σήμερα και αύριο. Να ευχαριστήσουμε και να ευχαριστήσω, ειδικά να ευχαριστήσουμε τα λιμιά φορά που αντιθανεί και σποκιά οι λογιές τώρα νησπαθούν που αντιθανεί την νησπαγιά.
0: Ναι.
1: Και θέλω να μου πεις ένα αποτέλεσμα που είχαν να πει από σε η Καϊράτ με την Ομόνοια.
0: Η Καϊράτ με την Ομόνοια.
1: Ναι.
0: Αντρέα, νομίζω δεν θα χάσει η Ομόνοια.
1: Όταν μπορώ να λέω ότι εγώ να κεστείς. Υπαλογίζω να δέρει η 3-0 τον είναι φορά ή η 3-1.
0: Μάλιστα. Άγια να δούμε. Έγραψα το. Τα λέμε αύριο.
1: Οκ. Okay,
0: γεια σου Αντρέα μου. Γεια σου. Πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα Πολύβη.
0: Καλώς το φίλο μου τον Χρήστο.
2: Καλώς μεγάλος όρισα. Καντέ μου γλωρίζουνε. Το λοιπόν ρε Πολύβη. Δεν μου γίνεται όλα καλά.
0: Όλα καλά όπως την πόμπα.
2: Μάλιστα.
0: Εσύ να μας
2: πεις.
0: Ο Στέφανος καλύτερα έγινε.
2: Έγινε. Δυνατό χάρτη. Έλα να σου πω ρε Πολύβη. Διότι εσύ εν κάνει που μας τσεκέλει. Εσύ κοστίγαν τα μαλλιά μου είσαι απανέχτες. Δηλαδή δουλεύκουν μας. Δούλεμμα στο δούλεμμα.
0: Πέμουρα,
2: άκουσες τον Μπέρκ, το Χένρι Μπέρκ, άκουσες τον Ινα που είπε χτες.
0: Ινα που είπε μπουλά, τι σε πειράξε ένα πολλά.
2: Δηλαδή δεν κεκαιούμαστε για μεταγραφές. Δηλαδή δουλεύκουν μας, καθαρά.
0: Φίλε,
2: μόνο καθαρά ή ξεκάθαρα, δούλεμμα στο δούλεμμα. Το λοιπόν και πάμε το πρωί, ο Μπότσος είχε ένα στιγμή που ήταν στην εκπομπή του.
0: Ο Μάρης.
2: Είπεν ότι έχουμε ένα λόγο επιλάβει, θα πιάμε επιθετικό. Και τι του λέει. Όχι, έχουμε επιθετικό. Λέει του, ποιον επιθετικό έχουμε. Αφού και ο Μονρόν λέει το παιδί στον Άρη επιθετικό. Άκουσον και στραλείς μου ρε Πολύβιε μου.
0: Περίμενε. Να πιάμε τα πράγματα από την αρχή.
2: Μάντα μου, ήταν από την αρχή.
0: Ο Μπέρκ εχθές. Περίμενε. Ο Μπέκερ χτες ερωτήθηκε αν θα γίνει μεταγραφή το επόμενο διάστημα. Και είπε, δεν ξέρω αν θα έχουμε μεταγραφή το επόμενο διάστημα.
2: Είπε, δεν και εγώ είμαστε.
0: Όχι, δεν ξέρω αν θα κάνουμε μεταγραφή, είπε, το επόμενο διάστημα. Έχουμε ήδη πολύ καλή ομάδα.

0: Δεν είναι εύκολο να βρούμε παίχτες που να μπορούν να βελτιώσουν την ομάδα περισσότερο. Η ομάδα μας όταν ξεκινήσαμε πέρσι το καλοκαίρι ήταν σαφώς διαφορετική από φέτος. Η προσοχή μας είναι στον αγώνα. Τη δεδομένη στιγμή δεν σκεφτόμαστε μεταγραφές. Το παράθυρο είναι ανοιχτό και το παρακολουθούμε. Εσύ περίμενε. Βάλ' τη λογική σου να δουλέψει. Εσύ είσαι προπονητής της Ομόνιας. Εντάξει. Και πάεις παραμονές ενός πολύ σημαντικού αγώνα να κάνεις μια διάσκεψη τύπου. Αν ρωτηθείς να πεις ναι να κάνω μεταγραφές,
1: να
0: μπουν να πούσουν οι παίχτες που περιμένουν να παίξουν το παιχνίδι.
1: Τι παίχτες περιμένουν να παίξουν?
0: Που να παίξουν σήμερα.
1: Καλά να παίξουν σήμερα, αν και πέντε να βγάλει κανένα.
0: Δεν μπορείς, δεν μπορείς να φκένεις δημόσια και να λύσεις παραμονές σε έτσι παιχνίδι, ναι να κάνω μεταγραφές και περιμένω τες πως και πως. Είναι σαν να μειώνεις τους παίχτες που έχεις τώρα. Εσύ θεωρείς ότι θα κάνει μεταγραφή η Ομόνοια?
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι δούλεμα που μας κάνουν, τούτο θεωρώ. Και να μην μας λέει ότι είναι παίχτες της εμβέλειας. Μα ποιας εμβέλειας ρε? Ποιας εμβέλειας? Γιατί δούλεμα κανονικό. Πέρα κούμπαρε, δεν θέλουμε. Δεν θα κάνουμε μεταγραφές έως ότι έβρουμε κάτι καλύτερο.
0: Λοιπόν, επήρα φωτιάνει γραμμές. Πρέπει να πάω και στους επόμενους, διότι άψες τους τα λαμπούθια.
1: Είναι επιτυχία στις ομάδες μας, εκτός στην Ομόνοια.
0: Γεια σου, Καντεμόγλου μου. Γεια σου. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
2: Χαίρετε.
0: Παρακαλώ.
2: Χαίρετε. Πράσινος Άρος, Λευκοσία.
0: Γεια σου, φίλε μου.
2: Λοιπόν, είμαι και εγώ ένα κοκκέλι και σηκωστήκαν τώρα με τον Καντέμογλου και με έναν οι τρεις σκελές μου όσες έχω. Δηλαδή, επειδή θέλει τον Καντέμογλου, ο Κωστής, ο Γιάννης, ο αυτός, δηλαδή μεταγραφές, πρέπει πριν που μια κρίσιμο αγώνα ο προπονητής, δηλαδή, να φκένει και να λέει ναι.
0: Φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Πολλά καλύτερα ότι θέλουμε μεταγραφές που λόγω μας.
0: Δεν αλλά υπάρχει περίπτωση να φκεί ο Μπέρκ και ειδικά ο Μπέρκ, αλλά οποιοςδήποτε προπονητής παραμονές ενός σημαντικού αγώνα και να πει ναι να κάνω μεταγράφες.
2: Σωστό. Τον πρέπει να βάλουν καλά μες στον νου τους ότι άλλον τα που θέλεις να πεις και άλλον τι ξέρεις και άλλον τι πρέπει να πεις σε κάποιες περιπτώσεις. Τούτον, στη μάπα, όποιος το ξεχωρίζει, καλή νύχτα. Το άλλο, να δώσουμε συγχαρητήρια στον Απόλλο για την πρόκριση. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία της Ομόνοιας σήμερα, να ευχηθούμε καλή επιτυχία της ΠΑΦΟΥ και της ΑΕΚ, που είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά για εκείνους είμαι, για την ΑΕΚ τουλάχιστον παραπάνω είμαι αισιοδοξός. Ελπίζουμε να τα καταφέρουν. Αυτά. Αμέσως σας κρατώ τις γραμμές.
0: Γεια σου αεροσυνοδέμο, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, γεια σας.
3: Χαίρετο.
0: Χαίρετο.
3: Να μου κάνεις.
0: Καλά πάρει μου εσύ.
3: Είμαι καλά ρε φίλε. Ειδικά τώρα που άκουσα ότι ο Στέφανος με στάθηκε πίσω είμαι πόμπα.
0: Τώρα το πήρες χαμπάρι για να μην σε εβδομάδα.
3: Φίλε, άκουσα πω την αλήθεια. Άκουσα προηγουμένως άλλη ημέρα Στέφανος, αλλά για να με ειλικρινείς επειδή είπετε μου ότι είχε έρθει κάποιος άλλος που πρώτη φορά είστε. Δεν ξέρω αν το θέσετε εσείς διαφορετικά και παρατήρετε.
0: Όχι, εγώ δεν είπα έτσι πράγμα.
3: Εν πάση περιπτώσει,
0: αν και τον Στέφανο εγώ την ημέρα που ήρθε τον εγνώρισα, αν και φτάσα τον
3: πρόβλημα. Εντάξει, εσύ είχαν, δεν ξέρω εμείς που θα κάνω, εν πάση περιπτώσει. Έλα σου πω ρε φίλε, τώρα εγώ είμαι κατευθύνου μου προς το Ζήγη, είμαι Ζήγη βασικά. Και τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα στο highway, ενημερώνουμε τον κόσμο, σταματημένα στο highway, με κατεύθυνση, εντάξει, η πλατφόρμα δείχνει ότι μέχρι τη χειροκητία, είναι τα αυτοκίνητα κίνηση πολύ. Τώρα τι συνέβη δεν ξέρω. Αν κάποιος άλλος οδηγός ακούει μας και θέλει να ενημερώσει κάτι παραπάνω για τους υπόλοιπους που περνούσαν στον αυτοκινητόδρομο, είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα από το Ζήγη μέχρι τη χειροκηδία.
0: Από το Ζήγη μέχρι τη χειροκηδία.
3: Ναι. Εγώ ευτυχώς είχα έξοδο για το Ζήγη, για να είμαι ειλικρινής. Ακριβώς ξανέ στο Ζήγη, εγώ ευχήκα.
0: Να ευχηθούμε να μένει κάτι το σοβαρό.
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, άρε, την αγάπη μου καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, πάρη μου, να είσαι καλά.
3: Δεν κάνετε από ποδοσφαιρικά, ρε φίλε, από τίποτε άλλο. Δεν ξέρω να πού γίνει, δεν ξέρω να πού γίνει.
0: Εν αυκείς αύριο.
3: Θα τα πούμε.
0: Γεια σου, πάρη μου, γεια σου. Πάμε στον επόμενο, γεια σας.
4: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Καλώς τον καλωσόρισε. Μάχη καιρό να σε ακούσω.
4: Εντάξει, επειδή είχα το άλλο αυτοκίνητο και δύσκολο να πιάσω το καναλί. Τώρα είμαι με το
0: Ενόμισα πιέζει διακοπές, κύριε Καγουλή μου.
4: Διακοπές θα πω μετά το
0: τέτοιο. Α, μάλιστα.
4: Λοιπόν, όσο για το χιμπάμ που είπε ο προηγούμενος, έχει άξιταν μετά το, τη χειροκυτία.
0: Α, μάλιστα.
4: Ακριβώς. Προς κατεύθυνση προς τη Λευκοσία. Το λοιπόν. Δεύτερον...
0: Ελπίζουμε να μην είναι κάτι τόσο σοβαρό.
4: Όχι, νομίζω απλά ότι κόψαν το δρόμο για να τα συσταρίσουν δύο. Κάτι έπεσε στο δρόμο, κάτι τέτοιο. Το λοιπόν, όσο για τον Καντέμογλου, να του λαλείτε ότι έκαμε μεταγραφές η Ομόνια και εντάξει. Ήταν και απλά, α ξέρει πως και τι έκαμε. Τίποτα άλλο θέλει να ξέρει. Το λοιπόν, είναι αρκετά. Το λοιπόν, το άλλο που θέλω να σου πω, και καλύτερα στον Απόλλωνα, καλή τύχη στις κυπριακές ομάδες. MVP υποτίθεται η Πάφος, η ΑΕΚ και η Ομόνια. Σήμερα, όχι, σήμερα είναι η Ομόνια.
0: Όχι, σήμερα είναι η Ομόνια. Αύριο είναι οι άλλες και ο Πάφος και,
4: ναι.
0: Και η ΑΕΚ.
4: Τους εύχομαι καλή επιτυχία, όπως εύχομαι και στην ομάδα μου. Ελπίζω να μας βοηθήσει η τύχη και λίγο η τύχη να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στο παιχνίδι. Αυτά έχω να πω.
0: Να σε καλά, κύριε Καγουλή μου, να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο, γεια σας.
5: Γεια σου πολύ, παιδί μου, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
5: Θεόδωρος, Ομόνια.
0: Γεια σου, Θεόδωρε.
5: Βασικά, πολύ, παιδί μου, κάλυψες με 100% με το προηγούμενο. Δηλαδή, ο Μπέκερνε που πρέπει να κάνει ένα πει είναι θέλουμε να πήγω παίχτες, γιατί είναι άχρηστη τούτη που έχουμε.
0: Εντάξει, και σημαίνει ένα χρηστή, απλά
5: σε
0: ρίσκει στους ψυχολογία.
5: Τόσα, ρε φίλε, δεν έμαθαν κόμμα τον Μπέκ. Είναι να σου μιλήσει ο Μπέκ, να σου πει παράδειγμα, ναι, να φέρουμε με ένα γραφή. Ρε φίλε, είναι η τελευταία στιγμή και αν νομίζουν ότι η Ομόνια δεν κινείται για μεταγραφή και ότι δεν έχει συζήτηση με παίκτες, αφκάλουμε το μυαλό τους. Και όσοι νομίζουν επίσης ότι να φτιάξει αποδυναμωμένη η Ομόνια φέτος και δεν την υπολογιστούν, πάλι να βγάλουν από το μυαλό του, γιατί η Ομόνια θα είναι υπερομάδα φέτος. Αδυναμώσει όσοι έχουν πάει άλλο. Είναι για να του λέω ρε φίλε, γνωρίζω κάτι παραπάνω. Όχι πως ξέρουμε ποιους για ποιους κινούνται παίκτες, αλλά σου λέω ότι θα χτυπήσουν παίκτες, θα χτυπήσουν τα ρέστα τους προς το τέλος. Αυτό το παιχνίδι
0: μην παραξενευτείς να κάνουν και μεταγραφές σε θέσεις που θεωρείς ότι εγκλεισμένες.
5: Μπράβο και θα έχεις αποχωρήσεις πολύ διεμβά.
0: Βέβαια να σε
5: αποχωρήσεις. Σημειώστε το και τούτο.
0: Μάλιστα.
5: Αυτά πολύ διεμβά.
0: Να σε καλά, Θεόδωρε.
5: Να
0: σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
6: Καλησπέρα πολύ διεμβά. Καλησπέρα
0: Στέφανη. Καλώς τον καλωσόρισε.
6: Στέφανη, θέλω ένα ροκ τραγούδι. Πριν το παιχνίδι με την Ομόνια, να φορμάρουμε. Κλειπώς Ομόνια καλά εκεί.
0: Ναι.
6: Ο φίλος μου καμπτένος του είναι πολλά τυχερός. Γιατί εγκλειστός τον 3-10 χρόνια στην Ομόνια και νομίζω να βραστήσουν τα μαλλιά του.
0: Μα για μέν μου κάνεις τώρα έτσι πράγματα και να τον πιάει τίποτε εδώ.
6: Λοιπόν. Εύχομαι καλή επιτυχία στις κυπριακές ομάδες, ειδικά στην αγαπούλα απόψε. Πιστεύω ο Μπέρ δεν ξέρω, έχει έναν μαγικό τρόπο όποιον παίρνει στην ομάδα να αποδίδει όπως πρέπει να αποδείξει η ομάδα. Και να πω ότι στο προηγούμενο παιχνίδι με την Καϊράτ ήταν απίστευτα καλά προετοιμασμένη ομάδα για πρώτον επίσημο παιχνίδι.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Εν τούτον πως σκέφτεται πολλοίς κόσμος και διαφεύγει το. Ήταν το πρώτον επίσημο παιχνίδι της Ομόνιας. Και για πρώτον επίσημο παιχνίδι η αμυντική συμπεριφορά της ήταν εξαιρετική.
6: Απίστευτα τρεξίματα για πρώτον παιχνίδι. Γι' αυτό έχουμε εμπιστοσύνη στον Τερκ. Πιστεύω ότι θα περάσει με δεύτερη νίκη η ομάδα.
0: Άδειξη.
6: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Το ροκ τραγούδι θέλω τον Στέφανο.
0: Να το βάλει. Λοιπόν
6: καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Πάμε, χαίρετε.
7: Χαίρετε.
0: Ναι.
7: Χρήστος, καλησπέρα.
0: Γεια σου Χρήστο μου, καλησπέρα.
7: σχετικά με το ατύχημα μέσα στο Huawei πριν την χειροκυπία,
0: ναι,
7: υπάρχουν αυτοκίνητα χτυπημένα δύο, μια κοπέλα χτύπησε πίσω από ένα τύπο καμπινό και είναι και λίγο τραυματισμένη που επέρασα, είχε λέει αίματα πάνω και αλλά είναι καλά, ήταν έξω από το αυτοκίνητο. Συγκαλύπτερα με προσοχή.
0: Μαγάρι, μαγάρι να εξελιχθούν όλα ομαλά και να μην έχουμε τίποτε δυσάρεστο.
7: Μικρό ατύχημα, χτύπησε πίσω από ένα διπλοκάμπινο.
0: Μάλιστα.
7: Αυτά.
0: Να σε καλά, Χρήστο μου. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να σε καλά. Άρα δεν είναι κάτι το σοβαρό. Μικροδασύρματα, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Χαίρετε στον επόμενο.
8: Χαίρετε.
0: Ναι.
8: Γιαννάκη Λακατά, μια Ομόνια.
0: Γεια σου, Γιαννάκη μου.
8: Όλα καλά.
0: Καλά, εσύ.
8: Είμαι στο σημείο που αναφέρθηκε ο προηγούμενος χαράστη. Ήμουν στη γραμμή και μπήκα μετά από τον ίδιο. Περίμενα και άκουσα το.
0: Mm-hmm.
8: Στο ίδιο σημείο πραγματικά είναι αυτό αυτοκίνητα, αλλά και είναι τσίγδα αυτοίματα. Πίσω έναν ποτό των τσίπ, πίσω την πάντα.
0: Είναι ανάγκη να δαλούμε τώρα μάρκετ και να ακούει ο κόσμο. Και να...
8: Νομίζω, έναν έτσι ποτό τόπο. Αλλά είναι εντάξει, όλα καλά, δεν έχει τίποτε. Δεν έχει τίποτε.
0: Το σοβαρό.
8: Ναι,
0: πέμα και για την ομάδα σου.
8: Πιστεύω ότι δεν θα είναι το ίδιο παιχνίδι με την Καϊρά, το πως έρθα μέσα. Θα είναι πιο καλή και μέσα, αλλά η Ομόνια δεν θα ετηθεί για μένα. Και την πρόκριση να τη φέρει.
0: Άτσι.
8: Αυτό, έτσι πιστεύω.
0: Μάλιστα.
8: Ενάρτη, με τον α ή β τρόπο ενάρτη πρόκριση.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Το καλό είναι γλύωρα το παιχνίδι. Θα μας πάρει πολλές ώρες να ξέρουμε.
8: Ναι, είμαστε κοντά.
0: Να είσαι λοιπόν, καλά.
8: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, Γιαννάκη μου, να είσαι καλά.
8: Έγινε, γεια σου.
0: Στον επόμενο. Πάμε διαφημίσεις. Σε λίγο. Λοιπόν, να δώσουμε ξανά τους διαγωνισμούς. Εισιτήρια διαρκείας. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας της αγαπημένης σας ομάδας, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη, μάλλον με το όνομα της αγαπημένης σας ομάδας, το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα και θα ανακοινωθούν όλοι οι νικητές. Επίσης, σήμερα θα δώσουμε μία διπλή πρόσκληση για το μουσική βραδιά που διοργανώνει το κέντρο Σταυρός της Ασίνου στην Ασίνου το ερχόμενο Σάββατο 1η Αυγούστου με γκέσταρ τον Πέτρο Ήμβριο. Μαζί του θα τραγουδήσουν ο Βαλεντίνος Βαλέας και η Λάουρα Βασιλιάδου. Μία φανταστική βραδιά στο καταπράσινο χώρο μας υπόσχονται οι διοργανωτές. 25 ευρώ είσοδος μαζί με φαγητό και πλούσιο μπουφέ. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μία διπλή πρόσκληση, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Ασίνου για να μπείτε στην κλήρωση την οποία θα κάνουμε εντός της εκπομπής, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την Αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
10: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
11: Τετάρτη σήμερα στις 6 Καϊρά το Μόνεγκες 8:30 Κραϊόβα Λευσκή Σόφια για τα προκριματικά του Champions League.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
13: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
14: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
15: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
16: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαλτριώτης

0: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που έχει απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κόρυφαιας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Ελλάντ Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
3: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
4: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
3: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
1: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
6: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
7: Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι 4:30.
9: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Ακούσαμε και το τραγουδάκι που ήθελε προηγουμένως ο φίλος. Ξέρω αν θέλει και πιο ροκιά. Να βάλουμε μετά. Α, να βάλουμε πιο μετά την ροκιά. Οκ. Του τον ήταν. Στάρτερ του. Να σου ρε Στέφανη. Αυτό ήταν το στάρτερ σύμφωνα με τον με τον Στέφανο. Λοιπόν, 77-77-10-20, όσοι θέλετε να μπείτε στην παρέα μας στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Στο Ωμέγα, τούτο που κάνουν προσφορές, εκτίμηση 1500 ευρώ, προσφορά 2222. Είμαι περίεργος να δω ήταν που πουλούν. Ήταν που πουλά τούτος ο... Α, ρολόι παλιών, μάλιστα. 2-300 και πάμε. Έχουμε γραμμές. Χαίρετε. Έφυγε. Βαρύθηκε μας ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε να ακούσει. Λοιπόν, υπενθυμίζω μέχρι να έχουμε τους επόμενους φίλους στη γραμμή. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας για την αγαπημένη σας ομάδα, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με το όνομα της ομάδας που υποστηρίζετε και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Πάμε γραμμές, γεια σας. Χαίρετε.
1: Γεια σου ρε πολύ μου.
0: Καλώς το φίλο μου.
1: Να πω αμνής.
0: Καλά πράσινε μου.
1: Να πω εσύ θέλουν να σου φτιάξουν στις γραμμές, να πω.
0: Μα ξέρω εγώ, μπρά μας κάνουν μποϊκοτάζ, ξέρω εγώ να μου είδατε.
1: Λαλό, αφού εγώ να σου μιλήσω ρε.
0: Να μου είδατε.

0: του περιπάτου του.
1: Νομίζω εγκαλώμαθα το δικό μου.
0: Ναι, και μου κρέσουν μελούρι, εξαφανίζονται, πας το βουνό. Κι άμα παρεμβαίνονται βρίσκονται.
1: Α, έτσι, έτσι πάει.
0: Ναι,
1: ρε. Αν τον αήγω, ένα τον γυρεύκω, ένα με τον ευρώ.
0: Όχι, όχι, έτσι. Γυρίζουν τα βουνά, γυρίζουν να με δουν που είμαι, ξαναέρχονται, ξαναβεύκουν. Αν ήταν με το λουρού ή να έχουμε πρόβλημα με τέσσερις κύκλους. Πώς πρέπει να ξεκιάσω και να ξαβολήσω.
1: Ξέρω εγώ ρε φίλε, αν είσαι να πάω να τους ταΐσω και να φύγω, αλλά...
0: Εδώ, μαζί μου που είσαι από σπίτι ρε.
1: Εντάξει, οκ.
0: Αφάζει και να μπορώ να φάω και εγώ μετά, κατάλαβες. Τώρα δεν μπορώ να φάω υπόψη την κατάσταση.
1: Μα ποιαν καλά, τι εννοείς να φάεις υπόψη, είσαι ο πρώτος απεσιόδοξος που ακούω.
0: Όχι, δεν είμαι απεσιόδοξος, φίλε, εντάξει, φίλε, είναι Champions League, έτσι, εντάξει, νιώθω ότι να περάσουμε.
1: Μα να σου πω κάτι, μα για να περάσεις τη League Face του Champions League πρέπει να περάσεις τούτα.
0: Ακριβώς, ακριβώς, εντάξει. Πιστεύω ότι να περάσουμε, τώρα, από ό,τι άκουσα σήμερα, το Μάκιν σε κάποια φάση είπε ότι αν περάσει η Λεύσκη, μιλούν ότι περνάει η Ομόνια τώρα. Αν περάσει η Λεύσκη παίζουμε τρίτη και αν περάσει η Ουνιδωμάνη παίζουμε τετάρτη.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι μου λένε και εμένα. Και αν αποκλειστεί και παίξεις Γιβραλτάρ παίζεις πέμπτη, ναι.
0: Άρα όλες οι μέρες,
1: όλες οι μέρες διαθέσιμες για την Ομόνια. Σόφια αν παίζεις 4 του μήνα, Κραϊόβα αν παίζεις 5, Γιβραλτάρ παίζεις 6.
0: Μάλιστα. Θέλουμε να παίξουμε ή 4 ή 5, μας ενδιαφέρει το 6.
1: Μακριά από μας το 6.
0: Μακριά από μας το 6, ακριβώς. Τώρα πιστεύω να έχει μια έκπληξη σήμερα ο...
1: Ο Μπέρκ.
0: Ναι. Στο μπακ δεξί.
1: Στο μπακ δεξί.
0: Ναι, επειδή είπε θα παίξουμε κάπως διαφορετικά, έτσι που το είπε χτες.
1: Μα θυμόμαι ότι άλλος το είπε τώρα.
0: Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι ο Ντουμπάντζο δεν είναι έτοιμος, διότι δεν πιστεύω να τον βάλει όλο για μέσα.
1: Ούτε εγώ να σου πω την αλήθεια.
0: Λοιπόν, τον Μάριτς πιστεύω θα αναφύγει πάγκο, τον Σίμιτς θα αναφύγει πάγκο για τυχόν να τον χρειαστεί μετά θέλει να κρατήσει σκορ. Συμφωνούμε.
1: Φίλε, να σου πω κάτι, δεν ξέρω, αλλά το Σίμιτς που είδα προχτές, εγώ νομίζω... Δεν ήξερα, πρώτα το χρυβάλλει και από την αρχή στο τέλος.
0: Εγώ θεωρώ ότι θα δούμε τον Μαϊαμπέλα σε fullback.
1: Fullback ο Μαϊαμπέλα.
0: Μάλιστα. Back και extreme. Διότι να συγκλίνει ο Εβάντρο πιο μέσα και να δω τον Μαϊαμπέλα fullback. Έτσι πιστεύω. Μελετώντας λίγο τον Μπέρκ. Είναι το διάστημα μου στην Ομονία, παγιά. Okay. Έτσι πιστεύω. Θα δούμε.
1: Λίγο παρακολουθήμενο του τον Μπουρές, αλλά εντάξει, οκ. Μπέρκ, έτσι μπορεί να σκεφτείς.
0: Μπέρκ, ναι. Μπέρκ είναι αυτός. Λοιπόν, ελπίζω και αύριο ΑΕΚ και Πάφος... Η Πάφος πάλι γύρω από Αναγκόλ, όλα πιθανά. Η ΑΕΚ θεωρώ ότι αν παρουσιαστεί όπως πρέπει να παρουσιαστεί, μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι, διότι προχτές να μην παρουσιαστήκε.
1: Κοίταξε να σου πω, η ΑΕΚ προχτές έπαιξε ήταν το πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό, ήταν καλή. Ύστερα χάθηκε ύστερα.
0: Και μετά ήταν πιο δοκάρκα που βρίσκεται
1: στην ίδια φάση. Μια φορά κάθε τόσο γίνεται πιο δοκάρκα στην ίδια φάση. Εντάξει, ήταν άτυχη. Ήταν άτυχη και δεχτήκε τον κόλ ύστερα. Αλλά να σου πω γενικά, δεν με πείσαι η ΑΕΚ, δεν θέλει δουλειά. Όπως να σου πω κάτι, δουλειά θέλει τσιπάφος, αλλά τουλάχιστον η Πάφος δημιούργησε ευκαιρίες. Απλά δεν έχει τον παίχτη που θα κουβαλήσει την μπάλα και τον παίχτη που να μετατρέψει την ευκαιρία σε γκολ.
0: Είδομαι ρε φίλε, είδομαι.
1: Τα λέμε.
0: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου κυνηγέ μου, γεια σου. Χαίρετε στον επόμενο. Εμάς θέλει ούτε επόμενος. Λοιπόν, στο μεταξύ, από ό,τι βλέπω και από τις διάφορες ιστοσελίδες που στέλνουν οι συνάδελφοι απεσταλμένοι, ήδη άρχισαν να φτάνουν στην Ορτάλικ Station οι φίλοι της Ομόνιας για το παιχνίδι το οποίο θα αρχίζει στις 6. Έτσι κι αλλιώς, σε μία ώρα και 20 λεπτά είναι προγραμματισμένο να αρχίσει το παιχνίδι της Ομόνιας.

0: θα πάμε και εμείς να αρχίσουμε έτσι να παίρνουμε μια πρώτη γεύση από το γήπεδο όπου η Ομόνια θα κληθεί να δώσει το ευρωπαϊκό της παιχνίδι. Λοιπόν, καταρχάς να υπενθυμίσω και να πω ότι ο Απόλλωνας ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των αγώνων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League ανεξαρτήτως αντιπάλου. Δηλαδή ο Απόλλωνας είτε με την Université Cluj θα αγωνιστεί είτε με την Μπραν, δηλαδή είτε Ρουμανία είτε Νορβηγία. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει την Τετάρτη 5 Αυγούστου εκτός έδρας, ο επαναληπτικός το Αλφα Μέγα την Τρίτη 11 Αυγούστου. Αυτές είναι οι ημερομηνίες που ανακοίνωσε ο Απόλλωνας και δεν αλλάζουν. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή δεν έχουμε άλλες ημερομηνίες, απλά να πούμε πιθανούς αντιπάλους. Η Ομόνια στην περίπτωση που περάσει από την Καϊράτ και θα πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Βουλγαρίας, Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα Ρουμανίας. Δηλαδή είτε Βουλγαρία είτε Ρουμανία θα πάει η Ομόνια. Στον πρώτο αγώνα είχαν κερδίσει οι Βούλγαροι με 1-0. Σε περίπτωση που αποκλειστεί, που είναι το απευθέως σενάριο, και συνεχίσει στο Europa League, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μιάλπη Σουηδίας Λίκολ Ρετ Ιμπς Γιβραλτάρ, που σε αυτήν την περίπτωση το πιθανότερο σενάριο είναι να αντιμετωπίσει την ομάδα από το Γιβραλτάρ, η οποία έχασε στον πρώτο αγώνα με 3-0. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο η Λίκολ να ανατρέψει αυτό το πελώριο σκορ απέναντι στους Σουηδούς. Τώρα η Πάφος σε περίπτωση που περάσει το εμπόδιο της Χάιντουκ Σπλιτ, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League θα αντιμετωπίσει τη Salzburg Αυστρίας. Και εδώ το πρώτο παιχνίδι είναι εκτός έδρας ο επαναληπτικός του Αλφα Μέγα, και στην περίπτωση της Ομόνιας το πρώτο παιχνίδι είναι εκτός έδρας και ο επαναληπτικός του Ασιμπή. Στην περίπτωση που η Πάφος δεν τα καταφέρει απέναντι στη Χάιντουκ Σπλιτ, έχει μια δεύτερη ευκαιρία στο Conference League και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Δυναμό Τυφλίδας Γεωργίας, που εδώ προπονητής είναι ο Τιμούρ Κετσπάγια, και την Ζαλκύρη Λιθουανίας. Η Δυναμό Τυφλίδας έχει κερδίσει 3-0 στον πρώτο αγώνα, άρα το πιο πιθανό είναι στην περίπτωση που αποκλειστεί η Πάφος από τη Χάιντουκ Σπλιτ στον τρίτο προκριματικό στο Conference League να βρει στον δρόμο της την ομάδα του Κετσπάγια. Τώρα η ΑΕΚ δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Η ΑΕΚ αν αποκλειστεί από την Μπεϊτάρ, τότε αποκλείεται από τη συνέχεια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στην περίπτωση όμως που περάσει το εμπόδιο της Μπεϊτάρ, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Αύστρια Βιέννης με την Λεπάγια Λετωνίας. Οι Αυστριακοί κέρδισαν 2-0 στον πρώτο αγώνα, άρα πολύ πιθανόν η ΑΕΚ να αντιμετωπίσει τους Αυστριακούς. Η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα που αν περάσει στον επόμενο γύρο, το πρώτο παιχνίδι θα είναι εντός έδρας. Θα υποδεχτεί πολύ πιθανόν την Αύστρια Βιέννη στην ΑΕΚ Αρένα και ο επαναληπτικός θα γίνει εκτός έδρας. Οι άλλες τρεις ομάδες, δηλαδή Ομόνια, Πάφος και Απόλλωνας, με όποια ομάδα αγωνιστούν σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή διοργάνωση και αν αγωνιστούν, τα πρώτα τους παιχνίδια είναι εκτός έδρας και επαναληπτική στην Κύπρο. Ο Απόλλωνας, υπενθυμίζω, παίζει Τρίτη στο Αλφα Μέγα 11 Αυγούστου, άρα η Πάφος θα πάει στο Αλφα Μέγα να αγωνιστεί 13 Αυγούστου, είτε με τη Σάλσπουργκ είτε πολύ πιθανόν με την Δυναμό Τυφλίδας. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στους Ευρωπαίους μας. Πάμε γραμμή, γεια σας.
1: Έλα κύριε Πολύμιε.
0: Καλώς το φίλο μου το Τσουμπί.
1: Το 2003, πριν 23 χρόνια, η Ομόνια ξαναπήγε Καζακστάν, εποχή του μεγάλου Γκοτσί Μάρκου Ράινερ Ράουχμα, και έκαμε, ενίκησε. Αλλά τώρα πρέπει να νικήσει, διότι άλλο δύο αγώνες έτσι για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ομόνια μετά του ΑΠΟΕΛ και ανόρθωση ο ομίλους του Champions League που θα φέρει στην Κύπρο την Ρεάλ, την Μπαρσελόνα, την Μπάγερ, την Άρσενα, την Λίβερπουλ, την Γιουβέντους, την Μίλαν, την Ίντερ. Και αυτό είναι ευκαιρία Ομόνια. Ώστε να μην αποκλειστεί, να μην φοηθεί, να σκοράρει, να περάσει, διότι αν αποκλειστεί να παίξει πόντο Europa League, Copa League και ένωση λεφτά όπως το Champions League.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σκοράρει η Ομόνια ή αν φανεί λίγο τυχερή και λήξει σοπαλία 0-0 ή πια η σοπαλία και περάσει, αλλά να πιέσουν οι Καζακστανοί διότι πέσουν έδρα, να έχουν 10.000 κόσμων και να πιέσουν διότι το σκορ 1-0 ανατρέπεται.
0: Mm-hmm.
1: Θέλουμε έναν γκολ αλλά Ράουφμα, Τζεβίζο, Τζούριακ, Μαέ, Σεμέδο, Πανίκου Τσούρουπα, Σωτήρη Καλιάφα και να κερδίσουμε και να περάσουμε και να περιμένουμε τη Λέσκη Σόφιας ή τους Ρουμάνους. Για την Πάφορ δύσκολη αποστολή αύριο με Χάιν του Σπλίτ στο Αλφαμέγα, για την ΑΕΚ πιο δύσκολη αποστολή παίζει στη Ρουμανία που δεν είναι έδρα με τη Μπεϊτάν Ιερουσαλήμ, αλλά το 1-0 της ΑΕΚ ανατρέπεται το 2-0 της Πάφου. Πρέπει να σκουλάρει Πάφος στον Πισάωρο και στο 60 να πέφτει βράζει. Και ελπίζω να φέρει η Ομόνια στην Κύπρο με καθήρια όπως έφερε παλιά του ΑΠΟΕΛ, Μπάγερ, Τσέλσι, Αθλέτικο Μαδρίτης, Μπαρσελόνα και Ρεάλ. Και τελειώνω εν τεγέρα. Έλα.
0: Ναι, ακούωσε.
1: Εν τεγέρα.
0: Είναι τα εν τεγέρα να μας πεις.
1: Βραζιλία του 82, Βραζιλία του 94, Βραζιλία του 98 ή τη Γαλλία του 18, διότι ο Ζιντάν ανέλαβε προπονητή στον Τρικολό να τη φύγει του Ντεσάμπ.
0: Τώρα βάλες μου όλες τις καλές. Βάρ μου τη Βραζιλία, τη δεύτερη μου είπες.
1: Του 82, του 94, όχι του 98.
0: Του 98.
1: Έχασε στο Παρίσι, στο Stade de France, 3-0 που την Γαλλία, 2-0 ζητά και τον Πετί. Το φαινόμενο προσπάθησε, έχασε ευκαιρίες, αλλά η Γαλλία έπεσε έδρα και έτσι λίγο τυχερή με γέννη τον ζητά, νίκησε δίκαια πανάξια, 3-0. Προπονητής της Βραζιλίας, ο Μάριος Δανγκάλο, ήταν και προπονητής του 70, εποχή του Πελέ, στο Μεξικό, που νίκησαν 4 την Ιταλία με Γκαρίτσα, Κωστάο, Ελέ, Χούλιο Αμπέρτο και Σάντσο. Έπαιξε η Βραζιλία με τη Σούπερσταρ, Ιδανική Εντεγάλα. Τα Φαρέλ, Καφού, Ρομπέρτο Κάρλος, Σαμπάιο, Αλταΐν, Ντούγκα, Λεωνάρτο, Ντενίσο, Ρονάρτο το Φαινόμενο, ο Βραζιλιάνος, ο Ριβέρτο και ο Ρομπίνιο. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου Τσούπα ρε μου, να σε καλά φίλε, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Πολύ.
0: Ναι.
2: Ο Πόλης.
0: Έλα Πόλη μου.
2: Μα ο Λεωνίδη επί Ρουμανία.
0: Ναι, ναι.
2: Χαμάνα μου κατ' εσύ ΣΑΕΚ. Παναγία μου, Παναγία μου, εγκρίμανη ομάδα. Ρε κανένα ήταν αγκιά πάει.
0: Ρε φίλε πέλα, ναι με άντε είπα, τού να πάει. Θα ξαναπάει φέτος είπε.
2: Μα πού να πάει, ναι, γιατί ναι, ναι, ξαναπάρει ΑΕΚ.
0: Και
2: λαλείτε τον Μητροπάνο τον Κατέμη. Άμα ο Μητροπάνος εν Κατέμη, όπου ο Λεωνίου ξέρεις να μπουνεί.
0: Αρχιγκαντέμης.
2: Επίτιμος πρόεδρος. Λοιπόν, καλές και καλή είναι
0: επίτιμος. Ένας εγώ, εγώ είπα του, εάν δεν έρθει με την πρόκριση, να μην έρθει πίσω.
2: Φίλε, εγώ αν ήμουν
0: άκεντον έπαιρνα. Εν το θέλω να έρθει ξανά.
2: Εν το με έπαιρνα, αν ήμουν άκεντον έπαιρνα. Εν ήξερ, δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, καλή επιτυχία στη Σιντάκα απόψε, στην ΑΕΤ, στην ΠΑΦΟ, στον Απόλλωνα, στη Χαρητήρια. Δέρνουν οι ομάδες, κάνουμε βαθμούς, πάνω ομάδες μας και βγάλουμε και καλό όνομα. Καλό να πούμε, μαν, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου πολύ, μου να σε καλά, ευχαριστώ. Θα πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Διάλειμμα. Τώρα, χαίρετε. Γεια σας.
3: Ρε,
0: χαίρετε.
3: Επονή.
0: Έλα.
3: Κώστατε.
4: Έλα.
3: Ρε μα αλλάξες ώρα και καταλαβαίνει με φωνή μας πιο ρε.
4: Είναι να μπαλάξα ώρα, είναι να έχει ανάμιση εβδομάδα που κάνω την εκπομπή.
3: Μα τώρα άνοιξα ράδιο κουμπάρε μου.
4: Εντάξει, ήταν μου να σου
3: τώρα, πω. Πού τον έπεψαμε τον μπαμπά μου εσύ.
4: Τον μπαμπά μου εσύ έπεψαμε τον Άδεια.
3: Άδεια, εγκορμίζω να μην ξεκουράτε. Τον άλλον μόνο έπεψετε.
4: Με την ΑΕΚ.
3: Ο μόνος λόγος που ελπίζω να υπάρχουν αντίμινα είναι για να πάνε να έβρουν τον Λεωρίδου Ισραηλίδες. Και αν έφτιμησε.
4: Έτσι Ισραήλ που παίζει ρε.
3: Στη Ρουμανία. Με την τότε μόνο
4: Πολωνία. Όχι, μα δεν εσυχίστε
3: καλά. Ρουμανία,
4: ναι, Ρουμανία.
3: Ο μόνος λόγος που εύχομαι να υπάρχουν αντίμινα, αλλά μόνο μας τον Λεωρίδου, δεν αμένεσαι τίποτε άλλο. Να μην ευθυμίσω να πλάθει και λέω.
4: Με λάδεις πελάρε να γίνει και τίποτε τώρα και αγουρούμε. Και καλό μόρο, καλό μόρο. Να που γίνεται, μια χαρά γίνεται, εσύ να μας πεις.
3: Μα είδες η ομάδα μας τρένων που αφιλικά.
4: Φίλε μου, Νέστορ Ελ Μαέστρο.
3: Είναι τώρα φορώ τον Μάριον Ηλίαν και νομίζω πιάνε τον Εμπαπέ.
4: Και σύρνει και αεροπλάνα, αλλά τέλος πάντων.
3: Ναι, τώρα ότι δεν μου σου πέρσεις, όμως το συμπαρουσιαστής.
4: Έτσι ένιπα.
3: Εντάξει, και οφειλικά, μακάρι ο μαέστρος να βρει το κουμπί τους, να βγάλουσει το 110% τους και έστω παστευκόλιο Μάριο. Μακάρι ο Μάριος να βάλει ο Μάριος 20.
4: Γιατί δεν κατάλαβα. Ο Μάριος είναι της ψυχολογίας ο Μάρας. Απέκτησε ψυχολογία. Είναι θόρες το να μου κάνουμε μες στον εθνικό. Γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Και ξεχάνει την μαπά. Απλά θέλει ψυχολογία το κοπέλου.
3: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τον ξέρουμε ο μαέστρος. Μπορεί να μας εκπλήξει όντως.
4: Ούτε ο πρώτος προπονητής είναι που δεν τον γνωρίζουμε και εκπλήσει ούτε ο τελευταίος.
3: Δαμε τον Ιραόλα, έντος έκαμπνε, σύραν τον Τζεμπιέν ναι. Και τώρα...
4: Τώρα είσαι στη Λίβερπουλ τώρα.
3: Καλό. Αυτά.
4: Να σε καλά.
3: Καλή συνέχεια.
4: Επίσης. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις αθλητικών δελτίων. Επιστρέφουμε.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Σπίτι στην πόλη, στο βουνό ή κοντά στη θάλασσα. Η Λόξον από τη Sherwin-Williams είναι φτιαγμένη για τα δύσκολα. Έχει αντοχή στην αλμύρα, στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και στους ατμοσφαιρικούς ρήπους, προστατεύοντας το κτίριό σας για χρόνια. Λόξον, η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
9: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
10: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
13: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
14: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
15: Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 44 12 17. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
16: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
17: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
18: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
19: Τα νέα, μωρό μου.
18: Ανακαινίζουν το.
19: Έτσι.
18: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
19: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
18: Μα μόνο τηλεόραση.
19: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
18: Λίγο? Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
19: Ξέρω, ξέρω.
18: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
20: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
21: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασσίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
22: Προσέχε τι κάνεις.
21: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο καταπράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99 352 500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασσίνου. Μην το χάσετε.
0: Σέντρα. Πάσα γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients. Better pizza.
1: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 5.
23: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
24: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
23: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
25: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Βολίβιος Αλεξάνδρου. Αντίστροφη μέτρηση για τον επαναληπτικό της Ομόνιας με την Καϊράτ στο Αλμάτι στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League. Με δύο αλλαγές σε σχέση με τον πρώτο αγώνα προχώρησε ο Χένικ Μπέρκ που επέλεξε να ξεκινήσει με τους Φαπιάνο, Σίμιτς, Κουλιμπαλή, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Παναγιώτη, Ανδρέου, Εβάντρο, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς και Γαουλή. Εκτός έμειναν ο τιμωρημένος Νενγκό, τον Μπάτσο που έχει πάθει υποτροπή στον τραυματισμό του και ο Μονορό που είναι κλινήρης. Σέντρα στις 6, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτικά από την Cita Vision. Δυσκολεύει του Μόρτεν Μπιόρλο στην ΑΕΛ στις 6 φιλική αναμέτρηση με την Ομόνια Ραδίπου, η οποία θα είναι και κλεισμένον των θυρών. Νικηφόρο και το δεύτερο φιλικό της ανόρθωσης επί Πολωνικού εδάφους. Η κυρία επικράτησε 3-0 τη Στάλ με τον Μάριο Ηλιά να σκοράρει δύο φορές, ενώ το άλλο τέρμα πέτυχε ο Κίκο από την Ασπριβούλα. Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε ο Μαντσίνη μετά τον τραυματισμό του στον ώμο. Υπολογίζεται ότι θα μείνει εκτός δράσης τουλάχιστον για τους επόμενους 3 μήνες. Ικανοποίηση στον Απόλλωνα για την εικόνα της ομάδας ανεξαρτήτως αντιπάλου. Στην επόμενη φάση ο πρώτος αγώνας θα γίνει την Τετάρτη 5 Αυγούστου και επαναληπτικός στο ΑΜΕΓΑ την Τρίτη 11 Αυγούστου. Στα της ενίσχυσης το ψάχνουν για κεντρικό και ακραίο επιθετικό. Αμφίβολος παραμένει ο Κορέια εν ώψη της αυριανής ρεβάνς της Πάφου με την Χάιντουκ και εξετάζουν διάφορες περιπτώσεις επιθετικών εκυπελούχη. Χωρίς τον τιμωρημένο Φαρντεχνχόρτ θα παραταχθεί η ΑΕΚ στον αυριανό αγώνα με την Πεϊντάρ. Επιστρέφει ο Σαμπορίς στις 6 και 4 συνέντευξη τύπου του Μάουρο Καμορανέζη. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Άρη, αύριο το τελευταίο φιλικό επί Πολωνικού εδάφους με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Ο Λόβρο Μάγερ αποτελεί και με βούλα ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Αθηνών. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους εν ώψη των αυριανών αναμετρήσεων με Δυναμό Κιέβου και Πάξη αντίστοιχα. Κλείνει Γκουστάβο Σα Ολυμπιακός, αποφασισμένη για Μπαρκολάη Λίβερπουλ, έτοιμη προσφορά για την Παρή. Για όλες εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή, δώσε πάσα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: 3-4 μήκη μπροστά είχα πάει Footloose. Βλέπω την άριστη διαδρομή που έχει ορίστο κράτης από τον αναβάη του Χρήστο Παύλου. Περνά από την εσωτερή, καλύπτει εδάφος και καταδιώκει με δυνάμεις τη Χαβάη Φουτουλούς, την οποία θα περάσει στο τέλος να κερδίσει ο Αριστοκράτης τη Χαβάη Φουτουλούς, Μπριγκάντε και καπετάνιος Αντώνης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Είναι 5 και 8 η ώρα. Σε λίγο θα πρέπει να πάμε και στο Καζακστάν. Είπαμε την εντεκάδα της Ομόνιας πώς αρχίζει, πώς επέλεξε ο Χένινγκ Μπερκ να ξεκινήσει το παιχνίδι με δύο αλλαγές. Παρατάσσει την ομάδα του σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα. Ο Μαγιαμπέλα πήρε την θέση του Μοντνόρ και ο Σίμιτς αυτήν του τιμωρημένου Νεγκό.

Λοιπόν, να υπενθυμίζω, ο Χένιμπερ αρχίζει το παιχνίδι με τους Φαμπιάνο, Σίμιτ, Παναγιώτου, Κουλιμπαλί, Μπάλκοβετ, Μάριτ, Παναγιώτη Ανδρέου, Μαγιαμπέλα, Εβάντρο, Τάνκοβιτ και Καγουλή. Στον πάγκο βρίσκονται Ιουζόχο, Μιχαήλ, Άιτινγκ, Μοντνόρ, Χατζηγιοβάννη, Κούσουλο, Χρήστου, Νεοφίτου, Κωνσταντινίδη, Χριστοφόρου και Διονύ. Αυτή τώρα, σύμφωνοι με την ενημέρωση που υπάρχει, ο Μοντνόρ είναι κλινήρης, γι' αυτό και έμεινε εκτός αρχηγού σχήματος. Ο Ντουμπάτζο έχει πάθει υποτροπή στον τραυματισμό του, ενώ ο Νεκό είναι εκτός λόγω της τιμωρίας, λόγω της κόκκινης κάρτας που δέχτηκε την προηγούμενη αγωνιστική. Λοιπόν, 77-77-10-20. Όσοι θέλετε να μπείτε στην παρέα μας για αυτό το τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Υπενθυμίζω τον διαγωνισμό για τα εισιτήρια διαρκείας. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας της αγαπημένης σας ομάδας, στέλνετε μήνυμα στο 23-24 με το όνομα της ομάδας και το ονοματεπώνυμό σας, για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, όταν και θα αρχίσουν όλες οι εκπομπές του Super Sport 104 να αναδεικνύουν τους νικητές. Λοιπόν, επειδή δεν μας παίρνει άλλο η ώρα και επειδή πρέπει να κάνουμε και την κλήρωση για την βραδιά το ερχόμενο Σάββατο στο Σταυρό της Ασίνου, στο κέντρο εκεί στην Ασίνου, το ερχόμενο Σάββατο 1η Αυγούστου, μουσική βραδιά με guest star τον Πέτρο Ίμβριο μαζί με τους Βαλεντίνο Βαλέα και Λάουρα Βασιλιάδου. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Γι' αυτό, Στέφανε, αυτό το τρίμερο έχουμε συλλέξει 74 μηνύματα. Θέλω να μου δώσεις έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 74 για να κάνουμε τώρα την κλήρωση και να ανακοινώσουμε τον νικητή για το διπλή πρόσκληση. Από το 1 μέχρι το 74. Το 1? Έναν αριθμό, ναι. Το νούμερο 10. Λοιπόν, να μας δώσουν λίγα δευτερόλεπτα οι φίλοι ακροατές για να βρούμε το νούμερο 10. Μάλιστα. Η οποία είναι η Νεκταρία Χαριλάου. Ο αριθμός της τελειώνει, το κινητό της τελειώνει στον τριψήφιο αριθμό 835. Νεκταρία Χαριλάου θα ενημερωθεί από το αρμόδιο τμήμα του σταθμού για τη διευθέτηση της παραλαβής της διπλής πρόσκλησης για το κέντρο Σταυρός της Ασίνου το ερχόμενο Σάββατο 1η Αυγούστου, μία μουσική βραδιά με τον Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους διοργανωτές και τον φίλο τον Παντελή Μπίτα, τον ιδιοκτήτη του κέντρου, τον οποίο είχαμε και χθες την τηλεφωνική μας γραμμή, για αυτήν την διπλή πρόσκληση που μας έδωσε και εμείς δώσαμε ως ζώρο, την οποία κέρδισε η Νεκταρία Χαριλάου. Λοιπόν, αυτά. Προτείνω να πάμε σε έναν τραγουδάκι, να ετοιμαστούμε εδώ, κύριε Στέφανε, και να επιστρέψουμε για το παιχνίδι στο Καζακστάν. That's the way you do it.

0: Τούτο είναι το τραγούδι που υποσχεθήκαμε, ναι. Τι, έχει γυάλα ακόμα. Μάλιστα, οκ. Άμα είσαι ανεβασμένη διάθεση, κύριε Στέφανε Στεφάνου, όλα γίνονται. Ελπίζω με ανεβασμένη διάθεση να συναντήσουμε και τον κύριο Μάκη Νικολάου, ο οποίος είναι στο Καζακστάν, να μας δώσει που θα έχει και την ευθύνη της περιγραφής του αγώνα. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα. Χαρίστε μου για έναν τραγουδάκι έτσι για πρέπει να ακούω τα τραγούδια τους Καζάκους εδώ στο ένα μικρόφωνα που είναι το μεγάφωνα για Πασόν. Πάρτε μου ένα τραγουδάκι όμορφο, έτσι χαλαρωτικό, πριν ξεκινήσει η μεγάλη μάχη του Αθήτιας Ομόνιας με την Προαθήτρια Καζακστάν, την Καϊράτ. Ένα καθοριστικό δεύτερο αντεβού για το δεύτερο προκριματικό του Champions League με την κυπριακή ομάδα που ήρθε χτες εδώ με πρίκα, με παρακαταθήκη, με ασπίδα, με δόρυβο όπως θέλετε πέστε το, για να διαχειριστεί το πολύτιμο Νικηφόρο να μηδέν του Γασιπί και να περάσει στην τρίτη προκριματική φάση του Champions League και συνάμα να φτάσει στον πρώτο της μικρό έστω στόχο, το minimum, δηλαδή την παρουσία στην League Phase του Conference League, εάν δεν καταφέρει να πάρει άλλες προκρίσεις φυσικά. Όταν λεφτά είναι απόψε. Είναι δύσκολο το έργο, αλλά η Ομόνια έχει τα φόντα, έχει την δυνατότητα, έχει την ικανότητα, έχει την πρόταση στους παίχτες να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει και να πανηγυρίσει αυτή την πολυπόθητη πρόκριση. Βγήκα στον αγωνιστικό χώρο η Καζάκη για ζέσταμα. Εδώ στο Αλμάτι Ορταλίκ στάδιο, κεντρικό στάδιο αν θέλετε, μιας πόλης 2 εκατομμυρίων, η Προαθήτρια Καζακστάν που είναι η ανερχόμενη δύναμη του πρωταθλήματος εδώ της χώρας, είναι και στη βοήθεια του βαθμολογικού πίνακα μετά τη νίκη στο Σούπερ Ντέρμπι της Κυριακής επί της Ορταμπάση του Νατέλ και του Αμάκνα, είναι στο ΣΥΝ 2 και έχει και ένα παιχνίδι περισσότερο. Είναι η ομάδα που έχει πάει τα τελευταία δύο χρόνια τα πρωταθλήματα σε αυτή τη χώρα. Πέρσι είχαν εξαιρετική πορεία στη League Phase του Champions League. Έπαιξε με Ολυμπιακό Πειραιώς, όχι εδώ αλλά στην Αστάνα. Έπαιξε εδώ με τη Ριάλ, έχασε. Απέκτησε τη Σέλτικ και να μπει στην League Phase. Είναι μια ομάδα που έχει φιλοδοξίες και οπωσδήποτε και μεγάλη προσοχή για να μπορέσει η ομάδα του Τριφυλιού να προκριθεί. Περιμένουν 15-16.000 φίλους τους γηπεδούχοι. Οι φίλοι της Ομόνιας περίπου 70 που διακρίνω τώρα βρίσκονται στο ένα πέταλο του σταδίου. Να τονίσω την έντονη παρουσία της αστυνομίας και του στρατού στο γήπεδο, σε τέτοια καθεστώτα. Πέρσι η Καϊρά την ερώτησε την ΠΑΦΟ σε αυτό το γήπεδο για την League Phase του Champions League 0-0, όπως 0-0 και τα δύο παιχνίδια της Ομόνιας με την Καϊρά το 2021, 16 Σεπτεμβρίου, εδώ σε περίοδο κορονοϊού ήταν όμιλος conference και στην Λευκοσία επίσης 0-0 9-12 του ίδιου χρόνου. Πάμε να δώσουμε εντεκάδες, εδώ θα ξεκινήσουμε οι δύο μονομάχοι. Μπορώ να πω κάποιο απρόβλεπτο για την Ομόνια. Ο Μοτνόρ ήταν άρρωστος τες, δεν έκανε προπόνηση από ό,τι μάθαμε. Είναι όμως στην αποστολή και η θέση του παίρνει ο Τόισι με κλειστομήν φυσικά τώρα στην Ομόνια, ο Μαϊαμπέλα και ο Σίμιτς στη θέση του Ντουμπάσο, ο οποίος είναι εκτός αποστολής. Η έντοκα κλεφτή του Χένικ Μπέρκ, στο τέρμα είναι ο Φαπιάνο, από εκεί και πέρα ο Σίμιτς, ο Κουλιμπαλή, ο Παναγιώτης και ο Μπάλκοβιτς, η Τραδισάνινας, στην μεσαία γραμμή ο Στόλπο του Πόλο Παναγιώτης ο Ανδρέου, μαζί με τον Μάριτς, μπροστά ο Μούα Μερτάνκοβιτς, στα άκρα ο Εβάντο δεξιά, αριστερά ο Μαγιαμπέλα και στην κορυφή ο Κακουλής. Είπαμε εκτός είναι ο Τιμπάξορ, εκτός είναι και ο τιμωρημένος Νεκό και στον Πάντο και το Τριφύλι του Ζόχο, Μιχαήλ, Άιθιν, Μοτονόρχα, Διοβάνης, Κούκουλος, Χρήστου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Χριστοφόρου και ο Γάλλος ο Διονύ. Ενώ τώρα κάνει εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο η ομάδα της Ομόνιας, αποδοκιμάζεται από τους φίλους της Καϊράτ, η οποία θα ξεκινήσει με τον οδοφύλακα τον Αναρπέκοφ, ο Λούις Μάτα Μασάδο αριστερά στην άμυνα δεξιά ο Μπρίνσκι, ο Λούκας Αφρίκο με τον Μαρτίνοβιτς, ο οποίος είναι και ο αρχηγός στην άμυνα, στο Σαστόπερ, αμυντική μέση ο Νεμοκτησής, ο Κουστάβο Μεντόνζα και ο Οξάνεν, ο Καζαμπουλάτ επιτελικός, λείπει ο αρχηγός τους, τραυματίστηκε σοβαρά, ο Τζορζίνιο Πορτογάλος και θα λείψει για αρκετό χρονικό διάστημα. Ο Κούρκιν με τον Ιούκολα θα είναι η εξτρέμ και στην κορυφή ο Γκουάλ. Γκουάλ και Ιούκολα είχαν πετύχει τα δύο γκολ στη νίκη επί της Ορταμπάση. Η Καϊράτ, η οποία για να φτάσει στην δεύτερη υποκριματική φάση της Champions League, απέκλεισε την Τουτιέσκα Μαυρομουνίου, την κέρδισε 2-1 εδώ και δεύτερη νίκη στο Μαυρομούνιο με 2-0. Στον πάγκο για τους γηπεδούχους είναι οι δαμονοφύλακες Μπουχ και Καλμούρτσα, από εκεί πέρα Σαντιπέκοφ, Μπαϊπέκατε Μίνσον, Πυρκουμάνοφ, Τουγιακπάεφ, Παπάλοφ, Σιροπόκοφ. Να πω ότι αυτό το παίχτης είχε αγωνιστεί και πριν από 5 χρόνια στο μάτς με την Ομόνια εδώ σε αυτό το γήπεδο. Θα συμπληρώσω με τους αναπληρωματικούς της Καϊράτ Αλμάτι, ο Νουρκαλίγεφ, Τατσουκουλάουφ και ο Μπεκπολάτ, ενώ ο Φαπιάνο, ο Κακουλής και ο Παναγιώτου είχαν τότε, ήταν στο ρόστερ και η Ομόνια στα 5 χρόνια και μάλιστα βασική στο 0-0 πριν από 5 χρόνια. Τον αγώνα θα διευθύνει ο τριμετράχρονος νορβηγός Ρόχιτ Σάκη, είναι ινδικής καταγωγής. Η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο θα είναι συμπατριώτες του, ο Ντέι και ο Καουκάσεν. Τέταρτος ο Κρέτα, ο Βαρ είναι Ιταλός ο Μίκαελ Φάπρι και βοηθός του ο νορβηγός Κρίστοφερ Χάκενες. Η υποθέρμανση των δύο ομάδων συνεχίζεται. Η προσέλευση του κόσμου ήσυχα κυλάει. Αυτό είναι το 197ο παιχνίδι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για την Ομόνια. Πρώτο το έδωσε τη σεζόν 65-66. Η κυπριακή ομάδα έχει πετύχει 72 νίκες, έχασε 88 μάτς, 36 ισοπαλίες, 56 παιχνίδια από το Champions League κύπελλο των πρωταθλητριών με 18 νίκες, 8 ισοπαλίες και 30 χαμένα παιχνίδια για την Ομόνια. Να πούμε ότι η ομάδα που θα προκληθεί αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει ο πιο προκληματικό στις 4 Αυγούστου εκτός έδρας την ίδια του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Κραγιόβα, το μάτς αυτό 8.30 ώρα. Εάν είναι η Λεύσκη στις 4 του Αυγούστου, αν είναι η Κραγιόβα στις 5 εκτός έδρας, ενώ η ομάδα που θα ηττηθεί θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία στο Europa League, θα αντιμετωπίσει 6 Αυγούστου την Lincoln Red Imps Gibraltar, 6 Αυγούστου Gibraltar και 13 Αυγούστου αναλόγως αν είναι η Ομόνια στην Λευκοσία, αν είναι η Καϊράτ Αλμάτι, θα γίνει όχι για αυτό το γήπεδο, θα γίνει σε μια άλλη πόλη από ό,τι μάθαμε, στο Τουρκιστάν, σε μια άλλη πόλη 1,5 ώρα με το αεροπλάνο, και ο λόγος που το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Καϊράτ δεν θα γίνει εδώ είναι γιατί σε 10 Αυγούστου σε αυτό το γήπεδο θα έχουμε κονσέρτο συναυλία.
0: Ωραία. Θα πούμε και στη συνέχεια. Όχι, όχι. Τα είπες όλα, μας κάλυψες, Σπύρος, να είσαι καλά. Αυτά για μια πρώτη γεύση. Χρωστάμε και ένα τραγούδι του Μάκη να το βάλουμε στη συνέχεια. Επειδή τα άλογα είναι στο μηχάνημα εκκίνησης για την τρίτη υποδρομία, να δώσουμε στα γρήγορα τα αποτελέσματα των δύο πρώτων υποδρομιών. Πρώτη υποδρομία 2-4-5-6. Η σειρά τερματισμού 2-4-5-6. δεύτερη υποδρομία 3-6-4-1. 3-6-4-1 η σειρά τερματισμού της δεύτερης υποδρομίας. Εντός ολίγου θα αρχίσει η τρίτη υποδρομία που αφορά καθαρό αιμούς ύπους 2 ετών μέδεν που γεννήθηκα στην Κύπρο και κυπριακής εκτροφής ύπους 2 ετών μέδεν. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρας ανακοίνωσε τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό μετά την τριμερή συνάντηση που είχε το πρωί με τον πρόεδρο Χρυσοδουλίδη και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Προϋπόθεση ωστόσο, όπως είπε, είναι μια επαρκής προετοιμασία όσον αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την μεθοδολογία και το ουσιαστικό περιεχόμενο. Για πρώτη φορά μετά την διάσκεψη στο Grand Montana συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού και συγκεκριμένες πτυχές του διαπραγματευτικού κεκτημένου, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυσοδουλίδης μετά τη συνάντηση. Σημείωσε επίσης την απόλυτη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών, στην οποία εργάζεται κάτω από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και κάτω από το διαπραγματευτικό κεκτημένο, δηλαδή ότι έχει επιτευχθεί μέχρι και το Grand Montana. Έντονες αντιδράσεις για την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για μία αναγραφή των στοιχείων των γονέων στις βιομετρικές ταυτότητες, διαφωνεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός και καταθέτει νέα πρόταση νόμου. Η πλειοψηφία των βουλευτών και των πολιτικών κομμάτων περιλαμβανομένου του Δημοκρατικού Συναγερμού είχαν ταχθεί υπέρ της αφαίρεσης των στοιχείων, απαντά το Υπουργείο. Διάταγμα τετραήμερης κράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εναντίον του 62χρονου επιχειρηματία που συνελήφθη χθες για υπόθεση που αφορά 10 σοβαρά υποδιερεύνηση αδικήματα, τα οποία φέρεται να διαπράχθηκαν την περίοδο 2022-2024. Φέρεται να απέσπασε συνολικό ποσό που ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Νέα κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή μετά την εκεχηρία λίγων μόλις 24 ώρων ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν το πρωί ότι έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωστοποίησαν πως αναχέτησαν Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους ενώ χτύπησαν στο Ιράκ. Άλμα 4% για το πετρέλαιο.
2: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης. Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπιεία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
4: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 με 36 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
2: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
8: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
0: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην Αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
9: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
2: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
9: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός. Να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις

0: και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
4: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
5: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3 Syn.

0: Είμαστε καταστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όρκες και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
2: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
3: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά. Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Στα δύο μήκη μπροστά από τον δεύτερο Τζουκάρκ. Επίκειρα στη δεύτερη θέση ο Τζουκάρκ. Στην τρίτη θέση τρέχει η Βερόνα. Από την εξωτερική απεριτύπωση στην εσωτερική τρέχει ο Σαμπιάνκο με Αμαλία. Περνά στην πρώτη πορεία. Βρίσκει την εσωτερική ο Σαμπιάνκο, ο οποίος περνά στη δεύτερη θέση τώρα και καταδιώκει την πρωτοπόρο Αμαλία στο τετρακοσάρι. Αμαλία και Σαμπιάνκο, ο οποίος φαίνεται δυνατός. Η Βερόνα είναι στην τρίτη θέση. Πιο πίσω απεριτύπωση στην εσωτερική ο Τζουκάρκ. Με την Αμαλία στην πρώτη πορεία έχει την πίεση του Σαμπιάνκο στο ένα μήκο, στη συνέχεια είναι η Βερόνα, έχει δυνάμεις. Η Αμαλία ξέφυγε ένα μήκο από τον Σαμπιάνκο, ο οποίος συνεχίζει την καταδίωξη. Η Αμαλία στην πρωτοπορία, Σαμπιάνκο στη δεύτερη θέση, που την εξωτερική στα δύο μήκη μπροστά. Αμαλία έχει τις δυνάμεις να κερδίσει καθαρά τον Σαμπιάνκο. Πιο πίσω είναι η Βερόνα και ο απεριτίβο.
5: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
6: Σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει

0: καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο για την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας και Net.
2: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
2: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
4: Super Sport 104. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. 8, 6, 7, 1 η σειρά τερματισμού της τρίτης υποδρομίας. Επαναλαμβάνω, 8, 6, 7, 1 η σειρά τερματισμού της τρίτης υποδρομίας. Λοιπόν, ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε και επίσημα τη συνεργασία του με τον Φρανς Μπρόρσον, ο οποίος υπενθυμίζω ότι χθες ανακοινώθηκε η κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας του με τον ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, πέραν από το παιχνίδι της Ομόνιας, έχουμε πολλά παιχνίδια απόψε όσον αφορά επαναληπτικούς αγώνες για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League, αλλά και του Conference League. Έχουμε τρία παιχνίδια στο Conference League. Αρχίζουμε από το Champions League. Είπαμε στις 6 Καϊράτ Αλμάτι Ομόνια, στις 7 Κάουνος Ζαλκύρης Κλάξβικ, στις 8 Λεχ Πόζναν Άρχους, στις 8.30 Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας, την ίδια ώρα Χάποελ Μπερσεβά Βίκινγκουκ Ρέικιαβικ, στις 9 Γκόρνικ Ζάμπρε Φενέρμπακτσέ, Ερυθρός Αστέρας Λαρν, και στις 9 και 4 Σλόβαν Μπρατισλάβας Ιμπέρια. Για το Conference League έχουμε τρία παιχνίδια. Στο 15 του Καγκίνι Λουγκάνο είναι ήδη στο 1-2 το σκορ. Μέσα σε 15 λεπτά έχουν σημειωθεί 3 γκολ. Στις 8 Κοπενχάγη Ζήτομιρ και στις 9.30 Rapid Viennis Σάντα Κολόμα. Υπενθυμίζω ότι αύριο, Πέμπτη στις 8, η Πάφος υποδέχεται την Χάιντουκ Σπλιτ και μισή ώρα αργότερα η ΑΕΚ στην Πολωνία αντιμετωπίζει την Μπεϊτάρ. Αμφότερες θέλουν ανατροπή στο σκορ του πρώτου αγώνα. Η Πάφος έχασε 2-0, η ΑΕΚ 1-0 από την Μπεϊτάρ μέσα στην αρένα. Πρέπει να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα για να μπορούν να συνεχίσουν, ειδικά η ΑΕΚ που δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Αν αποκλειστεί, αποκλείεται από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η Πάφος, αν αποκλειστεί, έχει δεύτερη ευκαιρία αφού αγωνίζεται στο Europa League, άρα έχει μία δεύτερη ευκαιρία στο Conference League. Λοιπόν, ακούσαμε την εντεκάδα με την οποία παρατάσσει την ομάδα του ο Χένιν Μπέκ. Να την επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά. Φαμπιάνο κάτω από τα δοκάρια, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κουλιμπαλί, Μπάλκοβιτς, Μάριτς, Παναγιώτης Ανδρέου, Μαγιαμπέλα, Εβάντρο, Τάνκοβιτς και Καγουλής, τον Πάγκο, Ουζόχο, Μιχαήλ, Άιτιγ, Μοντνόρ, Χατζιωβάνινης, Κούσουλος, Χρήστου, Νεοφίτου, Κωνσταντινίδης, Χριστοφόρου και Διονύ. Δύο νέα πρόσωπα στην 11 σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Ο Μαγιαμπέλα παίρνει τη θέση του Μοντνόρ, ο οποίος είναι κλινήρης, και ο Σίμιτς αυτήν του τιμωρημένου Νεγκό.

0: Λοιπόν, συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ UEFA και FIFA. Η UEFA με νέα αυστηρή της ανακοίνωση παίρνει θέση για τη διορία που έδωσε η FIFA ώστε να ψηφιστεί το πλάνο πώλησης του Μουντιάλ και ξεκαθαρίζει ότι ουδής θα πλουτίσει στην πλάτη του ποδοσφαίρου. Ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν βρίσκεται στα μαχαίρια με τον Τζιάνι Φαντίνο και η νέα ανακοίνωση της UEFA αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Ο ισχυρός άντρας της UEFA ξεκαθαρίζει σε νέα αλητή ανακοίνωση της Ομοσπονδίας πως όσα ονειρεύεται και σχεδιάζει η FIFA και ο πρόεδρος της θα πρέπει να οδηγηθούν στα σκουπίδια. Μάθαμε, αναφέρει ανακοίνωση, για τη διορία που έβαλε η FIFA στις Ομοσπονδίες ώστε να στηρίξουν τις προτάσεις της. Αλλιώς θα αποσυρθεί η προσφορά για τις πληρωμές. Αυτό τα λέει όλα. Έχοντας κουβεντιάσει με αρκετούς ισχυρούς άντρες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η UEFA αντιλαμβάνεται ότι εκφράζεται μεγάλη εναντίωση στα πλάνα της FIFA. Δεν θα πλουτίσει ούτε εκείνη ούτε οι φίλοι της στις πράξεις του ποδοσφαίρου. Μπορούμε να βοηθήσουμε το άθλημα με τον σωστό τρόπο, βάζοντας σε προτεραιότητα τις ομοσπονδίες, τους συλλόγους, τις λίγκες, τους παίχτες, τους οπαδούς, αναφέρει η ανακοίνωση. Όλο αυτό προέκυψε έπειτα από την επιστολή που έλαβαν από τον ισχυρό άντρα της FIFA οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες με συγκεκριμένη διορία απάντησης εντός 53 ημερών ώστε να γίνει αποδεκτό το πλάνο πώλησης του παγκόσμιου κυπέλλου σε φαν, έτσι ώστε να προκύψουν και άλλα περισσότερα έσοδα. Λοιπόν, αυτά θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Θα πάμε σε διαφημιστικό και θα επανέλθουμε με την έναρξη του αγώνα στο Καριάτ.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Cita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Cita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy. Cita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
4: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
6: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
7: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
6: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
8: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
9: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
10: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
9: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
10: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
9: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Everyone, τα πάντα εσύ.
13: Σε σένα όλα τα έχω βρει, αρχίζω σε επιθυμό.
14: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
16: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
17: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
18: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
19: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
20: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
21: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
23: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
2: Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.gr. Ρυθμιστική αρχή ΕΑΣ.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε Καϊράτ να δούμε τι γίνεται εκεί. Ακόμη πότε αντιλαμβάνομαι δεν έχουν κάνει την εμφάνιση τους ακόμα οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Έλα Μάκη.
7: Καλησπέρα και πάλι λοιπόν, όλα έτοιμα εδώ στο Αλμάτι Ορταλίκ, στο στάδιο, το σπίτι της Καϊράτ. Η καρδιά της Ομόνιας στην Ευρωπαϊκά. Καλή επιτυχία στους αθλητές μας. Μόλις ξεκίνησε ο επαναληπτικός του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League, καθώς η Ομόνια έχει κερδίσει την περασμένη πέμπτη Τετάρτη στη Λευκοσία με 1-0 με γκολ του Παναγιώτη Ανδρέου. Οι παίκτες της Καϊράτ τώρα προσπαθούν να οργανωθούν με τον Λούις Αφρίτο. Πρέπει να είναι στο γήπεδο 15-17 εγώ στο κόσμος. Ένα γήπεδο περίπου 23.000 και κάτι θεατών ήταν γεμάτο. Και η προσπάθεια τώρα για τους γηπεδούχους με τον Μπρίσκι, ο αρχηγός του, τον Μαρτίνοβιτς, Λευκορώσος, Εκκληπηγόρια και Ρώσος, και καλιά ματιά παλιά ο 38χρονος στόπερ έστειλε την μπάλα στον 38χρονο της Ομόνιας τον Φαπιάνο. Τώρα είναι ο Νικόλας ο Παναγιώτου, θα δώσει στον Μπάνκοβετς από το γυμναστήριο από τους φίλους της Καϊράτ Φρέντισεν Σαΐ κατά το μηχάνημα Λαμπέλα από την αριστερή πλευρά. Η πάσα για τον Ευάνιο Φαγκάρι, πρώτη επίσκεψη στο Ομόνιας στην περιοχή των Καζάκων, Μαγιαμπέλα πάει να περάσει, Ρόμιο Μπρίσκι σε πλάι ο, αρκετά εκδηλωτική η φίλη των γηπεδούχων.
6: Μάκη μου, απλά να σε ενημερώσω ότι το συνδρομητικό κανάλι ακόμη βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, άρα υπάρχει μεγάλη διαφορά από τα live, άρα δεν θα μπορώ να σε βοηθήσω άμεσα στις φάσεις.
7: Δεν πειράζει, είμαστε 2 περίπου λεπτά διαφορά δηλαδή.
6: Για να καταλάβεις τώρα, οι ποδοσφαιριστές στάθηκαν στη σέντρα.
7: Τώρα έχουμε περάσει ένα 2 λεπτό από αποστήριγμα του Νορβηγού, του Ρόκη Σάκη, του Νορβηγού είπαμε ειδικής καταγωγής. Πιέζουν αρκετά ψηλά οι γηπεδούχοι και είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγα κρίσιμο, το ξεκίνημα του αγώνα να προσπαθήσει η Ομόνια να τις περιορίσει και θέλει ο Μπρίσκι από δεξιά πρωτά σε εντάξει το δεύτερο δοκάρι θα να γίνει φάση το σούπερ κιπ από τον Πορτογάλο τον Μάτα Κόντραρε. Πρέπει η Ομόνια να έχει σωστή προσέγγιση, οργάνωση, πειθαρχία, πάθος, οριμότητα, πάθος και χαρακτήρα για να καταφέρει να φύγει αλόβητη και με την πρόκληση σε αποσκευές της κόντρα σε μια ομάδα που είναι αρκετά δυνατή. Εδώ στο γήπεδο της αποκτάει μια έξτρα δυναμική όταν αγωνίζεται και με τον κόσμο στο πλευρό του παραλάβανο είναι αρκετά, θα λέγα, χορηγόνης. Μαγιαμπέλα βρίσκεται ο Κακουλή, πάει να περάσει εκεί απέναντι τον Λούις Αφρικό, τον κερδίζει ο Βραζιλιάνος στόπερ, ο οποίος διώχνει όπως όπως για τον Ζεμάτα, μακάρι εκεί ο Εβάντρο, παίρνει ο Μάριτς, η μπαλά για τον Ανδρέου, ο Τάνκοβιτς, το 1-2, συνεννοησία εκεί, είναι καινή προσπάθεια για τους κυκλοφόρους. Έχουν απέναντι τη δύο ομάδα που φοράει τα κίτρινα και τα μαύρα, δόχνει ο Ναρπέκοφ και Λιβάν Ναρπέκοφ, καλός ολοφύλακας νεαρός, 22 ετών, έχουμε τώρα ένα φάουλ που έχει δώσει υπέρ της Ομόνιας ο διοικητής με λαθός το πρόμα του Παμένου Ειδικής Καταγωγής που κέρδισε ο Γιούρε Μπάλκοβετς. Η ομάδα που ξεκίνησε ο Φαπιάνο που την πάλι κακουλή Ευάντρο Μάριτς, Μαγιαπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου και Ανδρέου που είχε σκοράρει ο νέαρος και η Λευκοσία με δύο νέα πρόσωπα σε σχέση με το πρώτο μάτς, με Μαγιαμπέλα αντί του Μονότ που είναι σε αδιαθεσία και είναι στον πάγκο. Επίσης ο Σίμιτς έχει πάρει την θέση του Νεκό που αποβλήθηκε στο πρώτο παιχνίδι ο νεαποκτητής Γάλλος. Ενώ έχει κάνει και τρεις αλλαγές σε σχέση με τον πρώτο αγώνα ο προπονητής της Καϊράτ, ο Ράφαελ Ουρασπάκτην, με Καζαμπουλάκ, Τούρκιν και Μεντόνζα που αποκτήθηκαν από την ACS Πορτογαλίας. Έφυγαν τρεις σημαντικοί παίκτες. Ο Σακπάκη Τσέλσι, ο ειδικός. Ο Γκρέιζες πήγε στην Ισραήλ στη χώρα του. Και ο Βαγγέλος Δικαστήριος στην Αθήνα Τρίπολη. Κατά την πάντα και αναφορεί να πιέσει. Καλή άμυνα και από τον Παναγιο Αντρέου σε ένα γέμισμα από τον Λουίς Μάτα. Το πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης. Καϊρά Ταρμάτι 0. Ομόνια Λευκοσίας 0. Είναι το τέταρτο παιχνίδι των δύο ομάδων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών κυπέλλων. Ανακλέψει ο Μάριτς, πάουν στη μεριά γραμμή για την Καϊράτ. Θυμίζω τις αναμετρήσεις το 2021 για όμιλο conference 0-0 και οι δύο αγώνες, πρώτος εδώ, δεύτερος στη Λευκοσία τον Σεπτέμβριο του 2021 και τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς. Την περασμένη Δετάρτη η Ομόνια κράτησε ένα 0 και έχει ένα προβάδισμα, ενώ για το παιχνίδι για το ποιος θα πάρει την πρόκληση για την τρίτη φάση του Champions League. Θα πω ότι η κλήρωση για τα play-offs θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στην Ιόνη της Ελβετίας. Προσπαθεί εκεί να ελέγξει στο χώρο του κέντρου ο Γιουκολά που πέτυχε ένα γκολ στο παιχνίδι με την Ορταμπάση στον τέρπι του προαθήματος Καζακστάν την Κυριακή. Ευάντρο, ο Τάνκοβιτς ώρα πάει να φύγει. Ίσο Μαγιαμπέλα, δηλαδή τεράστια Μαγιαμπέλα. Σε ελληνική όμως η άμυνα βγάζει εκεί ο Καζαμπουλάτ με αποτέλεσμα να κερδίσει ένα πλάγιο η ομόνα που θέλει να παίξει από αριστερά με τον ταχύτατο Μιχλάλη Μαγιαμπέλα. Το προπονητής όρθιοι, ο Ουρασπάχτη και ο Μπέρκ. Και όταν είχαν προπονητής όταν η ομόνα αντιμετώπισε πριν από 5 χρόνια τους Καζάκους εδώ και στο Γασιπί. Ματέο Μάρις τώρα, προσεκτικά παίζει η ομόνια και πρέπει να έχει και αφήνωση οπωσδήποτε. Ο Σελούκου Λιμπαλί, ο βράχος της άμυνας, εξαιρετικός στη Λευκοσία. Όπως και άλλοι παίχτες μπορούν να μείνει η ομόνια με 10. Ο διαμεκόν γιουμαρκάγμα του Λουίς Μάτα κέρδισε την μονομαχία και θα δώσει τώρα στη μεσαία γραμμή και την κίνηση ο Οκτάνεν. Δύο Φιλανδοί αποκτήθηκαν τον Γενάρη, ο Οκτάνεν και ο Γιουκολά. Τώρα η μπάλα είναι για τον Αφρίκο. Λοιπόν, παίζουν με τρεις, όπως έκαναν και με το μάτι με την Οφταμπάς. Μας έδωσαν 4-2 και ένα τακτικό σχηματισμό η UEFA, αλλά είναι 3-4-3 έχω την εντύπωση με τον Καζαμπουλάκ, ο βασικός την Κυριακή, τον Λούις Αφρίκο, αλλά και τον αρχηγό, τον Μαρτίνοβιτς. Full back ο Μαρίνσκι, δεξιά αριστερά ο Μάτα. Και μπροστά είναι ο Γκουάλ. Τώρα είναι ο Μαρίνσκι, ανοίγεται η Ομόνια, οδηγείς από τον Μπρεκ Καζαμπουλάκ. Ένα γήπεδο παλιό του 58 άνοιξε τις πίνες του με στίβο. Δεν είναι προσθέτει το γήπεδο. Έχει επιβραστεί τον αρχικό κόσμο με τα 6-17 χιλιάδες, όχι κάτι παραπάνω. Ένα αυτή τι πάει να γίνει τώρα, η μπάλα έξω. Δεν είχαν την προσπάθεια, λοιπόν στο μάτς για τους γηπεδούχους. Το πολύ ωραίο από τον Γουστάβο Μεντόνζα, τον Πορτογάλο, θέλει μπάλα λίγο έξω από την εστία του Φαπιάνο. Πρώτη καλή στιγμή, ούτε εκτός εστίας, εκτός τρόπου για την Καϊράτ. Προσπαθεί και τον ελεγχό, με την Ομόνια να είναι πιστή στο πλάνο του Μπέρτη. Βγαίνει τώρα ο Μπάρκοβιτς. Θα είναι βαθμό ο Μαγιαμπέλα. Κάνει έξι τρόπο της περιοχής ο Αναρτέκος στο παραπονή πλάγιο. Αυτό πρέπει να κάνει η Ομόνια. Κλανευτεί την ταχύτητα του Μαγιαμπέλα. Πρέπει όμως και να βοηθήσουν και σταθώς και άλλοι στην παίκτες. Αντοβιτς, Σαστον Μπάρκοβιτς. Παραδείγμα περνά, κόβουν οι κατάκοι στην αμυνά τους με τον αρχηγό τον Μαρτίνοβιτς, πλάγι και τον Τριφύλλη. Όλα αυτά, το ένα το λεπτό του αγώνα, 0-0, κανένα το Ομόνια. Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει την Ήδη Ζευγαριού, Λεύσκη Σόφιας, που είναι σαν μια κραγιόμα Ρουμανία, στο πρώτο παιχνίδι Βούργαρη, ήδη θα είναι 1-0 όπως και Ομόνια, από το ΜΑΤ, και παίζουν απόψε στην κραγιόμα. Την πάρα τώρα στις παιχνίδες της Ομόνιας, κέρδισαν με τον Σίμιτς, μάθηκε την μπάλα, και έχουμε ένα πλάγιο που δεν μπόρεσε να κρατήσει ενώ έχουν στην χώρα την μπάλα ο Παναγιώτης, ο Ανδρέου, ένα πλάγιο στη μεσαία γραμμή, από αριστερά, όπως αμήνονται οι Καζάκοι με τον Μπακχαφ, τον Πορτογάλο Μάτα, αλλά λίγο το λάθος εκεί από τον Λουίς Αφρίκο, να μπορεί για 4 γκολ που πέτυχε.
6: Πάμε Άγιο Δωμέτιο για την τετάρτη υποδρομία.
8: Η οποία πήγε αμέσως στην πρωτοπορία να οδηγήσει τον Όμιλο με 3-0 διαφορά από τον δεύτερο νοικογιό. Στην τρίτη θέση είναι ο Καταζητήριο, ο Σεμέλης στην εσωτερική. Είναι ο Καρομένη, πως πρωτοπόρο τη Σεμέλη. Πλησιάζουμε το 600. Ο νοικογιό είναι στη δεύτερη θέση. Ο Καταζητούμενο, επίση Καταζητούμενο και νοικογιό. Στη συνέχεια στην εσωτερική ο Καρομένη, πως και πιο έξω τρέχει η Βέντο Νικολέτα. Είναι επίση ο Μιχάλη, top crazy black και κριτικό ο Μεράγκα 400. Φτάνουμε τώρα με τον Καταζητούμενο να πιέζει τη Σεμέλη. Είναι στο μισό μήκο, στα τρία έμειναν πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Με τη Σεμέλη να παίρνει πρώτη στην ευθεία, την καταδιώκει ο Καταζητούμενο. Στο ένα μήκο, Σεμέλη έχει τι δυνάμει. Πιο πίσω προσπαθεί να κάνει ανέβασμα, η Βέντο Νικολέτα. Με τη Σεμέλη στην πρωτοπορία, Καταζητούμενο ακολουθεί και η Βέντο Νικολέτα. Πιο πίσω με τη Σεμέλη να έχει τι δυνάμει, να ξεφεύγει και πάλι. Σεμέλη έχει πολλέ δυνάμει, θα κερδίσει εύκολα την υποδρομία. Καταζητούμενο, Βέντο Νικολέτα σε photo finish. Και τέταρτο ο Νικογιό.
6: Επιστρέφουμε Αλμάδι Ελαμάκη.
7: 0-0 στο 11, προσπαθούν έτσι να του βγαίνει από αριστερά από τον Γιούκολα με τον Φαμπιάν τον αρχηγό να μαζεύει εύκολα. Απήρυσαν στο 8ο λεπτό οι γηπεδούχοι με ένα σούτ από τον Τεντόντζα, πέρασε λίγο έξω από την εστία του Φαμπιάν, προσπαθεί η Ομόνια να κρατήσει μπάλα και να φάρουν τώρα είναι για την Ομόνια που το συνοδεύει, τον Μεγάλο πιέζεται. Το αμυντικό χώρο της Ομόνιας, πέφτει κάτω, τελικά δίνεται φάουλ υπέρ της Καϊράτς. Σημαίνει μπάλα για τους γηπεδούχους του Ραφαέλ Ουρασπάκτεν. Και το σκηνικό τώρα, το ύψος της μεγάλης προσοχής του Φαμπιάνο, στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Μέγας χορηγός Meridian Bet, χορηγός αποστολή έτσι και γιος διαφορετικοπέδων υποστηρικτές, Coffee Island, της Σταυρού Παλουδιώμησα και Αφαλάσσα και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Ευχαριστίες πάρα πολλές από το σταθμό μας, για τους χορηγούς μας, τους υποστηρικτές μας. Αρκετός κόσμος τώρα στο ύψος της περιοχής του Φαμπιάνο. 12 λεπτά στο ρολόι, πάντα 0-0 καλά το Ομόνια, θυμίζω να 0 η Ομόνια στην ενίκηση Λευκοσία, σημαντική πολύτιμη. Κάνει μια κομπίνα εδώ, ο Μάτα γυρίζει, θα κόψει ο Βιτροχώρης Καγκουλής, όλοι όμως για πίσω, ένα σουτ, κοντάρει η μπάλα, ελέγξει ο Μπάρκοβιτς, έχετε πίεση, ο Μόνι Αδέλφη, όπως όπως, χειροκρότημα από τον Πάρκο του Τριφυλλού για τις καλές προσπάθειες που κάνουν οι παίκτες της Κυπριακής ομάδας από τον Μεντόζα, η μπάλα στον Αναρτέκοφ, ξανά τώρα στον Μεντόζα, πεθάρει ο Μόνι ο Καγκουλή, διώκει ο Αναρτέκοφ, σπαθήκε ο Γκουάλο Ισπανός Φορ. Η μπάλα στην εγκατοχή του Μάρου θα πίνει στον Παναγιώτη Αντένο και τις επιλογές που βλέπει τον Μαγιαμπέλα. Τον Μαγιαμπέλα ψάχνει τον Κακουλή. Πρόλαβε όμως εκεί ο Μαρτίνοβιτς. Έδωσε εκεί στον Οξάνεν και τώρα η μπάλα για τους υπέροχους. Οξάνεν με τον Γιώργο τον Νικόλα να κινείται σε συμφό και λίγο πιο πίσω τον Γουάλ. Θυμίζαν τον στα τέσσερα που έβαλε, στα δύο που σκόραρε η Καϊράτ Σέτος, ήταν από Αφρίκο, Γουάλ Πεκπολάτ και τον Θεοδίνη, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό, ο αρχηγός, ο τωράλ μυθοδηλικός στο δέρπι του πρωταθλήματος και θα χάσει αρκετούς αγώνες της πρωταθλήτριας Καζακστάν. Και τώρα σπάει ο τεράξης από τον Κουλυμπαλή, Βάλκοβετς, σηκώνει κανεί λάθος, παθιωξάρει τελικά. Και μια βάντα που ελέγχει, κακίος υπολογισμός, κλέβουν και πάλι την μπάλα οι γηπεδούχοι. Αλλά θα παρακολουθήσει κλάδι με καλή άμυνα ο Ευάντρο που κινείται και πάλι στο δεξί στερό. Μάνο Μοντορδίου στον πάγκο, ξεκινήσει ο Μπαγιαμπέλα και ο Σίμιτς στο δεξιάκρο, κατά τα αναμενόμενα. Αυτό που είναι αναμενόμενο αυτό το τι φταίχτες είναι το πλάνο του Μπέκ. Είναι χορό, αμύεται η Ομονία, προσπαθεί τώρα ο Ιδίκολα, το ένα δύο τον βρίσκει, Σίμιτς παρακολουθεί σύγκρεμα, στον Αντρέου, στο οποίο ωραία φάσα τώρα για τον, τον Ευάντρο από τον Βάλκοβετς, δεν ήταν ο Ευάντρο, κάνει αρκετά λάθη και τώρα από το κέντρο γυρίζει πίσω την μπάλα ο Λεφ Κούρκιν στον Ανατέκο. Δεν είναι μεγάλες μπάλιες, η Καζάκη βρίσκει, κατεβάζει ωραία την μπάλα στον Μεντόσα από τον Γιούπολα και να αλλάξει παιχνίδι και ο Κούρκιν. Έχουν μια πρωτοβουλία οι γηπεδούς, ήταν και λογικό αυτό, θέλουν τον κόλ, έχουν και τον κόλ στο πλευρό τους, έχουν τον ενθουσιασμό και την ψυχολογία από τη νίκη στον τέρφη του πρωταθλήματος και θέλουν να ισοφαρίσουν με έναν τόσο σκορ του πρώτου αγώνα. Η μπάλα στον Καζακουλάτ, με επίθεση και πάλι Καζάκι, αρκετός κόσμος, όλη η Ομόνια στο άτριο του γηπεδού και αμήνεται. Κίνοβιτς, Μεντόζα, αυτό βλέπω το ξεκίνημα, έχει κλείσει τις χώρες. Πώς είναι το Φαμπιάνο, η ομάδα του Μπέρκ, καλιά μοίρα από το έμπειο Σίμιτς, πάση πλάγιο σε ύψος της μεγάλης περιοχής του Φαμπιάνο από δεξιά, από αριστερά. Δεξιά, όπως θα λέτε, η ομόνια αριστερά που καθημείται η Καϊράτ για τις υπόλοιπες υπόλοιπες. Ήταν στο 16ο λεπτό, ένα σιούτ καλό στο 8 από τον Μεντόζα, ήταν ή καλύτερη πάτη με την ώρα στο παιχνίδι. Έχει μια φλίαρη, εγγραφική υπεροχή η ομάδα της Καϊράτ. Γιούκολα, Φιλανδός, όπως και ο Ξάνελ, από χτήματα Ιανουαρίου. 20 ομάδες έδωσε η Καϊράτ, πήγα στην Ευρώπη και εκείνο στο ποδάθλημα. Σίγουρα έχει αυτό τον αγωνιστικό ρυθμό που λέμε. Πιο έτοιμο από την Ομόνια, και φυσικά παιχνίδια. Γουάλ, Αφρίκο, ζητάει ο Καζαμπουλάτ. 3-4-3 παίζει η Καζάκη, 4-3-1 η Ομόνια. Ο Ράμπερ τον Μαϊαμπέλα, όχι πουλήματα. Και να μείνουν μπροστά και πάλι Καζάκη, κάνουν και αυτοί όπως τα λάθη. Αρκετά, έφερε και έφερε. Την πάλα και πάλι στους μαυροκίτρινους. Στολές αυτοί που θυμούνται την ΕΠΑ, αυτά χωράει η ομάδα του Καζακστάν που πήρε 5 πρωταθλήματα, 10 κύπελλα και 3 σούπερ καπ στη χώρα της. Φωνάζει ο Μπέρ για να γύρεψει μια πολύ καλή άμυνα με τον λειτουργία που σπάει καλά. Παλιά κάθε τρία τον Γουάλ, μακάρι ο Σεμού που λυπάει, αλλά για την Ομόνια. Τελειώνει η φάση, έχω να απειληθεί ο Παπιάνο. Ενώ διανύουμε το 17ο λεπτό φίλες και φίλοι από το στάδιο Αλμάτι Ορταλή που την έδρα της Καϊράτ ακούτε την περιγραφή του αγώνα ανάμεσα στην Καϊράτ και την Ομόνια στο πλαίσιο του δεύτερου προκληματικού γύρου του Τσάφιο Γκριν. Είναι παραλυπτικός του σπαθείου Μεντόσα, Φρασίσο Μοσκάς, πήρε στον Κούρκιν, Παγιασέτα, δεν την κάνει στο φοβολογή των Σμάτα, ξανά στον Κούρκιν, για πως τι αλλαγές που έχει κάνει σήμερα ο Γασπάκτη, ο Μεντόζα, ο Σουζακάνη, σεντράρι και παντά ευτυχώς η μπάλα δεν έχει περάσει το δοκάρι, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους Καζάκους, τυχερός ο Φαμπιάνο, η Ομόνια, η κεφαλιά η οποία έγινε τον Άντρου Καγκόλ. Οι φύλακροι δεν λύγαν καλά αν πέρασε την καμία, νομίζω. Θα ελευθεί σίγουρα η φάση, τεράστια ευκαιρία, Μεντόζα είναι πολύ καλός παίκτης να τρυπάει την άμυνα. Κεφαλιά που έγινε, νομίζω πρέπει να έγινε από τον Νίκολα. Τεράστια λοιπόν ευκαιρία στο 18ο λεπτό για την Καϊράτ. Η Μόνια σώθηκε. Ο Φαϊτάρο Μαγιαμπέλα και θα δώσει, θα δούμε ο Ρόκη Τσάκη, φάουλ υπέρ της Καϊράτ. Ο φάουλ λοιπόν αυτό, ενώ έφτασε μία ανάσα από το γκολ στο 18ο λεπτό η Καϊράτ. Τεράστια λοιπόν ευκαιρία. Προσπάθεια τώρα για την κάτια πάλι να επιτεθεί. Πάντα με μηδέν κόβει ο Παναγιώτο. Αποφέρει ο Μόνος, δείχνει ότι έτσι να αντιμετωπίσει μια ομάδα που έχει πάθος, έχει θέληση. Επιτίθεται, είχε την ευκαιρία με τον Μεντόζα στο 8 και τον Βοκάρι στο 18, κοντινή κεφαλιά, εσωτερικό της κάθε της οριζόντιας δοκού και στη συνέχεια έφτιαχε στον αγωνιστικό χώρο και απομακρύστηκε, πέρασε ο κύριος, έκανε φτερά η ευκαιρία. Σηκώθηκε ο Μοντελόρ και πάει στα πολιτεία, δεν ξέρω γιατί. Είπαμε, δεν έδινε στα διαθεσία, δεν προπονείται και ψες. Το μάθαμε σήμερα και είναι στον πάγκο. Κατά πουρά τη μεγάλη διαγώνια μπαλιά, Φόβιο Σιμίξ, προσπαθεί ο Κακουλής, να κάνει συμπάλα λοιπόν και να γίνει πιο δημιουργική, να έχει έτσι, να την νιώσει και η άμυνα της Καϊράτ. Ξεκίνησαν έχοντας καλύτερο, κάποια πολλά λεπτά είναι για τους, σε αυτή την κίνηση του αγώνα, η Πεδούκη. Θα χρειάζεται στη φάση του 18 με την κεφαλιά, γιατί σίγουρα πρέπει να ήταν από το ύψος της μικρής περιοχής, αμαρκάριστος εκεί, πίσω από την ύλη. Εύκολα λοιπόν ήταν ο αφέκτης που βρήκε το κεφάλι, με το κεφάλι το λοκάρι. Θα είστε τελείως έρθει από το Καζακστάν εδώ. Τώρα είναι ο Ανδρέου, πάει να στρεφτεί την άλλη, ο Κασιλί να μην μπορεί και τον Μεντόνα θέλει πάρα στον Αναρτέκο, όπως πιεζόμενος από τον Κασιλί. Θέλει την μπάλα να περάσει πλάγιο στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Παραμένει το 0-0 μέσα στην Καϊράτ και την Ομόνια. Με τους γηπεδούχους να βρίσκουν την τεράστια ευκαιρία Κραβ Γαλέα σε ασίστ Μεντόζα, κεφαλιά Γιούκολα, οριζόντιο δοκάρι και η μπάλα απομακρύνθηκε. Και στο 8 του Μεντόζα, μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα Φαμπιάνο. Ο Μεντόζα δεν μπορέσει ακόμα να μπει αξιόν στα καρέ του Αναρτέκοφ, για να έχει τελική προσπάθεια. Λίγο παθητικός μπορώ να πω είναι ο ρόλος του Τριφυλιού. Ήταν, ξέρω, είναι ο τρόπος που έχει αλλάξει την ομάδα του ο Μπέρκ στην προσπάθειά του να διαφυλάξει τα νότα του και να κρατήσει το γύρι μακριά τους Καζάκους από την Ελλήνη Παπιάνο. Παίζει φόρο Νίκολα, κόβει και τον πίσω Μπουάλ. Ωραία προσπάθεια του Αγκοβιτσιά τον Εβάντρο. Περνά ωραίο το Αγκοβιτσιά. Φύγει στον Εβάντρο. Πάλι όμως είναι μπροστά τώρα. Ο Μαγιαμπέλα δεν έχει τελειώσει. Κρατάει ο Μαγιαμπέλα. Το σουτ έξω. Φοβερή ευκαιρία από τον Μαγιαμπέλα. Θα περάσει εκατοστά πάνω από τον Νότιο Δοκάρι σε αυτή την ιδανική αντεπίθετο τριφύλλη. Με την καταπληκτική πάσα να βγαίνει και τον Μαγιαμπέλα να εκτελεί. Αλλά η μπάλα δεν του το χατήρι. Το 22. Η μεγάλη ευκαιρία των μοναχικών μας να παγώσει εδώ πάντα μέρα την έστελες αλήθεια της Καζάκους και μικρά η πάγα πάνω από την αιστεία απαντάει ο Μόνια στο Λοκάρι. Μαγιαμπέλα που έχει πάει και στην περιοχή. Μαγιαμπέλα παίρνει στα κανά από αριστερά το γύρισμα, δεν πάει στο Κακουνί που παραμόνευε σε μια άλλη πολύ μεγάλη φάση για την Ομόνια. Τεράστια προϋπόθεση βρίσκουν χώρους και στις Ομόνιας ιδιαίτερα με έναν Μαγιαμπέλα πολύ ωρεξάτο και πολύ επικίνδυνο με την ευκαιρία που έχασε στο 22. Τώρα δεν κατάφερε αφού πλαγιοκόπησε να βρει τον Κακουλή και δεύτερο λοκάρι που παραμόνευε. Προσεχεί τώρα στην άμυνα με μόνο κομμένη στα δυο από τον κουφικό από τον Καζάκη στην επίδεση. Περιμένει παίρνει την μπάλα ο Μπρίσκι και να φύγει από τον Μπάρκο με τον Κλίνο Σκοβένος. Ξανά στον Μπρίσκι από τον Γουάν Μεντόσα, ο Ισπανός, τα σιτάρι δεν είναι κακός, δεν είχε και τύχη, χτύπησε σε παίκτη Ομόνιας και πήγε πλάγιο. Να λοιπόν που η Ομόνια με αυτόν τον τρόπο θα αναστηθήσει και θα επιδιώξει την αντεπιθέσεις. Μάζει στο κέντρο, Μαγιαμπελά ωραία δίνει στον Τάνκοβιτς και φέρνει όμως με Τάνκοβιτς, φάουλε και από τον Γιούπολα και θα κάνει κάρτα. Πιστή εφαρμογή του κανονισμού. Ανέκοψε την εντεπίθεση της Ομόνιας, υποσχόμενη ο Μουάμερ Τάνκοβιτς, τον κλάδεψε ο Γιούπολα, ο οποίος είχε δοκάρει στο 18 ο Φιλανδός, τώρα θα μπει στο κοινολόγιο του Νορβηγού διετής στο 24, κάτω ο Μουάμερ Τάνκοβιτς, κρυμμένος στο 22, πολύ μεγάλη φάση ότι είναι μονιακό στο παιχνίδι, με τον Μαγιαμπέλα να εκτελεί απέσα από την περιοχή, μόλις πάνω από την εστία του Αναρτέκοφ, και στην επόμενη φάση, ωραία επέλαση του Μαγιαμπέλα στην περιοχή, δεν έδωσε την μπάλακη που έπρεπε ο παραμόνευο κακουλήθη στο Μοκάρι για να απειλήσει την μπάλα, έφυγε εκτός περιοχής. Έχουμε διακοπή, δεύτερες δοσίζονται, από τη Δημοκρατία εδώ είναι γύρω στους 25 βαθμούς, σήμερα αυτές είναι 32, βγήκε έτσι και το ωραίο το φεγγάρι, το γήπεδο θα έχει τα 18.000 κόσμου, μπορεί και παραπάνω. Μεγάλος χορηγός Meridian Bet, ευχαριστούμε θερμά. Χορηγός αποστολής η Πέτσου και ο Διαχωρινικό Παίδων, υποστηριχτές τα Coffee Island στη Σταυρού, Παλουριώτησα και Αθαλάσσα, όπως επίσης και υποστηριχτής αντιστοιχά κέντρα οικονόμου. Τότε και επανήλθησε, το 0-0 παραμένει, σε ένα παιχνίδι, γεμάτο το αγωνία, είναι πέρα το διακύβευμα, καθώς το έπαθρο είναι ένα εισιτήριο για την επόμενη φάση, τρίτη προκριματική του Champions League. Και σίγουρα εάν η ομάδα μας το πάρει, δεν καταφέρει να κάνει άλλη υπόθεση στη μέση. Και κόκκινη κάστα και δεν πιο μόνοι ασφάλι, αν είναι δυνατόν στο 26. Κόκκινη κάστα, πολύ πολύ άσχημη εξέλιξη, όπως είχε συμβεί στην Ευκοσία, πολύ μακριά από μένα έγινε η φάση. Θα περιμένω εσένα πολύ, δεν έχω μόνο τον εδώ. Μια φάση απέναντι πάνω στην πλάγια γραμμή. Ο Σίμις, τι είπα από Βαλενίου, κάνει το μισό μισό.
6: Ο Κακουλής έχω την εντύπωση.
7: Και πολύ πολύ άσχημη εξέλιξη για την Ομόνια. Μένει πάλι με 10 ποδοσφαιριστές. Ο Σίμις. Ο δεξιός πιστοφύλακας, ό,τι είχε συμβεί στο πρώτο παιχνίδι στην Ευκοσία κάνοντας τον Νιεκό, τώρα απευθείας κόκκινη κάρτα στο Σίμις. Έχει ξεμείνει από δεξιό πιστοφύλακας η Ομόνια. Την πάτσο είναι έξω, δεν ξέρω ποιον θα σηκώσει τώρα ο Μπέρκ, είναι ο μικρός ο Χριστοφόρου, το έπαιξε στο μάτι με τον Πανετολικό, είναι ο Κούτσουλος που είχε παίξει παλαιότερα βάζοντας τον Μπέρκ. Θέλω να δω τη φάση, δεν είπα, δεν έχω καλή οπτική επαφή με απέναντι που η πρώτη μακριά η φάση που έγινε από τα δημοσιογραφικά. 0-0, αλλά με παίχτη λιγότερο θα ζητήσει η Ομόνια. Είμαστε στο 27ο λεπτό. Ο παίχτης της Καϊράτ θα σηκωθεί τώρα. Και είναι ό,τι χειρότερα την Ομόνια ο Στέφαν Σίμιτς αποβάλλεται και αποδοκιμάζεται.
6: Μακίμα, εσύ βλέπεις το Σίμιτς, εσύ βλέπεις το Σίμιτς να αποχωρεί.
7: Πάρα πολύ. Λέω ότι είναι ο Σίμιτς.
6: Ο Κακουλής είναι, έχω την εντύπωση.
7: Έλα εδώ. Εδώ αν είναι...
6: Όχι, ο Κακουλής είναι.
7: Είδα εδώ το ακριβή με τη συνέφα και έγραψε Σίμιτς, αλλά είναι λάθος. Είναι φορ Κακουλής. Για να φάω που έγινε πάνω στην πράγια γραμμή και αμέσως έξω από την κάρτα ο Αναρκέκο.
6: Στο μεταξύ περιμένω ο ακόμα το replay, ένα replay μας έδειξε μακρινό.
7: Και πρέπει να κάνει την υπέρβαση, πρέπει να έτσι όπως το γάκτυπη για μία παραπάνω από μία ώρα. Και πέφτει παραπάνω. Συνεχίζουν από το 27 οι Καζάκοι λόγω ταμπουγονής του Κακουλή. Ο πρώτος αντίπαλο. Επικίνδυνο παίξιμο εκεί. Ο Κακουλής πάει στα Μολυβίνια. Δεν είναι παραμένει σέντρα, ακόμη ο Παναγιώτου. Πρέπει να δείξει την καρδιά πάθος. Οι παίκτες της Ομόνιας στο συνέχεια του αγώνα τώρα φοβερό τελευταία στιγμή. Φοβερή αμυνακή από το Σίμιτς. Καθώς έχει παρακόψει αντίπαλο εδώ και πριν δύο φάιτ. Επέστρεψε τον πάγκο ο Μοτρόρ, πήγε για λίγα λεπτά στα αποδητήρια. Τα αποδητήρια που θα πάει το Αγγολί μετά την αποβολή στο 27. Και αυτό το παιχνίδι, κόκκινη κάρτα, δεν μπορούσε της Ομόνιας. Το πρώτο μάτσο νεκό, τώρα ο Κακουλής. Διώχνει ο Παναγιώτου. Μπροστά είναι μόνο ο Αγιαμπέλα, το αυτό σημαντεί να σημαδεύσει ο Νικόλας Παναγιώτου. Την μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Επανέφερε το αποτέλεσμα των δάχτυλων από τον Αρπέκο στον Λούκα Σαφρίκο. Το θεωρήσουμε που ήταν την μισή ώρα παιχνιδιού. Είναι το λάθος, με τον Ιωμάρη, την Ιστον Ανδρέου. Πρέπει η Ομόνοια να καταθέσει ψηλή αλήξη χαρακτήρα. Μέσα στο σπίτι των Καζάκων για να πάρει την πρόκληση, να κρατήσει να πάρει αποτέλεσμα. Το 27 αποβλήθηκε ο Κακουλής. 0-0, Τάνκοβιτς, χωρίς ο τερφόρη Ομόνοια πλέον. Ανδρέου, Μάριτς πήγε με το Σίμιτς, έκοψε εκεί ο Λίνιτς Μάτα, ο Πορτογάλος. Την μπάλα είναι πράγιο και το τριφύλι. Δυσκολίες αυξάνονται για την καθηγητή Κύπρου. Μεγάλη αποβολή. Εκτέλεσε ο Σίμιτς, ίσως να παραγγείλει ο Ανδρέου. Μακράκι από τον Οξάνεν, ο Ανδρέου δεν θα κοτρολάρει, αποτέλεσε με μπάλα να περάσει την πλάγια γραμμή. Το πλάγιο εκτελέστηκε εκτός από τις υπερτούχες. Ήρθε από την αμυνά της με την Μεθεριάδα. Όπως και στο μάτς με την Οφαμπάση άλλαξε το σύστημα ο Ραφαήλ Ρασπάκτην. Βγήκε και θέλει να κάνει και το ίδιο σήμερα. Θα δοκάρει με τον Νικόλα το 18. Καλή ευκαιρία με τον Νικόλα στο 8. Και στην Ελεμόνια τον Μαγιαμπέλα το κοσυνείο και κόκκινη προς το Πιλιμπαρίς το όνος συγγνώμη θα κοτζήσει και το 7. Καζαμπουλάτ Μεντόζα είναι τα γραφή των Αμερικών ημερών πριν το μάτιο με την Ομόνια, που είναι πορτογαλική ηλικίες, του Μεντόζα, βγαίνει στο Ιωρουίτς και εδώ στον πέμπτο του Λιπέδιου Αρφέκο, ο τερματοφύλακας, και μέσα παίξει ακόμα πιο κλειστά. Τώρα, δεν είναι επιλογή. Παλιά για τον Στρίσκι, κατεβάζει το δύο Μαγιαμπέλα, αν καταφέρει η Ομόνια σε μια αντιδίδυση, κάνει η ζημιά, τότε τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, έστω και με 10. Πρέπει όμως να δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν οι προγραφητές μας. Στο 32-0 βρίσκει κατά πουλάτ, με κόντα, γυρίζει, λάθος. Άρα πάει σε ένα σημείο που δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης στην Πορτογάλη του Μεντόζα έξω για την Ομόνια. Ένα πλάγιο τώρα για την ομάδα του Μπέρκ. Εκτελέστηκε και φεύγει ο Εβάντρο, θα μπει σήμερα την κατάλληλη Εβάντρο. Μαρκάρει ο Αφρίκο, ο Εβάντρο, η πάσα από για μπέλα στελεί κοντά η κόρνερη μπάλα. Αυτός ο παίκτης πιστεύω που έκανε τη ζημιά. Ο Εβάντρο στον Μαγιαμπέλα από την Νικήτριο εκτέλεσε κόντρα η μπάλα σε παίκτη της Καϊράτ, νομίζω πρέπει να ήταν ή ο Αφρίκο ή ο Μαρτίνοβιτς ο Αρχηγός και κόρνο για την Ομόνια στο 33. Το σκηνικό τώρα στα καρέ που και μιλάν Αναρπέκοφ υφίσταται στο Αλμάτι Ορταλίκ στο στάδιο της Καϊράτ Αλμάτι το 0-0 άμεσα στις Αφρικές Καζακστάν και Κύπρου για την δεύτερη προκριματική φάση της Champions League. Ρεβάντς, ένα μία κέρδισε Ομόνια στην Λευκοσία με 10 παίξεις πάνω από μία ώρα. Κόκκινη της των απόψεων των Κακουλιά απευθείας στο 27. Εγώ αν το θυμάται και πολυκοσμία στα καρές, προσχήματα εκεί για τάγκη, πάνω κάνει νόημα στον Ευάντρο ο Ακιτσάκη να περιμένει, γιατί θα πέσει κάτω στα δίχτυα ο προκειμένος Πισένου Κουλυμπαλή. Και μια στιγμή μπάλα, στιγμή φάση είναι αρκετή να δημιουργήσει προποθέσεις η Ομόνοια και αυτό θα με πείσει πάρα πολύ τη στιγμή που έχει μείνει και με 10 ποδοσφαιριστές. Κάνει παρατηρήσεις στον Ιβιούπολα που είχε κάνει στο 18 και στον Αφρικανό Σελούπουλη πάλι ο Τσιτσάκη. Έτοιμος ο Εβάντρα από δεξιά, όλα αυτά στο 34. Εκτελεί το αριστερό, απευθείας, για αυτό που είχε εκεί από τον Καζαπουλάκη, έχει εκεί η μπάλα, πέρασε την τελική γραμμή και θα κάνει αλλαγή ο Ουρασπάκτιν. Πούμε, μια ή δυο θέλει να ενισχύσει προφανώς πιστεύω την επίθεση του. Έτσι το αυτό θυμό. Να δούμε. Άλλο ένα κορεύτερο έρχομαι για την Ομόνοια. Από την ίδια πλευρά με τον διευθυντή, με φάλσο, στο δεύτερο νοκάρι, περνάει πάρα πολύ κόσμο και πάει έξω. Καλή εκτέλεση, αρμακερή, χωρίς όμως να συνδεθεί κάποιος παίκτης τριφυγιού με την μπάλα. Επανέφεραν οι παιδούχοι, με ντόζα, έχει φόρο, τα γυρίκη για τον Ψάνον, πιέζει ο Τάγκοβι, το βλέπει ουσιαστικά είναι αυτός που είναι πιο ψηλά από ένα το μόνο με τον κόκκινη κάρτα του Κακουλή στο 27. Μαρτίνοβιτς για τον Νίκο Καταφρίκο. Κάνει υπερθεσμή τις σύνδενες μπάλες. Η κάθετη τον Κούρκιν, ο Μάτα και δεν είναι τώρα η Καζάκη. Δύο αλλαγές θα κάνει ο τεχνικός της ομάδας από το Καζακστάν. Μια σέντρα στο πουθενά. Ένα δοκάρι ήταν η Καζάκη και μια φάση ένας ουδεκτός περιοχής έξω. Ένας παίκτης που μπαίνει είναι πολύ επικίνδυνος, είναι ο Πεκφοράτ και σποράρει και στο παιχνίδι και ο Ατμίσιο και η Ελλήνη Δική. Πολύ πολύ ωρίς παυλάει τον Καζαπουλάτ και μέχρι την επίδοση και τον Τούρκη. Αυτό το κάνει ο κύριος Ουρασπάκτη γιατί έμεινε με δεύτερη Ομόνοια και θέλει να πάρει αρκετούς παίκτες στην μέσα από την δική του στον δημιουργικό του χώρο. Ο Ατμίσιο πάει να παίξει στην κορυφή. Γυρνάει λίγο πίσω ο Γιουκολά, λοιπόν, Λεύ Κούρκιν και ο Καρταμπουλάτ, δύο από τις αλλαγές που έκανε σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Τώρα, στο 36, βάζει μέσα τον Ετρίσιο Βραζιλιάνο και τον Ισμαήλ Πεκφολάτ στον αγωνιστή. Στο 36. Μεγάλη ελπίδα από την Μουλή εδώ. Ο συνάδελφος από τον Καζακστάν να πιστεύουν πάρα πολύ σε αυτόν η ομάδα της Κάιρας. Μεγάλη μπαλή μου λέει εδώ ο συνάδελφος από τον Καζακστάν να πιστεύουν πάρα πολύ σε αυτόν η ομάδα της Κάιρας.

0: Όχι, ο Βαρίστας είναι Ιταλός. Προστά τώρα με τον αρχηγό τον Μαρτίνοβιτς, δικάσετα ο Μρίσκι πήρε από τον Μπεκτολάτς, γυρίζει, προσπαθεί και διώχνει ο Ευάντρο, πρόλαβε την Ιστάτη, γυρισμάτα, νέασε τα στην περιοχή, εκμίστον και κόλ. Μόλις μπήκε σκόραρε ο εκμίστον, μέσα σε αποθέωση, τα αποδείτε πανιά, δεν μπορεί ο Φαπιάνο και η Καϊρά θα ανοίγει το σκορ. Μέσα σε ένα τσέσσανο πανηγύρι, δεν αποβάθηκε την πάση ομόνιας, ο Μάτας έκανε και ο Σμίξον μέσα σε ένα παραλήρημα των Καζάκων, 1-0, η Καϊράκ προηγήθηκε 0, με τον Σμίξον μπήκε το 36 και 2 λεπτά αργότερα με ωραίο άλμα κασποτή κεφαλιά, νίκησε άπαντες στο αγωνιστικό χώρο στην περιοχή και δεν μπόρεσε ούτε ο Φαπιάνο να αποτρέψει το μοιραίο. Έτσι σε θέση οδηγού οι Καζάκοι και ισοφαρίζουν το σκορ του πρώτου αγώνα. Έγινε και η ηγεμονία παρά μόνο 10-11 λεπτά μετά την αγωνιστική του Παγκουλή από ένα γέμισμα από αριστερά.
1: Πάμε Αγίο Δομέδιο για την πέμπτη υποδρομία.
2: Ο Σαν Χωσέ από την εσωτερική Ελώνα, από πιο εξωτερικό διάδρομο Ελώνα, να θέλει να οδηγήσει την ακολουθή ο Σαν Χωσέ στα δύο μήκη τώρα. Ο Μπλακαλύπτος είναι στην τρίτη θέση, ψεύτρα στην τέταρτη, με τον Σαν Χωσέ να επιχειρεί να ακολουθήσει το ρυθμό της Ερώρα. Στο 1-1,5 μήκο, στα 4 μήκη είναι ο Μπλακαλύπτος, ψεύτρα Ελώνα και πίσω η Λευκαντή σε γρήγορο ρυθμό. Πρωτοπόρος είναι η Ερώρα. Ο Σαν Χωσέ είναι στο 1 μήκο τώρα και στα 2 Μπλακαλύπτος, πλησιάζοντας το 600 με Ερώρα στην πρωτοπορία. Έχει την πίεση του Σαν Χωσέ. Το ρυθμό ακολουθεί και ο Μπλακαλύπτος στα 2 μήκη. Αρκετά πιο πίσω είναι η Ελώνα και η ψεύτρα με τη Λευκαντή 400. Ερώρα στην πρωτοπορία. Ο Σαν Χωσέ είναι στο ένα μήκος. Ο Μπλακαλύπτος είναι λίγο πιο πίσω. Με Ερώρα να μπαίνει πρώτη στην ευθεία. Έχει την πίεση του Σαν Χωσέ αλλά και του Μπλακαλύπτου από πιο εξωτερικό διάδρομο. Ερώρα έχει την πρωτοπορία και προηγείται ένα μήκος. Πιο πίσω προσπαθούν να απειλήσουν τώρα ο Μπλακαλύπτος, ο οποίος φαίνεται έχει τις δυνάμεις να κάνει επίθεση στην Ερώρα. Ερώρα ανθίσταται, Μπλουακάλυπτος έχει τις δυνάμεις, μάχη το 2 τώρα, Ερώρα και Μπλουακάλυπτος μέχρι τέλους, Μπλουακάλυπτος και Ερώρα, Μπλουακάλυπτος και Ερώρα. Και ο πίσω Σαν Χωσέ και Ελώνα.
1: Επιστρέφουμε κοντά σου Μάκη.
0: Προετοιμάζεται να εκτελέσει το σκηνικό έξω από την περιοχή του Φαπιάνο, μετά ένα 0 το μας παρέβασε, αλλά τώρα μιλάμε για τα παιχνιδιού και με 10 η Ομόνια από το 27 σκόραρε και 38 εκλείψον εκτελεί ο Ξάνεν, κόβει εκεί ο Μαγιαμπέλα, μπαίνει ο Τάγκο μίσο για τον Μάριτς, ανεβαίνει και ο Μαγιαμπέλα ο Ανδρέου, η Πάσα, ο Ανδρέου, πρέσκει κάτω και δίνεται το φάου για να δούμε ένα διαδό μαρκάρισμα έγινε και κάρτα. Η κοινή κάρτα, δηλαδή άλλος ένας παίκτης της Καϊράτ, δεν ήταν ο Λούις Μάτα ο Πορτογάλος, αριστερός. Ο πισωπύρακας κάτω, στάζει από τους πόνους, ο Παναγιώτης του Ανδρέου, σηκώνεται ο διβόλια του αντιπάλου του, και την κάρτα είδε ο Λίβα Γιούκολα που είχε δοκάρει στο 18-4 κίτρινη, τώρα ο Λούις Μάτα, δεύτερος παίκτης της Καϊράτ, αντικρίζει την κίτρινη κάρτα. Η κάρτα προηγείται από το 38 με ωραίο άλμα κεφαλιά του Ετμίσον. Τότε βαθμίζει την μπάλα και γκολ. 36 μπήκε και το σκόραρε. Εκτελέστηκε το φάουλ στην περιοχή. Δεν μπορεί. Σε κυοσύνη έπεσε. Πιο που την μπαλή κυοσύνη και αποτέλεσε την μπάλα να περάσει. Ενώ καθίστηκε τώρα εδώ κοντά στα δημοσιογραφικά για να καθίσει μαζί μας. Ο Νίκο αποβλήθηκε στο 27. Για μακάλιμα πάνω σε αντίπαλο στον Μάτα στο κέντρο περίπου του γηπέδου. Ένα μακάλιμα πάνω στη φάση, όμως κρίθηκε από το διοικητή ότι ήταν μια κόκκινη κάρτα. Ετμίλσον έφυγε από τη θέση του. Συνήθως δύο αλλαγές έγινε στο 36 με τον Ετμίλσον και τον Μπεκ φορά να παίρνουν θέσεις τον Καζαπουλάκ και του Κουρκίν. επιθετικά.

0: η Καϊράκ και καλά θέλει να σκοράρει το 38 και πλέον έχουν σε ολικό σκορ 1-1 σε σχέση με τον πρώτο αγώνα. Βρίσκει, λύνει ο Μαγιαμπέλα, παίρνει ο Μεντόσα, σεντράρει ο Μπρίνσκι, ο οποίος είναι και πάλι πάει αριστερά στο δημιουργό του γκολ, σεντράρει ο κεφαλιά από τον Ρετμίνσον, έξω ένα γκολ και δύο κεφαλιές, για να μην κεφαλιά τώρα και ένας υπουργός από τον Σέτερφορτ, τον Ρετμίνσον, τον Βραζιλιάνο, ο οποίος έκανε τη δουλειά στην Ομόνια, σκόραρε στο 38, τώρα είμαστε στο 43, εδώ στο Αλμάτι. Το γήπεδο της Καϊράτ, όπως για τους χορηγούς που υποστηρίχθησαν στη μετάδοση, μέγας χορηγός Venetian Bet, χορηγός αποστολής τέτοιων διαχωρημικοπαίδων, υποστηρίχθησαν Coffee Island στην Σταυρού Πολιότητα για θαλάσσας και τα δυστικά κέντρα οικονόμου. Και εδώ δεν συγκίνεται, εσπαθεί τον Παναγιώτου, πάθησε εκεί να μπει προς την περιοχή ο Πεκπολάκ, παλιά για τον Εβάντρο, τον Ιδανιζένη Γραμματοφύλλο, κάτι από κρούι, διαβάζει φάση, το ύψος της περιοχής του κάνω την έξοδο, το οποίο θα παίξει μεγάλη παρέχεια με επιθέσεις τότε του συμπαντέου τον Εβάντρο ή τον Μαγιαμπέλα, και γιατί είχε καηρά στο 44 λεπτό από αριστερά. Η πλειάδη είναι από Σίμιτς και Ανδρέου, τον Ματά, τον Ιωξάνεν, και τον Γουάλ, Ματά, Γουάλ, και να περάσει, πέρασε, σκούταρε και δεν πέρασε ο Εντμίνσον. Μόνος αμαρκάριστος αυτός ο παίκτης είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Και επειδή κινδύνο για την άμυνα της Ομόνιας, έξω ήταν και οφσάιτ, ήταν και οφσάιτ, ήταν εκτεκλημένος. Έτσι δεν υπάρχει πάσα, δεν έδωσε ο αυτοδομός ο βοηθός, αλλά ήταν εκτεκλημένος τώρα που βλέπω. Και το ρυθμίδι είναι λίγο μακριά, αλλά το είναι έχω την άποψη το ρυθμίδι που συναδέλφει που είναι το παιχνίδι από τη Σουταμίζο. Ένα πράγμα τώρα για την Καϊράτ. Παίρνουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Από το 38 η Καϊράτ προήλθε μόνιες με ένα 0 με τον κόκκι Ετμίξον, ωστόσο τον Μπεκπολάτ τώρα θυμήθηκε αθλητικός και ο βοηθός την ανεμοσταμάτια του το έδωσε. Πάλι καλά. Η κατάσταση είναι καλύτερη γενικά. Έχουν και το εθνική υπεροχή από το 27 από όλες την Παγκουλή. Είχαν το θέτη Μεντόζα λίγο έξω, το 8, το κάνει με τον Ιθίκολα, το 18. Δύο μεγάλες φαντσιομόνια, η Μαγιαμπέλα στο 22, εκτός στόχου για λίγους πόντους. Και το 22 γύρισε ο Μαγιαμπέλα, δεν πήγε στον Καγκουλή, ο οποίος έμεινε πάρα πολύ καλή θέση για να απειλήσει. Και στο 38 σέντρα Μάτα και Φαλιά του Μίσον, 1-0. Και φάσεις καλές έκανε μετά ο Βραζιλιάνος, μετά που μπήκε. Σπαθεί εδώ ο Μαγιαμπέλα, αφήνει ο Αφρίκο, παίρνει ο Ναρθέκο. Δύο λεπτά από την καθυστέρησης, υπόδειξη από τον τέταρτο Νόρβιγο Λιδητή. Πήγε από την άδεια της τώρα η ομάδα του Καζακστάν, Πρίνσκι, για τον Μαρτίνοβιτς, το μεγάλο στην ηλικία, 38 ετών, όπως και ο Παπιάνο, αρχηγή των ομάδων, Πρίνσκι, Τεκφοράτ, για τον Μεντόζα, πήρε ο Ξανέν, Μεντόζα, και ο Ιαδησιωμόν εκκινείται, ο Αφρίκο, θα σουτάρει, θα ζητήσει την μπαλή, σπάθει ο Πεκπολάτ, να πάει στον Τάνκοβιτς, παλιά βγάζει για τον Εβάντρο, τρέχει και ο Μάριτς, δεν υπάρχουν μέσα μπροστά, εμπιστοφορούν και γυρίζουν και τους έδειξε να μιλάτε οι Καζάκοι, να δοθεί πριν, Εβάντρο, Παναγιώτη, ψήφισμα για τον Σένο Κουλιμπαλή, στο πρώτο λεπτό της διεύθυνσης καθυστέρησης, πιέζει ο Ατμίσον τον Κουλιμπαλή, ο λάθος, και προσπαθεί τώρα ο Γκουάλ, ευθυόφυλλα είναι εκεί ο Παναγιώτης ο Ανδρέου, γίνεται στο Φαπιάνο, πιέζουν αρκετά ψηλά οι γηπεδούχοι Παναγιώτου, Γιούρεν Μπάλκοβετς, σύστημα για τον Εβάντρο στον κενό χώρο παλιά. Εβάντρο στο μέρος του Μαγιαμπέλα που είναι μόνος. Δεν μπορεί να μην αντέλα θα περάσει, Μαγιαμπέλα κρατάει. Έτσι κάτι τίποτα δεν έγινε υπό την πίεση του Λούις Αφρίκο. Έτσι ένα πέσιμο του Μαγιαμπέλα, άθωα η φάση. Και τώρα, τελείωσε τελευταία προσπάθεια από τις γηπεδούχους το 1-0 για την Καϊράτς από το 38 ο γκολ του Εθνίσχων. Κάγει διαφορά στο σκορ στον επαναληπτικό. Και να μην κέρδισε μόνο με γκολ παρέντε ο Αντρέμις στο βάση τι. Ξάνελ. Παθιωμάτα που δημιουργεί τον γκολ. Κάνει σέντρα προσπαθεί ο Εθνίσχων. Κόβει ο Μπάλκοβετς. Μπάλκοβετς, Εβάντρο, ο λάθος και έχουμε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Βρίσκει την Καϊράτ να προηγείται 1-0 χάρη στο τέρμα που πέτυχε με ωραία καρποτή κεφαλιά, πολύ δυνατή ο Εντμίλσον στο 38, ύστερα από την σέντρα του Λούις Μάτα. Σε γραμμές ήταν καλύτεροι γηπεδούχοι, πήγαν στο παιχνίδι, πίεσαν την Ομόνοια, προσπάθησε να περιορίσει τους χώρους, είχαν το δοκάρι με τον Νικούλα το 18, η Ομόνοια μεγάλη ευκαιρία, το σημαντική και μοναδική θα έλεγα, με τον Μαγιαμπέλα στο 22 και στη συνέχεια ένα γύρισμα του Μαγιαμπέλα. Θα του δείξει δεν μπορείς να δείξει την πεντάλα, αλλά είστε μια απογόντα του Λίσκε 27, από εκεί και πέρα. Έγιναν τα πράγματα πιο δύσκολα για το Τριχύλι. Ο 36 και 2 αλλαγές έχει κάνει ο τεχνισός της Καϊράτ, Βάγκονος Εντμίλσον και Πετκολά. Δύο πολύ καλούς επικίνδυνους επιθετικούς. Και το 38 άνοιξε το σκορ Εντμίλσον. Αποτέλεσε και δύο ευκαιρίες στη συνέχεια για να κάνει ακόμα έναν γκολ. Αυτά έγιναν.
1: Πάντως Μάγκη μου να σου πω κάτι, έχω τις επιφυλάξεις μου για την κόκκινη κάρτα, ήταν απευθείας κόκκινη κάρτα, βλέποντας το ξανά και ξανά έχω την εντύπωση ότι είναι στο κατέβασμα του ποδιού του Κάκουλη, ήταν στο κατέβασμα του, δεν πήγαινε καθαρά με τις τάπες.
0: Είναι εδώ κοντά μου, θα πάω να το ρωτήσω μόλις ξύσουμε. Αλλά ό,τι για να γίνει να δούμε.
1: Εντάξει, απλά να πούμε του κόσμου ότι θα έχουμε και στο τέλος της εκπομπής στο Γιαννάκη τον Κυπριανίδη να μας επεξηγήσει τι γίνεται.
0: Εντάξει, πάντως υπήρχε και ο Ιταλός, ο Απριβάλ, αλλά πήγε με την απόφαση του Νορβηγού διοικητή.
1: Ωραία.
0: Είναι τα πράγματα πολύ σημαντικά στην Ομόνοια, να δούμε πρέπει να πρέπει να κοιτάξει το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ωραία, να σε καλά, θα τα πούμε. Πάμε, με συγχωρείτε, πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επανέλθουμε, θα έχουμε τον Γιώργο τον Λεωνίδου για να μας πει τι είπε στη συνέντευξη τύπου ο Μάουρο Καμορανέζη.
2: Χορηγός αποστολής Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Ελλάντ Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
3: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
4: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
3: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
2: Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
1: Επιστρέφουμε. Πεθυμίζω ημίχρονο Καϊρά το Μόνι 1-0 χάρη στον γκολ του Εντμίλσον στο 37. Στο 25 δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα ο Κακουλής. Είπα την άποψή μου, θεωρώ ότι εξάντλησε την αυστηρότητα του ο διαιτητής. Δεν πήγε απευθείας με τις τάπες, ήταν στο κατέβασμα του ποδιού του Κακουλή. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει οι κανονισμοί. Θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Κυπριανίδης μετά ο τέλος του αγώνα. Προς το παρόν πάμε, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο τον Λεωνίδου. Θα μας πει τι υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου του Μάουρο Καμορανέζη εν ώψη του αυριανού αγώνα, του επαναληπτικού αγώνα με την Μπέιταρ. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλό απόγευμα πολύ, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, στο κράτος του ΠΕΣΠΟ 14, να σας μεταφέρω έτσι τις κυριότερες τοποθετήσεις του Μαρό Καμαρανέζη, που είχε δίπλα τον Ενρίκ Σαμπορί, το οποίο εξέτησε και επιστρέφει στη διάθεση του Ιταλού Αργεντινού τεχνικού. Ο κύριος Καμαρανέζη είπε ότι είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ για αυτό το παιχνίδι. Αναλύσαμε το πρώτο μάτς την ώρα που είχαμε να αναλύσουμε και στο χρονικό περιθώριο που μας δόθηκε. Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας για να διεκδικήσουμε την πρόκριση. Στο πρώτο μάτς παίξαμε καλά, για 60 λεπτά μας βγήκε το πλάνο. Μετά η αλήθεια τελευταίο 30 λεπτά δεν ήμασταν πολύ καλοί και μας τύχησε εκείνη η κόκκινη και που στην ίδια φάση δεχθήκαμε τον γκολ. Είχαμε τις ευκαιρίες να σκοράρουμε, μια στιγμή διαφοροποίησε τα πάντα και σίγουρα θα είναι διαφορετικός ο τρόπος που θα προσεγγίσουμε τον επαναληπτικό. Έχουμε την ψυχολογία, η ομάδα πιστεύω ότι είναι έτοιμη, πνευματικά είμαστε έτοιμοι για να μεγαλώσουμε το καλό μας διάστημα και την καλή μας παρουσία. Δεν σκέφτομαι τα προβλήματα που έχουμε, είπε μετά από σχετική ερώτηση ότι και πάλι ένα επιθετικό έχει διαθέσιμο τον Μπάγκης. Δεν σκεφτόμαι τα προβλήματα, αλλά είμαι εδώ για να βρίσκω λύσεις. Είμαστε εδώ με το team μου για να βρίσκουμε λύσεις. Όλοι οι παίκτες είναι έτοιμοι, πολλοί να βοηθήσουν και μετά από ερώτηση αν νιώθει πίεση, έδωσε μια απάντηση την οποία δίνουν συχνά οι πρωταγωνιστές, ότι πίεση νιώθουν μόνο από την οικογένεια χαριτολογώντας και ότι είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι πυρηνική φυσική, δεν είναι κάτι που δεν ξέρουμε να κάνουμε. Αγαπάμε το ποδόσφαιρο και πρέπει απλά να παίξουμε ποδόσφαιρο. Ξέρω πως οι παίκτες μου είναι αισιοδόξοι. Το ρώτησα εγώ αν αυτή η αισιοδοξία που δείχνει ο ίδιος να έχει και στην πρώτη διάσκεψη και στη δεύτερη την βλέπει και στα μάτια των παιχτών του και είπε ναι, είναι κάτι που βλέπω στους παίχτες, είμαστε έτσι έτοιμοι για αυτό το μάτς και ήδη το θέλουν πολύ. Και μετά από σχετική ερώτηση ο Σαμπορίτ από τη δική του πλευρά κατά πόσο νιώθει ένα πρόσθετο κίνητρο που επέστρεψε, γιατί το ρώτησα εγώ αν η επιστροφή του στην ενεργοδράση εξαιρείται την ποινή του από την κόκκινη με την Κρίσταλ Πάλας και είναι το πρώτο μάτς που είναι διαθέσιμος φέτος, είναι κάτι που τον κάνει να νιώθει περισσότερο κίνητρο να μπει να βοηθήσει την ομάδα. Είπε ναι, όλοι οι παίκτες θέλουν να παίζουν και είμαι και εγώ έτοιμος από τη δική μου πλευρά, αν γλυθώ να αγωνιστώ, να βοηθήσω την ομάδα. Αντιμετώπισα πολλές φορές την Πεϊτάρ, έπαιζε στο Ισραήλ στη Μακάμπι Τελαβίβ ο Σαμπορίτ, αντιμετώπισα αρκετές φορές συγκεκριμένη ομάδα στο παρελθόν και έτσι είναι ιδιαίτερο για μένα το αυριανό παιχνίδι. Και θέλω με την δική μου σειρά να βοηθήσω. Είμαστε έτοιμοι, όπως είπε και ο προπονητής, στην αρχική του τοποθέτηση το είχε πει αυτό ο Σαμπορίτ. Και θέλουμε να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν καλύτεροι. Αυτή τη στιγμή οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν εισέλθει στον αγωνιστικό όπου θα γίνει το παιχνίδι αύριο, εδώ στην πόλη Πλοέστη, στη Ρουμανία. Περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά είναι ο δικός η απόσταση από το Βουκουρέστι. Ένα όμορφο γήπεδο, πολύ έτσι συγχυρισμένο γήπεδο και με τις κερκίδες του και με τα επίσημα του και με τα τζάμια περιμετρικά τα οποία δίνουν μια άλλη ομορφιά. Είναι όλο στεγασμένο, όχι αεροστός απάνω, οι διάστασεις κερκίδες είναι στεγασμένες όμως, η κάθε μια στη δική της πλευρά, εδώ στο γήπεδο της Πετρολούλ Πλοέστη, χωρητικότητας 15.000 θέσεων. Το μόνο που δεν κατάφερα ακόμη να μάθω είναι πόσοι οπαδοί της Μπέιταρ θα βρίσκονται, γιατί με το που τελείωσε η διάσκεψη και μπήκαμε στον αγωνιστικό χώρο είναι η σύνδεσή μας, κάτι που θα μάθω στη συνέχεια, δεν φαίνεται να προκύπτει από τη στιγμή πληροφορία για 5.000 όπως έλεγαν μέσα μας δίκης ενημέρωσης στο Ισραήλ, κοντά στις 3.000 μάλλον. Αλλά αυτό θα επιβεβαιωθεί ή θα διαψευστεί στη συνέχεια της ημέρας από το ρεπορτάζ που θα κάνουμε εδώ με τους ανθρώπους της ΑΕΚ που έχουν επαφές με την Ισραηλινή ομάδα. Από πλευράς ΑΕΚ γύρω στους 250. Μεμονωμένα θα έρθουν κάποιοι σήμερα και αύριο το πρωί με την αυλωμένη πτήση κοντά στους 100 επιβάστηκαν με την αποστολή τρίτη απόγευμα, είναι ήδη εδώ και κάνουν τη βόλτα τους στην πόλη. Ουδέν με το να αναφέρουμε κάτι σε θέμα ασφαλείας, όλα καλά. Η αστυνομία είναι πολύ προληπτική και με διακριτικό μπορώ να πω τρόπο που δεν σε εκφοβίζει και δεν κυκλοφορείς άνετα, δεν υπάρχει κάποια έκνοια και δεν έχει καταγραφεί ευτυχώς κάποιο συμβάν και ελπίζουμε να μην καταγραφεί. Όλα βαίνουν καλώς και είναι όλα υπό ελέγχο. Προπονήσεις είναι στις 7, δεν υπάρχει διαφορά ώρα, θυμίζω. Ένα τέταρτο ανοιχτή για δημοσιογράφους. Ίσως καταλάβουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία και κάποιες από τις σκέψεις του. Καταγράψαμε και νωρίτερα ότι μπορεί να προκύψουν αλλαγές. Παίχτες όπως ο Αμίν, όπως ο Γκουρθιγκέλ, ο Σαμπορίτ είναι παίχτες που έχουν αρκετές πιθανότητες να βρεθούν στο αρχικό σχήμα. Σαμπορίτ ειδικά μετά την κόκκινη του Φάντερχον στο πρώτο παιχνίδι. Και θα δούμε αν και στην πράξη θα παρουσιαστεί έτοιμη.
1: Ωραία, να σε καλά Γιώργο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά...
5: Ευχαριστές πολύ μου, μισό λεπτάκι μόνο στο, για τους χορηγούς μας, με μεγά χορηγός με Meridian Bet. Ευχαριστίες και στον χορηγό με Σιλά του Ρώσης Δέσμες και στους υποστηρικτές αποστολής, ακουστικά κέντρα οικονόμου και επέψεις διαχωρισμού κοπέδ.
1: Πάμε διαφημίσεις.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
7: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
2: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέγνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασσίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
11: Προσέχε τι κάνεις.
10: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο καταπράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασσίνου. Μην το χάσετε.
12: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
13: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
14: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
15: Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Χεβανές Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
16: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
17: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
18: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
19: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
18: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
20: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την Αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
21: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
22: Τετάρτη σήμερα στις 6 Καϊράτο Μόνεγκες 8:30 Κραϊόβα Λευσκή Σόφιας για τα προκριματικά του Champions League.
23: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Ελλάν Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
24: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy

0: φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
5: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο. Έλα, Μάγκη.
6: Καλησπέρα και πάλι από το Αλμάτι. Από το Αλμάτι Ορφανίκ, στο στάδιο της Καϊράτ. Από το λεπτό, έκανα μια φάση επικίνδυνη επίσκεψη στα καρέ του Φαπιάνο Ικαζάκη από τον Γουάλ. Θυμίζω από το 37-1-0 προηγείται η Καϊράτ που πρέπει να παίξει περισσότερο. Το 37 σκόρα λιγοτιμήσεων με κεφαλιά μέσα στο παιχνίδι ένα λεπτό νωρίας, που έτοιμα με την μπάλα με κεφαλιά από σέντρα του Μάτα νίκησε τον Φαπιάνο. Οι Κυπρίκοι είχαν και δοκάρι με τον Νικόλα στο 16. Τώρα παραπλήθηκε και πάλι διόχνιος όπως και ο Μπάλκοβετς. Είχε την μεγάλη ευκαιρία με τον Μπαγιαμπέλα, άμυνε όμως με 10 παίκτες από το 26 λόγω της αποβολής του Καγκουλή, το ρώτησα προηγουμένως τον Καγκουλή, και ακριβώς έγινε, είπε την βρήκε αστιγμιαία, δεν το ήταν απαρηγόρητος, δεν μπορούσε να το πιστέψει. Εγώ την είδα την φάση στα ημιότυπα, η άποψή μου ήταν ότι ήταν μια αυστηρή αποβολή. Υπάρχει περιπτώσει ότι για να μπούμε δεν αλλάξει κάτι. Η Καζάκη στο φάει για το σκορπό του αγώνα και μόνο να καλείται να υπερβάλλει αυτόν για να μπορέσει να φύγει με την πρόκληση στις αποσκευές της από αυτό εδώ το γήπεδο. Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στις δύο ομάδες. Θυμίζω ότι στο 36 έκανε δύο αλλαγές μετά την αποβολή του Καγκουλή ο τεχνικός των Καζάκων ρίξοντας μέσα τη θετική διδάτοντας αμυντικό και καφ. Έβαλε τον Εκνήσιο που σκόραρε και απλήγε στη συνέχεια ο Αδελιάνος Φορ και τον Πεκπολάτ, ένα Καζάκο νεαρό που στήριζε πάρα πολύ από τη εφομάχη η διοίκηση της Καϊράτ. Και μόνο με τους 10 που συνεχίζει, δηλαδή με τον Φαπιάνο, Λιπαλή, Εβάντρο, Μάριτς, Μιγαμπέλα, Τάγκοβιτς, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου και τον Παναγιώτη Ανδρέου. Έχουμε τώρα μια διακοπή, ένα φόρ για την Ομόνια στον χώρο του κέντρου. Είχε 9 τελικές στο πρώτο ημίχρονο η Καϊράτ, 2 η Ομόνια, βγάζει και 2 κόρνερ, ενώ ο Νορβηγός έδειξε κίτρινες κάρτες, ο διαιτητής Σελούις Μάτα και Όλβα Δίκολα. Μπροστά τώρα η Καϊράτ Παναγί, θα προλάβει ο Παναγιώτου, δίνει στον Φαπιάνο, αρχηγός της Ομόνιας, θέλει την μπάλα όπως όπως με το αριστερό πλάγια. Παναγιώτου και ξανέ, δεν δοκιμάζει να δεχτεί και την εκλογή στην Ομόνια, θέλει να κρατήσει, να δούμε πού θα πάει το παιχνίδι. Τώρα είναι ο Μεντόζα, δίνει στον Γιούκολα, θα είναι αυτά τα φουτ, καθάρισε ο Κουλιμπαλί, έχει ο Μαρτίνοβιτς. Από τη δεξιά πλευρά τώρα στο 50 λεπτό του αγώνα στεναγωνιώδες όπως εξελίσσεται παιχνίδι επαναληπτικός δεύτερου προκληματικού διεξάφου ομίχρονα είναι ο Μάτα, η Κάθενη στον Δίκολα, η Σέντρα έξω και παλιά ανή προσπάθεια από τον Μπεκ Πολάτ, ο μόνος παίκτης και αυτός όπως και ο Τλίτσον, το γύρισμα άλλαξαν όμως από την μπάλα και εργάστηκαν πολύ καλά από αριστερά ο Λουίς Μάτα με τον Νίκολα, η κεφά του Πεκ Πολάτ έξω από την αιστεία του Παπιάνο. Είναι και θέμα αντοχών από την Ομόνοια, με τις καζάντες να έχουν την υπεροχή και στον αγωνιστικό χώρο αλλά και αρχιτεκτονικά, και να έχουν και τον ρυθμό λόγω των αγώνων των αυτών που έχουν στην διάθεσή τους. Γενικά τα πράγματα άλλαξαν όλα την ώρα που αποβλήθηκε ο Παγκολής. Καθώς η μπάλα για του μέσα, γίνει μπάλα στον Μπάκοβιτς, για τον Ιωκοθόμπος, έφτανε μπάλα στον Μέγαν Μπέλα, εκτός αγωνιστικού χώρου, έχει σηκώσει 5 παίκτες ο Μπέρκ για προθέρμανση.
5: Πάμε αγιώδο με δύο εκτή υποδρομία.
7: Πολύ στην αφεντηρία ο Αντρομένης είναι εκτός διαδρομής, ενώ για την πρωτοπορία η Poison Ivy παίρνει το κεφάλι και οδηγεί τον όμιλο μπροστά από τον δεύτερο του Κακάκη, ο Ζούκοφ φύγει στη συνέχεια. Μάντης Τρισίας Ζούκοφ, ακόμα πιο μισολογωμένης, Ινδιάνος, Ιωσήφ και πάρα πολύ πίσω καθυστερημένος Αντρομένης. Πλησιάζουμε το 800 τώρα, Poison Ivy στην πρωτοπορία. Έχει την πίεση του Κακάκη στο ίδιο ύψος τώρα, είναι ο του Κακάκης, ο οποίος θέλει να περάσει στην πρωτοπορία από νωρίς. Πιο πίσω προσπαθεί ο Ζούκοφ να βελτιώνει σε ρυθμό. Ο Ντουκακάκη να οδηγεί τον όμιλο τώρα και ο Ζούκοφ να προσπαθεί να ακολουθήσει το ρυθμό. Πιο πίσω προσπαθεί να ανέβει ο Λαωμένης. Πλησιάζουμε το 400. Έχει πάρει το πλεονέκτημα ο Ντουκακάκη. Είναι τρία μήκη μπροστά. Ο Λαωμένης από την εξωτερική έχει τις δυνάμεις τώρα να περάσει στη δεύτερη θέση. Ο Μάντης Τρισίας είναι στην εξωτερική, μένει πιο πίσω ο Ζούκα. Ο Ντουκακάκης μένει πρώτος στην ευθεία, έχει σημαντικό πλεονέκτημα των 4 μικών, 5 μικών από τον Λαωμένη και τον Μάντη Τρισία. Ο Ντουκακάκης στην πρωτοπορία έχει αποσπαστεί τον αντιπαλόν του, είναι 4 πίκη μπροστά, 5 από τον Μάντη Τρισία και τον Λαωμένη, με τον Ντουκακάκη να επιστρέφει εντυπωσιακά στις επιτυχίες για να κερδίσει εύκολα την υποδρομία. Μάντης Τρισία, Λαωμένης και Ζούκοφ.
5: Έλα Μάγκη, επιστρέφουμε σε σένα.
6: Ένα σούτ άστοχο στο 52 από τον Νίκολα, καταρχήν μου να πει θέση των Καζάκων πλέον να επιτίθενται με διάφορους τρόπους. Θέλουν να πετύχουν ένα δεύτερο τέρμα, έχουν το 1-0 πέφτους, έχουν και ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα. Άστοχο σούτ του Νίκολα, ο οποίος σε συμπαρέψει ο Δοκάρης στο 18, γύρισαν κόλλα, αλλά η μπάλα χτύπησε πάνω στη γραμμή, δεν πέρασε καθόλου την εστία. Έτσι σωστά δεν δόθηκε γκολ. Ήρθε η κόκκινη που επαλαμβάνω, έχω τις ασυμβολίες μου, κόκκινη βαδουλή, στο 26, τον γκολ το ωραίο του Ετμίσον. Την Ομόνοια να χάνει μια ευκαιρία με τον Μπαγιαμπέλα, η Ομόνοια που δέχεται πίεση, δύσκολο το έργο τους, το είχαν, γνωρίζαν οι τεφυλοφόροι ερχόμενοι εδώ, απέναντι σε αυτή την ομάδα. Τη στιγμή που δεν μπόρεσαν να κερδίσουν με περισσότερα γκολ στην Ευκοσία, καθαρή νίκη, και ήταν και λόγω της αποβολής στην ΕΚΟ, μιλάμε υποθετικά, σε περιπτώσει βλέπουμε το παρόν. Παλιά με στόχο, τον Μαγιαμπέλ να κερδίζει, εκεί πάει να δει τον Τάκο Βιλιάνος από τον Εβάντρο, Εβάντρο που ούτε και σήμερα είναι ο γνωστός Εβάντρο, ζητάει ο τεχνικής που κάνει να μπει ψηλά η ομάδα του. 24 λεπτό, σε μαμέντες πάνω πανηγύρισαν έξαλα πραγματικά το γήπεδο, πήρε φωτιά όταν ο Εκμίσος σκόραρε το 37. Έχει χώρο ο Μάτα, γεννή από αριστερά, πέφτουν από αυτήν την πλευρά, δεύτερο ενίχρονο Καζάκη, ο Γιούκολα συγκλίνει, σουτάρει κοντράρι η μπάλα, κερδίζει μόνο με τον Τάνκοβιτς, και όπως αδόξει ο Μαγιαμπέλα, όλοι πίσω της Ομόνοιας στη 10, σπαθεί τώρα ο Γκουάρ, μπαίνει στην περιοχή, στοπ από τον Κουλυμπαλή, πως πάει πλάγια, πιέζεται και διώχνει παραχωρώντας πλάγιο, πιάζονται Καζάκι, κυνηγούν με μανία ένα δεύτερο γκολ που θα τους φέρει σε θέση οδηγού όταν αφορά την πρόκριση. Την πάρα στο Μάτα, Ξάνεν, Γουάλ, ο Ισπανός, πέραντι από τον Ανδρέου, το 1-2 με τον Ξάνεν, σεντράρι με το αριστερό, μπάλα έφυγε έξω, ουδόν ανησύχησε ο Παπιάνο. Γεμάζει ο Παπιάνο, για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Μέγας πορεινός φινάδοσης της αποστολής Meridian Bet, πορεινός αποστολής Περισπενής για τον Ινικοπέδων, υποστηριστές, τα Coffee Island στη Σταύρου, στην Πολύωση και στην Αθαλάσσα και την Πανησικά Κέντρα Οικονόμου. Παραμένει το 1-0 της Καράντα απέναντι στην Ομόνια. Αρισεραγκό φοβήθηκε ο Τιμίλσον από τον Πάγκο 36 και σκουράζει 37. Προσπαθεί τώρα ο Γκουάν σε λίγο ήχιες, η Πάσα απολάβει ο Σύνης στο πλατώσι. Εδώ πήγε ο Φαμπιάνο δύο φορές τραυματιστικές φάσεις και Φαμπιάνο λέει όχι, σταματά περίφημα, ένα δικόκκινο στον Γιούκολα και στον Τεκφοράτ. Τρομές ευκαιρίες, ανηφόρης Ομόνιας, το 55 οι φάσεις αυτές, πολύ κοντά στο 2-0 η Καζάκη, δηλαδή μια πολύ καλή εμφάνιση, έχοντας και την αριθμητική υπεροχή. Φάουν τώρα ο κυριεργητής σε πολύ άσχημα στα πόδια του Παναγιώτη Αντέλ ο Μεντόζα. Αυτό που παρακολουθούμε είναι ανησυχία για την Ομόνια. Έχετε ασφιχτική πίεση. Είναι όλοι πίσω και οι 10 με τους καζάκους να θέλουν επιθέσεις, να χάνουν ευκαιρίες. Και θα πιάνουν να σταματά πριν από ένα λεπτό σε δύο ανεπαράληπτα τέτα-τέτ τους γηπεδούχους. Με σούτ του Πεκ Πολάτ και του Δίκολα είχε δοκάρει χωρίς ουσία η υπεροχή των καζάκων. Την μιλόγια και τις που έχασαν, έβαλαν τον γκολ που έψαχναν, προτιμώντας να μην μπορεί να κρατήσει μπάλα και να μοιραία να δέχεται συνεχώς φάσεις. Δίκολα ανεβαίνει η ομάδα πάλι από αριστερά σε πρόβλημα εκεί όταν είναι η Ομόνια. Σε φέρνει ωραία ομάδα, έδωσε στον Γκουάλ, πάσα τώρα για τον Οξάνεν, τον Μοσπολί στην περιοχή της Ομόνιας, το Σούδι Τόντρες, ξανά στο προσκήνιο του φίλου τον Οξάνεν, οι προαθλητές Καζακστάν, Γκουάλ μπαίνει στην περιοχή, πηγαίνει από το Σίμιτς, το γύρισμα, εκεί αυτό που σε αυταπάρνηση ο Σίμιτς, παρακορεί ο κόρνερ. Το θέμα είναι πώς θα αντέξει η Ομόνιας αυτή την υπεροχή των Καζάκων. Όλα αυτά στο 58-1-0 πικρά την Ομόνια των 10 παιχτών. Η σέντρα είναι πολύ άσχημη και κατέληξε έξω. Δεν ανησύχησε στη φάση αυτή ο Φαμπιάνο. Και την ώρα βάζω το 1-0 εδώ απόψε στο Αλμάτι και το 1-0 της Λευκοσίας της περασμένης Τετάρτης. Το μάτς πάει παράταση. Όμως έχουμε ακόμα πάνω από ένα ημίωρο στην χρόνη καθυστέρησης. Δεν μπορεί να κάνει η Ομόνια κάτι καλό μέσω επιθετικά. Έχασαν δύο πολλές ευκαιρίες το 55 οι γηπεδούχοι που έχουν σαφή υπεροχή. Κόβει τώρα ο Ανδρέου, αλλά και πάλι στους γηπεδούχους. Τους φύγουν από την άμυνα, θα σύγουν από πίσω όπως λένε, παίζουν από πλάγια ανισκαλά με τον Γιούκολα απέναντι από το Σίμι, την απλαγιοκοπήσε ο Γιούκολα, πέρασε, αφήσε για τον Μάτα, η πάσα που δίνει στον Πεκκολά, το σούτ από τον Γιούκολα, υπάρχει και παίχτη της Ομόνιας, τώρα υπάρχει μπροστά στον Σάκη, τον οδηγό, σπρώξιμο φάουλ, που βλέπει ο ρέφερι, φάουλ σε βάρος του Τάντοβιτς, έριξε κάτω τον Αφρίκο. Αφήνει και ο Νοξάνεν ο Γκουάλ. Ο Μάτα σεντάει στο δεύτερο δοκάρι. Διώχνει την Ιμπαλή. Τρέχει ο Μαγιαμπέλα. Πάει για κάποιες κινήσεις η Ομόνια. Ναι, θα δούμε τον Λοΐς Διονύ και τον Τάσο τον Χατζηγιοβάνι. Χρειάζεται νέο αίμα, φρέσκα πόδια η ώρα Τριφυλιού για να μπορέσει να αντισταθεί και να αντέξει την πίεση. Πέφτει κάτω ο Μίλσον. Πάνω για φάουλ οι γηπεδούχοι, παίξτε λέει ο νορδικός διαιτητής. Μα και πάλι σε αυτούς παίρνει στην περιοχή τώρα ο Μάτα, η σέντρα πάνω στον Σίμιτς. Κερδίζει και διώχνει ο Εβάντρο που να σπάχτην ορίεται. Ο Τάντοβιτς δεν μπορεί, κλείστηκε και έχασε την μπάλα πλάγιο που εστέλεσε ο Βαζιάνος στο Περο Αφρίκο. Πρώτη λοιπόν παρουσία του Διονύ, του άλλου αν και ανέτοιμος, εντό της απέψιαν για να βοηθήσει την ομάδα του να βρει και ο στόχο της. Ο Μάτα από αριστερά και πάλι βγάζει άμυνα, ο Εβάντο η σέντρα, η κεφαλιά από τον Μπάλκοβιτς. Προσπαθούν και οι Καζάκοι να πλημμύσουν, να κόψουν εκεί το σουτ από τον Μεντόζα και κόντρα καταλήγει η κόρνερ για την Κάιρατ σε 60 λεπτό. Τα 15 λεπτό έχουν τον απόλυτο έλεγχο, είναι το αφεντικό στον αγωνιστικό χώρο οι γηπεδούχοι. Νομίζω ότι είχαμε την αποβολή του Κακουμή στο 26, γκολ του Εντμίνσο στο 37, δοκάρι ο Γιούκολα στο 18 για την καρά της ευκαιρίας στο δεύτερο μήκρο που έχασαν. Τον Παγιαμπέλα ήταν μπροστά, Παγιαμπέλα μας ευκαιρίας ομόνοιας στο 22 και να τον Τάνκοβιτς, μπαίνει σήμερα στο Τάνκοβιτς, είναι μόνος πλάγια, κρατάει ο Τάνκοβιτς το σούτεξ. Μια καλή προσπάθεια, διαγώνιος πάρα πολύ ευαισθητία. Η πρώτη επίθεση και τελική προσπάθεια εκτός στόχου με την Ομόνοια 2 έκανε και οι δύο εκτός εστίας, μια στο κομμάτι στο δεύτερο. Τώρα, στο 61 λεπτό, ο Μπέρκο ορίεται, ζητάει προηγουμένως για να φάω κίνημα, περιμένει τα Γιωβάνης και τη Ρωνή, στην θέση του αναγυπαιδούς η Σέντρα, που την παλιά απομακρύνει, καταλήγει μπάλα στον Γουάλ, γυρίζει πίσω για τον Οξτάνη, ανεβαίνει και πάλι ομάδα, όπου και μόνο είναι κάτω, είναι πίσω στην αμυνά της. Από αριστερά ο Ξάδεν, η Σέντρο Μπαμπιάνο δεν μπορεί να βγει. Όλοι ο Μπάλκοβιτς κάνουν μια τεράστια προσπάθεια φοβερή τέτοιες της οικονομίας στην αμυνά της. Αυτό δεν είναι αρκετό. Τώρα πάρα από το κέντρο του γυρίζω από τον Μαρτίνο στον αρχηγό, στον Αρτέκο, που είναι πιάτης ουσιαστικά, ο Καζάνος του Μονοφύλακας. Παίζουμε στο 62 λεπτό, περιμένουμε ακόμα για την αλλαγή ο Διονύτη ο Χατζηγιωβάνης. Παράγα στον Αφρίκο. Προσπαθώντας εδώ να συμπορούν στο παιχνίδι τους και επιμένουν οι Καζάκοι με την Ομόνοια να αμήνεται πάρα πολύ καλά. Την Παϊσέντα που γίνεται παθιό κουλιμπάλι δεν μπορούσε ο Ετμίνσον. Ξανά η μπάλα στους γηπεδούχους. Ο Ξάνεν, ο Αλ, πέρασε, έχασε, κόπηκε χωρίς φάουλ. Απλά η Ομόνοια σταματά καταστρέφει τις προσπάθειες των Καζάκων που ανακτούν και πάλι την κατοχή του τον Αφρίκο. Το οποίο την παλή λάθος εκεί από τον Βραζιλιάνο Στόπερ και δίκη ο Μεντόζα, την οδηγία στον Φερντινιοβάνι του δεχτήριου της Ομόνοιας. Θα δούμε ποια απόφαση θα πάρουν εδώ πώς θα επιτεθούν οι Καζάκοι. Ο Ξάνεν πλάγια πήγεται από τον Ανδρέου. Θα παίξουν τον Αδίο, τριγωνάκι με κυσικένο. Ο Μπάτα έξω από τη μεγάλη περιοχή, ας παράδειγμα τον Μεντόζα, στο τελευταίος παροκομικής, εξαιρετικά τον Μπρίνσκι, η κάθε του Εντμίνσον, βολέ, την μπάλα πάει κόρνερ. Θα μου βρείτε στον Βραζιλιάνο τον Εντμίνσον, ακόμα να γίνουν οι αλλαγές, έχουμε κόρνερ πια για την Καϊράκ. Πολύς κόσμος στα κράτη του Φαπιάνο, 55 θυμίζω, τεράστιο και βάζει τετατέτ, κατέβασε αγωλά του, σε σούτ του Δούκολα και του Τεκβολάτ. Συναγερμός από το Τριθυλιού, με τον Αμιγένι πέφτης και κάτω από το 37 με την κεφαλιά του Ετμίσον, ο Δημαγωγής του 27 και το κάνει ο Δούκολα, κεφαλιά τώρα από την περιοχή που έγινε, με τον Μαραμπέλα να διώχνει ξανά η μπάλα, η διπερίχνη στη Σέντο Φαβιάνο βγαίνει και από την σταθερά πέφτοντας στην περιοχή. Τελειώνει η φάση χωρίς συνέπειες για το Τριφύλι. Παθαίνω λοιπόν, ο οποίος τώρα θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση, είναι κάτω για τον Παναγιώτου, για την Στόπερ, για τον Μπάρκοβιτς, πέρασε από αντίπαλο, γίνει στον Εβάντρο, κλείνεται, η Αμπέλα, πρέσει από τους Καζάκους, όπως όπου δείχνουν οι παρά της Ομόνοιας, πάτησε εκεί ο Μαγιαμπέλα, πέσει και μαθάρισμα, είναι κάτω, ο συνεχίζεται. Θα σηκωθεί ο παίκτης του Τριφυλιού, θα πάει να πάρει θέση πίσω στην άμυνα για να βοηθήσει και αυτός. Μεντόζα γίνεται από τον άξονα η γηπεδούχη, τώρα δεξιά, πλάγια για τον Μπρίνσκι. Περιμένει ο Μεντόζα, Μαρκίνοβιτς για τον Αφρίκο. Κάτω όλοι οι παίκτες της, το κέντρο παίκτες της Καϊράτ. Βέβαια εκεί η επέμβαση, το διώξιμο από τον Παναγιώτη Ανδρέου. Δεν ξέρω πότε πρέπει να γίνει αλλαγή. Τώρα θα γίνουν οι δύο αλλαγές. Παίρνει ο Τάντοβιτς για να μπει ο Γάλλος ο Λοϊς Ιωνί. Θα είναι από το λοιπόν με την μαθήτρια της χώρας μας στο 65. Ενώ ο Χατζηγιωβάνης θα πάρει την θέση του Μαγιαμπέλα. Συγκεκριμένη με βάλει να παίξει την δεύτερη γραμμή. Αλλαγές λοιπόν εδώ, Μουαμετάνκοβιτς και Μιχάλη Μαγιαμπέλα, οι δύο παίκτες που είχαν τις δύο στιγμές της καλές, γιατί μόνο δύο άστοχα σουτ, αποχωρούν στο 25ο λεπτό στις θέσεις τους ο Χατζηγιοβάνης και ο Καλίν. Και πάλι το προσκήνιο με κατοχή μπάλας χιλιακός, οι γηπεδούχοι έχουν το προβάδισμα από το 37 εκφορά Μπρίνσκι που θα το παιδεύσει για να εγκατασταθεί μέσα και έξω από την περιοχή του Φαπιάνο. Περιμένει ο Αφρίκο. Ο Μπρίνσκι έδωσε τον εκφορά Βαγιά, τον Ιωγκουάλ, θα μιλάει σέντρα και έχουν πάρα πολύ δουλειά για μη δίκτυο της Ομόνιας. Οι τέσσερις, ο Λιμπαλή και ο Παναγιώτη και ο Μπάλκοβιτς και ο Τσίμιτς, είναι φυσικά είδα και ο Παναγιώτης ο Ανδρέου και όσοι άλλοι παίκτες δεν πιστεύουν. Στα μέσα του Δευτέρου η Μιχόνη. Πάντα καλύτερα από το 37-1-0. Εδώ ο Παναγιώτης θα προλάβει για καλή άμυνα εκεί πάνω στον αντίπαλό του. Έτσι το ένα πέρασε εκτός του χώρου καρδιά θα πηγεί για την ευθεία του Φαβιάνο. Εισιτήρια. Ανάγκησα καλά. 19.135 από τα μεγάφωνα του σταδίου έχουν ανακοινωθεί αυτό το νούμερο. Ένα φάουστο για την Ομόνια. Να δούμε αν θα μπορέσει να απειλήσει από μια στατική φάση. Να φάουλ από την αριστερή πλευρά. Το οποίο φέρνει αρκετό κόσμο στις παρεμβάσεις της περιοχής του Αναρπέκοφ. Έχασε να κάνει κάποια επέμβαση και δύο σου και Ομόνια. Οπότε ημίχρονο το Μαγιαμπέλ με μεγάλη ευκαιρία και πριν από 5-6 λεπτά με τον Τάνκοβιτς. Τάνκοβιτς και Μαγιαμπέλ αποχώρησαν και στις θέσεις τους πέρασαν ο Χατζηγιοβάνης και ο Ντιονί. Η εκτέλεση ο Σίμιτς τελικά δεν μπορεί και πέσε κάτω με το δοκάρι και πάνε να βγουν μπροστά ο Χολεμπανί επιτρέπει να σταματήσει τον αντίπαλο να τραβήσει και μπροστά τον κυτρινίζει ο Ρόχιτ Σάκη. Τον έπιασε αυτή τη φανέλα, τον έριξε κάτω, δεν υπάρχει καμιά θυμωρία για την οθόνη αποφάση του διαιτητή, είπα που ελέγχεται όμως και την υποβολή του Κακουλή. Κύριε λοιπόν στον Σενού Κουλυμπαλή στο 68. 19.195 εισιτήρια. Παραμένει το Καϊά το Μόνια 1-0. Το τέρμα σημείωσε στο 37 με κεφαλιά Καρφωτή ο Ντμίλσον από παλιά του Μάτα θα δοκάρει στο 18 με τον Γιούκολα. Η Καζάκη που σαφώς είναι καλύτερη σχεδόν σε όλο το παιχνίδι, γιατί όμως θα παίζει με πέφτει λιγότερο και σε αυτό το παιχνίδι κόκκινη αυτή που παραδέχτηκε ο Κακουλής. Ένα κόρνερ τώρα για τους γειτονικούς του Ραφαέλ Ρασπάκτην, τον οποίο ετοιμάζει ακόμα μια αλλαγή ο Μπακ, κάθε φορά να πηγαίνει ένα βγάλει φαλάκι της προθέρμασης και να περάσει ένα γρήγορο χώρο. Κόρνερ με τον Οξάνη από δεξιά, αν σε ερμόταλο σκάφ, την πάνω στην περιοχή, την πάνω τώρα διώχνεται, λίγο με λιγούσα, μειωμάτα, σιτάρι, μπλοκαγή από τον Κουλυμπαλή, σε ένα Πορτογάλος, κλείνει στον Οξάνη, ο Νίκολας, είναι ένα από τα δύο Φιλανδοί, έχει στηρίξει όμως φάουλ υπέρ της Ομόνιας ο Ροτσιτσάκη. Λύγεται η μήνη, λύνεται η μήνη, σταματάει από την οχή αυτού του παιδιού. Ένα φάουλ λοιπόν θα κάνει ο Φαπιάνο, ο οποίος θα αφήνει την παρακάτω για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ισούν η ομάδα του Σιμπαντάκη, θα έχουμε την αλλαγή της Ομόνιας, ο Πλάνε. Υπάρχουν και δύο αλλαγές και καζάκια. Έτοιμος ο αρχηγός Φαμπιάνο. Συνέχεια σε αναμέτρηση. Μαθιά μπαλιά για τον Διονύ. Ονομασία εκεί με τον Χατζηγιοβάνη. Αντρέου, την Ομόνια, στα πενά εκεί μπάλα από τον αρχηγό τον Μαρτίνοβιτς και εκ νέου έχουν την κατοχή και πάνω μπροστά με τον Ιγιούκολα η Καζάκη. Αν διπλή ευκαιρία στο 55 θα περατεύουν με τον Φαβιάνο που κλαφεί ο Ιγιούκολα κόβεται από τον Αντρέου, παίρνει ο Ντιονί, βρίσκει τον Χατζηγιοβάνη, θέλει την μπάλα στον Ελαβίτη, καλά την μπάλα μέσα ο Χατζηγιοβάνης και θέλει να βγει Ομόνια τώρα μπροστά. Ντιονί είναι μόνος, πάει από αριστερά, σαν εξτρέμ, πατάει την μπάλα. Δίνει στον Μάριτς. Ο Μάριτς κάθε τον Εβάντο δεν τον κοντρολάρει. Είναι κάποιες προϋποθέσεις που προσπαθεί να κάνει η Ομόνια. Εκεί χρειάζεται να είναι υπεύθυνη λεπτομέρεια. Τώρα μιλεμένη για την Παϊάτ με τον Μάτα να βγαίνει μπροστά. Αφήνει για τον Γίκολα. Σταμάτησε αυτό το Ξάνεν Γουάν. Ο φορέρος του Πορτογάλου του Μάτα Λουις Μάτα. Και θα καλωσορίσω τον Παναγιώτου, εκεί που κάνουν πολύ καλή δουλειά για τον Ιωάννη Τρεφιλιού. Από την πίεση που εξαρκεί η ομάδα της Καϊράτ. Εφαρμές και εκτός και μεγάλη περιοχή μάχες, πάρει την Ομόνια. Λοιπόν, βλέπω το 17 τον Γιακ Πάγεφ για την Καϊράτ. Θα περάσει το παιχνίδι. Πάλι την Ομόνια και μην κουλυμπαλεί, ετοιμάζεται. Θα βάλει τον Ανδρέα, Χρήστου, ο Μπέκ. Και εμείς ο Μαρίτς, ωραία πάσα για τον Εβάντρο. Σε έναν έγινο ρε για λίγο η Ομόνια με τον Σίμιτς. Εβάντρο, δίνεται, Σίμιτς, πιέζεται ο Μαρίτς, ας το κέντρο του γηπέδου. Βάζει το κλείνος από δύο, κάνει το λάθος, είναι πάρα στον Εκνίσκον, ο Κουλυμπανί μάθεται πως το σύγκει, ο Κουλυμπανί είναι και κλεισμένος, ο Κουλυμπανίς είναι βάζει το που είναι αρνητικός. Θα διωβάνεις τώρα, το σπανίο πήγε στην επίδεση, περιμένει ο Κουλυμπανί, ο Βάντρο, θα διωβάνεις, κράτησε, έδωσε τώρα στον Σίμιτς, την ίδια ωραία ο Ανδρέου, θα διωβάνεις, πάνε πολύ σκόνος εκεί, περνά, πέφτει κάτω, φάω την Ομόνια. Αυτό πρέπει να κάνει η Ομόνια. Έχει την λίγο μπάλα, έχει την κυκλοφορήσει, θα προσπαθήσει. Θα πάω τώρα από την δεξιά πλευρά για την ομάδα του Χένιν Μπέρκ και τώρα μην να υφίσταται στο παιχνίδι, εδώ στο Καζακστάν και με λίγο στάδιο στο Παλιά του Εβάντρο που την στέλνει. Δηλαδή αβία στο λάθος αντί να κάνουμε καλή πάσα για την Ιωβάνη την έστειλε στον Αναρπέκος. Αρνητικότατος ο Εβάντρο και σήμερα. Θέλουμε ακόμα 17 λεπτά στις καθυστερήσεις για τον 90 λεπτό 1-0 προηγείται η Καϊράτ. Είναι εδώ ο Διακφάιεφ. Πάει το σύντον του άλλου, ήταν σε καλό σημείο, αλλά κόντραρε και πήραν πλάγιο καζάκι. Εκτελέστηκε αμέσως. Πάει το μάτω και ο Κούτσουλος. Το μήνυμα θα βγει Σίμιτς για να δω. Πάει ο Σίμιτς, προστατεύει ο Γουλυμπαλή, αυτή με εκτείναξη και αποκλούει ο Παπιάνο. Είναι πάρα πολλές δυνάμεις Ομόνιας. 1-0 για τους Καζάκους. Θέλω να δούμε τι έχουμε επιφυλάξει ο αγώνας. Προσπαθεί εδώ Γκουάλ. Κόντρα είναι μπάλα, πολυκοσμία εκεί. Δύο κνύο Βάντρο. Πλάγιο για τον Γιωβάνη. Άλλαξε με τον Ανδρέου. Σε καθαρίσε ο θετικός Νίκολας Παναγιώτη όπως όλη η άμυνα. Τώρα είναι η φάουλ σε βάρος του Διονύη Είναι η ώρα να αλλάξει τον Ευάντρο. Ο Μπέρκ στο 75 με τον Κούσουλο να αποτελεί την επόμενη κίνηση του νερβικού, του νερβικού τεχνικού και ο Ανδρέου μέσα. Και...
5: Λοιπόν, χάσαμε την γραμμή με τον Μάγκη. Θα προσπάσουμε να τον επαναφέρουμε. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς μέχρι να έχουμε ξανά τον Μάγκη στην τηλεφωνική μας γραμμή.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Σπίτι στην πόλη, στο βουνό ή κοντά στη θάλασσα. Η Λόξον από τη Sherwin Williams είναι φτιαγμένη για τα δύσκολα. Έχει αντοχή στην αλμύρα, στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και στους ατμοσφαιρικούς ρήπους, προστατεύοντας το κτίριό σας για χρόνια. Λόξον, η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
10: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Τσάζ σνακ με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γραμμάρια 1,49 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6x330ml 2,39 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
11: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Επιστρέφουμε, έλα Μάγκη.
6: Περιμένουμε να δούμε αν θα δικαιωθεί η απόφαση του γενή του βοηθού. Ο Ξάνης σκόραρε το πλάι αυτή τη διαγώνια σουτ. Κάνει νόημα στον Παπιπιάνο να περιμένει για να ελεγχθεί από τον Ιταλό το Φάπρι η φάση και μετά να δούμε αν και εφόσον μετρήσει ή όχι. Δεν είναι offside. Είναι offside, άρα παραμένει το 1-0 στο 77. Έκλειψαν την μπάλα και ήταν καλός ο συνδυασμός που έκαναν οι γηπεδούσοι, η πλάγια θέση, ο συνδυασμός με το Ξάνεν ήταν ευθυντημένος και έτσι το 1-0 παραμένει στο μάτς κάτω με την Ομόνια. Ακουάτησε τώρα και έβγαλε πλάγια μπαλιά ο Μπαϊπέκ. Καλάκι που ασυγητεί, δεν θέλει μόνο να πάει παράδοση. Να μπορεί να κάνει ό,τι μπορεί με 10 παίκτες απέναντι στους πολύ καλούς Καζάκους των 11. Θα σπαθεί εδώ το σουτ από τον Πεκπολάτη, έκοψε η άμυνα, προσπάθησε ο Διονύ, άφησε ο Αφρίκο για τον Μαρτίνοβιτς. Τώρα είναι ο Ξάνεν. Αλλάζει παιχνίδι για τον Γιακπάγεφ. Συγκλίνει. Συντράρει, δεν προλαβαίνει κανείς, έξω με μπάλα. Πάει και λέει για αυτή τη φάση για την πρωταθλήτρια του Καζακστάν. Χορηγός Μέγας Μπράδος του αγώνα Meridian Bet. Χορηγός αποσχολής τέτοιος διαφωνικό. Χορηγός Μέγας Μπράδος του αγώνα Meridian Bet. Χορηγός αποσχολής τέτοιος.

και από τον πάγκο για φως όπως και άλλοι τους παίκτες. Ο σούτ είναι καλό από τον Οξάνεν, πέφτει για τον Κούλιο Φαπιάνο, πάει αυτή στο 79. Κάνει ακόμα μια αλλαγή την Πέπτη ο Ρασπάκτην, συνομιλεί με τον Μεχούτον Γιονσάλες ο Χένι Μπέρκ. Πέρα απειλήθηκε εκτός από δύο φορές δύο σούτ ο Αναρπέκος, θερματοφύλακας της Σκάιρατ. Σαφώς καλύτερη η Πεδούχη, πήγαν δυνατά, πήγαν και το πλεονέκτημα του αρχιτεκτικό, την καμπομή του Κακουλή. Δούμε τον Νικόλα να φεύγει και τον Κρίστο Μάνος να παίρνει θέση στον αγώνα. Πέντε αλλαγές. Αν είσαι παράδοσος, θα δικαιούται ακόμα μία ο εθνικός και φυσικά η ομόνια και αδεκός φέρνεις ακόμα δύο. Η αγωνία είναι στο κόκκινο, η αγωνία είναι στα ύψη. Να πω ότι η ομάδα που θα προκλήσει αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει μία εκ των Λεύσκη Σόφιας ή η Μεσαιρία Κραγιόβα 8.30 ρεβάνς στη Ρωμανία. Οι Βούλγαροι είχαν κερδίσει με 1-0 στην εμποδέλτσα της χώρας τους την περασμένη εβδομάδα, ενώ η κοινή ομάδα του αποψινού αγώνα ενός την Πορτογαλία που αποκλειστεί θα συνεχίσει στην Ευρώπη παίζοντας στο Europa League με αντίπαλο την Warwick Wakar Lincoln Red Imps. Προσπαθεί τώρα ο Διονύσης, έκανε και χέρι, το είδε ο Ρωτησάκη. Άλλος έκανε εκτός με το χέρι έξω από την περιοχή του τερματοφύλακα Αναρπέκος. Τελευταία 10 δραματικά λεπτά σύνδεκα μυστερής φυσικά στο Αλμάτι ο Χταλίκ έχει περίπου 20.000 κόσμο. 19.000 εισιτήρια διατέθηκαν. Πάνε για την Ομόνοια τώρα. Συμμετοχική προσπάθεια που έγινε από τον Μπρίσκι. Έβγαλε το σακάκι του ο Ραφαέλ Ουρασπάκτην από την αγωνία του, από την ένταση. Πρέπει και ο Άντου να πιέζει, να έχει 11 παίκτες στον χώρο, 10 λιμόνια από το 26, έχει βάλει έναν γκολ, είχε να το κάνει προηγουμένως έναν γκολ εκμήθων, μόλις μπήκε σκόραρε το 37, έκανε ευκαιρίες στο ενίχρονο η Καϊράτ, έχει την καθολική υπεροχή, η Ομόνοια αμήνεται υπερβολών και οσίων θα λέγα. Το δει εκεί ο Μάριτς, διονύει, προσπαθεί να πιέσει ο Ανδιάς ο Χρήστου, εκοψιό Αφρίκο, προσπαθεί τώρα ο Κούσινος, τον περνά πολύ ωραίο του Γιακπάγες και ενημένει σύνδυνα του Γιακπάγες, ο Σούδεξ στον χώρο. Υπάρχουν και οι κόντρες, υπάρχουν και τα σώματα, υπάρχει και η άμυνα των παιχτών της Ομόνοιας που τα δίνουν όλα για να κρατήσουν αυτό το αποτέλεσμα. Και πού πάει το μάτς. Και μετά πάει παράδοση και καμίνει. Πάει παιχνίδι, για πάγες είναι πολύ επικίνδυνος. Γουάλ πάνω στον κούφουλο, πλάγιο για τους κυπεδούχους στο 83ο λεπτό. Εξαιρέθηκε το πλάγιο, παίρνει ομάδα. Άλλαξε με τον Ιακπάγεφ, σέντρα του Πορτογάλου. Υπάρχει εκεί η άμυνα, ο διώξει με την Παναγιώτου, αλλά εκεί μονομάχης και με τον Εθνίσον, ο παίκτης που πέτυχε τον γκολ και βρίσκει τώρα ο Αφρίκον τώρα, σεντράρει και κερδίζει το κόρνερ. Άλλη μια στημένη μπάλα για την Καϊράτ στο 83ο λεπτό. Προσπισμός θα κάνει το Φαμπιάνο 7 λεπτά συν οι καθυστερήσεις. 1-0 η Καϊράτ με χάσει εκτελέστηκε, αλλά περνά στο πίσω λοκάρι εκτός της περιοχής. Κάνει υποδοχή ο Γουάλ, μάτα, σεντάρει ο Φαμπιάνο, θα μαζέψει, ναι, κανένα πρόβλημα για τον αρχηγό και τερματοφύλακα του Κρυφυλιού. Για προσέξει η Ομόνοια, αποδεχθούν τα λάθη για να πάει το παιχνίδι. Συμπαράζει, εάν δεν καταφέρει να βάλει κάποιον γκολ, πράγμα που φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχει στην εσφάση, αλλά η Ομόνοια δεν έχει τις δυνάμεις. Αλλά υπάρχει ένα αθλητικό των 10 παιχτών από το 26. Ο Γιακπάγεφ

0: Χρήστη Μπάλα μπροστά, κερδίζει ο Κούτσουλος. Θα δώσει ψήφισμα στον Κουλιμπαλή, αυτό το Χρήστου. Παλή, Κούτσουλος, κερδίζει το πλάγιο. Κερδίζει μπάλα στον Διασπάγεφ. Από δεξιό μου και ομονία μείνεται. Με τον Κούτσουλο. Στην επαναφορά. Με τον αρχηγό του Χιλιού. Ρίχνει μπροστά. Περνάει μπάλα, Διονύ. Προσπαθεί εκεί και γυρίζει πλάγιο. Μονολάχισε με τον αρχηγό Μαρτίνοβι στον Λευκορώσο, τον 38χρονο στόπερ και κάπτεν της Καϊράτ. Με τον πόδι του πρωταθλήματος της χώρας της τον εξελίξει πρωτάθλημα. 20 αγώνες, 45 βαθμοί, πορταβάζει.
1: Πάμε αιώδο με 2-7 υποδρομία.
2: Σχετικά κάτι εκκίνηση ο συντριπτικός, ωστόσο δεν μπορεί να διεκδικήσει την πρωτοπορία. Ο πρωτοπορία διεκδικεί ο Χάλαντ, ο οποίος παίρνει την πρωτοπορία, μάλιστα καθαρά ο Χάλαντ, να οδηγήσει μπροστά από την Χαβάη Μουν, που είναι προθυμένη στη δεύτερη θέση, στην τρίτη θέση. Ο συντριπτικός με τον Χάλαντ να δίνει τον ρυθμό τώρα και να προηγείται στα τρία μήκη της Χαβάη Μουν. Ο συντριπτικός ακολουθεί στην τρίτη θέση, είναι ο Έσοπος, στην τέταρτη θέση, ο Τρικίο Βικέντιος. Πιο πίσω προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση του ο Γκρέιτ Άρμουρ, το χιλιάρι περίπου. Με πρωτοπόρον το Χάλαντ, ο συντριπτικός, έχει περάσει στη δεύτερη θέση στο 1,5 μήκος. Συνέχεια είναι ο Έσοβος, εσωτερική Χαβάη Μουν και πιο εξωτερικό διάδρομο τρέχει ο Great Armor. Με έχουμε χολότητα του μεγάλου φαβορή συντριπτικού, ο οποίος αποχωρεί, πλησιάζοντας το 600. Με τον Χάλαντ στην πρωτοπορία. Έχει τον Έσοπο στη δεύτερη θέση. Στην εσωτερική είναι η Χαβάη Μουν και στην τέταρτη θέση είναι ο Great Armor. Πλησιάζουμε το 500 τώρα. Με τον Χάλαντ να προηγείται. Έχει την πίεση του Έσοπου τώρα στο μισό μήκος. Χαβάη Μουν είναι στην εσωτερική και σε πιο εξωτερικό διάδρομο είναι ο Great Armor. Με τον Χάλαντ να μπαίνει πρώτα στη ευθεία. Έχει την πίεση του Έσοπου. Χαβάη Μουν έχει επίσης δυνάμεις και θέλει να κάνει επίθεση στους δύο. Χαβάη Μουν θα περάσει στην πρωτοπορία τώρα και να προηγηθεί μάλιστα από σπάει τον αντιπάλον της. Χαβάη Μουν στην πρωτοπορία. Έσοπο στη δεύτερη θέση, πιο πίσω είναι ο Great Armor. Με τη Χαβάη Μουν να είναι εντυπωσιακή σήμερα. Είναι 6-7 μήκη μπροστά για να κερδίσει εύκολα. Με 10 μήκη διαφορά η Χαβάη Μουν. Πιο πίσω είναι ο Έσοπο, ο Great Armor και ο Βικέντιος δυστυχώς. Πάρα πολύ σοβαρή χολότητα για το μεγάλο φαβορί συντριπτικός μετά το μισό της διαδρομής.
1: Πάμε, έλα Μάγκη, ερχόμαστε κοντά σου.
0: Στο 87, ένα λιγότερο και αδομόνια. Προσφάγε πάλι με τον Διασπάγεθη, Καζάκη, ο Κουά, το Σουτ, το Χάρι, μεγάλη ευκαιρία. Δεύτερο δοκάρι ο Καζάκης, φοβερό Σουτ, η μπάλα κίνησε στο αριστερό δοκάρι. Του Σαββιάνο θα βγάλει και στον πρώτο αγώνα και έτσι αποτελείται στο 18 με τον Γιούκολα και τώρα φοβερό καλοζυγισμένο σουτ. Ο Σαββιάνο έχει τύχει, η Ομόνια τυχερή, το δοκάρι εδώ με το πολύ ωραίο φαυσαριστό δύο της συνεχής του Γουάλ. Καταπληκτική φάση για τους Καζάκους να πάρουν το προβάδισμα στην υπόθεση πρόκληση και να μην πάνε στην παράταξη να αποκριθούν. Πάω για την Καϊράτ. Χρειάζεται και η τύχη. Στελέστηκε το φάουλο Φαμπιάνο. Θα βρει την μπάλα και θα τη στείλει. Κόρνερ. Ο Γιορκία είναι σε εξέλιξη νηστείας της Ομόνιας από τους Κυπεδούχους. Βγάζει ένα πολύ καλό πρόσωπο. Την Ομόνια να είναι συνεχώς στην αμυνά της λόγω και των αποβολής του Καβουλή. Εκτελέστηκε κεφαλιά, πάει έξω, εκεί ήταν η αποϊσαλλαγές ο Ιθκουμάνος. Ένα πραγματικά το μήνυμα ο Φαμπιάνο, χρειάζεται σε βιώσει ιατρική βοήθεια. Από πάνω του ρέφερη του αγώνα, ο Ρόχι Τσάκη. Ένα γκολ για τους Καζάκους στο 37 ο κεφαλιάκι Μίλσον. Δύο δοκάρια και ευκαιρίες σίγουρα αδικούνται από το 1-0. Ο Γιούκολα είχε δοκάρει στο 18. Ο Γκουάλ στο 87. Ευκαιρίες αρκετές, η Ομόνια δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Είναι ζωντανή. Ήταν και η φάση της αποβολής. Επαναλαμβάνω, εξάμεινε όλη την αστυνότητα ο Ρότσιτσάκη και δύο τώρα ο Φαμπιάνο να εκτελέσει ελάχιστα πλήση η Ομόνια 2 σου σε όλο το παιχνίδι ως τώρα τον 90 από τον Ντάντοβιτς και τον Μεγαμπέλα. Το πράγμα εκτελέστηκε, σε πολύ λίγο θα υπολείψει και ο τέταρτος ποιητής την καθυστέρηση που θα κρατήσει. Το κόκκινο, η αγωνία, 19-4-35 εισιτήρια, Καϊρά το Ομόνια 1-0, το ίδιο σκορ κέρδισε η Ομόνια στο Γάσιπι, πριν από 7 βραδιές. Την μπάλα τώρα στον Οψάνε που πέτυχε το 86-83 ένα offside, Γιακπάγεφ, ο Γουάκη και ο Κάρι, κέρδισε τον Διονύ, ο συνεργαστή εκείνο τον Αντρέου, ο Διονύ κάνει κούρσα, τον προλάβει όμως ο Μαρτίνοβιτς να πιω μπροστά και έστειλε την μπάλα στον Αναρτέκοφ. Δεν ξέρω πώς το παιχνίδι θα ήταν διαφορετικό, αν η Ομόνια 11, πάντως κάνει πολύ καλή εμφάνιση η Καϊράτ. Μια φρέσκια ομάδα. Αντιστέρηση 4 λεπτά. Για να δούμε. Το πρώτο από τα 4 μπήκαμε. Μάτα. Στηρίζει για τον Παϊτέκ. Βάλ. Μάτα. Για Σπάγες. Πάσα δεν περνά. Τις υπαρκερατήσεις εκεί. Τον πεστον της Ομόνιας. Που θέλουν να καλύτερη να καταφέρουν την μπάλα. Είναι το 1-2 με ο Μάριτς. Κράτα η Ομόνια. Αντέχει με όλους τους τόπους έχοντας και τύχη. Να δούμε. Βουάλ. Στη μεγάλη περιοχή. Έδωσε την μπάλα στον Κουμπάνο. Αναλύει το ανάποδο. Χωρίς της Ομόνιας. Διονύ. Πίσω για τον Μπάλκοβετς. Θα βγάλει μια μεγάλη μπαλιά. Με στόχο τον Σκαρτιγιοβάνι. Θα κόψει ο Μαρτίνοβιτς. Λες και δεν υπάρχουν στον αγωνιστικό χώρο παίκτες με σκυφαέλα, είναι μπάλα πάει στους μαυροκίτρινους. Η μπάλα από κόντρα τους ευνόησε το 91. Το 1-0 για τους Καζάκους που κυνηγούν με επιθέσεις συνεχόμενες ένα δεύτερο γκολ που θα τους στείλει και στον τρίτο προκριματικό του Champions League και την Ομόνια αν δεχθεί θα αποκλειστεί να πάει στο Europa. Η μπάλα τώρα στον Διακπάγεφ απέναντι από τον Αντρέντο Χρήστου έβαλε παίχτες, είχε λύσεις από τον πάγκο τη Λογές ο Νασπάχτη, όχι όμως και ο Μπέκ. Μακριός μου έξω ψηλά θα έλεγα ξεκαθάρισε ο αρχηγός του τον Μαρτίνοβιτς στο 90-2. Ακόμα 2 λεπτά για τελειώσει η κανονική διάρκεια του αγώνα. Η παράταση δεν είναι μακριά αν είναι αυτό το σκορ. Συνέχεια από τον Φαμπιάνο, κεφάλαιο Διονύ, κόβει ο Μπρινσκί, η μπάλα διώκουν όπως όπως από την άμυνα της η Καζάκη. Μάχεται Κουλυμπαλή, μπροστά ο Παναγιώτου, πιέζεται με κεφαλιά εκεί. Κάνει πολύ καλή προσπάθεια ο Παναγιώτου, που είναι της Ομόνιας, έχει δοθεί φάουλ υπέρ του Τριφυλιού. Λιγότερο από 2 λεπτά για να τελειώσει η κανονική διάρκεια και εκτός από 10 πρόπτου θα οδηγηθούμε στην ημίωρη παράταση. Λάθος αβίαστο από τον Χατζηγιοβάνι. Την μπάλα στον Μπρίσκι. Ο Μπρίσκι μπορεί να κάνει οι δύο αλλαγές για να το πάει μπας παράδοση, ενώ ο Κιάνκος του Ρασπάκτη μία. Ο Γιακπάγιας απέναντι από τον Χρήστου πιέζεται, τον έκλεισε. Μπάιμπεκ. Καϊάτσκα η Ράτα με τους Καντάκους. Μαρτίνοβιτς έχασε, αλλά κόντραρε. Και πήγε πλάγιο τελευταίο λεπτό για την καλά του πλάγιο. Ο Ξάνελ αλλαγή παιχνιδιού που για πάλι που είναι επικίνδυνος. Πέφτει σε ένα συναντήριο ενός δημιουργά προβλήματα. Η Ελλάδα από τον Κούσουλο γύρισε για πάλι λάθος από αυτήν ο Παναγιώτης ο Ανδρέου. Παρέχουν Διονύ κρατάει ο Γάλλος. Πάει να περάσει, κόβεται, χέρι έκανε το Αφρίκο, διαμαρτύρεται ο κόσμος, διαμαρτύρεται ο Αφρίκο, χέρι στον όντι γηπέδου, ανάμεσα στους δύο πάγκους και ήταν, για να μην το τελευταίο σύριγμα, όντως το 90 λεπτό, 4 λεπτά καθυστέρηση, ολοκληρώνεται η κανονική διάρκεια. Θα δούμε αν οι δύο ομάδες λύσουν τις διαφορές τους. Την ημίωρη παράταση εδώ στο σχεδόν γεμάτο γήπεδο της Καϊράτς Αλβάτη. Η Καϊράτς που ήταν καταφανώς ανώτερη, καλύτερη από την Ομόνια. Έπαιξε πέντε από το 27 και 6 η Ομόνια με 10 λόγω από Χρήστου Καγκουλή. Κόκκινη απευθείας. Φοράει στο 37 με τον Εκνίσον. Και το 36 κάνει ότι μπορεί η Ομόνια, δίνει φοβερές μάχες μέσω αμυντικά, δεν μπορεί να απειλήσει στην επίδεση. Καζάκι έκαναν ευκαιρίες, του σταμάτησε ο Φαβιάνο 2-3 φορές. Τα δοκάρια επίσταλες 2 σε κεφαλιά Γιούπελα και δυνατό σουτ από τον Ουάλ. Και πλέον έχει στρατούν ανάσες και βγάζουν λιγάκι. Θα δούμε ποιες είναι αντοχές και πώς είναι η ψυχολογία των παιχτών για την συνέχεια της ημίωρης. Παράδοξα που η Ομόνια έχει κερδίσει 1-0 στην Λευκοσία, πάλι με 10 παίξα πάνω από μια ώρα. Το ίδιο και σήμερα, τα δεδομένα άλλαξαν. Σκόραναν οι Καζάκοι κόντρα στην Ομόνια στα 4 παιχνίδια των δύο ομάδων. Το 21 γίναν 2-0-0 και 2 φέτο αυτό που ψήνω το εξέλιξη και το προηγούμενο που έχασαν τη Λευκοσία με 1-0.
1: Όχι, άσε να πάρε κάποιες ανάσες μάγκη μου μέχρι να αρχίσει η παράταση. Λοιπόν, παράταση Καϊράτ Αλμάτι 1-0, ημίχρονος Κάουνας Ζαλκύρης Κλάτσβικ 0-0. Για το Conference League τελικό Ντουκαγκίνι Λουγκάνο 1-5. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
3: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
7: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
3: Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov. Ρυθμιστική αρχή ΕΑΣ.
8: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
10: Πολτρόνε Σοφά. Σολοδιβάνι. Διπολιτά. Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
11: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
12: Τα νέα, μωρό μου.
11: Ανακαινίζουν το.
12: Έτσι.
11: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
12: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
11: Α, μόνο τηλεόραση.
12: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
11: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
12: Ξέρω, ξέρω.
11: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
13: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
10: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
14: Πολτρώνε Σοφά. Σολοδιβάνι. Διπολιτά.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε κατευθείαν Καζακστάν. Αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. Λαμάκι.
0: Και πάλι μαζί λοιπόν με δεύτερο λεπτό της παράτασης έχουν κερδίσει ένα κόρνερ οι Καζάκοι. Εκτελέστηκε κεφαλιά πάνω από την εστία του Φαβιάνο. Χρειάζεται πλέον να έχεις και φυσικά αποθέματα, ψυχή και πάθος σε αυτά τα συγκλονιστικά, δραματικά λεπτά που θα ακολουθήσουν. 1-0 για την Καϊράτ από το 37 με τον κόστο του Εκνήσεων. Με Γιώργο Κάρια εκεί περνούχη. Με 10 η Ομόνια από το 26 για όσο δούμε στην παρέα μας. Και να δίνετε στο Super Sport να ακούσετε το υπόλοιπο διάστημα του παιχνιδιού. Πίστευω ότι η Ομόνια θα καταφέρει. Υπάρχει και το απέναντι εκεί που στην Ομόνια ποντάρουν στον Φαβιάνο αν και εφόσον το παιχνίδι πάει εκεί. Δεν ξέρω τι θα συμβεί στο υπόλοιπο μισάωρο του αγώνα. Φάουλ είναι της Ομόνιας που κερδίζει ο Γιούρεν Μπάλκοβιτς. Μια κλωτσά που δέχτηκε χαμηλά στο γένο του γηπέδου από αντίπαλο. Στο τρίτο λεπτό της παράτασης έτοιμος τώρα ο Νίκος Παναγιώτοπος, καλούς παίκτες του Τριφυλιού, με την άμυνα με τον Κουλυμπαρίδο τον Παπιάνο, εκτέλεσε για τον Διονύ, πλένει ο Ναρπέκος σε αντίστοιχο αγώνα, ο Μολοφύλακας και την Ρελάδα Ναρπέκο και μάζεται σε την μπάλα. Θα ρίξει, θα δώσει τώρα στον Μαρτίνοβιτς για τον Μπρίνσκι. Αυτός τον Πάιπεκ, στο μέρος του Οξάνεν, είχαν ασχήμονται εδώ έξω, καλό, ονειρό, που έγινε από τον Βουλιακπάγεφ, μεγάλος επικίνδυνος παίκτης και από τους καλούς δείχνει να είναι η Σκαϊράτ, για από τις πέντε αλλαγές που ήταν ο Ραφαέλ Ουρασπάκτην. Έτοιμος τώρα ο Φαβιάνο, με την συνέχεια της αναμέτρησης, ο Περκέγενετο, παράχοντας τον Διονύ, ο Διωμάτα, δηλαδή ο Κούφυλος. Υπάρχει εκεί πέσιμο, αλλά το μαδιωδό μας κάλυμα του Κούφυλου δεν ήταν αντικανονικό, κέρδισε το πλάγιο, τώρα φάουλ ο Λουίς Διονύ. Ένα φάουλ τώρα για τους παίκτες της Ομόνιας και βρίσκουν την ευκαιρία σιγά σιγά, δειλά δειλά, να πάρουν θέση ιδιαίτερα και οι μάλλον και οι στόπερ, ο Κουλυμπαλή και ο Παναγιώτου στις παρυφές περιοχής του Τέμιρλαμ Αναρπέκο. Είναι ο Χαγιοβάνης και ο Χρήστου, θα θα μπορούν δύο καρτελέσει, ο Χαγιοβάνης είναι αυτός, στην παρά στην περιοχή, κεφαλιά μου, και δείχε Παναγιώτη που σπαθεί ο Κουλυμπαλή, σε κακοδέχτης της Καϊράτ, γύρισε ο Διονύ, έχει ο ξανά ποσό από το Καζάκι με τον Μάριτς να ελέγχει έξω από την περιοχή της Ομόνιας, με τον Εθνούστον να πιέζει, τον Χρήστη να κάνει την παραπέστη κάτω και να στηρίζει φάουλ το Σάκι. ήταν εκεί

0: Από την επιλογή του Χρήστου έπρεπε να διώξει την μπάλα, να μην την κρατήσει και να ρισκάρει. Ένα φάουλ τώρα, σίγουρα θα προσέχουν και οι Καζάκοι. Τώρα, χρονοστιλά, πέρασαν τα 5 λεπτά το πρώτο ημίχρονο. Σίγουρα το ότι έχουν την αριθμητικό πλεονέκτημα, οπωσδήποτε τους δίνει την ευκαιρία να πιέζουν και να ψάξουν τον κόκκι να μην πάει στα πέναλτι, γιατί εκεί δεν ξέρεις τι θα συμβεί, με ρώστικη ρουλέτα όπως λέμε. Ένα πλούριο για την Ομόνοια. Αυτό πρέπει να κάνει η ομάδα την Μπέρκ, να διατηρήσει όσο γίνεται καλύτερα μπάλα στην κατοχή της και να μην δέχεται φάσεις που δέχτηκε αρκετές στο παιχνίδι. Το κλέψιμο τώρα προσπαθεί ο Σίμιτς, ο Μπάριτς, έκανε φάουλ και κάρτα. Ήταν. Ήταν έξιμο το φάουλ για να σταματήσει αντεπίθεση των γηπεδούχων. Να έχουν τα μάτια τους 14 οι πράσινοι, να μην επιτρέψουν στους Καζάκους να φτάσουν σε μια δεύτερη επιτυχία επί τεψικών. Ο Ξάνεν, Μάτα, ο γύρισμα για τον Εθνίλσον, ο Μπρίσκι, ευκαιρία, ευτυχώς είναι φάουλ. Σηκώθηκαν να γυρίσουν, να ήταν βλέποντας τον Μπρίσκι σε καλό σημείο, έκανε τους κόντρα την μπάλα, αλλά πολύ, πολύ κοντά ο Νορβηγός διαιτητής σφίριξε φάουλ, που έχουν για διαμαρτύρητα οι Καζάκοι. Ετοιμάζεται τώρα ο αρχηγός της Ομόνοιας. Προωθούνται οι τριχυλοφόροι. Συνέχεια με βαθιά μπαλιά για τον Διονύ. Άρα η κεφαλιά. Προσπάθησε ο Γιωβάνης. Και μπροστά οι Καζάκοι και πάλι στον αγώσιο ένα γρήγορο ρυθμό που τον Μπιχουμάνος. Πάνε ένα φάου. Το ευκαιρούν όλοι χρονοτριβή για τον Γουάλ. Από δεξιά τώρα κινούνται. Πήρε ο Μπάιπεκ. Ξάνεν. Γιακπάγεφ. Μάτα. Καταλαγές της μπάλας έξω το καρέ του Φαπιάνο. Η κάθετη. Που είναι πολύ ωραία ο Ανδρέου. Ο οποίος και αυτός κάνει πολύ καλό μάτς. Αναχέτησε σε αρκετές περιπτώσεις και τις φάσεις και τις επιθετικές προσπάθειες των Καζάκων. Έχουμε να έχει κοπάσει αυτή η επιθετικότητα των κηπεδούχων σε αυτό το 8 λεπτό της παράτασης με το 1-0 να είναι πάντα σκορ που υφίσταται στο Αλμάτι. Τελεσίο Κούτσουλος, Παθιόν Διονύ, Ιωβάνη, Ιωβάνη, το τραγείο Μπάκοβιτς, κάνει μπάλα, τη δίνει στον Ανδρέου, λάθος του νεαρού, μπάλα στους Καζάκους, τον Διαπτέκ, στόχο από τον ανακέντησε ο Κουλυμπαλή, αφή ο Φρικανός, θετική προσπάθεια για τον Διονύ, το 1-2, τον Κουλυμπαλή τράγει από τη δεξιά, το παλιό του Γιωβάνης, πότε την τελευταία στη γυμνή, ήταν μια καλή προσπαθειμόνιας, αλλά τώρα προσοχή, έχουν μείνει δυο της Ομόνοιας συνήθως και λιγότερη στην άμυνα με τον Πικουμάνοφ, θα δίνει στον Κουάι, ο Ξάνε της Βρήτος Σουρ, Μπαρμοχή, φοβερός ο Φαβιάνο, τραύμα, σταματά περίφημα εκεί και φάουλες της Ομόνοιας, βολίδα του ο Ξάνε, απογειώθηκε ο Φαβιάνο και απέτρεψε στο 99 το 2-0. Φοβερό σουτ. Αφέθηκε ελεύθερος. Ο Φαμπιάνο έκανε μια εξαιρετική επέμβαση και κρατάει την Ομόνοια στο παιχνίδι της πρόκρισης. Όπως και κάνει στον πρώτο ημίχρονο, μάλλον του, η γονική διάρκεια στο 55, το 4-2 Καζάκων. Είπε όχι στον Φιλανδό μέσω των Οκράνεων, ο οποίος τον νίκησε από αντικανονική θέση στο 83. Συνέχεια, τον Φιλιάνο και φάγουν Διονύ, πάει στον τερματοφύλακα Αναρπέκοφ. Μέγας χορηγός αποστολής και μετά δώσε αγώνα με Ριβιάν Μπέτ. Χορηγός αποστολής και μιλάω φυσικά πέτσι ως διαφορετικό παιδόν. υποστηριχτές, αμυστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island στη Σταυρού Παλουγούρτσα και Απαλάσσα. Wall, Sunen, εργάζονται αρκετό κόσμο στην Ουσιαμόνια Φικαζάκη, Μπάλκοβετς, άφησε στον Καζιωβάνι όλοι καγουλάμε της Ομόνιας, εκτός από τον Διονύ που είναι λίγο πιο ψηλά, στο Ποστίνιο Γηπεδούχη, κατά τον Μπρίνσκι, στο 101-0. Γουάλ, Αφρίκο, θα δώσει τώρα στον Μπουλιακ Πάγετ, είναι κοντά του και ο Ξάνεν, δεν πρέπει να παίρνουν πάνω στην περιοχή γιατί έχουν καλούς κουτέρι οι Γηπεδούχοι, Μπρίνσκι, αλλάζουν την μπάλα του από πλάγια, θέλει να περάσει ο Κατζιωβάνι, δίνει στον Γουάλο Μπρίνσκι, πάσα για τον Αφρίκο, αν κάνει τον σουτ πάνω στον Κουνιμπαλί, προσπαθεί ο Μπρίνσκι, επέστρεψε, παίρνει μπάλα και τη στέλνει σε ένα σημείο που πάει μπροστά στα Ρεμόνια με τον Τόπο Κατζιωβάνι. Απέναντι από τον Μαρτίνοβιτς, Κατζιωβάνις, τάχει να βρει τον Χρήστη. Ο Χρήστη, ο οποίος δεν προλαβαίνει, έφυγε, χτυπήθηκε η μπάλα με δύναμη από τον Κατζιωβάνι, δεν πρόλαβε ο Ανδρέας Χρήστη στο 102 τώρα. Λίγες παιχνίδι. Όσο περνά ο χρόνος, τόσο πιο γεράνε θα πρέπει να έχει να αντέξεις. Και ο κόσμος και οι έπαιχτες. Αναγιώτου. Είναι μια πρόκληση που σημαίνει στάγιδη η ομάδα που θα κερδίσει την πρόκληση στη μετοχή στην Nick Face του Κόλπετ, το λιγότερο, και ο Champions. Ο Αφρίκος θα αποχωρήσει, Βαγγιλιάνος στόπερ, ο Σιωπόδος στόπερ και αυτός θα περάσει. Αυτός ο παίκτης ήταν ο μοναδικός που έπαιξε κόντρα στην Ομόνια πριν από 5 χρόνια. Έξω λοιπόν ο Λούκας Αφρίκο, στην άμυνα πλέον ο Σιροπότοφ, με τον Μάτα να δίνει στον Ντέμιρ, τον Αναρπέκοφ, ήρθε ο Χρήστου, σπάθησε ο Κουλυμπαλή, έκαναν μια φάση να σουτ, πριν από λίγο με τον Οκτάνεμι υπερούχη, κατάλαβε μια πλήρη εδαφική υπεροχή, με την Ομόνια να κρατάει ακόμα 2,5 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. 1-0, η Καζάκη και δεν το οδηγού. Μισέ το κοφούμα φάει σαν Μιάνο. Φοβερή επέμβαση. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει την πρόκληση στην Ομονία. Αν πάει πέναλτι. Τρομερή κίνηση που έγινε από τον Μπουλιακ Πάγκερ. Δυνατός σουτ. Τεράστιος Παπιάνο απέκτησε. Ότι το αποτέλεσμα είναι 1-0 είναι τεράστια η συνεισφορά του Φαμπιάνο και η τύχη να πω γιατί είχαν και δύο δοκάρια καζάκι οι Ασπάγευς Ομόνια μείνεται γίνεται η ομάδα της ο Ελνίσον γύρισε ο Κούτσινος έκοψε ήταν η φάουλο Χρήστου όχι ο Διευνημένη Κόρνερ ο Φτάνεν ανέβηκαν τώρα οι παιδούσοι και ψάχνουν ένα δεύτερο τέρμα. Δύο φορές ο Φαμπιάνο μέσα στην Ομόνια τελευταία λεπτά. Γουάλ. Είναι ο Μρίσκι. Περιμένει ο Μιακπάγεφ, άλλαξε πλευρά τώρα. Ήρθε δεξιά. Να σπουδίγω σπέχτης. Είχε το κεφαλιά πάνω την Ελισκία. Πάλι φάση που τον Ετμίλσον να κάνει την κεφαλιά και αν στέλνει πάνω από την εστία. Τελειώνει για φάση αυτή, μπορείς να βρουν ένα δεύτερο γκολ που κυνηγούν με όλες τις δυνάμεις και των αθλητές του Καζακστάν. Τέλειος ο Φαμπιάνο, είμαστε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους της παράτασης. 1-0 από το 37. Η Ομόνια αγωνίζεται από το 26 με 10 λόγω των γονείς του Κατζουλή και την κόκκινη απευθείας σε ένα μαρκάρισμα που έγινε πάνω στην παλιά γραμμή στο γέννητο περίπου του γηπέδου. Το όσο θα εμείς όμως είναι κοντά από τον Κατζουλή, είπε ότι έκανε την κίνηση, ήταν ένα σκηνιαίο μαρκάρισμα, όσο διηγητής ότι ήταν κοκκινή και συμφώνησα μαζί του και εγώ άρεσα να μην τον στείλει στον Φιτρίγκιο. Πάντως είναι μια απόφαση που μπορούσε πιστεύω να πει τελικά. Μάλιστα περιπτώσει, ό,τι και να γίνει, έγινε. Έχουμε τώρα ένα λεπτό προεκτένσεις για το πρωτομέρος της παράδοσης. Κι αν είχε μια προσπάθεια η Ομόνοια απέναντι στους Καζάκους, με στόχο την πρόκληση στον ίδιο προκληματικό του Champions League. Κόβει ο Παναγιώτου, συντονίζει, παίρνει ο Χαλιπομάνης, δεν θα αφήσει στον μπάκο με τον Νικήτος Πάτων του Καζαγιωάννη, πρέπει να δώσει, πέσει κάτω, πέντε ο φάουλ και όπου να είναι θα δείξει, θα σε δείξει το τέλος του πρώτου μέρους της παράδοσης ο Νορβηγός υπηρετικής καταγωγής Ραχίτ Ξάκη. Μπάλα για την Ομόνοια με τον Νικόλα Παταγιώτου. Να αφήνει την μπάλα εκεί που έγινε η παράβαση για την εκτέλεση. Βαθιά μπάλα για τον Διονύ. Έχασε την μονομαχία την ενέργεια. Πάμε και εκεί. Κερδίζει ο Διονύ. Κόβεται από την διαφορά του Παναγιώτη Ανδρέου. Μάχη του Χρήστου, του Παναγιώτη Ανδρέου. Μπάλα για τον Ανδρέου Χρήστου. Και τελειώνει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Εδώ έχουμε ακόμα ένα 15 λεπτό, συνεχίζει δύο λεπτά καθυστέρηση. Ο Μπέρκ κοιτάει οι σπέτσες να έρθουν γρήγορα στον πάγκο, έδωσε κάποια πράγματα. Και στο δεύτερο, και στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, είχαν δύο πολύ καλές ευκαιρίες στην περιοχή με τον Φαμπιάνο να κάνει θαυμάσιες σωτήριες επεμβάσεις. Είμαστε στο 1-0 για την Αθήνα Καζακστάν κόντρα στην πρωτοκύρια Ομόνοια. Κέρδισαν οι πράσινοι κρυφιλοφόροι στην Ευκοσία, ο Παναγιώτου Ανδρέου. Και στο 90 λεπτό η Καζάκη με τέρμα του εκμίσον στο 37 σημάδευσαν δύο δοκάρια, είχαν ένα σωρό ευκαιρίες. Ο Φαμπιάνο, ο κορυφαίος της Ομόνοιας και του αγώνα, 19.195 εισιτήρια έχουν κοπεί, περίπου και 70 αθλητές της Ομόνοιας παρακολουθούν την εξέλιξη του αγώνα. Χρειάζεται και εκεί στο ποδόσφαιρο και η Ομόνοια τη Ματινέχη. Είδαμε πού θα καταλήξει αυτό το match thriller. Αλλάζουν εστίες οι δύο ομάδες. Παραπάνουν τις θέσεις τους. Πέφτες η 11 της Καϊράς και η 10 της Ομόνοιας. Κύριε Γη, η εμφάνιση των πρασίνων. Οι παίκτες που είναι στον πάγκο ψεψυχώνουν. Τοντόρ Τάνκοβιτς δεν έχει και μόνο να παίξει. Είπαμε είναι σε διαθεσία, είναι στον πάγκο, αλλά δεν μπορεί προφανώς να αγωνιστεί. Και τώρα όλα έτοιμα για το πρώτο στήριγμα του Νορβηγού για το δεύτερο ημίχρονο της παράδασης. Πέτρα από πλευρά της Καϊράτς, Εξάνελ, κατεβάζει την μπάλα για τον Φάιτεκ, για Κπάλες. Συνέχεια είναι έδωσε στον Φάιτεκ, έβγαλε αυτό στη σέντρα στο πουθενά. Πρώτη σέντρα από το γέννησμα από τον Φάιτεκ, πέρασε από αρκετό κόσμο και κατέληξε έξω, δεν ανησύχησε ούτε ο φύλακας. Σε μόνοι μας, ο οποίος τώρα θα επαναφέρει, κάνει και αντιστέρηση, μάλλον βγάζει την μπάλα την μια έξω, ήταν εντός αγωνιστικού χώρου και τώρα του δείχνει και με ένα δάχτυλο αγωστάκι, πρέπει να βιαστεί να εκτελέσει, να δει όσο πολύ το έχουν αλλάξει. Αποτέλεσμα το λάχτισμα, προσπαθεί ο Γιωβάνης και ο Διονύν, κερδίζει ο Ξάνεν. Γυρίζει πίσω για τον Ξυροπόδος. Από το πάντιο σειρά θα έλεγα. Σαμπάνας, Ρόστερ, Άιμπεκ, Γουάλ, την Αδοκάρη στο 87, όπως και ο Νίκολας στο 18, Βρίσκι από τη δεξιά πλευρά του χώρου, Επελάβνη, Σεφράρη, και παλιά από τον Μπάρκοβιτς. Είναι μάχες οι παίκτες κριτικοί στην αμυνά τους για να διώξουν την μπάλα από τις συνεχόμενες επιθέσεις των μαυροκυτρίνων. Σάνεμ βρίσκει κάθε την παλιά, ο Εντμίνσον το γύρισμα, μπάλα καταλήγει σε κόρνερ για την Καϊρά σε αυτή την κάθετη στην περιοχή με τον Βραζιλιάνο που σκόραρε στο 97 να κερδίζει κόρνερ. Στην Εγερμπότς στην περιοχή της Ομόνιας. Από την δεξιά πλευρά γέννησε κόσμο που έχει τη Φαπιάνο, από το κόρνερ, ο Φαπιάνο δεν βγαίνει, η μπάλα μένει στην περιοχή, κόρνερ είναι.
1: Πάμε αγιώδομαι την 8η υποδρομία.
2: Υποδρομίας για την ποδοπορέχεια αριστή κνήση, η μικρή Σοφία που παίρνει κεφάλι, πιέζει το ράχι για να βρίσκεται κοντά. Στη συνέχεια είναι ο Φρήμα στην τρίτη θέση και στην τέταρτη ο Νικόλας Σάντερ. Με τη μικρή Σοφία να έχει κοντά τη στην το ράχι. Ο Φρήμα είναι σε καλή θέση. Και όπως και ο Σούπερ Κωνσταντίνο, ενώ παραμένει στην εσωτερική ο Νικόλας Σάντερ. Πλησιάζουμε τώρα το 500 στην πρωτοπορία. Θέλει να περάσει τώρα ο Φρήμαν, ενώ η μικρή Σοφία είναι στη εσωτερική πιο έξω. Ο Σούπερ Κωνσταντής έχει πολύ καλή θέση. Έμεινε πιο πίσω ο Νίκολας Σάντερ με Φρήμαν πρωτοπόρο. Έχει την πίεση του Σούπερ Κωνσταντή τώρα στο μισό μήκος. Τώρα κάνει ένα καλό, σχετικά καλό ανέβασμα ο Νίκολας Σάντερ. Τελευταία 150 μέτρα με τον Σούπερ Κωνσταντή να παλεύει και να περνά στην πρωτοπορία τώρα. Σούπερ Κωνσταντή στην πρωτοπορία. Φρήμαν στη δεύτερη θέση. Σούπερ Κωνσταντής έχει τις δυνάμεις να κερδίσει την υποδρομία. Φρήμαν, Αετοράχη και Νίκολας Σάντερ.
3: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Πάμε ξανά Καζακστάν, έλα Μάκη.
0: Στο 109. Καλά το μόνο 0. Σε κάνει ομάδα στην περιοχή. Θα διώξει εκεί ο Χρήστου. Πέφτηκα τον Διονύ. Και μαζί με τον Πέδρο δεν υπάρχει φάουλ. Είναι ο δημορφικός διευθυντής. Κάτω ο Γάλλος. Θα βγάλουν την μπάλα τώρα έξω οι Κυπρεδούσοι για τις πρώτες γνωρίες για να δουν τι συμβαίνει με τον Λοΐς Διονύ. Πέφτει και ένα μαρκάρισμα περίπου στο κέντρο του γηπέδου. Μαρτίνοβιτς φωνάζει το συνέστημα του γιατί να βγάλει την μπάλα έξω. Η στιγμή στα πλευρά ο Γάλλος Φόρτης Ομόνιας. Βγαίνει την πλάτη του. Είναι κοντά του Ρόκιτ Σάχη. Στο 110 είναι ο Γάλλος και πλάι για την Ομόνια που οι παίκτες λογικά του Τριφυλιού θα κάνουν fair play. Στέλνει την μπάλα ο Κούφιλος τον Πάγκο Αντρέου και αυτός την στέλνει στον τερματοφύλακα της Καϊράτ τον Αναστέκοφ και ο Κοντούν κάποιοι φίλοι της Καϊράτ. Αυτό το fair play από την Ομόνια. Μπαλιάγια του Γιασπάνια από τον Γουάλ, πάει μόνο αριστερά, γυρίζει ο γίγαντας που μην παλύνε και αποκλούν την μπάλα, ο Χρήστου πιέζεται από δύο. Αρκώς τα πίσω, όπως το σημαίνει κόρνερ ο Χρήστου, η μπάλα δεν έχει βγει, διώκνει ο Χρήστου, με στόχο τον Διονύ και μετά τη σημεία του Γουάλ, τον Μαρτίνοβιτς, σηκώνει για τον Γουάλ, το 111, παλιά κάθετη, φάου, σε καλό σημείο εγκαϊράς. Να πω πιο καλή ο Κουνιμπαλή, που φέρνει σε αντίπαλο, διαμαρτύρονται για δεύτερη και την κάρτα τον Κουνιμπαλή, οι κάποιοι ποδοσφαιριστές, και κόκκινη. Πρώτη και δική την κάρτα. Ένα φάουλ που έγινε ένα μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή, και η Ομόνα μένει με 10 το τελευταίο δεκάλεπτο. Ό,τι με εντύπωσε ένα μαρκάρι με τα λυγίρσον άλλοι είπες εκεί, δεν πιστεύω ότι ήταν φάση για να μπει η περιοχή. Ούτε να το φανταστείτε για κόστος εκεί τελικά αυτά. Υπήρξε πέφτυγα πιο πίσω. Υπάρχει όμως και ο νέος κανονισμός που μπορεί να αναιρέσει να τον στείλει ο ρέφερι, νομίζω, ο βαρίστας. Για μένα δεν είναι κόκκινη κάρτα, δεν θέλει κυκρινή. Ο νορμιμός έτσι απρόσερα έριξε τις κάρτες του. Και σε 112 θα συνεχίσει ο Μόνιο με 9 δόσκες, εάν και εφόσον δεν αλλάξει κάτι στην απόφαση του Ρόκη Ψάκη. Για να φάουν υπήρχε παίκτης της Ομόνιας μέσα στην περιοχή. Δεν ήταν, πήγαινε μόνο και πήγαινε να βάλει γκολ. Πάση περιπτώσει, έτσι αποφάσισε ο Νορβηγός και ο Κουλιμπανί κατευθύνεται στα βοηθήρια, εκνευρίζεται και τον Γουάλ, ο οποίος εσπρώχνει στο 113. Για να δούμε αν η Ομόνια καταφέρει και στείλει το παιχνίδι στα πέναλτι. Πλέον με 9 ποδοσφαιριστές και να έχουμε 7 λεπτά σύνει καθυστερήσεις. Αποβλήθηκε στο 26 το Καλουλής και τώρα στο 113-112 ο Τσενού Κουλιμπαλή, ο οποίος θέλει την άδεια από τα πολιτήρια που βοήθησε εκεί του ανθρώπων της Ομόνιας από την κοιμάτων που θα είσαι από τους φίλους της Καϊράκ. Πάουμε ο Ψάνεν και την Ακπάλιος σε τετραμένες τύπος για την Ομόνια. Εννιπενέα πλέον δεκτών. Και τον Μοτσονόρ να μην έχει ξεκινήσει λόγω διαθεσίας. Τον Καγκουλί έξω από το 26. Τον Νεκό τιμωρημένο. Απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα εδώ στο Καζακστάν. Ο Ιακπάγεφ, ο Σάκη πρέπει να σφυρίξει σε 114. Είναι και ο Ξάνη κοντά στην μπάλα. Εκτελείται έξω. Κοντά στην ευθεία, κοντά στο μοκάρι, την μπάλα έξω. Μέσα ο Άγγελος Νιώφης. Και με μία παίχτες το παλεύει μέχρι το φινάλι η Ομονία. Με τον Φαπιάνο που ήταν κέρμερος, ηγήθηκε μία φορά, είχε και δύο δοκάρια η Καϊράτ. Θα φύγει ο Ντιονί και να περάσει ο Νιοφύτου να τρέξει περισσότερο. Πολλές φορές και πέρας για το Μασπαλί εκεί πρέπει να ροκανίσουν το χρόνο εδώ της Ομόνιας. Πρέπει να δώσουν και δίνουν κάθε η κυμπάδα των δυναμιών της. Εάν πάνε σε απέναντι και υπάρχει ψυχή με και τύχη, όλα μπορεί να συμβούν. Έτοιμος ο Φαμπιάνο. Στο 115. Ο Βενέν μέσα στο παιχνίδι και δεν μπορεί και πάλι ο Νεοφύτου. Ένα παιχνίδι που είναι καλά για τον καρδιακό. Ένα παιχνίδι που έχει μπόλικο σασπένς. Εξάμεν. Όλη η Ομόνια πίσω. 9 παιχνίδι. 8 και το μονοφύλακας. 11 καζάκι. Ένα μία παραμένει. Οξάμεν. Πάσε από την Γιακπάγες. Βγάζει την άμυνα. Ο Νεοφύτου. Η σέντρα. Η κεφαλιά πάει έξω. Προσοχή εκεί. Το σούτ. Ο Νεοφύτος από το Φαμπιάνο έξω η μπάλα. Το έβγαλε και αυτό ο Φαμπιάνο. Φοβερός Φαμπιάνο. Ελπίζω να είναι ένα μήνυμα αυτό ότι ο Φαμπιάνο θα τα κάνει όλα απόψε. Φτάνει να μην δεχτεί άλλο γκολ. Από 1-2 μέτρα ο Φαμπιάνο είναι ανίκητος και ασκοφίστηκε από την συνέχεια σε κοινή αιστεία. Θα ίσως να δείξει και χέρι εκεί. Γίνονται μάχες σώμα με σώμα στην περιοχή του Φαμπιάνο, ο οποίος είναι κάτω από το μέτρο τριχυλιού στον αγωνιστικό χώρο. Το 116. Σίγουρα προσθέσει πιστεύω ένα δίλεπτο ο Ρόχι Τσάκη με την Ομόνια να έχει μείνει εδώ και 4 λεπτά στο 112 με 9 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής. Δεύτερη κίτρινη του Λιμπανί στο 26, δεύτερη κάρτα κόκκινη απευθείας του Καγκουλής. 1-0. Και έχω την εντύπωση ότι θα βάλει τον Μοτνόρ για πέναλτι ο Φαμπιάνο, ο Μπέρκ. Ο Φαμπιάνο ετοιμάζει ένα εκτελέσεις. Έχει βγάλει το φανελάκι, το θέμα στις ομοθνόρ. Το φορέσει τώρα για να δούμε. Βολέα από τον Φαμπιάνο. 3,5 λεπτά σημείωσε τον 120 σε αυτή την μονομαχία. Και χρησιαστικά μονόλογος για την Καϊάτ. Μετά είναι από όλη την Καγουλή. Είναι από λίγο την Κουλυμπάλη. Και γενικά την εικόνα του αγώνα που παρακολουθούμε. Ο Ξάνελ, πάσα παράλληλη. Παγιά για τον Οξάνελ, Μάτα, Οξάνελ, Μάτα στην περιοχή, Ισέντρο, Φαμπιάνο, Βαγγί, Πεγωσιέ, Γιώκλη, πέφτει κάτω, Φαμπιάνο, πάνω στον Γκουάλ. Περιμένει εκεί ο Μπάιπεκ, το σούτεξε. Καλά έκανε, ξεκαθάρισε, πάει για αυτή τη φάση, το 118. Φαμπιάνο, σε εκπληκτική βραδιά. Έτοιμος για συνέχεια του παιχνιδιού. Λιγότερο από 3 λεπτά για το 120. 1-0 η Καϊάξ. Πόλιο ο Σιροπόκοφ, φάουλ σπρόξιμο τον Άγγελο Νεοφίτη. Αναγούμε όσα είναι το βράδυ εδώ στο Καϊράτ. Εδώ στο Αλμάτι, συγγνώμη. Σε αυτό το παιχνίδι το δραματικό. Έτοιμος ο Χρήστη. Εδώ φάουλ. Κάνει κίνηση ο Νεοφύτου. Στέλνει την μπάλα στον Νεοφύτου. Δεν μπορούσε να είναι εκτός παιδιάς έξω για την Καϊράτ. Πες γρήγορα η Καζάκη. 2 λεπτά μένουν. Είναι καθυστερήσεις. Προσπάθησε ο Σιροπόκοφ. Μίνσκι. Πάιπεξ. Πάμε να πέρα αριστερά σίγουρα αυτό. Θεωρώ, περιμένει η ομάδα, περιμένουν την Ασφάλιες. Περιμένουν πάρα πολύ καλά από αριστερά. Εκεί πάει μπάλα στον την Ασφάλιες. Θα κάνει το γύρισμα. Θα διώξει εκεί ο Μάριξ. Πάει πλάγια εκτός περιοχής η μπάλα. Ένα και κάτι για το 120. 1-0 η Καϊράτ. Η ομόνια των 9 παιχτών που κάνουν υπερπροσπάθεια. Το σούτι κόντρα ο Φαμπιάνο μαζεύει. Πήγαν εκεί να κάνουν το σούτ, το έκανε ο Γουάλ. Ο Φαμπιάνο δευθυνδιάστηκε και έπεσε και μάζεψε στην δεξιά την γωνία. Όπου παιχνίδι. Βολέ από τον Φαμπιάνο. Ψάχνει τον Νεοφύτη. Διπαρνά από τον Σιροπόκο. Πάνω πάει έξω πάνω από τον Μπέρκ. Με αυτήν την δευτερόλεπτα, 30, να υπονοίξει καθυστέρηση ο τέταρτος διαιτητής, ο Μαρτιώδης του Μπέρκ, ο Κρέτα, κόβει εκεί, αλλά σε πλάγιο δεν μπορέσει η ομάδα, πλάγιο την Ομόνια, πρέπει να εξαντλήσει αυτό το χρόνο που θα υπονοίξει τώρα ο τέταρτος, νομίζω θα είναι 2 εγώ πιστεύω, για μαρτύρια και ο Ρασπάκτην, ο προπονητής, μάλλον κάποιος από τον πάγκο της Καϊράτ, Ανδρέου, Χρήστου, Ανδρέου, απλά να πάει να φύγει πάει πλάγιο και θέλει ο Μπέκ να δίνει λίγο και για τα λεπτά που έχουν κανείς 180 δευτερόλεπτα επελάβει ο Μρίσκι να διωβάνει στο ποσπά την μπάλα και τη στέλνει έξω. Στο πρώτο λεπτό η σύνδεση της καθυστέρησης στην παράταση. Ο Ψάνεν. Είναι καπέφτες η Καϊράτ στον χώρο ενέργεια μόνη. Ένα μηδένι Καϊράτ. Δύο λοκάρια. Ευκαιρίες πολλές. Παντιάνο το μερός. Η Ακπάγεφ. Η σέντρα. Η κεφαλιά. Υπάρχει φάουλε την κύριε. Το δίνει. Σπρόξιμο. Και φάνε η Ομόνια. Έναν κάνει η μαμιντικού του τριφυλιού. Μπροστά από τον Φαμπιάνο. Λίγο παναγιώτερα αυτό που πήρε το φάουλ. Το έδωσε ο Σάκη που δεν δίστασε να αποβάλει στο 26 τον Αντώνιο Καγκουλή, η Θεία Σκότσινη, και στο 112 δεύτερη κίτρινη στον Κουλυμπαλή. Ο Γενίδος υποθερέχεται και στις δύο περιπτώσεις. Ο ειδικής καταγωγής, Νορβηγός, Ρεφ. Έλειγε το Φαμπιάνο, λιγότερο από 2 λεπτά για το τρίπλο στήριγμα. Και τα πέναλτι πλέον, μάλλον αν γίνει αυτό, το ξέρουμε σε λίγο τώρα από δύο λεπτά, πάει να είναι στο χρονιόφι του, είναι του Κυριακόπου, δεν μπορεί να κλείσει, δυσκόλανε στο 37, βαθιά μπαλιά για τον νιοφί του από τον Παναγιώτου, σηκώνει ο Ανδρέου, ανθρίσκει μπροστά, θα Γιωβάνης τρέχει μαζί με τον Μπρίσκι, θα Γιωβάνης και θα την ακερδίσει, έδιωξε ο Μπρίσκι, πάνω στον τον Λιγιπέδου, τον Παναγιώτου να διώξει με κεφαλιά πάνω στον Ντουάλ, την μπάλα σε μετώπιση ένου των Καζάκων που αρχίζουν, βλέπω σε θέτει θέτης τους και τον Ντουάλ, έτσι από κοντά Παναγιώτης ο Ανδρέου. Ένα και κάτι για το τριπλό σφύριγμα του Ρόχι Τσάκη. Πρέπει να βγει άμυνα. Να τελειώσει το μάτς και να πάμε πέναλτι. Ο Πυρασπάκης δεν τράβει ο Φαμπιάνο μαζεύει. Είναι σε φάση. Δευτερόλεπτα πριν και θα μπει ο Μοτλόρ. Αν δεν σφυρίσει ο διαιτητής. Για προφανώς δεν έχει πέναλτι. Είναι θα γίνει η αλλαγή. Θα πει και ο Μάριτς. Συνέχεια τώρα από τον Φαμπιάνο, ένα λεπτομένη, κόβει ο Σιροπόποφ, προσπαθεί ο Νεοφίπου, τον μόνο την άμυνα, καταλήγει μπάλα στον Μάριτς, σάκνει εκεί και παλιά την πίσω, ο Σιροπόποφ στον Εναρτόποφ. Δεν ξέρω για πότε πρέπει να γίνει η αλλαγή, για να... Δευτερόλεπτα πριν δώσει ο παιχνίδι, τελευταία προσπάθεια της Καϊράτς, που προηγείται με 1-0. Για Κάγες, προσπαθεί να συνεργαστεί, η μπάλα διώχνεται όπως όπως, βλέπει το χρώμα του Τουωσάκη και λύγει το μάτς χωρίς να γίνει η αλλαγή. Έχει δώσει φάουλ, όχι. Τελικά τελειώνει το μάτς χωρίς να γίνει η αλλαγή. Ήθελε ο Μπέρκ, ο οποίος θεραπάει στα αποδυτήρια, δεν ξέρει τι θα πάει να κάνει. Και πλέον οι δύο ομάδες θα λύνουν τις διαφορές τους στην άθαρη και ψηφοφόρων για την κατσίδα των πέναλτι. Αν θέλει ο Θεός και ο Φαμπιάνο, θέλω να δούμε αν η Ομόνια καταφέρει και αποφράσει πραγματικά από αυτό το γήπεδο, από το Αλμάτι, με μια πανάκριβη πρόκληση. Σήμερα άξιζε η καριά του να πάει στο παιχνίδι και να κάνει μια στροφή και μέχρι το 90 και αυτό το 20 υπάρχει αυτό το καλά και θα αποφάσει του διαιτητή τις δύο αποβολές το 26 του Καζουλίου Δευτείας Κόκκινη και στο 112 δεύτερη γίνεται του Κουμπαλή. Η Ομόνια αμύνθηκε, έκανε φοβερή προσπάθεια, υπερ προσπάθεια και τώρα να δούμε αν θα καταφέρει να κάνει την υπέρβαση στην διαδικασία των πέναλτι. Εκεί που σε κάποιες περιπτώσεις ο Φαμπιάνο την έστειλε σε ομίλους, είχε τεράστιες προκρίσεις. Πήγε να πάρει το σκουματάριο του Μπέρκ, τώρα συνομιλεί με τον Γοζάλες τον βοηθό του και περιμένουμε να ξεκινήσει.
1: Λοιπόν, Μάκη μου, πάρε ανάσες, να δώσουμε κάποια αποτελέσματα. Λοιπόν, Καϊράτ Ομόνια 1-0, τέλος και της παράτασης οδεύουμε προς πέναλτι. Στο 80 Ζαλκύρης Κλάρτσβικ 0-0, στο 35 Λεχπός Νανάρχους 0-1, στο 5 Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας 0-0, Χάμπελ Μπερσεβά Βίκινγκ Κουρ Ρέικιαβικ 0-0. Αυτά για το Champions League. Για το Conference League τελικό, Ντουκαγκίνι Λουγκάνο 1-5, στο 35 Κοπενχάγη Ζιτομίρ 1-0. Πάμε να ακούσουμε χορηγό, μόνο χορηγό και επιστρέφουμε.
3: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Ελλάντ Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό

0: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο,
1: κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
2: Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε ξανά Αλμάτι, όλα έτοιμα για την αρχή η διαδικασία των πέναλτι. Έλα Μάκη.
4: Ακριβώς, καλή επιτυχία στην Ομόνια. Καλή επιτυχία στο Φαμπιάνο και στις παίξεις που εκτελέσουν. Πάμε στην αιστεία που είναι και ο Παρίς Ομόνιας στο πλάι και στο κόρνερ. Δύο τερματοφύλακες. Ο Τέμιρλαν αναστέκος και ο έπληξη του αγώνα ότι και να γίνει θεωρώ ο Φαβιάνο. Αυτό συζητώ μα συζήτησαν τώρα οι δημοσιογράφοι από το Καζακστάν ήθελαν να με ρωτήσουν ότι είναι αν είναι Βραζιλιάνος με κυπριακή πηγότητα και του είπαν ότι είναι σούπερ τερματοφύλακας. Συζητά τώρα θα λέει ο Σάκη με τους δύο τερματοφύλακες. Η αγωνία, η παγκόκκινο, η απίστευτο αυτό που συμβαίνει εδώ, η Ομόνια με 9 ποδοσφαιριστές θα διεκδικήσει την πρόκληση στα πέναλτι. Πρώτος, πρώτη θα χτυπήσει πέναλτι με τον Εκμίλσον, η Σταϊράς, ο οποίος παίρνει την ομαδική του αγώνα. Και νικήσει με κεφαλιά τον Φαμπιάνο Βραζιλιάνος απέναντι στον συμπατριώτη του. Για τον Φαμπιάνο, Εκμίνσον με το δεξί, έτοιμος Εκμίνσον, γκολ. Ήταν η εκτέλεση με δύναμη, δεξιά ο Φαμπιάνο αριστερά, 1-0 η Καϊράτς. Και πάει ο Τάσος ο Χατζηγιοβάνης. Η Κοιμομόνια. Πανδαιμόνιο από τις κατάτες, δηλαδή όχι χιλιάδες. Τάσος Χατζηγιοβάνης. Και απέναντι του τον Αναρθέκο. Στο πρώτο πέρα της Ομόνιας ο Εκμίλσον θυμίζω ότι πέτυχε το 1-0 στο πρώτο πέρα των Καζάκων. Καθηγιωμάνης με το δεξί έτοιμος ο Ελλαδίτης άνεξε λίγο 1-1. Πολύ ωραία χτέση από τον Καθηγιωμάνη. Το φαρίζει και πάει τώρα ο Ξάνεν. Δεύτερο πέναλτι για την Καϊράτ με τον Φιλανδό μέσω των Οξάνεν και καλή απόδοση ο Φαμπιάνο με την πράσινη φανέλα να παίρνει θέση κάτω από τα μπουκάρια αριστεροπόδαρος ο Φιλανδός ο Φαμπιάνο να περιμένει κάτω από τα μπουκάρια η μπάλα στην Λευκή Βούλα την εκτέλεση του πέναλτι η δεύτερη την Καϊράτ. Σκόρα Ρεκνίσον και Τιωβάνης. 1-1. Ο Ξάνεν ετοιμάζεται εκτενή εικόν. Με τον ίδιο τρόπο. Πάλι στη μία γωνιά. Σκόρα και ο Ξάνεν και ο Γιούρεν Μπάνκοβετς. Ο Σλοβένος διεθνής για την Ομόνια θα εκτελέσει το δεύτερο τρόπο και πρέπει να σκοράρει και να σοφαρίσει. Και αυτό είναι στον Πόταρος όπως και ο Ξάνεν. Με τον Καναρφέκοφ και τον Πάλκοβες να είναι φαίνει το δίδυμο της ονομασίας αυτήν την πάση. Κανικά έκανα χώρα αρκετά μάλλον από τον Πάλκοβες γιατί ο Πάλκοβες σταματάει στη μία από κρού. Έφτασε ο Καναρφέκοφ σε μια κόρα να το φτάσει. Έφτασε ο Πάλκοβες και παραμένει το 2-1 για την Καϊράτ στα πέναλτι. Και ο Μαρτίνοβιτς

0: ο αρχηγός, ο Ρώστος, ο Ρώστος δημιουργικότητας, 38χρονος, απέναντι στον εδωτό Φαβιάνο. 2-11 η Ράτ. Πριν το πέναλτι για την Γραφείο Καζακστάν, έτοιμος ο Μαρτίνοβιτς, Φαβιάνο περιμένει, εκτελεί γκολ. Την ίδια γωνιά εκτελούνται κάτι οι διοικητεύουσοι και παίρνουν ένα προβάδισμα 2 γκολ με πέναλτι παραπάνω από την εκτέλεση και πάει τώρα ο Παναγιώτης ο Ανδρέου. Είναι πολύ βαριά η μπάλα το πέναλτι αυτού του Παναγιώτη Ανδρέου, γιατί αν εστοχίσει καλώς θα μεγαλύνει ο προβάδισμα της Παϊράς και αν το χάσει τότε τα πράγματα θα είναι τρομερά δύσκολα για την Ομόνοια. Είναι χαμηλό 3-1. Παναγιώτης Ανδρέου έτοιμος πάνω από την μπάλα για να δούμε πού θα πάει η μπάλα στο πέναλτι του νεαρού που σκόραρε στην Κύπρο. Περασμής, εκτελεί γκολ. Έξι ο Κοστέρας της Κρεμίας, πολύ καλή εκτέλεση, 3-2. Επιμένω να πέσει και πέναλτι. Φαβιάνο, θα πάει ο 8 πάει, πες νομίζω είναι. ΠΑΕΠΕΚ είναι, σωστό. Από τρία πέναλτι εκτέλεσαν οι δύο ομάδες. Το χάσε ο Μπάλκοβεξ. Εστός με διαθέτει Καζάκη. 3-2 προηγούνται στο τέταρτο πέναλτι. ΠΑΕΠΕΚ. Ο Γκαζάκος. Εξιοπόδαρος μέσος. Έτοιμος. Εκτελεί από τρεις! Το πιάσε! Το πιάσε ο Φαβιάνο! 3-2 παραμένει. Και τώρα πάει ο Άγγελος Νεοφύτου. Όπως και δίποτε πρέπει να εστοχίσει για να σοφαρίσει και να βάζει το τελευταίο πέναλτι. Ο νεαρός Άγγελος Νεοφύτου. Απόκτησε από το Φαβιάνο προηγούμενο του πέναλτι του ΠΑΕΠΕΚ. Ο Άγγελος Νεοφύτου αποδεχτεί την μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Πρέπει να δούμε την μπάλα μέσα στα νησιά. Αλλιώς το κουμπαβάζει με Καζάκη. Έγινε ο Νεοφύτου. Εκτελείωνος του γκολ στο παραθυράκι. Ο Θεέ μου, 3-3. Τελευταίο πέναλτι, το πέμπτο για να δούμε ο Γκουάλ, ο Ισπανός. Κάνε Φαβιάνο θαύμαξη. Μαρκ Γκουάλ. 3-3. Πέμπτο πέναλτι για την Καϊράτ. Εδώ είναι ένα φοβερό παιχνίδι. Απίστευτο. Θρίλερ με τα όλα του. Ισπανός κόντρα στον κυκλοποιημένο Βραζιλιάνο. Γκουάλ. Φαβιάνο. Γκουάλ ετοιμάζεται. Ο Γκουάλ εκτελεί γκολ. Έλαβε. Θα μιλάσει στα 4-3. Και πάει ο Πούτινος. Ο αρχιερατσιών δικοπονίας. Αν σκοράρει, συνεχίζουν με ένα πέναλτι κάθε ομάδα. Εάν όχι, οι Καζάκοι παίρνουν την πρόκληση. Και συνεχίζουν το Champions League και ομόνια στον Ευρώπα. Πούτινος αποδοκιμάζεται. Έτοιμος ο Ιωάννης ο Κούτσουλος. Έτοιμος ο Βολέας Μος. Τον αναφέρουμε να περιμένει. Κούτσουλος με το δεξί. Εκτενεί. Γκολ! Παρολίματο έφτανε. Τόμα λέει όμως. 4-4. Το Φίλερ έχει συνέχεια. Εκτελέσει το έστω πέναλτι ο Τιλιακπάγεφ. Έχασε ένα από ένα οι δύο ομάδες στα 5. Για Σπάγες το έκτο πέναλτι για την Καϊράτ. Σπάνε καρδιές πραγματικά για Σπάγες. Πολύ καλός παίκτης. Εκτελεστής και έφτει πέναλτι Εγκαϊάτς. Λίγο οδηγός. Βαϊφάγερ και μη γκολ. Το ίδιο πέναλτι που έβαλε προηγουμένως ο Γκουάλ. 5-4. Και πάει νομίζω ο Ανδρέας Χρήστου για την Ομόνοια. Χρήστου λοιπόν ο αριστεροπόμαρος. Επεσύνημα στην σημεία του πέραση. 5-4. Για την Καϊράτ. Ανδρέας Χρήστου. Νεαρός. Ανδρέας Χρήστου, ευθενή γκολ. Γκολ. 5-5. Συνεχίζεται το θρίλερ. Κουμάνος. Έτοιμος ο Κουμάνος. Και αυτή θα αλλαγεί στο παιχνίδι.
1: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Ελλάντ Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27.
3: Έλα Μάγκη.
0: Και η Καϊράτ προκλήθηκε 6-5 στα πέναλτι. 5-4 η Ομόνοια. Τα πέναλτι λύγησε. Και ένα παιχνίδι συγκλονιστικό δραματικό με κεφαλαία. Πανηγυρίσαν από τους Καζάκους. Η Ομόνοια έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη. Τελείωσε το μάτι με 9. Έμεινε από το 26 με 10. Το 112 και 9 δεν λύγησε. Το μάτς πήγε στα πέναλτι, ο Παναγιώτης είναι παρηγόρητος. Στρούμισε στο μοχτάρι, στο αγωνιστικό χώρο. Πάει ο Παναγιώτης τον Σαρίνη. Εδώ στην ψυχολογία τώρα σηκώνεται. Έτσι λοιπόν η προσπάθεια της Ομόνοιας. Το Champions League σταματά, έχασε 6-5 τα πέναλτι από την Καϊράτ. Μιλές πλέον η Καζάκη συνεχίζει στο Champions League το προβληματικό και η Ομόνοια μεταφέρεται στο Europa League για να παίξει 6 Αυγούστου εκτός έδρας με την
3: Μάγκη μου, δώσε μου ένα λεπτό, πάμε να ακούσουμε τελευταία ακούσεις από Άγιο Δωμέτριο και επιστρέφουμε.
4: Στο γνώριμο ρυθμό του το γρήγορο και είναι στα 2-3 μήκη μπροστά από τον Μπούμαν, τον Γιορκαλί, ενώ έμεινε πιο πίσω ο Ναπολέον στην τέταρτη θέση και στην πέπτη ο Γιώργο Ρεφάρη με Σέρπα Στέρ στην πρωτοπορία. Είναι στα 2 μήκη μπροστά από τον Μπούμαν, τον Γιορκαλί, ο Ναπολέον είναι στην τέταρτη θέση και στην πέπτη ο Γιώργο Ρεφάρη, 500 Σέρπα Στέρ πάντα στην πρωτοπορία. Είναι στα 2 μήκη μπροστά από τον Μπούμαν, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση, στην τρίτη Γιορκαλής και στην τέταρτη ο Ναπολέον. Στην πέμπτη ο Σασμός με τον Σερπαστέλ, πάντα στην πρωτοπορία, επιταχύνει το ρυθμό του τώρα. Είναι 4 μήκη μπροστά από τον δεύτερο Μπούμαν, τον τρίτο Γιορκαλή. Και ακόμα πιο πίσω είναι ο Ναπολέον με τον Σερπαστέλ να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία και είναι στα 3 μήκη. Ο Μπούμαν προσπαθεί να μειώσει τα τελευταία μέτρα και έχει τις δυνάμεις να μειώσει. Σερπαστέλ και Μπούμαν στα τελευταία μέτρα. Ο Μπούμαν θα περάσει να κερδίσει ο Μπούμαν.
3: Έλα Μάγκη, επιστρέφουμε κοντά σου.
0: Συμβολικό σκορ 1-1, δηλαδή νίκη της Ομόνοιας στη Λευκοσία 1-0 και της Καϊράτ εδώ απόψε. Και στα πέναλτι 6-5 η Καϊράν συνεχίζει στον πιο προβληματικό γύρο. Τα πανηγύρια είναι ατελείωτα από πλευρά των κατάκων. Άλλη μια χρονιά, αν είναι σίγουρη θέση εξασφαλισμένη και λίγη θέση σίγουρα στο conference, θα προσπαθήσουν όμως κάτι παραπάνω. Οι παίκτες της Ομόνοιας πήγαν τον κόσμο τους, τώρα αποχωρούν απογοητευμένοι, στεναχωρημένοι. Έδωσαν μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, άνηση μάχη, αλλά τελικά τα πέναλτι το εύστοχη, το ψυχαίνει και ό,τι χαιρεί η Καϊράτ κέρδισε με 6-5 και έτσι οι προαθλητές του Καζακστάν έχουν πάρει το πανάκριβο εισιτήριο, την πανάκριβη πρόκληση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Πέναλτι λοιπόν 6-5 για την Καϊράτ. Είναι το Παρίσι το σπορ του πρώτου αγώνα, το αγαπητοί έρχεται απόψε 1-0 στην Ομόνοια που ήταν η κίτρια στην Λευκοσία. Αυτά λοιπόν είχαμε την σκεκίνη.
3: Απλά έτσι για να ανακεφαλαιώσουμε. Μάγκη μου, απλά για να ανακεφαλαιώσουμε. Επόμενος αντίπαλος της Ομόνοιας, η Λίκολ Ρετ Ιμπς από το Γιβραλτάρ.
0: Αλλά στο τέλος δεν τα κατάφερε. Επιστρέφει πρώην στην Κύπρο θα γίνει προετοιμασία για το παιχνίδι το πρώτο που θα δώσει με την ομάδα από τον Γιβραλτάρ. Έτσι του μήνα εκτός 13 εγκάθητη. Ευχαριστούμε τους χορηγούς, το μέγα χορηγό την Meridian Pet, τον χορηγό αποστολής Pet και ό,τι αποστολής κοπέδων, τους υποστηριχτές, τη Σιγά Κέντρα Οικονόμου και τα Coffee Islands της Σταυρού, Αφανάσα και Πανουριώτησα. Καλό βράδυ από το Μαθηνό Αλμπάτι. Είστε καλά.
3: Καλό βράδυ Μάγκη μου, καλό βράδυ, καλή επιστροφή να έχετε. Λοιπόν, δεν τα καταφέρει. Η Ομόνοια έχασε με 6-5 στα πέναλτι, έδωσε πολύ μεγάλη μάχη στην κανονική διάρκεια του αγώνα αλλά και στην παράταση. Η Ομόνοια, η οποία να υπενθυμίσουμε ολοκλήρωσε τον αγώνα με 9 ποδοσφαιριστές. Το 25 ο Γαγουλής δέχτηκε την απευθείας κόκκινη κάρτα, μια φάση που θα συζητηθεί. Στο 112 δεύτερη κίτρινη ο Κουλυμπαλή. Για αυτές τις δύο φάσεις ειδικά θα έχουμε στη συνέχεια τον Γιαννάκη τον Κυπριανίδη να συζητήσουμε. Στα πέναλτι, εντάξει, είναι μια διαδικασία, δεν μπορείς να είσαι και σίγουρος. Έχασε το πέναλτι ο Παναγιώτου, το τελευταίο πέναλτι. Οι Καζάκοι πήραν την πρόκριση με 6-5. Πλέον η Ομόνοια συνεχίζει στο Europa League στην δεύτερη ευκαιρία που έχει και θα αντιμετωπίσει την Lincoln Red Ips από το Γιβραλτάρ. Πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας στις 6 Αυγούστου, επαναληπτικός στο Γάσιπι στις 13 Αυγούστου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις μέχρι να έχουμε τον Γιαννάκη Κυπριανίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Έχεις την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
6: Παίζει τα ρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Μην ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σουρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
8: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
9: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Μπεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Μπεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
10: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
11: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
12: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
11: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
12: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
14: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε τηλεφωνική γραμμή. Ο Ιαννάκης ο Κυπριανίδης να μας, έτσι να μιλήσουμε λίγο για την, για το πώς είδε τη σημερινή διαιτησία, διότι υπάρχουν φάσεις, έχω την εντύπωση, που θα συζητηθούν. Ειδικά η κόκκινη κάρτα του Κακουλή, η δεύτερη κίτρινη του Κουλυμπαλή. Καλησπέρα κύριε Ιαννάκη.
15: Καλησπέρα πολύ, καλησπέρα και στις φίλες, φίλους ακροατές.
3: Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε. Πες μας εσύ τι είδες.
15: Η περίπτωση του Κακουλή, η πρώτη περίπτωση κόκκινης κάρτας απευθείας. Ναι, μεν μπορεί να χτυπά ο Κακουλής με τετάπες πάνω στο πόδι, όμως είναι την ώρα που το κατεβάζει το πόδι. Δεν πήγε με προθεταμένες τετάπες. Και το λέμε αυτό που ότι έβαλε σφραγίδα πάνω στο πόδι που είναι κόκκινη, δίχως συζήτηση. Την ώρα που κατέβαζε το πόδι του προς την μπάλα, ήρθε σε επαφή με το σύγκαν του ποδοσφαιριστή, εκείνο εκεί το σημείο. Για μένα το πιο πολύ μου μπορούσε να δείξει ήταν κίτρινη κάρτα για πρόσεκτο παιχνίδι.
3: Με το γράμμα του νόμου είναι κίτρινη κάρτα, έτσι.
15: Για μένα ναι.
3: Ωραία.
15: Λέποντας ότι
3: έχω μια αναπορία, διότι ο κόσμος εσυχίστηκε τώρα με τις αλλαγές των κανονισμών. Το VAR δεν μπορεί να επέμβει σε τέτοια περίπτωση.
15: Ναι, όταν είναι κόκκινη κάρτα δικαιούται να επέμβει. Όμως πριν τρεις ημέρες, από ό,τι διάβαζα, έγινε ένα σεμινάριο προς τα referee committee της 55 ομοσπονδιών της UEFA και οι αποφάσεις που πήραν είναι όσο πιο λίγο VAR για να μην χαλά το παιχνίδι και το VAR να επεμβαίνει μόνο σε προφανή λάθος μεγάλων του διαιτητή. Δηλαδή θέλουν να περιορίσουν τις επεμβάσεις του VAR.
3: Ωραία. Αυτό δεν είναι μεγάλο λάθος του διαιτητή.
15: Έκρινε και ο βαρίστας ότι δεν ήταν εξόφθαλμο μεγάλο λάθος του διαιτητή.
3: Μα πώς δεν είναι εξόφθαλμο μεγάλο λάθος? Όταν αφήνεις μια ομάδα με αριθμητικό μειονέκτημα, είναι μεγάλο λάθος αυτό?
15: Το παράξενο ήταν ότι δεν ήταν και χωριανός του διαιτητή ο βαρίστας, ήταν Ιταλός. Νορβηγός διαιτητής, Ιταλός βαρίστας, δεν επέμβηκε, διότι υπήρχε το κτίμημα, το οποίο όμως είπαμε ήταν την ώρα που κατέβαζε το πόδι και όχι με ένταση, ούτε προτεταμένες τάπες πήγε και του έβαλε τη σφραγίδα πάνω στα σύγκανς ο Κακούλης. Να. Και τα ριπλέ που μας έδειξαν, δεν ξέρω αν μπόρεσε και ο βαρίστας να βγάλει λάθος, που ακριβώς αυτόν τους είπα, ότι όταν δεν είναι τόσο εξόφθαλμο το λάθος, να αφήνουν την απόφαση του διαιτητή να μετρά.
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν βοηθήσαν ούτε τα ριπλέ.
15: Ειδικά στη φάση του Κουλυμπαλή, ο διαιτητής έκαμε σε μια διαμαρτυρία κάποιων παιχτών της Ομόνοιας μια κίνηση ότι τον χτύπησε έναν κονιάν μέσα στο πρόσωπο. Μα αν τον χτύπησε έναν κονιάν, κανονικά πρέπει να δείξει κόκκινη κάρτα απευθείας. Αφού είναι χτύπημα. Έτσι επίδειξε για να έβαλε τον αγκώνα του και χτύπησε τον στο πρόσωπο γιατί έπιασε ύψος. Εκεί ήταν χτύπημα στη φάση σκόπιμο, το οποίο είναι κόκκινη κάρτα κατευθείαν. Ναι. Τώρα τα replay, εσείς αν είδατε αγκονιάν ή κάποιο φάουλ, εντάξει όπως έβαλε τα πόδια του, ναι δεκτόν ήταν φάουλ, αλλά όχι ούτε για κίτρινη κάρτα.
3: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δηλαδή ουσιαστικά όπως μας το λες είναι διπλό λάθος του διαιτητή.
15: Από την κίνηση που είδα το διαιτητή να κάνει σε παίκτες της Ομόνοιας που διαμαρτύρονταν να διπλώνει την αγκώνα του και να δείχνει με κίνηση ότι τον χτύπησε με την αγκώνα στο πρόσωπο.
3: Αν ήταν σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να δείξει απευθείας
15: κόκκινη. Για μένα είναι κόκκινη κάρτα διότι τον χτύπησαν αθλητικά.
3: Αν έδωσε φάουλ κάτω χαμηλά στα πόδια.
15: Ήταν μόνο φάουλ.
3: Ήταν μόνο
15: διότι
3: φάουλ,
15: δεν
3: διότι
15: υπήρχε προφανή ευκαιρία ούτε σε υποσχόμενη.
3: Υπήρχε πίσω ο παίκτης της Ομόνοιας.
15: Οι δεύτερες κίτρινες κάρτες πρέπει να είναι γεμάτες που να μην σηκώνουν καμία αναφυσβήτηση.
3: Ναι.
15: Αυτές τις οδηγίες διαβάζουμε, αυτά λέμε και είπα σας, οι οδηγίες που έδωσαν στις επιτροπές διαιτησίας των 55 ομοσπονδιών της UEFA, όσο πιο γρήγορη παρέμβαση να γίνεται, όσο πιο λίγη παρέμβαση από το ΒΑΡ. Και αν δεν είναι ξεκάθαρο από το ΒΑΡ, ποια είναι την ευθύνη ο διαιτητής. Μένει η απόφαση του διαιτητή ως έχει.
3: Μάλιστα. Αν πήγε και πέρα είδες τίποτε άλλο.
15: Εντάξει, μπορούσε να δώσει κι άλλες κίτρινες κάρτες σε παίκτες, διότι την ίδια αναγκώνα χρησιμοποιήσαν και μας τον Παναγιώτου. Και έδωσε μόνο ένα απλό φάουλ.
3: Ναι.
15: Μια έτσι περίπτωση που θυμάμαι, διότι δεν έπαιρνε να σημειώσεις για όλον τον αγώνα.
3: Ναι, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, Ανάγκη μου έγινε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
15: Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ και σε σένα. Λοιπόν, αυτά από τον Γιαννάκη τον Κυπριανίδη. Εντάξει, ακούσατε και την άποψη ενός ανθρώπου που διετέλεσε και πρώην διεθνής διαιτητής. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, δεν τα κατάφερε η Ομόνοια, έχασε στα πέναλτι με 6-5, συνεχίζει στο Europa League απέναντι στην Lincoln Red Imps. Πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας 6 Αυγούστου, επαναληπτικό στο Γάσιμπ 13 Αυγούστου. Πριν ολοκληρώσουμε, πάμε να δούμε τις κυριότερες ιστοσελίδες, πώς είδαν το παιχνίδι, αρχίζοντας από την ιστοσελίδα του σταθμού μας sportpavlefm.com.cy. Καριάτα Αλμάνι Αλμάτι Ομόνοια 1-0-6-5 στα πέναλτι. Δεν τα κατάφερε η Ομόνοια, άντεξε με 9, αλλά αποκλείστηκε στα πέναλτι. Στο σελίδα μπάλα συνεχίζει στο Europa League, λίγησε στα πέναλτι με 9 ποδοσφαιριστές. Στο σελίδα Goal News, Καϊράτο Ομόνοια 1-0-6-5 στα πέναλτι. Το όνειρο έσβησε στη ρωσική ρουλέτα με θρίλερ, με άνηση μάχη. Στο σελίδα Πρωτάθλημα, οδυνηρός αποκλεισμός για Ομόνοια στα πέναλτι. Και στο σελίδα Meridian Sports, πλήρωσε το ίδιο λάθος και αποκλεισμός στα πέναλτι για Ομόνοια. Εντάξει, επειδή ήρθαν κάποια μηνύματα και ρωτάνε για ώρες, ώρες δεν έχουμε ακόμη για τα παιχνίδια της Ομόνοιας. 6 Αυγούστου Γιβραλτάρ, 13 Αυγούστου Γασιμπή. Κρατήστε αυτές τις δύο ημερομηνίες, τις ώρες θα μας ενημερώσει ή μάλλον θα τις δημοσιοποιήσει αργότερα αύριο, αντιλαμβάνομαι, η UEFA. Τελικό Ζαλκύρης Κλάσβικ 1-0, στο 50 Λεχ Πόζναν Άρχους 0-1, στο 40 Ιουνιβερσιτά Κραϊόβα Λεύσκης Όφιας 0-2, Στο ίδιο λεπτό Χάμποελ Μπερσεβά Βίκινγκουρ 0-0. Στο 10 Ζάμπρε Φενέρμπακτσε 0-0. Και Ερυθρός Αστέρας Λαρ 1-0. Πάμε να ακούσουμε Χένινγκ Μπέρκ.
16: Good afternoon. We are of course very disappointed to go out of the Champions League qualification.
17: Добрый вечер. Мы, конечно, очень сильно разочарованы в том, что мы вылетели из квалификации.
16: It's of course very difficult when you have to play with 10 men.
17: Это сложно, когда вам приходится играть с 10 игроками.
16: For such a long time in both games.
17: На протяжении долгого времени в обоих матчах.
16: I feel that 11 against 11, we would have had a good chance to go through from this tie.
17: Я верю, что 11-11 мы бы сыграли лучше.
16: And we were a little bit unlucky with some decisions.
17: Удача в некоторых моментах.
16: And we also have to be a little bit more disciplined where we put our foot. But I don't think I think it's very, very strong to give a red card for this. He's trying to take the ball and he catches the player, but he's not full on, he's scraping the player. And very, very unlucky. But also at the same time, we have to control ourselves better because it's with 10 men, it's 10 times it's more difficult. More difficult to be successful. And we were able to do it in the first game. And in this game, we conceded one, but we were able to take it to the penalties, which was a good defensive job. And all the players put in a really, really hard work, and they were disciplined, they were strong, they were fighting for each other, for the team, for everybody, and I feel a bit sorry for them as well because they were so close.
17: Нам нужно быть более дисциплинированными, но команда держала до последнего, даже учитывая то, что они играли 10-0 против 11, и я считаю, что до конца матча они показали себя очень хорошо, доведя его до серии пенальти. Защита отработала очень хорошо.
16: And of course, when we played 11 against 11, the first 25 minutes, we had some opportunities.
17: И, конечно, когда мы играли 11-11, первые 25 минут матча, у нас было больше возможностей.
16: And some situation that could have been even bigger.
17: И шансы, которые могли обернуться в успех.
16: But we were not able to take advantage today.
17: Но мы не смогли реализовать наши моменты.
16: So, when you get two red cards like this for two games. Okay, Koulibaly's red card did not change the situation too much, but we were not did not have the margins with us. That is for sure.
17: И конечно сложно, когда в обоих матчах вы получаете красные карточки. Карточка Koulibaly была понятна.
18: Είμαστε ασφαλώς απογοητευμένοι που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο επόμενο γύρο του UEFA Champions League. Είναι δύσκολο να παίζεις με 10 παίχτες για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και στους δύο αγώνες. 11 με εναντίον 11 σίγουρα θα είχαμε πολύ πιο καλή ευκαιρία για να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση. Δυστυχώς ήμασταν άτυχοι με κάποιες αποφάσεις μέσα στον αγώνα. Σίγουρα και εμείς θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο πειθαρχημένοι στο πώς προσπαθούμε να αμυνθούμε. Εντάξει, η φάση της αποβολής πήγε να πάρει μπάλα ο ποδοσφαιριστής μας, ακούμπησε λίγο τον αντίπαλο, ήταν μια άτυχη στιγμή. Όμως και εμείς από την άλλη θα πρέπει να μπορούμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Με 10 έγινε πιο δύσκολο για μας, όμως κατορθώσαμε να πάρουμε τον αγώνα στα πέναλτι. Είχαμε πολύ καλή αμυντική λειτουργία, πειθαρχία στο παιχνίδι μας, παλέψε ο ένας για τον άλλο, οι ποδοσφαιριστές μας, και στο τέλος είμαι στενοχωρημένος για αυτούς, διότι τα έδωσαν όλα και στο τέλος ήταν άδικο για αυτούς. Όταν ήμασταν 11 αντίον 11 στα πρώτα 25 λεπτά είχαμε κάποιες ευκαιρίες, επίσης είχαμε κάποιες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες, όμως δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε το προβάδισμα. Όταν παίζεις όταν δέχεσαι τέτοιες κόκκινες κάρτες σε αυτά τα δύο παιχνίδια, σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο. Η κόκκινη του Koulibaly δεν άλλαξε τις ισορροπίες στον αγώνα.
19: Удаление в первом тайме. Вы настраивали команду на то, чтобы If it was a plan to take the match to the penalties after the red card, or we had some other plans during the game?
16: Okay, when the red card happens after 25 minutes, for sure you have an opportunity to keep a clean sheet and to keep it 0-0, or when they score, to get the goal ourselves. But when you are in the second round of the extra time, then it was about getting to the penalties instead of opening up too much for them to score. With 10 men, with 9 men, you would like to go to the penalty when you are very late in the game.
17: Конечно, после удаления на 25-й минуте было очень тяжело играть в ничестве, и во время дополнительного времени команда настраивалась на то, что они заберут свою победу в серии пенальти.
16: And when we had the ball, we tried to make the passes, we tried to play through, but today we could not do.
17: Мы пытались играть в пас, создать какие-то моменты, но сегодня у нас это не получилось.
16: And Jaden Montnor was on the bench, but he was been sick, he was had the diarrhea and throwing up last night and today, so his physical condition was not the best, and that is why he did not play.
17: Джейден был в плохом состоянии, то есть физически он не мог сегодня выйти на поле, он был на скамейке запасных из-за того, что у него накануне произошли какие-то проблемы со здоровьем.
19: Εντάξει, αν δέχεσαι κόκκινη στο 25 λεπτό, σίγουρα θα προσπαθήσεις καταρχήν να κρατήσεις το 0 στην άμυνα. Όταν δεχτεί γκολ, θα προσπαθήσεις να σκοράρεις. Και βέβαια, όταν πάει το παιχνίδι στην παράταση, εκεί είτε με 10 είτε με 9 παίχτες, σίγουρα σκέφτεσαι και τη διαδικασία των πέναλτι. Πόσο μάλλον όταν μείναμε με 9, εκεί σίγουρα παίξαμε πάρα πολύ κλειστά και προσπαθήσαμε να οδηγήσουμε τον αγώνα στα πέναλτι. Όταν είχαμε.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε ξανά αποτελέσματα. Στο Champions League τελικό Ζαλκύρης Κλάξβικ 1-0. Στο 55 Λεχ Πόζναν Άρχους 0-2. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας 1-2. Στο ίδιο λεπτό Χάποελ Περσεβά Βίκινγκ Κουρ 0-0. Στο 15 Κόρνικ Φενέρμπαχτσε 0-1. Ερυθρός Αστέλας Λάρνα 2-0. Conference League του 60 Κοπενχάγη Ζήτομιρ 1-0. Τελικό Ντουκάνι Λουγκάνο 1-5. Στις 9.30 έχουμε σέντρα στο Rapid Vienna Santa Coloma. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το διπορικό της Ομόνιας στα προκριματικά του Champions League. Δεν τα κατάφερε, αποκλείστηκε από την Καϊράτ και πλέον έχει την δεύτερη ευκαιρία στο Europa League κόντρα στην Λίκολ Ρεντ Ιπς. Πρώτος αγώνας στο Γιβραλτάρ στις 6 Αυγούστου, επαναληπτικός στο Γάσιμπι στις 13 του Αυγούστου. Από μένα τον Πολύβο Αλεξάνδρου, από τον Στέφανο τον Στεφάνου που ήταν εδώ μαζί μου στο στούντιο από τις 4 το απόγευμα, να ευχηθώ καλό βράδυ, καλό υπόλοιπο. Μείνετε συντονισμένοι στο Supersport 104, ακολουθεί σύνδεση με Ελλάδα και αύριο το πρωί σε όλες τις εκπομπές του σταθμού μας όλος ο απόϊχος του σημερινού αγώνα, αλλά βεβαίως και τα δύο παιχνίδια που θα έχουμε αύριο, επιθυμίζω, στις 8 Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ και στις 8.30 Μπεϊτάρ ΑΕΚ. Καλό βράδυ.
20: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Χορηγός αποστολής Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές: τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός Meridian Bed.
21: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτη, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτη σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov. Ρυθμιστική αρχή ΕΑΣ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα που πολλοί, να ξέρετε, περιμένουν έτσι κάθε εβδομάδα. Το αφιέρωμα στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο, στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, για να μην το... Έτσι δεν είναι, Θανάση μου, καλησπέρα.
1: Έτσι ακριβώς, Δημήτρη, καλησπέρα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Έτσι.
1: Όπου θα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τους φίλους μας που θα θέλουν να είμαστε καλά.
0: Βεβαίως, έτσι.
1: Για τα τεκτενόμενα και στη ΓΑΜΑ Εθνική που σε όλη την Ελλάδα και στα τοπικά πρωταθλήματα της Αθήνας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Από πού θες να ξεκινήσουμε καταρχάς?
1: Έχαρισε. Το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θα ήταν ωραίο βέβαια μετά τις διαφημίσεις, γιατί θα έχουμε ένα διάλειμμα από ό,τι ξέρω σε λίγο.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε μια ανάλυση των ομίλων.
0: Βεβαίως.
1: Όσο γίνεται, να παρουσιάσουμε τους ομίλους και ποια τα βαριά ονόματα και τα φαβορί. Μέχρι τότε νομίζω ότι μπορούμε να πούμε 2-3 ειδησούλες από την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Όπου.
0: Οι οποίες τις διαβάζουμε εγώ και στο πλεκτό.gr, όπου εκεί είσαι διαχειριστής, σε ένα site, να πούμε. Να πω και να το ξαναπώ ότι ενημερώνομαι. Τύφλα να έχουν τα site τα μεγάλα. Αυτό έχω να πω εγώ. Και συγχαρητήρια. Θανάση, συγχαρητήρια πολλά, λόγω τιμής.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη δουλειά, γιατί δουλειά. Τέλος πάντων, συσσαγωγικά τα δουλειά, είναι κάτι που αν δεν το αγαπάς πραγματικά δεν μπορείς να το κάνεις καλά.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η απόψη μου. Για να το κάνεις καλά πρέπει να το αγαπάς.
0: Εντάξει τώρα.
1: Και ειδικά όταν πρόκειται για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά, και δεν μ' αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου, έχω πει ότι. Και δεν ξέρω αν αυτή είναι η διαφορά με άλλα site και δεν με απασχολεί κιόλας ότι εγώ δεν ζω από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, εγώ ζω για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Γνωστό της πάση. Μα φαίνεται, κάνει μπαμ. Σου μιλάω εν τιμή. Και αυτό βέβαια φαίνεται και από την περιεργία ως ατμόσφαιρα, όπου όλοι έχουν να πούν ένα καλό λόγο για το Θανάση του Ζαχάκη.
1: Αυτό που εισπράττω εγώ, φίλε, μετά από 35 χρόνια περίπου στο ρεπορτάζ μου, κυρίως σε ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, γιατί εντάξει έχουμε ασχοληθεί και με λίγο παραπάνω, αυτό το εισπράττω όταν βρίσκομαι σε κάποιο γήπεδο, τον τρόπο που με αντιμετωπίζει ο κόσμος.
0: Έτσι. Είναι μεγάλη αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έχω να καταθέσω και εγώ από την μέρα που συνεργαστήκαμε και παρουσιάζουμε από κοινό αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Μου δίνεις ένα πάτημα να σε ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο.
0: Ναι.
1: Γιατί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο πραγματικά αξίζει την προβολή και δεν την έχει όσο θα έπρεπε. Εντάξει, καλά είναι τα site, δεν λέω, γίνονται προσπάθειες. Γιατί εντάξει δεν είναι μόνο το πλεκτό, υπάρχουν κάποιοι άλλες έτσι που προσπαθούν, δεν θα
0: εντάξει,
1: θα κρίνουν αυτοί που τα διαβάζουν και τα παρακολουθούν. Αλλά θέλει πάρα προβολή, αξίζουν και, και αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν την προσπάθεια στις ομάδες αυτές του ερασιτεχνικού και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές και όλοι. Έτσι, αξίζουν κάτι παραπάνω και εμείς όσο περνάει το χέρι μας θα προσπαθήσουμε να τους προβάλλουμε.
0: Έτσι είναι. Και από Σεπτέμβριο έχουμε να κάνουμε πολλά πραγματάκια, εφόσον και αν. Και να είμαστε καλά, βεβαίως, πάνω απ' όλα.
1: Αυτό πάνω απ' όλα. Θα έχει αρκετό ενδιαφέρον, θα ξεκινήσει τα παραδείγματα.
0: Μα το ξέρω.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτσι και εγώ τώρα κάθομαι στην αυλή του σπιτιού μου και απολαμβάνω τη θέση, γιατί και το μέρος που είμαι εγώ εδώ είναι αξίζει καλά.
0: Είμαστε στα
1: ωραία σημεία της Αθήνας.
0: Και ο Γιάννης ο Λόγκος, ο συνάδελφος.
1: Δημήτρη, ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι μια χαρά. Έχω την εντύπωση ότι δεν με ακούς καλά.
1: Σε χάνω κάποιες στιγμές. Ναι.
0: Θανάση μου, γιατί με χάνεις, γιατί. Κοίταξε, λοιπόν, έτσι κι αλλιώς θα κλείσουμε το πρόγραμμα. Θα σε ξαναπάρω, λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Ναι, θα σε ξαναπάρω, μήπως έχουμε καλύτερη γραμμή, έτσι.
1: Ωραία.
0: Έτσι κι αλλιώς μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, μετά έχεις όλο τον χρόνο, μέχρι τις 10 είναι δικό σου όλο.
1: Ωραία, θα τα πούμε λοιπόν σε λίγο.
0: Ενδεχομένως να φταίει το τηλέφωνο σου, Θανάση μου. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο, ναι.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Σπίθας λέει ότι μας ακούει από το Χαλάνδρε το νομισματοκοπείο με το φεγγάρι. Γεια σου ρε Σπίθα φίλετ. Λοιπόν, έχω ένα πολύ ωραίο όνομα, πολύ ωραίο. Και ωραίο όνομα είναι, αλλά και ωραίο μήνυμα. Είναι από τον Γιάννη το Λιόντο, τον αγαπητό μου. Γεια σου στρατάκι μου, λέει, με την εκπομπάρα σου. Γεια σου φίλε Γιάννη, τι κάνεις, χαθήκαμε. Ελπίζω να βλέπεις το φεγγάρι. Αν δεν το βλέπεις ακόμα, να το δεις αργότερα. Το full moon που λέμε απόψε. Ο Γιάννης πρέπει να πω ότι είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει εδώ στα της δημοσιογραφίας, θα πω. Γιάννης Λιόντος, το Μέγκα.

ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Έχουμε περάσει το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Έχουμε τον Θανάση Ζαχάκη, εννοείται, στη γραμμή. Ελπίζω να πάνε όλα καλά εδώ μετά των γραμμών, των τηλεφωνικών. Θανάση μου, απλώς επίτρεψέ μου να πω ότι η Ελλάδα, η ομάδα Under 18, η εθνική μπάσκετ, κέρδισε 78-77 την Σερβία και περάσαμε στους 8, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, στα προημιτελικά θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού της Ισπανίας με την Βουλγαρία. Αυτή η αναμέτρηση θα ξεκινήσει, μάλλον έχει ξεκινήσει ήδη, είναι στα πρώτα λεπτά. Λοιπόν, να δούμε και τι γίνεται στα... Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, άρα δεν χρειάζεται, σε σχέση με αυτά που είπα πριν, δεν χρειάζεται να αναφερθώ περαιτέρω. Δεν έχουμε καμία εξέλιξη. Όχι, δεύτερο γκολ ο Ερυθρός Αστέρας απέναντι στην Λάρν από την Βόρεια Ιρλανδία για το Champions League. Λοιπόν, Θανάση μου, πάμε.
1: Βλέποντα, θα κάνω και εγώ ένα σχόλιο πάνω σε αυτά, βλέποντας και εγώ την εξέλιξη στα παιχνίδια αυτά, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο παιχνίδι που να πεις ότι παίζεται ουσιαστικά η πρόκληση, αφού με την εξέλιξη δεν είναι να καταλάβει. Ίσως το μόνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα για το οποίο θα προκριθεί είναι το παιχνίδι της Χάπολ της Μπερσεβά με τη Βίκιγκουρ, που είναι στο 0-0 και έχει κερδίσει η Βίκιγκουρ 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά νομίζω λίγο πολύ έχει ξεκαθαρίσει η πρόκληση.
0: Ναι, αν εξαιρέσουμε βέβαια και το Λεχ Πόζνα Νάρχους στο πρώτο παιχνίδι.
1: Το οποίο όμως είναι ήδη είναι 0-0, σωστά, δεν είχα δει αυτό.
0: Ναι, είναι 0-2.
1: Οι Άρχους πάνε να κάνει την ανατροπή.
0: Πάνε να κάνει την ανατροπή. Αν βάλει ένα γκολ, το πάει το μάτι στην παράταση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είχε χάσει και από ό,τι είχα διαβάσει. Έπαιζε με 10 παίχτες από νωρίς. Ήταν δηλαδή λίγο πλασματικό εκεί των Πολωνών το 1-4. Για να δούμε. Έχει το κακό είναι η Ομόνια. Η Ομόνια αποκλείστηκε από την Καϊράτα.
1: Μάλιστα πέναλτι. Ναι. Βέβαια η Ομόνια, να πούμε ότι ολοκλήρωσε και το παιχνίδι με 9 παίχτες, έτσι.
0: Ναι, με 9 παίχτες ολοκλήρωσε στην παράταση. Παρά τα αυτά, το έφερε.
1: Ας ελπίσουμε να καταφέρει να μπει σε κάποια άλλη διοργάνωση η Ομόνια. Είτε στο Europa League είτε στο Conference.
0: Ναι, τώρα θα παίξει το Europa League, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Θα παίξει η Europa League στον τρίτο γύρο. Ευχαριστούμε και καλή επιτυχία για τις ομάδες μας για αύριο.
0: Βεβαίως. Νομίζω ότι μετά από αυτό που κάνανε στους πρώτους αγώνες, είναι υποχρέωση πλέον να κερδίσουν και τους δεύτερους.
1: Ναι, όχι απλά να αποκριθούν και να κερδίσουν, αλλά να αποκριθούν και βαθμοί στην βαθμολογία μας.
0: Έχω τρέλα εκεί με το ranking και κάθε βαθμός μετράει.
1: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, το παρακολουθώ.
1: Και από ξένα site, από διάφορα.
0: Ναι, το παρακολουθώ. Έχω βγάλει και τον Αντρέα Δοδημά, τον έχει ακούσει πολλές φορές.
1: Είναι αυθεντία του είδους ο Αντρέας Δοδημάτος.
0: Και είναι πολύ θετικό, μιας και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, Θανάση μου, ότι οι Πολωνοί χάνουν βαθμούς. Και η Λεχ Πόζναν και η Ζάμπριζε, η Γκόρνικ από τη Φενέρ. Κάθε βαθμός που χάνουν, γιατί κυνηγάμε βεβαίως την 10η θέση. Και έχουμε ξεκινήσει φέτος από τη 12η. Οι Πολωνοί είναι ακριβώς από πάνω μας. Οι Τσέχοι είναι στην 10η θέση. Μάλιστα, για να δούμε.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά, να προχωρήσουν. Αν θα είναι ευχής έργο να βάλουμε 5 ομάδες στους ομίλους, δεδομένες 2 όπως ξέρουμε, θεωρώ σίγουρα ότι θα έχουμε 2. 3 είναι μαζί με την ΑΕΚ,
0: σωστά.
1: Θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε και τον ΠΑΟΚ σε ομίλους.
0: Ναι. Το πιο δύσκολο είναι να πάρουμε.
1: Ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν έχει μαξιλάρια ασφαλεία.
0: Δεν
1: έχει μαξιλάρια. Πρέπει να κάνει μόνο αποκρίσεις.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Θα δούμε στην πορεία. Γι' αυτό λέω ότι εφόσον κερδίσαν εκτός έδρας, δεν μπορούμε να πετάξουμε βαθμούς εντός. Λέω τώρα εγώ.
1: Ναι, η ποδοσφαιρική λογική αυτό λέει, αλλά ποδοσφαιρική λογική δεν συμβαδίζει πάντα, έτσι.
0: Σωστά. Λοιπόν, ο φίλος μας, να ξέρεις, ο σπίτις που μας έστειλε για το φεγγάρι, είναι στο Χαλάνδρι, στο νομισματοκοπείο.
1: Α, ωραία. Σε μια επίσης ωραία περιοχή. Στο ρέμα του Χαλανδρίου προς τα εκεί, είναι ωραία περιοχή και εκεί.
0: Είναι όντως πολύ ωραία. Πάμε, Θανάση μου. Πάμε γάμα εθνική, λοιπόν, ε.
1: Γάμα εθνική, κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στις 1:00 μεσημέρι σε ξενοδοχείο της Αθήνας. Θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube. Την ίδια θα γίνει και η κλήρωση και του κυπέλλου ερασιτεχνών, στο οποίο, να θυμίσουμε, μετέχουν υποχρεωτικά όλες οι ομάδες της εθνικής. Και οι κυπελούχοι των ανώσεων, όσοι δεν αγωνίζονται βέβαια στην εθνική, προαιρετικά έχουν ολοκληρωθεί οι συμμετοχές. Εκεί θα γίνει η κλήρωση, όπως θα γίνει και η κλήρωση του κυπέλλου Ελλάδος.
0: Α, την ίδια μέρα.
1: Την ίδια μέρα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στις 10 θα γίνει το κύπελλο Αστεχνών. Μετά από μισή ώρα ή μία ώρα θα γίνει το κύπελλο Ελλάδος mm-hmm. και το μεσημέρι στις μία θα γίνει, αυτό είναι σίγουρο, θα γίνει κλήρωση της Εθνικής.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τρίτο γκολ Άρχους, μιας και αναφέρουμε και το στοίχημα. Λεχ Πόζναν Άρχους 0-3 και το μάτι το έφερε στα
1: ίσα. 4-4 συνολικό σκορ.
0: Έτσι, 75. Ποδόσφαιρο, όπως λέγαμε.
1: Ένα πολύ, επειδή τυχαίνει να έχω όπως σας στην οθόνη μου από ένα site να βλέπω το παιχνίδι. Βέβαια δεν το είχα γυρίσει τώρα γιατί κοίταγα τη γάμα εθνική. Μπήκε ένα πολύ ωραίο γκολ.
0: Ναι. Αυτό το τρίτο λες ή κάποιο προηγούμενο.
1: Το τρίτο, δεν τα έχω δει τα προηγούμενα.
0: Ναι.
1: Το τρίτο, αρέσουν τα αποπλάγια λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ήθελες ενημέρωση παντού από γάμα εθνική μέχρι η Τσάμπιονς
0: Λιγκ. Μέχρι η Τσάμπιονς Λιγκ, μα γι' αυτό είμαστε εδώ φίλε Θανάση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τι κάνουμε, μπρίκια κολλάμε που λένε.
1: Λοιπόν, τρίτη εθνική. Να θυμίσουμε πως τη διαδικασία είναι 10 όμιλοι. Συνολικά, mm-hmm. από τους οποίους 10 ομίλους είναι με 11 και 12 ομάδες, αλλά υπάρχει και ένας όμιλος με 10 ομάδες, ο πρώτος, και εδώ mm-hmm. υπάρχει μια κρεμότητα πως ακριβώς θα διεξαχθεί. Να πούμε ότι την άνοδο στην Super League 2 θα πάρουν 4 ομάδες,
0: mm-hmm.
1: λίγες έτσι.
0: Πολύ λίγες, βέβαια.
1: Λίγες, όταν θα έχουμε 10 πρωταθλητές και από αυτούς οι 6 θα μείνουν έξω,
0: έτσι.
1: Δεν είναι και ότι καλύτερο. Να πούμε ότι οι πρώτοι στους ομίλους 1-5. Και οι πρώτοι στους ομίλους 6 έως 10 θα συγκροτήσουν καινούριους ομίλους, θα παίξουν μεταξύ τους και από εκεί οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο θα πάρουν το εισιτήριο για την... Να διορθώσω πριν πάμε εκεί. Πριν φτάσουμε σε αυτή τη διαδικασία θα έχουμε play-offs ξανά, δηλαδή οι 6 πρώτοι κάθε ομίλου
0: ναι.
1: θα παίξουν μεταξύ τους για τον τίτλο και οι 6 ή 5 τελευταίοι θα παίξουν για την παραμονή.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί θα οι πρώτοι στους ομίλους στα play-offs θα πάει στα μπαράζ που προείπαμε
0: mm-hmm.
1: για να βγουν και οι πρωταθλητές και στους τελευταίους οι 3 από κάθε όμιλο θα υποβιβαστούν στα τοπικά πρωταθλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει δοθεί μια ασφαλιστική δικλίδα η οποία για μένα θα έπρεπε να γίνει και πέρυσι, ότι οι ομάδες θα δραματίσουν στις 3 πρώτες θέσεις, θα παίξουν 3, γιατί θα είναι μονοί αγώνες, να το πούμε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι μονοί αγώνες και θα μεταφέρουν τους βαθμούς της κανονικής περίοδου. Οι 3 πρώτοι θα παίξουν 3 παιχνίδια στην έδρα τους και 2 εκτός και οι 3 τελευταίοι θα παίξουν 2 στην έδρα τους και 3 εκτός. Κάτι που δεν έγινε πέρυσι και προκάλεσε πολλά παράπονα, δικαιολογημένα κατά τη γνώμη μου, κυρίως από την ομάδα του Χαϊδαρίου, η οποία ουσιαστικά πλήρωσε αυτό και υποβιβάστηκε τελικά.
0: Ναι.
1: Να δούμε τους ομίλους.
0: Πάμε τους ομίλους, ναι.
1: Πάμε τώρα, ξεκινήσουμε από τον πρώτο ομίλο που είναι ο πρώτος.
0: Έχουμε να περιμένουμε από τον Σεπτέμβρη πλέον. Ναι.
1: Αυτό ακριβώς και το είπες, το πρωτάθλημα είναι προγραμματισμένο αρχικά να ξεκινήσει το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία.
1: Με ένα αστερίσκο, ίσως και να, αυτό το μάθουμε σίγουρα την Παρασκευή, ίσως και να πάει και μια εβδομάδα νωρίτερα, στις 19 δηλαδή, 19-20 Σαββατοκύριακο, και βέβαια με την υποσημείωση πιθανών εκλογών, έτσι.
0: Πιθανών εκλογών.
1: Υπάρχει κάποια σχετική πληροφορία για τέλος Σεπτέμβρη. Θα το δούμε βέβαια στην πορεία. Δεν είμαστε του.
0: Παράδειγμα γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός λέει και ξαναλέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, έτσι.
1: Πες μου εσύ, και δεν απευθύνομαι συγκεκριμένα, πες μου εσύ έναν πολιτικό παγκοσμίως
0: ναι.
1: που να είσαι 100% σίγουρος ότι θα το κάνει.
0: Έχεις δίκιο φίλε. Απόλυτο δίκιο.
1: Πάμε στον πρώτο όμιλο. Στον πρώτο όμιλο βλέπουμε εδώ ότι έχουμε 3 πολύ βαριά χαρτιά. Τρεις ομάδες οι οποίες έχουν κάνει και πορεία στην πρώτη εθνική κατηγορία. Μιλάμε για τον ΑΟΚ Ξάνθης, για τη Δόξα Δράμας και την Καβάλα. Πολύ βαριά ονόματα, έτσι.
0: Και
1: θα δούμε και παρακάτω και στους άλλους όμιλους έχουμε πολύ βαριά ονόματα. Νομίζω ότι είναι από τις ομάδες που έχουν το προβάδισμα. Επίσης στον όμιλο είναι ο Άδας Καστανέων. Δόξα Νέος Ιδιοχωρίου, Αθλητική Ένωση Θράκης, ΠΑΟΚ Νέας Αμισού. Νομίζω ότι είναι από τις ομάδες που έχουν το προβάδισμα. Επίσης στον όμιλο είναι ο Άδας Καστανέων. Δόξα Νέος Ιδιοχωρίου, Αθλητική Ένωση Θράκης, ΠΑΟΚ Νέας Αμισού, Ορφέα.

0: δεν δήλωσε συμμετοχή τελικά. Να πούμε εδώ με ένα μικρό διάλειμμα. Κάποιες ομάδες έχουν κάνει έφεση, να το πω έτσι, στην ΕΠΟ, έτσι ώστε να αντικαταστήσουν. Αρχικά η ιστορία για τον Καμπανιακό και για τον Άρη Πετρούπολης με το Φωστήρα και άλλη μια ομάδα που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομά της από τη Βόρεια Ελλάδα να έχουν κανένα να πάρουν τις θέσεις, όμως στη βάση που εξήγησε αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί αυτές οι δύο ομάδες, ο Καμπανιακός και ο Άρης Πετρούπολης, δεν είναι ομάδες που ανέβηκαν φέτος αυτό το τοπικό, κάτι που θα μπορούσε αυτή την περίπτωση να γίνει. Είναι ομάδες που είτε έπεσαν από την Super League 2 όπως ο Καμπανιακός, είτε ήταν στην Τρίτη Εθνική όπως ο Άρης Πετρούπολης. Και η προκήρυξη δεν προβλέπει αντικατάσταση σε αυτό το όνομα.
1: Άρα θα μείνουν έτσι, όσο έχει.
0: Ναι, βέβαια αυτό αύριο θα γίνει η εκδίκαση, αλλά νομίζω είναι τυπική υπόθεση.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεύτερος όμιλος. Εδώ δεν υπάρχει το πολύ βαρύ χαρτί. Ίσως το μεγαλύτερο όνομα είναι ο Μακεδονικός, ο οποίος που βάζει και πέρσι έχει παίξει αυτός πριν πολλά χρόνια. Στην αρχή δεκαετία του 80, αν θυμάμαι καλά, στην Πρώτη Εθνική τότε.
1: Έπαιξε στην Πρώτη Εθνική ο Μακεδονικός, δεν το θυμάμαι καθόλου, φίλε.
0: Βέβαια, και μάλιστα είχε χάσει μια χρονιά έπαιξε στην Πρώτη Εθνική και είχε χάσει την παραμονή σε αγώνα παράζει με τον Πανιόνιο.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Με καλά ονόματα με τον.
1: Στην Νέα Ευκαρπία.
0: Νέα Ευκαρπία, ακριβώς με τον Καραμίχαλο Σεντερφόρ, αν το θυμάσαι.
1: Καραμίχαλο, δεν είναι κάτι μου λέει.
0: Είναι ένας παλιός παίκτης που είχε παίξει στον Παναθηναϊκό, ο Γιαννακούλας. Έπαιζε τότε στο Μακεδονικό. Λοιπόν, σε αυτό το όμιλο έχουμε. Υπάρχει μια ομάδα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα την πούμε. Σε λίγο λοιπόν είναι ο Κυρκυσιακός, είναι ο Πάοκ Χριστόνης, είναι η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου, ο Αστέας Αγίου Νικολάου, ο Πανεδεσσαϊκός, ο Φίνικας Πολύθνης, ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας, η Ακρίτες Σικαιών, ο Μακεδονικός, ο Ηρακλής Θερμαϊκού και η Μπαμ ΕΦΣΥ.
1: Η Μπαμ ΕΦΣΥ, ναι.
0: Η Μπαμ ΕΦΣΥ, η οποία Μπαμ ΕΦΣΥ, το ψάξα λίγο, πώς προήλθε αυτό το όνομα. Το όνομα αυτό είναι αρχικά.
1: Ναι.
0: Είναι μπάλα μαγική.
1: Μπάλα μαγική, έτσι.
0: Αρκετά ενδιαφέρον και θα έχει ενδιαφέρον παρακολουθήσουμε την πορεία της.
1: Είναι κάποια παιδιά, YouTubers, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει την ίδρυσαν, έχουν ανέβει τις κατηγορίες.
0: Πολύ ιδιαίτερη ομάδα, πολύ
1: ιδιαίτερη. Για να δούμε εκεί πέρα, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα focus.
0: Ναι, θα το δούμε και πρώτα αυτό θα είμαστε καλά, θα το ψάξουμε όταν πλησιάζει να αρχίσει το πρωτάθλημα. Θα δούμε μήπως υπάρχει τρόπος να έχουμε και σε επικοινωνία με κάποιον από αυτές τις ομάδες.
1: Βεβαίως. Δεν μου είπες ο Πανεδεσσαϊκός είναι τίποτα, καμιά συγχώνευση με την Έδεσσα, κάτι.
0: Όχι. Είναι σχέση. Μια καινούργια ομάδα που ανέβηκε από τα τοπικά προαθήματα. Τώρα, αν υπάρχει κάποια σύνδεση στο βάθος, δεν το γνωρίζω. Μη σου
1: πει. Πάμε, τρίτος όμιλος.
0: Πάμε, τρίτος όμιλος με 10 ομάδες. Και εδώ έχει βαριά ονόματα. Φυσικά ξεχωρίζει το πολύ βαριό όνομα του Παζιάννενα.
1: Αχ, καημένε Παζιάννενα.
0: Ο οποίος κάποια στιγμή είχε τεθεί ένα αμφιβόλο και αν θα κατέβει, αλλά τελικά κατεβαίνει, γίνονται κάποιες κινήσεις, θα προσπαθήσει να πρωταγωνιστήσει, δεν θα είναι εύκολο βέβαια, αλλά με βάση πως είναι το κεντρικό σύστημα. Επίσης βαριά ονόματα και είναι και η Βέρεια, και αυτή πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Οι άλλες ομάδες είναι η Νάουσα, είναι η Καστοριά, η οποία δεν είναι όμως η Καστοριά που γνωρίζαμε, είναι μια καινούργια ομάδα. Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας, ο Μακεδονικός Σιάτισσας, ο Ευρωβαϊκός. Χρόνια και αυτό στις εθνικές κατηγορίες, όχι όμως στην Πελέγκα. Ο αθλητικός σύλλογος Βαρτολάκου, η Αγέννηση Αρτάς επίσης βαρύ χαρτί, η Θύελλα Κατσικά και η Δόξα μας Κολουρίου, η ομάδα της Ιδιαίτερης Πατρίδας της Καρδίτσας.
1: Ναι.
0: Η οποία είναι το Μασχολούρι, είναι ένα χωριό της Καρδίτσας. Το οποίο βέβαια θα έχει πολλά ταξίδια από ό,τι βλέπω.
1: Δεν έχει καθόλου, γιατί έχουν στο πούλμαν συνέχεια νομίζω.
0: Η Δόξα μας Κολουρίου, βέβαια να πούμε ότι κέρδισε. Σε εισαγωγικά στα χαρτιά την άνοδο, αφού είχε κάνει ένα σκάνδαλο στο Ατρόμι του Παλάμα, δικαιώθηκε και πήρε αυτή την άνοδο.
1: Μάλιστα. Εντάξει, οκ.
0: Πάμε. Τέταρτος όμιλος. Με κυρίως ομάδες της Θεσσαλίας, από ό,τι βλέπω εδώ, και της Πιερίας. Είναι ο Ρήγας Φεραίος από το Βελεστίνο, είναι ο Σαρακινός Βόλου, είναι Ανθούπολη Λάρισας, είναι η Ελασσόνα, είναι ο Ηρακλής Λάρισας, ο Πιερικός, και αυτό μεγάλο όνομα, Εθνικός Νεοκεραμιδίου, μια σταθερή ομάδα τα τελευταία χρόνια σε εθνικές κατηγορίες. Ο Ερμής Εξοχής, η Αθλητική Ένωση Καρίτσας, ο Διγενής Νεοχωρή και ο Αθλητικός Όμιλος Τρίκαλα επίσης. Βαρύ χαρτί και ίσως για μένα και το φαβορί του ομίλου.
1: Τα Τρίκαλα είπες.
0: Ναι, ο Αθλητικός Όμιλος Τρίκαλων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πέμπτος όμιλος, 11 ομάδες. Το πιο βαρύ όνομα εδώ είναι η Λαμία. Ας Λαμία, η οποία δεν ξέρω βέβαια με τι δυνατότητες θα αγωνιστεί φέτος στο πρωτάθλημα, δεν ακούω πολλά πράγματα. Επίσης είναι ο Αστέας Σταυρού, είναι ο Κυφισός κάτω της Ωραίας, η Αναγέννηση Σχηματαρίου, ο Αθλητικός Όμιλος Θήβα, ο Αθλητικός Όμιλος Νέας Αρτάκης, ο Αθλητικός Όμιλος Καρίστου, ο Ταμιναϊκός από το Αλιβέρι, ο Φωκικός από την Άμφισσα, ο Κατσαντώνης Αγράφων, μια ιδιαίτερη ομάδα με την οποία ασχολείται και ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Κολυμμένος που είχε βγάλει προ καιρού.
1: Ναι, σωστά.
0: Και μια ομάδα που και αυτή εδώ, και αν έχει ταξίδια.

0: Ολυμπιακός Αγίας Παρασκευής από τη Μυτιλίνη. Είναι εντελώς ξεκάρφωτο σε εισαγωγικά.
1: Πώς να αντέξουν αυτές οι ομάδες οικονομικά τώρα?
0: Εκεί είναι το μυστικό, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ειδικά για τις ομάδες που έχουν ταξίδι. Γιατί οι υπόλοιπες ομάδες ομίλου θα κάνουν ένα ταξίδι στη Μυτιλίνη, αλλά ο Ολυμπιακός θα κάνει 10. Για να έρθει και δεν θα έρθει και στην Αθήνα, έτσι.
1: Δεν θα έρθει και στην Αθήνα.
0: Θα πάει σε Εύβοια, Λαμία.
1: Ξεκάρφωτο τώρα και αυτό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, ήταν. Θα γινόταν. Ήταν σίγουρο κάθε χρόνο γίνονται αυτά, αλλά. Θα δούμε. Νομίζω ότι εδώ τον πρώτο λόγο σε αυτόν τον όμιλο τον έχει ο αθλητικός όμιλος Νέας Αρθάκης. Ο οποίος εδώ και 2-3 χρόνια παλεύει να τα καταφέρει. Νομίζω ότι είναι φαβορή για την πρώτη θέση στον όμιλο, αλλά δεν θα είναι και πολύ εύκολο να τα καταφέρει στη συνέχεια. Πάμε στον έκτο όμιλο, ο οποίος έχει κυρίως ομάδες Πελοποννήσου και με εδώ πολύ βαριά ονόματα. Ξεχωρίζει το όνομα βέβαια της Παναχαϊκής. Η οποία ενισχύεται συνεχώς, παίρνει συνεχώς ποδοσφαιριστές και καλούς ποδοσφαιριστές. Αν αντέξει οικονομικά και δεν έχει άλλα προβλήματα, νομίζω θα είναι το φαβορίτο. Μήπως θα μας δώσουν σε έναν πολύ δυνατό πανεγιάλιο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος και πέρυσι πήρε τον τίτλο, αλλά στα παράζια κατάφερε να ανέβει.
1: Ναι, έχουμε την Παναχαϊκή από μια μεριά η οποία ενισχύεται, γιατί έχει μπει ένα φαντ μέσα με Τούρκους, νομίζω. Έτσι. Ναι. Και έχει κάνει μεταγραφές μεταξύ αυτών και τον Φανβέρτ που μιλάει εδώ ο Μάνος Παραγωγός.
0: Ο Φανβέρτ ήταν, δεν ξέρω αν υπέγραψε τελικά, πάντως ήταν πολύ κοντά στο να υπογράψει.
1: Δεν έχεις ακόμα πληροφορία αν υπέγραψε ή όχι,
0: Δεν υπάρχει επίσημη, ανακοίνωση, αυτό μπορώ να πω μόνο.
1: Και από την άλλη έχουμε τον Πανηγιάννη, γυναικεία υπόθεση εκεί πέρα, έτσι. Έχουμε γυναίκα πρόεδρο, γυναίκα ΣΕΟ, πολλά και διάφορα εκεί στο Αίγιο.
0: Και έχουμε και έναν προπονητή, ο οποίος είναι καλός μου φίλος, χρόνια στο ποδόσφαιρο της Αθήνας, και σαν ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει ασχοληθεί και σαν δημοσιογράφος κάποια στιγμή, ο Φώτας ο Κασακόπουλος. Ο οποίος είναι ένα όνομα στην Αθήνα, έχει εδώ και χρόνια κάνει πορεία σαν προπονητής της ομάδας επαρχίας. Ξεκίνησε από το Λεωνίδιο, πήγε στην Κάριστο, τώρα είναι στον Πανηγιάννη,
1: μπράβο, ναι. Θα είναι και του χρόνου.
0: Ναι, έχει ανανεώσει, θα συνεχίσει. Είχαμε μιλήσει μαζί του να βγαίναμε κάποια στιγμή στη διάρκεια της περίοδου. Είχε κάποια προσωπικά προβλήματα, δεν ήταν δυνατό, αλλά σίγουρα θα τον έχουμε στα υπόψη μας.
1: Από Σεπτέμβρη Μπάμε ΦΣΥ και Πανεγιάλος με 1000 και Παναχαϊκή. Θα δούμε,
0: Έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα, θα τα δούμε στην πορεία όμως. Λοιπόν, είπαμε Παναχαϊκή.
1: Θα κάνουμε και δύο φορές την εβδομάδα, λέω εγώ. Θα τα δούμε, θα είμαστε καλά και εδώ είμαστε, ναι.
0: Λοιπόν, Παναχαϊκή Παναγιάλος είπαμε τα δύο ονόματα. Πίσω είναι Ατρόμητος Πατρών. Θύελλα Μπελοκήπων από τη Ζάκυνθο. Παναγρινιακός. Αλληξουριακός. Πας Πρέβεζα. Τηλικρά της Λευκάδας. Μια ομάδα πρωταγωνιστή αρκετά χρόνια. Αθλητικός Λευκίνης από την Κέρκυρα. Όμιλος Φίλων Αγίου Ματθαίου επίσης από την Κέρκυρα. Αθλητικός Όμιλος Πλαταριάς από την Οικουμενίτσα. Και Άρης Φιλιατών από την Άρτα. Μάλιστα. Στον Αθλητικό Όμιλο Πλαταριάς σήμερα υπέγραψε και ο γιος ενός φίλου, τερματοφύλακας Βασίλης Θελατινίδης. Πολύ καλός τερματοφύλακας. Πέρυσι ήταν στην Αμάρινθο. Φέτος πήγε πιο βόρεια. Έμπλωμος όμιλος. Εδώ έχουμε μια ομάδα την οποία εσύ βγήκε στην εκπομπή, σε σένα κυρίως, ο προπονητής της. Ένα πολύ βαρύ όνομα και ένα...
1: Ο
0: κύριος Βέλιτς. Ο Γιάννης Μικοβέλιτς.
1: Δεν βγήκε τελικά, μας το φίλει. Αλλά θα το βγάλουμε στην πορεία, εν πάση περιπτώσει. Δεν βγήκε
0: τελικά. Αθλητικός όμιλος Λουτρακίου, λοιπόν, ο οποίος προβάλλει σαν φαβορή αφού έχει ένα πολύ ισχυρό μεγάλο μέτοχο και δεν είναι κακό να το πούμε. Είναι ο άνθρωπος που είναι ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης. Και αυτό από μόνο του καθιστά την ομάδα του Λουτρακίου ίσως το πρώτο φαβορή στον όμιλο. Απέναντι σε καλές ομάδες όμως. Είναι ο Πέλο Πασκιάτου, είναι ο Πασκόρινθος. Παραδοσιακή δύναμη. Ο Ηρακλής Σιλοκάστρο, Παναργιακός που μέχρι πέρυσι ήταν στην Super League 2. Ο Ερμής Κυβερίου, ο Αστέας Βλακιώτη από τη Λακωνία, Πανθουριακός, Αθλητικός Όμιλος Μιλτιάδης, Έλεος Άγρας, αυτές τις τρεις ομάδες είναι από την Μεσσηνία, Πανθυρεατικός και ο Αστέας Αμαλιάδας. Ένα ενδιαφέρον όμιλος.
1: Βεβαίως. Με πρώτο φαβορί τον
0: Νομίζω ότι το Λουτράκι είναι πρώτο φαβορί τουλάχιστον για να βγει από τον όμιλο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον όμιλο της Φωτιάς.
1: Ωπα, εδώ στα δικά μας, Λεκανοπέδιο.
0: Στα δικά μας, 8ος όμιλος, 12 ομάδες που είχαμε και μια αλλαγή εδώ που τον έκανε ιδιαίτερα πιο δυνατό, όχι μόνο μέσα στον αναγωνιστικό χώρο, αλλά και στις εξέδρες. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον πραγματικά να παρακολουθούμε πριν, αφού είναι βλέποντας εδώ τις ομάδες που έχουμε 7 ομάδες οι οποίες εκτός από καλές ομάδες είναι πάρα πολύ κόσμο και δυναμικό κόσμο.
1: Τρομερά πράγματα, ναι.
0: Και έχουμε και 4 ομάδες από τη Ρόδο, έτσι. Λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, Ιωνικός. Τι να πεις.
1: Τι να πεις.
0: Εθνικός.
1: Τι να πεις επίσης.
0: Παλεύει εδώ και χρόνια να επανέλθει στις επαγγελματικές αδειές. Προοδευτική. Mm-hmm. Η οποία θες να παίζει αλφατοπικό, τώρα θα διεκδικήσει την άνοδο στις Βελγίου. Αμφιάλη, μια πολύ καλή πειραϊκή ομάδα. Mm-hmm. Και έβρωσε οικονομικά. Το Εγάλιο βέβαια.
1: Το Εγάλιο.
0: Μετά από χρόνια. Το Εγάλιο το οποίο μετά την διάλυση. Μετά την αποχώρηση του Άρη Πετρούπολης έχει αναπτυχθεί σχεδόν όλο το δυναμικό και έχει κάνει και αρκετές κινήσεις. Θα είναι σίγουρα στους πρωταγωνιστές. Πάω Ρουφ, mm-hmm. που μάλιστα είχαμε την τιμή να έχουμε τον πρώτο καλεσμένο που είχαμε
1: ο κ. Σκουνάδης. Απόλλων Μήμης.
0: Απόλλων Μήμης, για μένα προσωπικά τις ιδιαίτερα συμπαθείς ομάδες. Και εδώ ξαναδήλωνας, η οποία είναι από την Τράμπα με τον Αστέρα Μαγούλας. Αυτές είναι οι ομάδες από την Αθήνα. Από εκεί στα Ιαλιστό Ζώδου, Διαγόρα Ζώδου, Αθηνική Ένωση Ροδίων Αφάντου και Απόλλων Καλυφιών είναι οι ομάδες του Γιονόμπλα. Η Αέρα Φάντου έπρεπε να κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση πριν λίγες μέρες. Δεν ξέρω αν το άνατε στην αντίληψή σου.
1: Όχι, όχι.
0: Πήρε τον Πέτρο Κόντε.
1: Ναι, όχι, όχι, δεν υπέπεσε κάτι στην
0: αντίληψη. Ναι, Πέτρο Κόντε χρόνια στον Παθιάνε από τους ικανότητες χώρες με πολλές αντικείμενες.
1: Ναι. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, βέβαια πολύ ταλαιπωρημένος λόγω δραματισμών. Θα είναι κάτοικος Ρόδου την καινούργια περίοδο, κάτοικος Αφάντου συγκεκριμένα.
1: Πάμε πιο γρήγορα, θα μέσει να μας...
0: Μας έμειναν δύο όμιλοι, λοιπόν στον ένα το όμιλο έχουμε κυρίως Ανατολική Αττική και αρχιέται σωμάτης Αθήνας, Αστέρας Βάρης, Θύελλα Ραφίνας, Σαλονικός Αναβίσου, Αχαρναϊκός, Εθνικός Αστέρας, Νέα Ιωνία η οποία ενισχύεται ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες, Ηλυσιακός επίσης ενισχύεται, Αστέρας Μαγούλας που ήρθε από μεταγραφή σε εισαγωγικά, η Λιούπολη επίσης πολύ δυνατή ομάδα, η Αθηνική Ένωση Μικόνου που ίσως για μένα είναι το πρώτο φαβορί στον όμιλο.
1: Ναι, μου το έχεις πει αυτό και μου είχε κάνει εντύπωση να ξέρεις τότε.
0: Είναι και αρκετά εύρωστη οικονομικά, αλλά είναι και αρκετά δυνατή.
1: Ναι.
0: Και ο Παναξιακός επίσης δυνατή ομάδα, και εδώ πολύ ενδιαφέρον αυτός ο όμιλος.
1: Μανολάς, έτσι.
0: Μανολάς, Σιώβας.
1: Σιώβας, σωστά.
0: Να πούμε ότι εδώ έχουμε ένα θεματάκι με τον Αχαρναϊκό. Σήμερα σε μια συζήτηση που είχα. Έχουν κάποια θέματα διοικητικά και δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον της ομάδας και αυτό με στενοχωρεί πραγματικά, γιατί προσωπικά και είμαι φίλος του Αχαναϊκού, γιατί ήταν η πρώτη ομάδα που παρακολούθησα μικρός, όσο και ο μέσος πατέρας μου είχε πάει σε αναβάνω του Αχαναϊκού καθότι ήταν φανατικός φίλος της ομάδας.
1: Μάλιστα.
0: Και έχω ένα συναισθηματικό δέσιμο, αλλά δεν είναι καλά τα πράγματα εκεί. Ας ελπίσουμε να φτιάξουνε.
1: Μάλιστα.
0: Και κλείνουμε με το 10ο όμιλο, ο οποίος όμιλος
1: Αμυγός
0: Κρήτης, είναι η ΠΑΕ Χανιά, είναι ο Γιούχτας, είναι ο Ατσαλένιος, είναι ο Εργοτέλης. Είναι η Χερσόνησος, είναι ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, η Αθλητική Ένωση Νεάπολης, ο Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου, ο Ρεθυμνιακός, η Επισκοπή, ο Πανακροτηριακός από τα Χανιά και ο Πλατανιάς Χανίου. Και εδώ βαριά ονόματα.
1: Ναι,
0: που έχουν πορεία στην
1: Ελλάδα.
0: Ο Εργοτέλης, ο Πλατανιάς.
1: Ο Πλατανιάς, βέβαια. Δεν ξέρω βέβαια σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Πλατανιάς.
0: Ο Πλατανιάς έγινε μια ανασύνταξη και ανέβηκε από το τοπικό στην Τρίτη Εθνική. Νομίζω ότι θα παλέψει. Πρώτος στόχος θα είναι να μείνει εύκολα στην κατηγορία και.
1: Ναι.
0: Εδώ νομίζω τα Χανιά έχουν τον πρώτο λόγο. Χανιά με
1: Νικονόπλια
0: πρόπονση.
1: Με Νικονόπλια.
0: Βέβαια. Και αυτό και μόνο από μόνο δεν είναι στόχος της ομάδας.
1: Ναι, είναι από ό,τι διάβαζα και τις δηλώσεις του. Πρωταρχικός στόχος η άνοδος, δεν το συζητάει για κάτι.
0: Μάλιστα, χαρακτηριστικά είπε ότι αν δεν πίστευα στην άνοδο θα πήγαινα στην ομάδα.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν θες να πούμε εντάχει δύο λόγια για κάποιες ιδιαιτερότητες που έχει το πρωτάθλημα, όσο αφορά συμμετοχή ποδοσφαιριστών.
1: Πάμε για ένα λεπτό, μπορείς να το. Για να μας μείνει και λίγος χρόνος να πούμε για τις μεταγραφές από τα αθηναϊκά, γι' αυτό.
0: Υποχρεωτική συμμετοχή 9 ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται σε εθνικές ομάδες. Υποχρεωτικά ο ένας θα είναι γεννηθής από 2008 και αργότερα και ο άλλος από 2007 και αργότερα, που θα πρέπει να αντικατασταθούν από ποδοσφαιριστές ίδιας ηλικίας. Έως 5 ποδοσφαιριστές άνω των 33 ετών. Αναγραφή στο φιλοαγώνα. Αυτές είναι οι κυριότερες
1: προς σωστή κατεύθυνση θεωρώ αυτά
0: ναι. Απλά είναι λίγο απότομα και
1: εντάξει, δεν είναι έτοιμη
0: ομάδα.
1: Από κάπου πρέπει να αρχίσουμε νομίζω.
0: Δεν μπορεί να αποσυνέψει π.χ. και σε όλες τις ενώσεις 2005 να θεωρείται μικρός.
1: Βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, δύο-τρία πραγματάκια από τα αθηναϊκά και αυτή την περίοδο γίνονται μεταγραφές. Είναι η ομάδα
0: σου. Οι περισσότερες ομάδες έχουν ολοκληρώσει τώρα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Απλά, ναι, γιατί εντάξει, τουλάχιστον τα βαριά σε εισαγωγικά ονόματα έχουν κλείσει οι ομάδες. Υπάρχει κινητικότητα. Σιγά-σιγά ξεκινάει και η προετοιμασία των ομάδων. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε οι περισσότερες ομάδες της Α κατηγορίας.
1: Πότε ξεκινάνε τα... οι Α Αθηνών, ας πούμε, πότε ξεκινάνε.
0: Ωραία, η Α Αθηνών ξεκινάει το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου.
1: Α, νωρίς, ε.
0: Ναι, βέβαια, σιγά είναι νωρίς, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί έτσι ώστε να δηλωθούν οι πρωταθλητές για να αγωνιστούν στα παράζ, γιατί επανέρχονται τα παράζ των πρωταθλητών φέτος. Νομίζω αρχές Απριλίου θα έχουν ολοκληρωθεί αλφα κατηγορία. Το ίδιο Σαββατοκύριακο ξεκινάει και το κύπελλο της ΕΦΣΑ με συμμετοχή των ομάδων της Β και Γ κατηγορίας. Δύο εβδομάδες μετά θα ξεκινήσει η Β.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
0: Νομίζω πως όχι.
1: Όχι,
0: νομίζω πως όχι, τουλάχιστον στην Α κατηγορία. Κάποιες ομάδες έχουν ενισχυθεί σαφώς και παλεύουν και θα έχουμε βελτίωση, αλλά να περιμένουμε πρώτα να ολοκληρωθεί το ρόστερ, γιατί υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι οι μεταγραφές φέτος είναι συνεχείς, όπως έχουμε πει.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι,
0: μπορεί να έχουμε κάποιες ανακατατάξεις. Αυτό που έχω πει εγώ και σε ποδοσφαιριστές που μου μιλάνε, και γιατί ένα από αυτό που έχω κερδίσει τόσα χρόνια είναι η εμπιστοσύνη των αυτοπαιχτών, να κοιτάξουν να βρουν πρώτα απ' όλα μας αξιόπιστες, δηλαδή τα χρήματα που θα συμφωνήσουν να τα πάρουν. Και καλύτερα να σου πει άλλος θα σου δώσω 3 και να σου τα δώσει, παρά να σου πει θα σου δώσω 7, να πληρωθεί μια διαφορά και μετά να ψάχνει τα λεφτά σου. Όσον αφορά τους μικρούς παίκτες, γιατί και αυτοί κάπου έχουν ξεφύγει σε οικονομικό επίπεδο, να κοιτάξουν πρώτα να βρουν ομάδα που θα παίξουν. Γιατί τώρα δεν μπορεί να σου πει στις 17, 18, 19 χρονών να βάζει πρώτη επιλογή που θα πάρει τα περισσότερα.
1: Ναι.
0: Γιατί δυστυχώς το έχουμε και αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Αθανάση Ζαχάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία μας. Μιας και είναι τελευταία. Έτσι, και για τη βοήθεια που μου προσέφερες πραγματικά και για τις γνώσεις που μου προσέφερες, είναι και αυτό σημαντικό. Σε ευχαριστώ θερμά, πραγματικά σε ευχαριστώ θερμά.
0: Να είμαστε καλά και από πρώτα Θεός, και αν πάνε όλα κατευθείαν, από Σεπτέμβριο θα είμαστε ακόμη καλύτεροι.
1: Βεβαίως. Αυτό είναι δέσμευση που λέμε. Που λέμε και πολιτική. Με τη διαφορά ότι εμείς δεν είμαστε πολιτικοί.
0: Μακριά από εμάς.
1: Λοιπόν, Θανάση μου, σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά, φίλε. Σου εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, φίλε. Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα βρίσκουμε.
1: Έτσι, ακριβώς. Να είσαι καλά,
0: φίλε. Και καλό καλοκαίρι, να σου πω.
1: Να είσαι καλά, φίλε, σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και με αυτά τα πολύ ωραία, σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Ραντεβού αύριο πάλι στις 8, έχουμε και τις είναι ευρωπαϊκή βραδιά αύριο. Ακολουθεί ο Βασίλης Γερασίμου, θα σας πάει μέχρι τις 3 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη,
2: πλούσια σε υλικά
3: και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
3: φροντίδα και μεράκι
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Η ώρα είναι 10.
0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

Ιντερβέτεν 94,3 Ελλάδα Sports. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλη την παρέα, σε όλους και σε όλες. 5 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Τετάρτης, 29 Ιουλίου, θα είμαστε παρούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τις 10 έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμης, πάντα συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viper για τα δωρεάν μηνυματάκια σας, 6939-943-943. Το email μας onearpapaki943.gr. Μας βλέπετε και live τώρα tvelada.gr με εικόνα και ήχο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αρχή με τα τελικά αποτελέσματα και αυτά που είναι σε εξέλιξη. Είχαμε παιχνίδια για τα αποκριματικά του Conference και του Champions League. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Να πούμε ότι είχαμε πρώτα ένα φιλικό 3 ώρα το μεσημέρι, Βέστερλο Κηφισιά 1-1. Πάμε στο προκληματικά για το Conference. Είναι το Ντουγκάνσκινι με τη Λουγκάνο 1-5. Παλέρμο Ηρακλής, ένα ακόμα φιλικό 1-1. Πάμε στην Καϊρά Ταλμάτη με την Ομόνια. Η Ομόνια δεν τα κατάφερε. Στα πέναλτι αποκλείστηκε 6-5 από τη Καϊρά Ταλμάτη. Τώρα θα παίξει με την ομάδα από το Γιβραλτάρ για μια θέση στο Europa. Ένα παιχνίδι από τη Φιλανδία, Μικελίν με την Κάπα 2-1. Φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σάμσουσπορ 1-2. Ήταν για την ΑΕΚ στο φιλικό, πρώτο τελευταίο φιλικό. Προκληματικά Champions League, έχουμε το Κάουνος Ζαλγκίρις με την Κλάτσβικ 1-0. Τελικό αποτέλεσμα. Και πάμε τώρα στα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη. Λεχ Πόζαν Άρχους γίνεται 1-3. Ήταν πολύ κοντά στην παράταση με γκολ στο 95. Η Λεχ Πόζαν λογικά παίρνει την πρόκριση. Εδώ ήταν μεγάλη έκπληξη. Είχε κερδίσει νομίζω 1-4 η Λεχ Πόζαν εκτός έδρας στην Άρχους. Ήταν 0-3. Θα πήγαινα στην παράταση. Το παιχνίδι αυτό ενδιέφερε την ΑΕΚ. Αν κέρδιζε η Άρχους και πέρναγε, η ΑΕΚ θα ήταν στους χειρούς. Τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Είναι στο 97. 1-3 μπροστά η Άρχους. Κοπενχάγη με την Πολύσια Ζητομίρ τελικό 2-1. Από και πέρα παιχνίδι για την Αργεντινή, Μπαράκα Σεντράλ Αλντοσίβι 1-0 στο 75, Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας 2-2 στο 80, Χάπολ Μπερσεβά με την Ρέκιαβικ 1-0 στο 72. Γκόρνικ Φενέρμπαχτσε ημίχρονο 1-1, Αστέρας Λάρνε ημίχρονο, μάλλον 47, λίγο πριν το ημίχρονο 2-0. Και έχουμε κάτι άλλο? Όχι, κάτι άλλο δεν έχουμε, τα υπόλοιπα είναι κάποια παιχνίδια φιλικά. Μάλλον έχουμε και άλλα. Στον Αναμπατισλάβα Συμπέρια 1-0 στο ημίχρονο, Ραπίδ Σάντα Κόλωμα 3-1 στο 38. Αυτά τα υπόλοιπα είναι φιλικά. Αν θέλετε κάποιο, σας ενημερώνω.

Αυτά λοιπόν είχαμε στα τελικά αποτελέσματα και στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Θα ενημερώνουμε για τα παιχνίδια που είναι τώρα, ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Να δούμε αν τελείωσε το παιχνίδι που ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Το 1-3 τελείωσε τελικά και πήρε την πρόκριση η ομάδα από την Πολωνία. Που εντάξει, αν παίξει η ΑΕΚ με την. Αν κληρωθεί, είναι μια καλή κλήρωση. Μια ομάδα η οποία έχει κερδίσει 0-1-4 και καταφέρει να χάνει 0-3 στο γήπεδο τη. Δεν είναι για κάτι έτσι να πει ότι είναι φόβητρο. Προσοχή βέβαια θέλουν όλες οι ομάδες, αλλά νομίζω ότι μια κλήρωση παρόλο που η ΑΕΚ θα είναι στους ανίσχυρους, αν μείνει το 1-3 θα είναι στους ανίσχυρους. Κάτσε γιατί είναι παράταση. Κάτσε να δούμε για το μίστινο μάτσο, νομίζω είναι στην παράταση. Δεν έχει... Ναι, είναι στην παράταση το παιχνίδι από ό,τι βλέπω. Ή όχι, κάτσε μισό λεπτό, μην κάνουμε κανένα λάθος και μπερδέψουμε τον κόσμο. Πρέπει να είναι το μάτς στην παράταση. Τώρα το συνολικό σκορ είναι 5-4 μπροστά η Λεχ Πόζναν. Ένα γκολ θέλει η Άρχους για να πάει το μάτς στα πέναλτι. Νομίζω είναι παράταση όμως. Άρα ακόμα έχουμε δρόμο. Τα τηλέφωνα μπορείτε να επικοινωνήσετε, να βγείτε στον αέρα, να πούμε ό,τι θέλετε. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Καλοκαιράκι για απόδραση, μια πολύ ωραία έτσι επιλογή για μια έτσι απόδραση τώρα το καλοκαιράκι είναι στο κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα του Ευωϊκού και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέρα στη φύση, μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών λοιπόν στην Χαλκίδα, περισσότερα στο site ή στο τηλέφωνο 22 210 96 465.

γκολ για την Άρχος, κάνει 1-4, είναι στην παράταση το παιχνιδάκι. Τώρα το συνολικό σκορ είναι 5-5, μεγάλη μάχη γίνεται στην Πολωνία. Τώρα πάμε, αν τελειώσει έτσι, πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Και αν περάσει η Άρχος, είπαμε, η ΑΕΚ πάει στους ισχυρούς. Θα είναι μια μεγάλη έκπληξη, γιατί ποιος περίμενε με 1-4 μέσα στην Δανία η Λεχ Πόζαν θα έχει πρόβλημα να περάσει την επόμενη φάση. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αν είπαμε η Άρχος περάσει, η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα το μεσημέρι, νομίζω 1 η ώρα είναι η κλήρωση.

γκολ, μπήκε στο 103. Βρισκόμαστε. Προηγήθηκε με τον Τομπίας, Μπέχ Τομπίας στο 32 η Άρχους. Το 55 έκανε το 0-2 με τον Κριστιαν με πέναλτι. Ο Φρέντερικ στο 75 έκανε το 0-3. Πήγαμε παράταση. Το 95 της παράτασης ο Φίλιπ Γκαγγέλο, αν το λέω καλά, έκανε το 1-3. Στο 100 ο Κρίστιασον, ο Τόμας Κρίστιασον έκανε το 1-4, που είμαστε τώρα στο 105. Μπήκαμε. Πάμε στα πρώτα μηνυματάκια στο φίλο μας τον Ανδρέα που μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα. Ο φίλος μας ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπου.

Γιώργος από το κέντρο νωρίς νωρίς σήμερα. Μπιλάρα, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον εξωτικό Πειραιά. Διαβάζω τώρα μια είδηση, μόλις τώρα την βλέπω. Έσκασε βόμβα ο Σίλβεν Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό, μπασκεμπολίστας που ήταν στη Βιλερμπάν. Τελικά η Βιλερμπάν τον άφησε να πάει στον Παναθηναϊκό. Έδωσε τα χέρια, διαβάζω, με τον Σίλβεν Φρανσίσκο που θα φορέσει την φανέλα, που δεν θα φορέσει τη φανέλα της Βιλερμπάν. Ένας παίκτης ο οποίος τον μάθαμε εδώ στο Περιστέρι, έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ζαλγκύρης, από τους καλύτερους παίκτες της λιθουανικής ομάδας. Τώρα την επόμενη χρονιά θα είναι στον Παναθηναϊκό. Μια καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Την είδηση τελευταία στιγμή, τώρα την βλέπω. Και άλλη μια βόμβα από την Ισπανία. Διαβάζω τώρα για τον Άρη, για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος έκλεισε τον Ράφα Μύρ, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. 29χρονος φορ, σύμφωνα με τους Ισπανούς, αναμένεται Θεσσαλονίκη για να υπογράψει με τον Άρη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ABC Sevilla, ο Άρης έχει κλείσει τον Ράφα Μύρ και ετοιμάζεται να τον φέρει στον Ισπανό επιθετικό στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. 29χρονών, δεν υπογείται στη Σεβίλη και δεν συμμετείχε στην προετοιμασία. Έχει συμφωνήσει με τους κίτρινους και αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα. Βέβαια, από την Ισπανία το ρεπορτάζ υπενθυμίζει και το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς ο Μύρ είχε καταδικαστεί σε 8,5 χρόνια φυλάκιση για βιασμό, έχοντας ασκήσει έφεση. Η πρόσφατη απόφαση του επιτρέπει να ταξιδέψει και να αγωνιστεί στο εξωτερικό, με την υποχρέωση να παρουσιάζεται μια φορά το μήνα στο ισπανικό προξενείο της Θεσσαλονίκης. Ο Μύρ προέρχεται από σεζόν δανεισμού στην Έλτσε, όπου σημείωσε 8 γκολ σε 27 εμφανίσεις στη Λα Λίγκα. Και πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του με τη φανέλα του Άρη. Μια σημαντική μεταγραφή και για τον Άρη.

κάτι άλλο μεταγραφικό δεν υπάρχει. Ο παίκτης από την ο Αργεντινός Τριαρουρί, κάπως έτσι λέγεται, απάντησε αρνητικά στον Ολυμπιακό. Είπε ότι δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο η επιλογή του να πάει στους Όνσι στην Championship είναι καλύτερη από το να έρθει στην Ελλάδα να παίξει στο Ολυμπιακό, αλλά αυτά είναι δικά του θέματα. Brick by brick, and we're getting tired, we're getting sick. Το φιλικό φίλε της ΑΕΚ δεν το είδα, δεν βλέπω, δεν κάθω να δω φιλικά παιχνίδια. Απλά άκουσα λίγο το σκορ, είδα μετά στο Facebook και είδα τις συνθέσεις της ομάδας. Θεωρώ ότι η εντεκάδα που ξεκίνησε δεν θα τη δούμε φέτος στο πρωτάθλημα. Παιδιά, είπαμε, τα φιλικά είναι για τους προπονητές, μη δίνετε πολύ πολύ μεγάλη βάση. Ακούω και άκουγα λίγο στα ραδιόφωνα κριτική από τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ, η κριτική υψηλού επίπεδου. Τρομάρα τους. Βγάλανε συμπεράσματα όλοι τους για την ομάδα και η Τσάι, γενικά οι ρεπόρτερ των ομάδων βγάζουν συμπεράσματα από τα φιλικά παιχνίδια. Εντάξει, εγώ φιλικά παιχνίδια δεν ασχολούμαι. Φιλικά είναι, γι' αυτό λέγονται φιλικά. Φιλικά προετοιμασίας για οι ευρωπονητές να δουν ποιοι παίχτες μπορούν να τους έχουν στην 11, στην 16, στην ομάδα γενικότερα. Και μπορεί να προσφέρουν στην ομάδα ο κάθε ευρωπονητής. Αυτό κοιτάει στα φιλικά προετοιμασία. Στα επίσημα, εκεί είναι το θέμα που πρέπει να κουβεντιάσουμε όταν έρθουν τα επίσημα παιχνίδια. Ο Πάνος, καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Πάνος από Δόξα, Βίρονα και Αεκάρα. Γεια σου φίλε Πάνο και σε σένα καλησπέρα. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από

Είχαμε και μια σπουδαία επιτυχία για την Εθνική Εφήβων στο μπάσκετ που κέρδισε τη Σερβία 78-77 και θα είναι στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ Under 18. Περιμένει την Ισπανία ή τη Βουλγαρία στα προημιτελικά. Σπουδαία πρόκληση για τους Πιτσιρικάδες. Ο οδηγός ήταν ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου. Ο νεαρός Σάρς του Άρη εισήγησε στο πρώτο μέρος, όμως ο κύριος στο παιχνίδι με 21 πόντους, 4 στα 5 δίποντα, 3 στα 7 τρίποντα, 4-5 βολές και 3 και 8 rebound για τον παίκτη το πιτσιρικά που ανήκει στον Άρη. Μεγάλη νίκη για την Εθνική λοιπόν με τη Σερβία 78-77 και περιμένει η Ισπανία ή τη Βουλγαρία στα ημιτελικά για το Ευρωμπάσκετ Under 18. Μπήκαμε στο δεύτερο μήχρονο της παράτασης, να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή. Όχι, 1-4 παραμένει. Ο Ερυθρός Αστέρας βάζει και τέταρτο γκολ με τη Λάρνε, εντάξει λογικό, 4-0. Η Χάπουελ με την Βίκη Κου γίνεται 2-0. Γκόρνικ Φενέρμπαξε παραμένει το 1-1 και Σλόβαν με την Ιμπέρια είναι στο 1-0. Αυτά είναι για τα προκριματικά για το Champions League. Και ένα προκριματικά για το Conference είναι το παιχνίδι Rapid Vienis Santa Coloma, είναι 3-1. Είναι τώρα το παιχνίδι στο ημίχρονο. Τώρα κάποια φιλικά παιχνίδια που ρωτάτε κάποιοι φίλοι, να τα πούμε και αυτά. Είναι τα αρκετά τα φιλικά που είχαμε σήμερα. Κρεμονέζε Τσιταντέλα 1-1. Γκούμπιο Sporting Τριεστίνα, αυτό το παιχνίδι δεν έγινε. Κάποια άλλα να δούμε. Χόφενχάιμ Χολστάιν Κιλ 3-1. Τζιρόνα Καστελιόν 3-3. Σαντατέρ Μπιλμπάο 0-3. Λα Κορούνια Λούγκο 1-0 στο 82. Αυτά είναι σε εξέλιξη. Στα πιο σημαντικά λέμε, Μπέτις Λιόν στο 65-3-0. Φόρεστ Γκριν με την Bristol City 2-2 στο 62. Ατλέτικο Μαδρίτης Χετάφε γίνεται 2-0 στο 39 και Γουότφορντ Φιωρεντίνα 0-1 στο ημίχρονο. Bristol City Νιούκαστλ 2-0 ημίχρονο. Ντόνκαστερ Γουλφς 0-0 στο τέλος του πρώτου ημίχρονου. Ύψιστο Σασούνα 0-1. Μπέρνι Εσπανιόλ 1-1. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά φιλικά παιχνίδια των ομάδων που συνεχίζουν την προετοιμασία τους. Εντάξει, το παιχνίδι, φίλε που μου ρωτάς, είναι ισορροπημένο. Έχει κάνει και ευκαιρίες πολλές και η Λεχ Πόζναν. 16 επιθέσεις, 9 σούτ στο τέρμα. 15 για την Άρχους, 6 στο τέρμα. Κατοχή για την Άρχους στο 53-47. Έχει πιο πολλά κόρνερ όμως η Λεχ Πόζναν. Έχει 12 κόρνερ έναντι 3 για την ομάδα από τη Δανία. Αλλά τώρα είναι το μάτς, είπαμε, συνολικό σκορ 5-5. Είμαστε στο δεύτερο μήχρονο της παράτασης. Να δούμε αν θα πάμε στην απέναντι ή κάποια ομάδα από τις δύο θα περάσει πριν τα...

Ναι, έβγαλε μια ειδησούλα ο Ρωμάνο ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Μπένι Μουκεντή. Αλλά ακόμα δεν έχει έτσι βγάλει κάτι επίσημο να πει ότι έκλεισε και αυτά. Εντάξει, μια πληροφορία από το Ρωμάνο, πάντα μια πληροφορία σοβαρή, πρέπει να την έχουμε υπόψη μας. Αλλά συνήθως ο Ρωμάνο, όταν τελειώνουν μεταγραφές, τις ανεβάζει αμέσως στα δικά του social media. Θα δούμε αν θα γίνει και αυτό. Περιμένουμε πάντως ο Νίκολης και πάλι το, μετά την, τον αγώνα είπε πάλι ότι χρειάζομαι ακόμα, περιμένω ακόμα μεταγραφές και παίξεις στα χαφ. Λογικά μπορεί και σήμερα, μπορεί και αύριο, μάλλον και αύριο Πέμπτη ή Παρασκευή να ανακοινωθεί το, ο επόμενος παίκτης της ΑΕΚ και να δούμε αν υπάρχει και κάτι άλλο. Η ΑΕΚ νομίζω ακόμα έχει ένα φιλικό, νομίζω 2 Αυγούστου παίζει με την Σιντρούιντεν, τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους και μετά επιστρέφει η Ελλάδα, μάλλον προπονήσεις κάποιες μέρες και μετά πάει Κρήτη, Παγκρίτιο για το Super Cup με τον Όφι 12 Αυγούστου.

Βέβαια ο φίλος ο Γιώργος έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Μπιλάρα, αν είμαστε στους ανίσχυρους, μια καλή κλήρωση είναι με τη Λεχ Πόζναν. Αν είμαστε στους ισχυρούς, μη μας πέσει άρχους. Σωστό, σωστό γι' αυτό φίλε. Η άρχους, η οποία έχασε το γήπεδο της εύκολα με 3-0. Βέβαια έπεσε με 10 παίκτες, αλλά έχασε 3-0. Πήγε στην Πολωνία και το έκανε 0-3 και στην παράταση έγινε 1-3 και τώρα είναι 1-4. Ο φίλος ο Γιώργος με τη σειρά μου, Μπιλάρα, καλημέρα κι εγώ. Τα παιδιά στο σταθμό και την Ομίγυρη, να δούμε αν θα βγουν μεταγραφές της ομάδας μου, γιατί παίρνει το έργο Αντίο Ζωή. Ωραίος ο Κροάτης που πήρατε. Καλή εκπομπή, φίλε μου, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Σούμπιτος για Δάφνη είμαι, αλλά προς το παρόν είμαι ακριβώς απ' έξω. Καλημέρα, Μπιλάκου, καλή εκπομπή. Λέω φίλος ο Αποστόλης, πέστειλε το μηνυματάκι του.

Ναι, θα είμαστε και εδώ αύριο, φίλε. Και αύριο τελευταία εκπομπή, Πέμπτη βράδυ προς Παρασκευή. Τελευταία εκπομπή πριν φύγουμε με καλοκαιρινή αδειούλα. Θα είμαστε εδώ για τα παιχνίδια και του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου, η 9 παρατέταρτο, και του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ με την Μπάξη. Και τα δύο θα τα ακούσετε εδώ ζωντανά από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Με ρεπορτάζ των αγώνων και όλα τα παραλειπόμενα και πριν και μετά τα παιχνίδια.

Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Και ο Αντώνης, καλημέρα Μπιλάρα ή καλησπέρα όπως προτιμάς, λέει ο φίλος ο Στάθης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μήνυμα παρέα με τον Κώστα. Ακούνε εκπομπή. Ο Κώστας βλέπει και το tvelada.gr και πίνουμε μπυρίτσες στο μπαλκόνι, μπαλκονάτο. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι, στο φίλο μας τον Παντελή από την Καλυθέα. Μπιλάρα, ευχαριστούμε για την παρεούλα αυτά τα χρόνια, λέει ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Για το Ζήνη, φίλε, από ό,τι λένε δεν έχει κάποια έτσι, δεν είναι κάτι σοβαρό. Από ό,τι λένε πρώτες εκτιμήσεις που βγήκε αλλαγή, το ίδιο και ο Πενράης. Θα δούμε βέβαια, ένα σφίξιμο είχε ο Ζήνη. Νομίζω δεν είναι κάτι φοβερό από ό,τι άκουσα και από ό,τι είπαν και διάβασα στο social media. Δεν είναι κάτι έτσι το σοβαρό να ανησυχεί την ΑΕΚ. Ένα σφίξιμο, αν σφίξιμο λογικά μια-δύο μέρες τρεις και κούραση και θα είναι έτοιμος. Εντάξει, παιδιά, τα πόδια είναι βαριά με την προετοιμασία. Εντάξει, υπάρχουν αυτοί οι μυϊκοί τραυματισμοί, λογικό είναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας έτσι μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα πλησιάζει 10.30 και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα συντονισμένοι, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.
3: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
4: Από την Αργεντινή, από την Παραγουάη, βλέπω παιχνίδια από το Copa Sudamericana. Έχει πλούσιο πρόγραμμα η Βραζιλία. Αμερική, βλέπω παιχνίδια. Να τα πούμε όλα. Τουλάχιστον μέχρι 3 που θα είμαστε εδώ, θα έχουμε ενημέρωση για όλα τα παιχνίδια του στοιχήματος. Στο 116 παραμένει το 1-4. Λεχ Πόζαν Άρχους. Αν το μάτς λήξει έτσι, πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Ισοφαρίζει η Μπέρια την Σλόνα Μπατισλάβας 1-1. Μα δεν έχει θέμα με την πρόκληση η Σλόβαν, γιατί έχει κερδίσει 0-3 εκτός έδρας. Μάλλον 0-2 εκτός έδρας, δεν 0-2 εκτός έδρας. Αν πεις, κανένα φορά ξέρεις τι γίνεται. Δεν θα πάει η Μπέρια. Αστέρας Λάρνε εδώ, το μάτς έχει τελειώσει. Είναι το σύνολο το 0-8. 4 τώρα στην Σερβία, 4 είχε ρίξει και εκτός έδρας. Εδώ δεν τίθεται θέμα για την πρόκριση. Ραπίδι Βιέννης, Σάντα Κόλωμα 3-1. Γκόρνικ Φενέρμπαχτσε παραμένει το 1-1. Με το αποτέλεσμα αυτό περνάνε οι Τούρκοι στην επόμενη φάση για τα προκριματικά του Champions League.

Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Λέω φίλο ο Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Στο φίλο μα τον Κώστα που μα έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Στην Άκιο Νικόλα, στο καλό φιλαράκι που μα έστειλε από την Αρτέμιδα, όπω κάνει πάντα. Παιδιά, Τζίτζη είπε σήμερα θα έρθει. Τώρα, Τζίτζη είναι αυτό. Μία λέει. Μάλλον μία φορά έρχεται και 15 δεν έρχεται. Μου είπε σήμερα θα περάσει. Τώρα δεν παίρνω και όρκο. Δεν βάζω δηλαδή στοίχημα. Ότι θα έρθει ο Τζίτζης. Είχαμε και πολύ δυσάρεστα με τις φωτιές. Νεκροί εντοπίστηκαν δύο πυροσβέστες από τη φωτιά που ξέσπασε στο Ρέθινο. Εντοπίστηκαν έξω από το πυροσβεστικό όχημα χωρίς αισθήσεις τους. Αυτά είναι τα άσχημα τώρα με τις φωτιές.

Ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Μάριος που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μπήκαμε στο 120, παράταση, τελικό σκορ της παράτασης 1-4. Πάμε τώρα στη διαδικασία των πέναλτι. Να δούμε ποια ομάδα θα περάσει. Αν περάσει η Λεχ Πόζνανη, είναι στους ανίσχυρους και μακάρι να έρθει η Λεχ Πόζνα που λέμε στην κλήρωση. Αν περάσει η Άρχους, η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς. Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μηνυματάκι και μας ακούει από παραλία, από ό,τι βλέπω, από Λιβανάτες. Μας ακούει μέσω ίντερνετ. Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα και την καλησπέρα της από το Εγάλεο. Πάντα συντονισμένη εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είπαμε σήμερα τα δύο μάτς για τις ελληνικές ομάδες και οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα. Είχε κερδίσει εκτός έδρας 3-2, απλή νίκη, η ισοπαλία κάνει στον ΠΑΟΚ για να περάσει στην επόμενη φάση. Το παιχνίδι από εμάς εδώ θα το ακούσετε ζωντανά και βέβαια από το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη, το Open. Και λίγο αργότερα, 9.30 από το ΆΚΑ, σε περιγραφή Μιχάλη Σοηλέ για το σταθμό εδώ, και από το Sky του Γιάννη Αλαφούζου, το παιχνίδι Παναθηναϊκός Πάξη. Πρώτο μάτς Παναθηναϊκός κέρδισε στην Ουγγαρία με 2-1 και ο Παναθηναϊκός απλή νίκη, η ισοπαλία, και πέρασε και αυτό στην επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ θα βρει αντίπαλο τη Χάμαρμπι ή την Άντερλεχτ. Ο Παναθηναϊκός θα βρει αντίπαλο την Τζέσεκα 1948, που χθες το βράδυ πέρασε στα πέναλτι με την... με ποια πέρασε, τέλος πάντων, πέρασε στα πέναλτι και θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Αν ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει και πάνω όλα καλά, που λογικά θα περάσει ο Παναθηναϊκός, θα περάσει και ο ΠΑΟΚ, αυτή την αίσθηση έχω. Ο Παναθηναϊκός ξέρει ήδη τον αντίπαλό του, θα είναι η Βούλγαρη Τζέσεκα 1948 από τη Σόφια.

στο Viper για μηνυματάκια, είπαμε 6939-943-943 και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr. Είπαμε για τη μεταγραφή του Παναθηναϊκού για τον Φρανσίσκο, ο οποίος αναμένει τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Αθήνα. Βγήκε το πρόγραμμα και για την Ευρωλίγκα. Πρώτα διαβάζω τα βόκια του Παναθηναϊκού. Το Ολυμπιακό βλέπω πρώτα μπροστά μου. Ο Ολυμπιακός ξεκινά με 5 στα 6 εκτός έδρας παιχνίδια. Πρώτη αγωνιστική παίζει με την Μπασκόνια εκτός έδρας, πάλι με την Μπασκόνια, και παίζει με την Μπασκόνια, αν δεν κάνω λάθος, 24 Σεπτέμβρη δηλαδή. 29-9 παίζει με την Ζαλγκίρις στο Κάουνας. Τρίτη αγωνιστική με την Μπολόνια, Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός 1η-10. Τέταρτη αγωνιστική Ολυμπιακός Ανατολού 9-10. Πέμπτη αγωνιστική πάλι εκτός έδρας στη Βαλένθια, είναι η ημερομηνία 13-10. Και την έκτη αγωνιστική Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός 16-10. 5 στα 6 παιχνίδια Ολυμπιακός ξεκινάει για την Ευρωλίγκα εκτός έδρας. Σε λίγο θα πούμε και το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Τώρα ακόμα έχουμε για την Ευρωλίγκα, έχουμε ακόμα μπροστά μας ένα μήνυμα για κάτι. Ο Νίκολης, ναι, σε δηλώσει που διάβασα και εγώ, είπε ότι και άλλη μεταγραφή εκτός του ΧΑΦ προανήγγειλε ο Νίκολης, αλλά κάτι παραπάνω θα ξέρει, θα έχει μιλήσει με τον Ριμπάλτα. Άρα μιλάμε για παίχτη, το λέγαμε και χτες, εγώ θεωρούσα ότι ακόμα ένα ΧΑΦ και ακόμα μπορεί και μια μεταγραφή. Αυτό που και ο Νίκολης σήμερα, εκτός από τον ΧΑΦ και άλλη μια μεταγραφή προανήγγειλε ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 13 λεπτά πριν τις 12, πριν ξεκινήσει καινούργια ημέρα. Ημέρα είπαμε Πέμπτη, που παίζουν οι δύο ομάδες μας, ο ΠΑΟΚ με την Άμμο Κιέβου και ο Παναθηναϊκός με την Πάξη. Πολύ κοντά και οι δύο ελληνικές ομάδες, πολύ κοντά στην πρόκριση μετά τα αποτελέσματα των πρώτων παιχνιδιών. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-1, ο ΠΑΟΚ 3-2. Να πούμε το πρόγραμμα, το μάλλον να δούμε τι έχουμε, αν έχουμε κάποιο τελικό αποτέλεσμα. Η Σλόβαν με την Ιμπέρια ήρθε 1-1 τελικό, η Ραπίδ με τη Σάδα Κόλωμα 6-2 τελικό. Αυτά είναι τα τελευταία τελικά αποτελέσματα. Πάμε στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Σπορτίβο Λουκένιο, Σπορτίβο Τριντένσε είναι 0-4 στο 86. Δεφένσα Χουστίσια, Αντεπορτίβο Ριέστρα 2-0 στο ημίχρονο. Τα υπόλοιπα ξεκινούν αργότερα. Ο φίλος ο Παναγιώτης Μπιλάρα, μπορείς να πεις το πρόγραμμα το σημερινό, μάλλον το αυριανό εννοείς, της Πέμπτης. Μισό λεπτό να το βρω, φίλε, και να τα πούμε όλα αναλυτικά, γιατί έχει πάρα πάρα πολλά παιχνίδια. Να τα πούμε μια φορά όλα. Τα πρώτα μάτια ξεκινούν στις 5, είναι για το Conference. Κλαμπ Εσκάλντες με την Βαντούζ, Τόμπολ με την Πανεβέζης. Έχουμε ένα φιλικό Μόντσα με τον Άρη στις 7. Πάμε στο, για το Europa, Μακάμπι Τελαβίβ με τη Σερίφ Τιρασπόλ. Συνεχίζουμε με το Conference, Άουντα Στεάου Αβουκουρεστίου, Γιάμπλονετς Βαρασντίν, Ζήρα Πάιντε, Ήλβες Στιαρνάν, Ίντερ Τούρκου Μπασάκ Σεχίρ, Νόα Ζίμπρου, Νόμε Κάλιου Σέλμπουρν, Πιούνικ Γερεβάν Δεμπρετσένη, Λεβάντια Ταλίν Γκέτεμπορκ. Συνεχίζουμε με το Europa, Μίντιλαν Μπεσίκτας, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, Χράντετς με την Τρόμσο. Συνέχεια με το Conference, Γκιόριέτο με την Μπίσεν, Βελές Μόσταρ με την Τουνάισκα Στρέντα, Ζαργύρης Δυναμό Τυφλίδας, Μπραν με την Κλούζ. Μου φαίνεται πολύ μικρός ο Άσος, 1.35. Νορβηγή βέβαια που είναι σε full φορμά, γιατί είναι, το πρωτάθλημα είναι σε full ρυθμούς. Παίζει με τους Ρουμάνους της Κλούζ. Το 1.35 μου φαίνεται πάντα πολύ μικρό. Τέλος πάντων, Νόρτζελαν Γκάις, Δυναμό Μίνσκ με την Νεύτσι Μπακού, Πετροκούμπ με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Τορσβάν Μάδεργουελ, Βαλέτα με την Ρακόβ, The New Sense Flora Tallinn, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ΑΕΚ Λάρνακας, Derry City Rijeka. Πάμε στα παιχνίδια του Europa. Πάω Δυναμό Κιέβου, ΤΣΣΚΑ Σόφιας με την Καραμπάκ. Συνεχίζουμε με το Conference, βραδινά μάτς τώρα, Άγιαξ Βοϊβοντίνα, Βέστρη Ρίγα Σκόλα, Λουντογκόρετς Χάπολ Τελαβίβ, Μπαλκάνι Μποέμιαν, Σκεντίγια Μπράβο, Σιόν Μπάτε Μπόρισοφ. Πρώτο μας τα λέγαμε για το παιχνίδι αυτό. Ήταν πολύ μεγάλο το άσος της Μπάτε Μπόρισο. Έδινε 10,5, το χ 5,5. Τελικά ήρθε 1-1, αν θυμάμαι καλά. Τώρα πάλι τα ίδια. Έχουν τη Σιόν, βέβαια, πέρα στο γήπεδό της τώρα. Το απόλυτο φαβορί με ένα 0-8. Πολύ μικρό μου φαίνεται. Τέλος πάντων, Ούνα Στράσερ με την Παρτιζάν, Άντελετ Χάμαρμπι. Εδώ διαφέρει τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι αυτό. Φερετσβάρος Βέντε είναι για το Europa. Conference Αούστρια Βιέννης Λεπάγια, Γάντι με την Τσεκάρση, Μόσταρ Ζίσκι Μόσταρ Βαλούρ Ρέκιαβικ, Κατοβίτσε Ζήλινα, Κλούζ Αλασκέρτ, Παναθηναϊκός Πάξη, 1.25 Άσος, Κόλερέιν Ενσίκη, Κόπερ Ρούναβικ, Μπενφίκα Σενγκάλεν είναι για το Europa, Μπράγκα με τη Ζελέγνιτσαρ, Δυναμό Σίτι Αλουμίνι, Σουτιέσκα με την Βίντεμπσκ, Χιμπέρνιαν Μαλίσεβα. Αυτά είναι τα τελευταία μάτς για το Conference. Πλούσιο πρόγραμμα, πολλές επιλογές. Παιδιά, διαβάστε, κοιτάξτε τα πρώτα παιχνίδια που είχαν έρθει. Επιλέξτε και καλή επιτυχία. Καλά κέρδη σε όλους και σε όλες. Όσοι παίζετε κοπέλες στοίχημα, καλή επιτυχία και σε εσάς. '18, '19 και '24, '25 είναι τα πρώτα παιχνίδια της ΑΕΚ για το Champions League. 18-19 Αυγούστου και 24-25 είναι η επαναληπτική.

Για το φίλο που ρωτάει, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, φίλε, το διάβαζα και προχτές, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, αν η ΑΕΚ προκριθεί, θα ξεκινήσει τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League, έχοντας πάρει ήδη 18,6 εκατομμύρια ευρώ. Αν περάσει, μιλάμε για πολλά, πολλά λεφτά. Και πρηματοδότηση μετά είναι 2,1 εκατομμύρια η νίκη και 700 χιλιάρικα η ισοπαλία. Αν περάσει πάντως, έχει εξασφαλισμένα 18,6 εκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ, είναι μεγάλο το νούμερο. Τα ζευγάρια τα είπαμε πριν που μπορεί να παίξει η ΑΕΚ. Να ξαναπούμε μια φορά ακόμα για όσους δεν τα έχετε ακούσει. Η Ισχυρή είναι ο νικητής. Στους Ισχυρούς μπαίνουν οι ομάδες νικητής ζευγαριού Ερυθρού Αστέρας με τη Χάπολη Μπερσεβά. Νικητή ζευγαριού Δυναμό Ζάγκρεπ με την Κάουνα Ζαλγκύρη, η Σέλτικ. Νικητή ζευγαριού Σλόβαν Μπατισλάβα, Μιάλμπι είναι Σλόβαν Μπατισλάβα. Και βέβαια είναι η ΑΕΚ που πέρασε στου ισχυρού. Ανίσχυρη τώρα είναι η ΑΕΚ, θα παίξει μία εκ των νικητή ζευγαριού Τσέλιε Αραράτ. Νικητή ζευγαριού Καϊρά Ταλμάτι με τη Λεύσκη Σόφια. Με την Λίντσερ, με τη Βίκινγκ. Ή τον νικητή του ζευγαριού Άρχους με τη Σαμπάχ. Μία από αυτές τις ομάδες θα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ. Κύριος, είπαμε, 3 Αυγούστου μεσημέρι, 1 η ώρα. τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα 69 39 943 943, και το email μας onairpapaki943.gr. μας βλέπετε και μας ακούτε βέβαια και από το tvelada.gr. είπαμε για τον Κάγκο, ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τη Χάπολ Μπερσεβά. Έπαιξε, έκανε και assist για τον goal, το 1 από τα 2 της Μπερσεβά, και αναμένεται στην Αθήνα τις επόμενες μέρες για να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

για τον Νίκο Λισπρωτά ο φίλος, κάποιες δηλώσεις που έκανε, να τις διαβάσουμε κιόλας. Λοιπόν, για το ντεμπούτε του Μάγερ και το χαμόγελο του πριν λίγες μέρες, ήταν ένα πολύ χρήσιμο παιχνίδι. Είδα παίκτες που είναι χρόνια στην ομάδα να μου δείχνουν ότι μπορούν να βοηθήσουν, όπως ο Γκαρσίνοβιτς, ο Βίντα, ο Μάνταλος, έχουν την προσωπικότητα, την ποιότητα. Ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση από τον Ελίασον. Είδα το Στρακόσια να παίζει 60 λεπτά μετά από μήνες. Είδα νεαρούς παίκτες. Το παιχνίδι αυτό με βοήθησε να ξεκαθαρίσω όποιες αμφιβολίες είχα στο μυαλό μου για περιπτώσεις. Όσον αφορά τον Μάγερ, δεν έχει κάνει προπόνηση ακόμα μαζί μας. Ήταν μια ευκαιρία να προπονηθεί με τον χρόνο που έπαιξε, να νιώσει την συνεργασία με τους συμπαίκτες του. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και είναι χρήσιμο το μάτς. Πολύ, πολύ χρήσιμο μάτς για εμένα. Έβγαλα πολλά συμπεράσματα. Για τη θέση του Μάγερ, είπε ότι έτυχε να παίξει δεξιά. Ένα από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα είναι ότι μπορεί να παίξει δεκάρι στα άκρα ή ακόμη στο 6 ή 8. Όποτε χρειαστεί, είναι τα μεγάλα του πλεονεκτήματα. Για την εμφάνιση, για την έμφαση στο pressing, πιστεύω ότι το είχαμε και πέρυσι σε αρκετά παιχνίδια. Σήμερα δεν ήταν εύκολο. Υπήρχε υψηλή θερμοκρασία, αγωνίστηκαν παίκτες χωρίς μεγάλο χρόνο συμμετοχής, είχαν προκλήσεις μπροστά τους. Τα λίγα λεπτά συμμετοχής, τον δύσκολο αντίπαλο, το πόσο πρεσάρουμε εξαρτάται και από τον αντίπαλο. Κάποιοι το έκαναν καλά, κάποιοι λιγότερο καλά. Βγήκαν τα συμπεράσματά μου σε όλες τις περιπτώσεις. Αν περιμένει άλλη μεταγραφή στην Ολλανδία, σε ποια θέση περιμένει παίχτη, πιστεύω ναι, αλλά ας δούμε. Χρειαζόμαστε άλλον ένα στο κέντρο σίγουρα και ίσως κάποιες ακόμα κινήσεις ποιότητας. Περιμένω άμεσα τον Μέσο και θεωρώ ακόμα μια κίνηση στο ξεκίνημα της ομάδας στην Αθήνα μετά το ρεπό που θα πάρει η ομάδα. Για τα συμπεράσματα που έβγαλε, αν επηρεάζουν τα μεταγραφικά και την παρουσία του Ελίασον, είπε: ο Ελίασον είναι παίκτης μας, είναι πάντα εκεί. Δεν τον έβγαλε κανείς εκτός, τον υπολογίζω πάντα. Έχει δουλέψει, ξέρουμε τις αρετές του. Έκανε τα περισσότερα καλά σουτ στο μάτς. Πάντα υπάρχουν στιγμές που μπορεί να κάνει περισσότερα. Είναι εδώ, έχει συμβόλαιο και ξέρουμε ποιος είναι. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολης μετά τον αγώνα με τη Σάμ Σπορτ, την Ίντα Τσάικ, με 1-2 στο πρώτο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Είπαμε 2 Αυγούστου, έχουμε το τελευταίο φιλικό με τη Σιντ Ντρούιντεν, μια βέλγικη ομάδα.

Θερής μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή με την καλησπέρα του. Εντάξει παιδιά, δεν είπε κάτι καινούργιο ο Νίκολιτς, είπε αυτό που είπε και στις προηγούμενες μέρες, ότι θέλω δύο παίκτες στα χάφο. Ένας ήρθε, ο Μάγερ, περιμένει ακόμα άλλον έναν. Πιθανόν, λέμε τώρα, μπορεί να γίνει και μέχρι την Παρασκευή μεταγραφή του χάφ και θα περιμένουμε και κάποιον άλλο παίκτη, λέω, με ποιότητα όταν έρθουμε στην Αθήνα. Θα δούμε τελικά τι γίνεται. Ο Ριμπάλτα τα έχει βάλει όλα σε μια σειρά και θα δούμε τελικά πού θα κάτσει η μπίλια, ποιοι θα έρθουν στην ΑΕΚ για να ολοκληρωθεί το φετινό ρόστερ.

0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12. Πάμε στο διαλυματάκι μας, επανερχόμαστε να πούμε πια καλημέρες. Ξημερώνει Πέμπτη και ο μήνας θα έχει 30. Φεύγει και ο Ιούλιος σιγά σιγά. Πάμε για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Η ώρα είναι 12.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Είπαμε νωρίτερα για το Σταματάκι, φίλε Μάνθο, που έστειλε μήνυμα για την ομάδα από την Πρέσια. Τίτλοι τέλους, διαλύεται οριστικά μετά από η απόφαση του Ιταλικού Δικαστηρίου. Διαλύεται η Πρέσια μετά από 115 χρόνια, παρακαλώ. Διαλύθηκε η ομάδα. Προλάβαμε, είδαμε βέβαια, πέρασαν από εκεί μεγάλοι παίχτες. Ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, αν θυμάμαι καλά, και ο Πίρλο πέρασε από εκεί. Και νομίζω πέρασε και ο Πεπ Γκουαρδιόλα στα τελειώματά του. Πέρασαν τεράστιοι ποδοσφαιριστές από την ομάδα, η οποία μετά από 115 χρόνια, με απόφαση Ιταλικού Δικαστηρίου, διαλύθηκε οριστικά η Μπρέσια.

0: Ο προπονητής Παναθηναϊκού σε κάποιες δηλώσεις που έκανε για το παιχνίδι με την ΠΑΚ σήμερα, μπήκε καινούργια ημέρα. Είμαστε το φαβορί, αλλά δεν θα είναι εύκολο το μάτς, είπε ο κύριος Νίστρουπ, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, και λογικά μιλάει ο άνθρωπος, του λέει μην το νομίζουμε ότι είναι κανένα φιλικό παιχνίδι, πρέπει να είμαστε σοβαροί για να πάρουμε την νίκη και την πρόκριση. Λοιπόν, πάμε στην γραμμούλα να πούμε τώρα καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το Βασιλάκη το γαμπρό.
1: Τι κάνει,
0: πώς πάει ο γάμος, εντάξει.
1: Καλά, καλά.
0: Δεν έχουμε κανένα παιδάκι ετοιμάσει τίποτα.
1: Σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά, λαού λαού. Η γυναίκα καλά.
1: Καλά είναι.
0: Πού είναι, κοιμάται τώρα.
1: Εσύ τι κάνεις.
0: Καλά είμαι ρε φίλε και εγώ.
1: Για
0: Αχμέτ. Διακοπές, δεν πάει να πάτε διακοπές.
1: Δεν ξέρω ακόμα.
0: Για κανόνιξε να πας στο κορίτσι που θα είναι σε κανένα νησί.
1: Τέλος Αυγούστου.
0: Τέλος Αυγούστου. Δεν πάει κάτι.
1: Δηλαδή 10 Αυγούστου.
0: Α, 10 Αυγούστου, 15 Αυγούστου θα είσαι σε νησάκι δηλαδή με την Αχμέτ.
1: Ναι, ναι.
0: Να την προσέχεις, γιατί είναι ωραία κοπέλα και να την κοιτάνε πολύ, ε.
1: Ξέρω.
0: Να προσέχεις, μην συγκομπανήσει.
1: Την προσέχω.
0: Μπράβο.
1: Τέλος μου, φιλιά σε όλους.
0: Γεια σου, ρε Μπιλάρα, παιχταρά μου.
1: Φιλιά στην Αποστολία.
0: Τώρα, Αποστολία, Αχμέτ, τώρα τι γίνεται, ρε Μπιλάρα. Τώρα, στη διάκα με τώρα, έχουμε την Αχμέτ. Α, έτσι. Φιλικά φιλιά.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι γλωσσόφιλα.
1: Όχι.
0: Μας παρεξηγήσει η Αχμέτ και έχουμε άλλα. Φύγει, πάει στην Αμερική, πάει ψάχνει να τη βρούμε. Εντάξει.
1: Όχι.
0: Εντάξει, Μπιλάρα μου.
1: Έγινε.
0: Άντε, φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Γεια σου, καλλιτέχνη. Παιδιά, Μπιλάρα, καλλιτέχνη, έχει μπει σε άλλους ρυθμούς με την Αχμέτ.

Λοιπόν, να πούμε και το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκός Άκτορ για την Ευρωλίγκα. Τα πρώτα 6 παιχνίδια που είπαμε πριν και του Ολυμπιακού, βρήκαμε και του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, πρώτα ξεκινάει το παιχνίδι του με την Παρί. Μισό αναλυτικά, θα πάμε τις πρώτες 6 αγωνιστικές. Παναθηναϊκός Άκτορ, Παρί, 24 Σεπτέμβρη. Δεύτερη αγωνιστική, Παναθηναϊκός Άκτορ με τη Βιλερμπάν. Τρίτη αγωνιστική, Παναθηναϊκός Άκτορ με τη Μακάμπη. Πέρτη παίζει πάλι μέσα με την Φενέρμπαξε. Πέμπτη παίζει με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Έκτη έρχεται μέσα με τη Χάπολ Τελαβίβ. Με τον Ολυμπιακό είπαμε παίζει τη 18η αγωνιστική. Όχι, 16η να παίζει. Ναι, 16η με τον Ολυμπιακό. Στις 11-12 του το βράδυ, 9 και 4 το πρώτο έτσι μεγάλο ντέρμπι στην Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και μετά είναι 28η αγωνιστική, παίζει στο εκτός έδρας, σαν και το ΣΕΦ έτοιμο, θα παίξει με τον Ολυμπιακό 12 Δευτέρου, δηλαδή τη νέα χρονιά, την ίδια ώρα 9 και 4 Ευρωλίγα, η οποία φέτος έχει 38 αγωνιστικές. Τελευταία αγωνιστική ο Παναθηναϊκός παίζει μέσα με την Ρεάλ 15 Τετάρτου, τον Απρίλιο δηλαδή. Μια Ευρωλίγα, η οποία και φέτος θα είναι συναρπαστική από ό,τι φαίνεται, με πολλές ομάδες, δυνατές ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η Φενέρ είναι δυνατή, η Ρεάλ και αυτή δυναμώνει, η Βιλερμπάν θα είναι μια ομάδα η οποία θα είναι και αυτή με ακριβό ρόστερ. Θα έχουμε φέτος μια Ευρωλίγα έτσι να παρακολουθούμε, να περνάνε τα βράδια μας. Ωραία Ευρωλίγα πέρυσι και φέτος θεωρώ θα είναι το ίδιο συναρπαστική και μπορεί και καλύτερα από πέρυσι.

Μπίλαρα, καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Κυριάκος, πέστειλε μήμα από τον Βόλο. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε του Τζολάκη στη Χάλη μεταγραφή. Λέγαμε ότι δεν αλλάζει κάτι, θα υπογράψει στη Χάλ. Τετραετές συμβόλαιο. Θα πούμε καλή επιτυχία στον Κωνσταντίν Τζολάκη. Με πολύ καλές χρονιές στον Ολυμπιακό. Με τους παίχτες οι οποίοι έκαναν, ήταν από τους πυλώνες για το κόφερεν στο Ολυμπιακό, πιάνοντας πέναλτι με στη Φενέρ και πολλά πολλά παιχνίδια που έκανε καλά. Τώρα θα πάει να παίξει στην Χάλ, η οποία ομάδα της Χάλ ανέβηκε στην Premier League. Να του πούμε καλή επιτυχία, να είναι γερός.

Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι φύλακας. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, πέστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Η φίλη μας η Κατερίνα από τα κάτω Πετράλωνα μας έστειλε την καλημέρα της, και στο φίλο μας τον Μανώλη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Είπαμε, εμείς έχουμε το δωράκι μας, μια ποικιλία κρεατικών, special ποικιλία για δύο άτομα. Για παραπάνω είναι, αλλά είναι χορταστική. Για δύο άτομα λοιπόν και δύο παγωμένες μπύρες εκεί στο μπιστρό, το οποίο είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, και ο φίλος ή η φίλη μπορεί να πάει την επόμενη εβδομάδα, όποια μέρα θέλει. Το μπιστρό ούτως ή άλλως θα κλείσει για τον Αύγουστο κάποιες μέρες, νομίζω μετά τις 8 Αυγούστου, και θα επανέλθει Σεπτέμβριο με νέα κόλπα, ολοκένουργιο κατάστημα. Ανακαινήσει και όλα τα υπόλοιπα, από ό,τι μαθαίνω, το φίλο μου τον Παναγιώτη, και με άλλο όνομα. Έχουμε βαφτίσια. Καλημέρα στην ονόματε, Βασίλης από Μπραχάμι, για σου Μπιλάκο. Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε μηνυματάκι και μας λέει: Μπιλάρα, εγώ φεύγω Σαββάτο πρωί με τη γυναίκα και τα δύο κουτσούβελα και πάμε στη Μάνη, στο Ίτυλο. Το Ίτυλο, αλλιώς Τούπα. Φοβερό μέρος. Φιλαράκο, θα περάσει όμορφα. Δεν ξέρω αν έχει ξαναπάει εκεί. Είναι φοβερά. Ωραίες παραλίες, ωραίο φαγητό. Και ωραία διαδρομή. Δεν ξέρω τώρα αν κατέβεις από τα Αίγια ή πας από Καλαμάτα παραλιακά, όπως και να πας, πάντως είναι ωραία διαδρομή. Και από την Καλαμάτα αν μπεις και πας παραλιακά γύρω γύρω μέχρι να φτάσεις στη Μάνη, ή αν πας από πάνω από τα Αίγια, είναι φοβερές διαδρομές και οι δύο. Καλά να περάσετε, καλά μπάνια, καλή ξεκούραση, και με το καλό να μας έρθετε με μπαταρίες γεμάτες, που λέει, να είστε Duracell.

Καλησπέρα Μπιλάρα. Και από εμένα, λέει η φίλη μας η Μαρία, που έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα. Ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Από το Ναύπλιο το φιλαράκι μας. Θα έρθει καθόλου Ναύπλιο, λέει ο φίλος. Μπορεί να έρθω Ναύπλιο, φιλαράκο μου, αλλά ένα διήμερο όμως. Δηλαδή το τελευταίο διήμερο πριν γυρίσουμε από, για δουλειά, μήπως έρθω 2 μέρες στο Ναύπλιο και κάτι φιλαράκια με περιμένουν, μαζί με την οικογένεια βέβαια.

Και εγώ μόλις σχόλασα, φιλαράκο μου Κώστα, καλή ξεκούραση. Εκεί στην Κύπρο που μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρους 104. Ο Νικόλας, καλημέρα Βασίλεια Εκάρα μόνο, Νικόλας Καματερό, Φούρναρης και τώρα και Ψαράς. Έτσι λέει, τέλος πάντων, δεν έχουμε δει εμείς ακόμα ούτε μαρίδα που λέμε. Όχι γόπα, γιατί μπορεί να δούμε καμιά γόπα τσιγάρου. Ούτε μαριδούλα δεν έχουμε δει, ούτε αθερίνα, κύριε Νικόλα. Μάλλον έχουμε δει φωτογραφίες, αλλά φωτογραφίες είναι του Ψαρά. Βάλεις κάρβουνο αύριο. Μου πεις 5 ώρα.

για το φίλο που με ρωτάει τον Παναγιώτη Μπιλάρα, αν γνωρίζεις που είναι τώρα προπονητής ο Νόμπλιας, ο Νίκος Νόμπλιας. Πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος, άκουσα πριν τον Ζαχάκη με τον φίλο μου τον Στρατάκη, πρέπει να είναι στα Χανιά, γάμα εθνική τα Χανιά, τα οποία είναι φαβορή από την ΕΕ για να ανέβουν κατηγορία και έχουν στο τιμόνι τους τον Νίκο Νόμπλια, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, νομίζω Χανιά είναι. Πέντε βγαίνουν περίπου, φίλε μου. Τι να κάνω. Τα κάρβουνα, αργούνε τα κάρβουνα. Τίποτα, Νικολάκη μου.

3 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ξημερώνει Πέμπτη, ο μήνας έχει 30 Ιουλίου. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 3, όπως κάνουμε καθημερινά, και έτσι θα κάνουμε και το Σεπτέμβριο και μετά από τον Αύγουστο. Και μετά 20 Αυγούστου επανερχόμαστε 10 με 3. Θα ακούσετε και μέσα στον Αύγουστο το νέο πρόγραμμα του σταθμού, το καινούριο, με πολλές έτσι και με πολλά καινούργια πράγματα. Κάντε υπομονή, θα έρθουν όλα με την ώρα τους. Ο φίλος ο Γιώργος ετοιμάζεται να φύγει διακοπές την Κυριακή. Το απογευματάκι θα πάει στην Κύπρο, στον κουμπάρο του, για 7 μέρες. Καλά να περάσεις, φίλε μου, εκεί στην Κύπρο. Μπιλάρα νησί ή όχι νησί, τι προτιμάς, παιδιά? Καλή παρέα να έχεις. Όλη η Ελλάδα όμορφη είναι, όπου και να πας. Αν έχεις καλή παρέα, όπου και να πας, η Ελλάδα είναι πανέμορφη. Το καλύτερο οικόπεδο, είπαμε, στον πλανήτη. Απλά πρέπει να έχεις καλή παρέα. Και όπου και να πας, άμα έχεις καλή παρέα, περνάς όμορφα. Είσαι βουνό να πας, είσαι θάλασσα. Αν πεις ο καλοκαιράκι, χρειάζεται και θάλασσα, οκ. Okay. Ο καθένας έχει τα γούστα του. Άλλοι προτιμούν το καλοκαίρι να πάνε κάπου ψηλά, να έχει δροσιά. Και αυτό σωστό. Μπιλάρα Μάνι, που θα πάω, λες, ή τη Λοστούπα, είναι το ίδιο πράγμα, φίλε. Να πας στο λιμένι, φοβερό βέβαια το λιμένι. Αν οι τιμές, η ζωή γενικότερα είναι ακριβή, νομίζω, Φιλαράκο, όχι. Καμία σχέση με κάποια άλλα μέρη στην Ελλάδα. Νομίζω θα βρεις, δεν ξέρω ξενοδοχείο ότι έχει κλείσει το μάτι, αλλά σε φαγητά θα βρεις καλές τιμές. Μια χαρά, να το ψάξεις λιγάκι. Υπάρχουν και ακριβά πράγματα και στο λιμένι και στη Στούπα και στην Αερόπολη και στο Ήτρο, αλλά μπορείς να ψάξεις να βρεις και μαγαζιά με πολύ καλές τιμές και ωραίο φαγητό. Φρέσκο ψαράκι και όχι μόνο. Βέβαια και στο λιμένι θα πας οπωσδήποτε, είναι πανέμορφα. Ο φίλος ο Στράτος, μπιλάρα και εγώ, για Πελοπόννησο είμαι, για μονεμβασιά. Πανέμορφα. Τι να λέμε τώρα. Παιδιά, είπαμε, όπου και να πάτε, καλά να περάσετε. Καλά μπάνια, καλή ξεκούραση. Όλη η Ελλάδα, είπαμε, είναι πανέμορφη. Μπιλάρα, εγώ αυτός λέω, Γρηγόρης, δεν έχουμε διακοπές. Θα τη βγάλουμε από περιοχές κάτω εκεί, Ανάβησο, Σούνιο, Λαγωνίς και τα υπόλοιπα. Φίλε μου, και εκεί ωραία είναι. Και εκεί έχει ωραίες παραλίες. Εντάξει, δεν θα πας εκτός. Μάλλον από την Αθήνα θα φύγεις μακριά. Θα πας στο Σούνιο, θες 60 χιλιόμετρα. Άρα είναι σαν να πας ταξιδάκι. Μια χαρά είσαι. Και εδώ στην Αθήνα, να περάσεις καλά, να κάνεις τα μπάνια, να ξεκουραστείς. Και του χρόνου να είσαι καλά, να πας διακοπές εκτός Αττικής. Ναι, διαβάζω ότι ο γιος τον είχε πολύ καλή απόδοση στο παιχνίδι. Ο πρώην παίκτης ΑΕΚ παίζει τώρα στην Άρχους, η οποία πέταξε έξω την Λεχ Πόζαν ανατροπή στα πέναλτι. Κέρδισε με 5-3 στα πέναλτι, κανονική διάρκεια 0-3, όσο είχε χάσει και στην Δανία. Τελικό αποτέλεσμα 1-4, στα πέναλτι πέρασε η Άρχους και ο γιος τον είχε μια πολύ καλή απόδοση από ό,τι διαβάζω εδώ στα ρεπορτάζ. Στο 8,5, άρα πήγε πολύ, πολύ καλή απόδοση είχε. Μπράβο, κύριε Γιόνσον. Μπράβο, έβαλες το χεράκι σου και εσύ, για να είμαστε στους ισχυρούς. Για τον Αλεξανδρόπουλο λέγαμε χθες, τον παίκτη που ήταν στη Sporting, το οποίο δεν έπιασε, στη Sporting, και η Sporting τον αφήνει. Παίζει πάλι για ελληνική ομάδα, για τον Άρη, από ό,τι μιλούν, και συμβόλαιο 500.000 ευρώ. Ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του πολύ δυνατά, τελικά δεν κατάφερε να κάνει το μεγαλύτερο βήμα, να πάει παραπάνω. Πήγε στη Sporting, αλλά δεν κατάφερε εκεί να πείσει προπονητές, τεχνικό team, και θα φύγει από την Πορτογαλία. Και από ό,τι λένε εδώ κάποιες πληροφορίες, είναι για τον Άρη με 500.000 ευρώ, αλλά ακόμα δεν είναι κάτι δεδομένο. Μπιλάρα, αν πέσουμε με τη Λάσκ Λίντσε, θα βρεθούμε αντίπαλοι με τον Λιούμπισιτς. Ναι, εκεί πήγε δανεικός ο Λιούμπισιτς με οψιόν αγοράς.

Μιλάρα, τι κάνω για να βλέπω και εικόνα και ήχο. Φίλε μου, από το κομπιούτερ, από το κινητό σου, από τον υπολογιστή σου, από το τάμπλετ, πληκτρολογείς tvelada.gr. Όπως το ακούς, tvelada.gr, βλέπεις την αφέντο μου τσουνάρα μου.

Τα διαβάζω. Λοιπόν, 375 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ στη ΓΕΚ Τερνά, την εταιρεία, από το Ταμείο Ανάκαμψης για καζίνο στο Ελληνικό. Τσάμπα πράγμα. Και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που διαβάζω, διαβάζω τώρα, πριν από λίγο βγήκε, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, λίγο πριν 4-5 λεπτά, σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα, η Μπαρσελόνα φαίνεται πως ενδιαφέρεται ζεστά για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη από την Μπενφίκα. Αν γίνει και αυτό, θα είναι μια τεράστια μεταγραφή. Μιλάμε για τεράστια μεταγραφή από την Μπενφίκα να παίξει στην Μπαρσελόνα ο Βαγγέλης Παυλίδης. Και έχει μια ρήτρα, νομίζω, τεράστια ο Παυλίδης. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει γύρω στα 80 εκατομμύρια η ρήτρα.

Ναι, διαβάζω εδώ πέρα και ότι στο Άργο, στο Άστρος Κοινουρίας, τώρα δεν ξέρω αν είναι τώρα τα, σήμερα ή χτες αυτό που έγινε, πέταξαν σε κάδο, διαβάζω, σκουπιδιών σκύλο νεκρό με σύρμα περασμένο στο λαιμό. Τι να πεις, τι να πεις για αυτούς τους ανθρώπους τώρα που παίρνουν τα ζωάκια και τα κακομεταχειρίζονται, τα σκοτώνουν, τα κρεμάν και κάνουν διάφορα πάνω στο σώμα των ζωντανών. Αυτοί πρέπει να, πώς το λένε, να πιάνονται και να κατηγορούνται σαν κανονικοί δολοφόνοι, εντάξει, για μένα τουλάχιστον. Όχι πρόστιμο και αναστολές, μέσα στη φυλακή. Μιλάμε για ζώα, ζώα. Τέλος πάντων, τα ζώα έχουν ψυχούλα, τα καημένα. Κάτι χειρότερο, τέλος πάντων. Σκουπίδια, να πούμε, όχι ζώα, σκουπίδια της κοινωνίας είναι αυτοί οι τύποι. Αυτοί οι αυτές, οι άντρες, οι γυναίκες που κάνουν τέτοια πράγματα στα ζωάκια, τα οποία δεν τους κάνουν και τίποτα.

φιλαράκο Δημήτρη, το είπα πριν από λίγο για την Πρέσια που διαλύθηκε μετά από 115 χρόνια με απόφαση του Ιταλικού Δικαστηρίου. Μια ομάδα θρύλος για την Ιταλία, τεράστιο μέγεθος. Τελικά μετά από 114-115 χρόνια διαλύθηκε οριστικά, όχι έπεσε κατηγορίες, διαλύθηκε οριστικά. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνυματάκια 6939-943-943 και το email μας ο neapapaki943.gr.

μιλάνε ωραίες χαλαρές εκπομπές. Και από τον Αύγουστο θα γίνει πανηγύρι. Ναι, από τον Αύγουστο, παιδιά, που ξεκινάει το πρωτάθλημα, δεν θα είναι τόσο μάλλον χαλαρές θα είναι οι εκπομπές, αλλά θα έχουμε και πιο πολύ έτσι γκρίνια για τις ομάδες μας, μουρμούρα και πολλά διάφορα όπως γίνεται κάθε χρονιά. Παράπονα οι οπαδοί των ομάδων, οι ευχαριστημένοι κάποιοι άλλοι. Θα έχουμε τον Αύγουστο, από 23 Αυγούστου και μετά που ξεκινάει το πρωτάθλημα, θα έχουμε λίγο έτσι παραπάνω ένταση. Τώρα είμαστε χαλαρά. Πέρα έχουμε και τώρα κάποιες γκρίνιες από φιλικά παιχνίδια. Διαβάζω εδώ πέρα παντού στη ΣΑΕΚ, τον παγό του Ολυμπιακού προχτές, για φιλικά μάτς.

12, να ακούσουμε το τραγουδάκι μας, θα πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επανέλθουμε λίγο μετά τις 12.30. Εσείς πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 12.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 34 λεπτά μετά τις 12. Και πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το Γιώργαρο.
1: Δεν μου λες, ρε, τα χαπάκια σου δεν τα έχεις πάρει.
0: Τα έχω πάρει κανονικά με την ώρα μου. Εσύ αργείς να πάρεις από ό,τι μου πάνε.
1: Αφού τα έχεις πάρει τα χαπάκια σου, πώς εσύ είδες στο παιχνίδι το πρώτο με τη Λεχ Πόζανς 0-3 που ήρθε 1-4, ρε.
0: 1-4 ήρθε. Ναι, 1-4, 1-4 είπα, ρε φίλε, και 0-3.
1: Ναι, αλλά εσύ λες 0-3.
0: 0-3 κέρδισε, ρε, η Άρχους.
1: Λοιπόν, άκουσε με, πρέπει επιγόντως σε κλείσουν, δεν προλάβει να πας 3.
0: Ρε, 0-3 κέρδισε η Άρχους. Είπα 1-4, λάθος έκανα. 0-3 κέρδισε η Άρχους, είπα.
1: Τι 0-3, αφού και το ένα ήρθε 1-4 και το άλλο 1-4, ρε.
0: Είσαι του γιατρού, εσύ, ρε. Στην παράταση έγινε, ρε, 0-3.
1: Λοιπόν, θα μπεις μέσα.
0: Βρε τρελακομείο, 0-3 ήρθε η Λεχ Πόζανς με την Άρχους.
1: Το πρώτο παιχνίδι 0-3, τώρα ήρθε 1-4 και πέρασε στα πέναλτι.
0: Τι 1-4, 0-3 ήρθε το παιχνίδι σήμερα και έγινε στην παράταση 1-4. Αυτό είπα. Αυτό είπα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Αλλά εσύ ακούς, γιατί τα φάρμακα τα παίρνεις στο στόμα, όχι στα αυτιά.
1: Ναι. Εγώ άκου τι σου λέω εγώ.
0: Περήφανο στα αυτιά μου φαίνεται είσαι.
1: Έχεις
0: και
1: θα χρειαστείς λίγο παραπάνω να σε κάνεις.
0: Και την τρέλα έχεις. Και την τρέλα έχεις και περήφανο στα αυτιά είσαι.
1: Ναι, για πες μου τώρα, έχεις 23 το πρόγραμμα, πώς πάει, για πες μου, για να ξέρω.
0: Ποιο πρόγραμμα, 23 Αυγούστου γυρνάω εγώ, Κυριακή βράδυ είναι, θα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική.
1: Ωραία. Και να συνεχίσει μετά από πώς όπως είσαι αυτή
0: ναι,
1: τη στιγμή.
0: Ναι. 10 με 3.
1: Α, 10 με 3.
0: Ναι.
1: Σε αυτή θα παραμείνεις δηλαδή.
0: Ναι, λογικά ναι. Λογικά ναι.
1: Ναι. Μάλιστα. Θέλω να πω στον Νίκο τον Κατσάτσο. Νίκο Κατσάτσο, κράτα γερά γιατί έχεις πολλούς από πάνω σου που σου κάνουν και τις πονηρίδιδες, σου κάνουν κριτική. Αλλά όταν λένε αυτή τις αερολογίες που λένε στον αέρα, μετά λένε συγγνώμη. Αλλά σε σένα κάνουν κριτική.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Ναι. Βέβαια στον Κατσούφι δεν τολμά να κάνουν κανένα τέτοιο. Γιατί ο Κατσούφις είναι άλλη αλεπού. Απλά τα λέω γιατί. Anyway. Δεν μου λες τι καινούριο έχουμε. Για πες μας από μεταγραφή.
0: Από Ολυμπιακό δεν έχει κάτι νεότερο. Υπέγραψε ο Σά, υπέγραψε ο Ορτέγκα. Κομπλέ. Αυτός ο Αργερινός είχε πει να περιμένει δύο μέρες. Τελικά αποφάσισε να πάει στη Σουόνση να παίξει στην Championship ή στη Λανς. Δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Okay, ο άνθρωπος, εντάξει, παιδί μου, δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα. Εντάξει, δικαίωμά του είναι. Okay, ο Ολυμπιακός του κάνει μια πρόταση καλή. Το ανέβασε πολύ το μισθό που έπαιρνε εκεί. 250.000 το χρόνο έπαιρνε 300 και ο Ολυμπιακός του πήγε στο 1 εκατομμύριο περίπου. Πολύ μεγάλο συμβόλαιο του Ολυμπιακού. Ο άνθρωπος προτιμάει να πάει να παίξει όμως.
1: Όχι, δεν πειράζει. Μακριά.
0: Αυτό λέω.
1: Το αριστερό μπακ, τα δύο αριστερά μπακ.
0: Το αριστερό μπακ, αυτός ο καινούργιος που έπαιξε πέρυσι στην Αϊτχόβεν, δανεικός από τη Ρώμα. Τα έχει βρει με τον παίχτη ο Ολυμπιακός. Και
1: θα πάρει δύο Ολυμπιακός, γιατί φεύγει και ο Μπρούνος, το είπα.
0: Ναι, έτσι φαίνεται, ότι θα πάρει κι άλλον.
1: Φεύγει και ο Μπρούνο.
0: Ναι, ακόμα δεν έχει βέβαια. Εντάξει, ακούστηκε, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι έτσι.
1: Τι σου λέει τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω, ακόμα δεν υπάρχει κάτι που να ανακοινώσουμε. Ότι μου λέει ο Γιώργος τώρα, ή σου λέει ο Βασίλης. Και εγώ μπορώ, λέω ό,τι θέλω, αλλά δεν έχει κάτι.
1: Να μην λέει, γιατί ο Βασίλης οπότε λέει, μας λέει.
0: Λέω, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει ανακοινώσιμο κάτι από τον Ολυμπιακό ότι φεύγει ο Μπρούνο.
1: Ανακοινώσιμο ούτε αυτό. Για τη μεταγραφή του ΣΑ, υπόγραψε για να κάνει ένα.
0: Αυτό λέω.
1: Οι ομάδες έτσι κάνουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα με τον
1: Μαρο. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι έχω δει μια προσφορά στα 3-3,5 εκατομμύρια.
0: Με,
1: κάπου τόσο.
0: Με το Μαροκινό όμως ο Ολυμπιακός έχει βγει και έχει πει τη συμφώνησα με το Μαροκινό. Έχουμε τη Ρώμα στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Με τη Ρώμα και πιθανόν να πέσει να έρθει στον Ολυμπιακό τις επόμενες μέρες. Αυτό.
1: Ωραία, θα πάει με τον Μπρούνο τώρα και με τον.
0: Ναι, τώρα θα πάει με τον Μπρούνο, λογικά ναι.
1: Θα πάει τον Μπρούνο.
0: Ανέβασε προσφορά η River στα 4,5 εκατομμύρια. Ο Ορτέγκα θέλει να πάει να παίξει την πατρίδα του και στη River Plate.
1: Θα πάει, ρε παιδί μου, αλλά λέω μήπως μπορέσουμε να τη βγάλουμε να πούμε να παίξει τα δύο παιχνίδια. Ναι, έλεγα εγώ. Να υπάρχουν ναι, δηλαδή δύο αριστερά πάνω και τα δύο παιχνίδια. Αλλά έχει και τον Πυρόλα που μπορεί να σου παίξει εκεί στη γυρότερη περίπτωση.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να φύγουν και οι δύο μαζί πριν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Νομίζω κάποιο θα μείνει για να παίξει.
1: Έλεγα, ρε παιδί μου, και για του δύο να μείνουν ναι, για τα πρώτα ναι, παιχνίδια του Ολυμπιακού με την
0: Αϊμέγεν.
1: Με την Αϊμέγεν και θα δούμε μετά τι κάνουμε από εκεί και πέρα. Κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα έχει πάρει και το ΣΑΠΕ, χταράς αυτός, 25 εκατομμύρια, χρηματιστηριακή αξία.
0: Ναι, είναι οι συστάσεις που έχονται από την Πορτογαλία, πάντως λένε ότι είναι ένας πάρα πάρα πολύ καλός παίκτης. Τώρα δεν τον έχουμε δει, αλλά εντάξει, δεν λένε και όλοι ψέματα.
1: Όχι, εντάξει,
0: έτσι δεν γίνεται.
1: Θα τον δούμε στον πάγκο, όπως το είπες εσύ, στον πάγκο, στο χορτάρι όλα.
0: Ναι, παιδί μου, όμως είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται με περγαμηνές.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι παιχταράς και αυτός είναι. Εγώ αλλού βασίζομαι στο Ζώτα που τον ξέρω τον παίχτη πολύ καλά.
0: Αυτό τον έχουμε δει.
1: Θα μπορέσει να δώσει. Ο κακός Ζώτα, τι θα μπορεί να δώσει στον Ολυμπιακό. Όχι ο καλός, ο κακός. Το έχω πει αυτό. Γιατί άμα δεις τον καλό, θα δούμε και άλλα πράγματα. Τρελά στον Ολυμπιακό. Θα την πιστεύω εγώ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η ομάδα τι έκανε σήμερα.
0: Έχασε από το Σάμπσπορ 1-2.
1: Από ποιον?
0: Από τη Σάμπσπορ, τη Τούρκου.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες, στην Άρχους δεν έχει πάει ρε αυτός.
0: Ο Γιώργος. Ο Γιώργος ήταν και φοβερή απόδοση σήμερα.
1: Έπαιζε αυτός.
0: Έπαιζε και εδώ πέρα διάβασα ότι τον βαθμολόγησαν 8,5.
1: Αυτός ο παίκτη πώς το χάσατε?
0: Εντάξει, φίλε, δεν ήταν επιλογή του Νίκολιτς.
1: Ναι, δηλαδή αυτός ο παίκτης όποτε έμπαινε στην ΑΕΚ έδινε.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: ήταν πολύ, πολύ, πολύ καλός. Έδινε, πολύ καλός παίκτης. Απλά δεν ταιριάζει στον Νίκολιτς. Εντάξει, ο κάθε προπονητής.
1: Ναι. Βλέπεις καμιά φορά οι προπονητές όταν δεν γουστάρουν κάτι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δημιουργούν και θέματα.
0: Κοίτα, σου λέω, πήγε στο 8,5 λεπτό. Απόδοση του. Δεν άκουσα, φίλε, δεν άκουσα.
1: Δεν άκουσα.
0: Δεν άκουσα το Δημήτρη καθόλου σήμερα, το Σαββατό, τον Στρατάκη.
1: Ναι, δεν ξέρω, ρωτάει αυτό, σε ρωτάω.
0: Δεν άκουσα τίποτα.
1: Δεν άκουσα.
0: Ολυμπιακός, εντάξει, ετοιμάζεται τώρα, πήρε το δός, το μάτς με την Αϊμέγγιν, στο Καραϊσκάκι, 4 Αυγούστου.
1: Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να είμαι
0: μετά ο Ολυμπιακός, γιατί μετά δεν παίζει κι άλλον αγώνα, ή μπαίνει κατευθείαν να περάσει τώρα. Παίζει και άλλον αγώνα ο Ολυμπιακός.
1: Έχει άλλον με την Ιωάννη.
0: Άλλον ένα αγώνα. Η ΑΕΚ έχει μόνο αγώνα που βγήκε από τα θήτρια. Κάπως έτσι δεν πάει, έτσι, ναι.
1: Η ΑΕΚ πάει, ναι. Ναι.
0: Μπράβο. Θα έπαινε κατευθείαν ο Ολυμπιακός.
1: Κάτι ήθελα να πω, επειδή ακούω πολλούς. Τώρα αυτό δεν αφορά εσένα όμως, αλλά επειδή μην τζιμπήσεις. Επειδή ακούω πολλούς που έχουν βγάλει γλωσσίτσα και θα σου πω μετά μια συζήτηση που θέλω να κάνω. Και θα σου εξηγήσω γιατί αυτό που θα σου πω τώρα από εκεί πέρα, από αυτά που θα σου πω τώρα και τα υπόλοιπα είναι πιο σοβαρά. Και έχουν βγάλει γλωσσίτσα ότι κοιτάξτε να μαζέψουμε πόντους για να βγουν, να βγαίνουν οι πρωταθλητές απευθείας όπα πάμε στη 10η θέση. Λοιπόν μάγκες, ακούστε κάτι, γιατί και μιλάω για από βορρά μεριά. Ο Ολυμπιακός, σας αρέσει δεν σας αρέσει, είναι η μοναδική ομάδα που έχει εξασφαλίσει και πρόπερση και πέρυσι και φέτος και πάει απευθείως από το ranking και με τη μαγιά του. Είτε είναι δέκατη η Ελλάδα, είτε είναι δέκατη ο Ολυμπιακός, πάει κατευθείαν στους ομίλους. Πάρτε το χαμπάρι λοιπόν εσείς εκεί πάνω. Να το αντιληφθείτε αυτό. Εάν βγει δέκατη η Ελλάδα, γι' αυτό κοιτάξτε να φέρετε βαθμούς, θα ωφελήσει εσάς που παίζετε προκριματικά. Ο Ολυμπιακός σαν πρωταθλητής, σας αρέσει δεν σας αρέσει, το ξέρω ότι δεν σας αρέσει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, πάει προκριματικά. Ο Ολυμπιακός σαν πρωταθλητής, σας αρέσει δεν σας αρέσει, το ξέρω ότι δεν σας αρέσει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.

0: είπε ο Αλαφούζος τώρα, ναι, πρόσεξε τι είπε, ότι για κεντρική διαχείριση. Βέβαια ο δημοσιογράφος που τον ρώταγε, επειδή αν δεν είναι Μαϊντανός, που Μαϊντανός είναι, αλλά αν δεν είναι Μαϊντανός, λέω εγώ, δεν έκανε τις ερωτήσεις, έπαιξε το παιχνίδι του. Δεν τον ρώτησε να του πει, με συγχωρείτε, πρώτα απ' όλα τα έσοδα, γιατί εγώ θα τα φέτος, για εγώ αν ήμουν ο Μαρινάκης, που δεν είμαι, αλλά εγώ το προτείνω, εσείς τον Ολυμπιακό ακούτε, πρόεδρε ακούς, για πάρ' την ομάδα, βάλ' την στο Sky, στο BT και στην πλατφόρμα τη δικιά σου, τον Ολυμπιακό, να δεις τι θα πάρουν οι υπόλοιποι. Για κάνε μια σύμβαση από αυτά τα κανάλια που έχεις, ξέρω εγώ τι λέω, και πάρ' τον Ολυμπιακό, δώσ' τον στην Κοσμοτέ και πες πόσα μας δίνει, 17 όχι, 50 μας δίνει το Sky και το BT. Και άνοιξε μια πλατφόρμα και πάρε ένα 50 και ας σου πει πόσο θα τα παίρνει. Γιατί ο κύριος Μονεβασιώτης, το 1,5 εκατομμύριο που ανέβηκε τώρα πρώτη κατηγορία, του φανήκανε λίγα.
1: Εντάξει, μόνο τώρα ο καθένας πρόεδρος θέλει να πάρει, δεν θέλει να πάρει περισσότερα.
0: Όταν μας λες ότι μιλάς για την κεντρική διαχείριση, ποια κεντρική διαχείριση? Κεντρική διαχείριση δεν έκανε ο Μαρινάκης και τους ανέβασε και τα ποσοστά άλλων? Και ο άλλος πήγε και έκανε πλατφόρμα μόνος του. Ρε, ποιος δουλεύετε? Νομίζετε ότι πιπηλάμε το δάχτυλο? Δικαίωμά σας να κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλά να μας πουλάτε και παπά στη μούρη μας, παραπάει. Γιατί και κάποιοι δεν κοιμόμαστε. Κάνουμε ό,τι κοιμόμαστε, δεν κοιμόμαστε. Για να δούμε λοιπόν τα έσοδα της πρώτης χρονιάς, κύριε Μονεβασιώτη, φέτος. Στον ένα χρόνο, Μαρινάκη ακούς, εκεί στην ΠΑΕ ακούτε. Για μετρήστε τα, τι θα πάρει ο καθένας και πόσα έσοδα θα φέρει σαν πρόεδρος της Σούπερ Λίγκ την πρώτη χρονιά. Και την επόμενη χρονιά πόσα θα φέρει ο Μαρινάκης, να δούμε τι θα φέρει τα περισσότερα. Ξέρεις, φίλε, η αχαριστία με χλευρίζει πολύ.
1: Εντάξει, ο Ηρακλής δεν μπορεί να πει αχαριστία, γιατί δεν ήταν Σούπερ Λίγκα πέρυσι για να ξέρει πόσα παίρνει.
0: Όχι, ο πρόεδρος του είπε
1: ότι φέτος θέλω να έχω περισσότερα έσοδα. Ότι θέλω να έχω περισσότερα έσοδα.
0: Ο οποίος είπε το απίστευτο. Άκου τι είπε τώρα, γιατί γύρω συνέχεια. Είμαι απογοητευμένος, λέει. Δεν θέλω να πω, λέει, και πιο βαριές κουβέντες για τους φιλάδους του Ηρακλή. Γιατί λέμε την καρδίτσα, έχω τα τσαπατίδες. Δηλαδή δεν μονεβάσει ότι εσύ που έχεις την ομάδα μας κάνεις παράπονα ότι με την καρδίτσα πέρυσι σου μπήκανε 3.000, 5.000, 2.000 και δεν προλάβαινες, όπως είπες εσύ το είπες μόνο Βασιώτη, να προλαβαίνεις το τηλέφωνο για να σου ζητάνε προσκλήσεις να πάνε τσαμπέο, λέει. Και εσύ λοιπόν που έχεις τσαμπατζίδες φιλάδους, δεν στη δούλαδη του Ολυμπιακού που πληρώνουν τα διακαία τους, που πληρώνουν καταμέλους, να έχεις ζητήσει αμάκα.
1: Μα ούτως ή άλλως ο Μονεβασιώτης είχε πει πέρυσι ότι αν δεν πάρει τη θεία διακαία θα φύγει από την ομάδα. Εντάξει, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις τρελές κατά καιρούς.
0: Ρε φίλε, άκου τι λέει, βγαίνει στην ίδια συνέντευξη τώρα. Σου λέω έγινε χτες ή σήμερα ή προχτές.
1: Ναι.
0: Την άκουσα τη συνέντευξη. Γι' αυτό το λέω. Και βγαίνει ο άρχοντας και τι λέει ο άνθρωπος, τρελά πράγματα σου λέω. Ότι τα βάζει με τους φουλάδους του Ηρακλή. Ότι ήρθαν τα παντζίδες και την ημέρα παίζαμε την καρδίτσα, δεν προλάβαμε να σηκώσουμε το τηλέφωνο. Και βάραγαν τα τηλέφωνα για να πούν όλοι τεμπέλες, αποκαλούσε και τεμπέλες. Λοιπόν, και τα παντζίδες. Ναι. Και γιατί δεν μόνο Βασιώτη, εσύ αφού έχεις αυτούς τους φιλάθλους, που όπως βλέπω έχεις 2.000 διαρκείας, όταν ο Ολυμπιακός έχει 23, η ΑΕΚ 23, ο ΠΑΟΚ 15. Εμείς δηλαδή τα πληρώνουμε εμείς για να τα παίρνεις εσύ και η ομάδα σου, ρε Μονεβασιώτη. Και για να έχουμε κάποιο σέπο να σπάει το πόδι του Τζοβάνι στην τελική, ρε Μονεβασιώτη. Ρε φίλε, σου μιλάω ειλικρινά, αυτά δεν τα έχω δει πουθενά. Τους έχει δώσει τα μεγαλύτερα συμβόλαια ο Μαρινάκης πέρυσι σαν πρόεδρος του Super League. Βασίλη, και το ξέρεις αυτό που σου λέω.
1: Ήταν καλές οι αποδοχές των ομάδων πέρυσι.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, βέβαια, να δούμε και τη φετινή χρονιά.
0: Και αποκαλείς ότι αυτοί που δεν συμφωνήσαν με σένα, γιατί θέλεις 2,5 ή 2,300, πόσο σου υποσχέθηκε ο Αλαφούζος, δεν με ενδιαφέρει κιόλας, αν σου υποσχέθηκε και 100 εκατομμύρια, δικαίωμά του είναι. Να λες στις υπόλοιπες ομάδες ότι εμείς δεν είμαστε τσιράκια, δηλαδή τι είναι, τσιράκι του Ολυμπιακού, ήταν οι υπόλοιποι.
1: Εντάξει, δεν μπορεί και ο Αλαφούζος τώρα να δώσει όσα ζητάει κάθε ομάδα. Υπάρχει η Σούπερ Λίγκα πρόεδρος, δεν είναι από την τσέπη που τα βάζει τα λεφτά. Αποφασίζει όλη η Σούπερ Λίγκα.
0: Ναι, αλλά εμείς λέει, μας κάνουν μια
1: πρόταση. Άστο το να λέει.
0: Στο 1,350, αλλά εμείς λέει, μας είναι Ηρακλής. Δηλαδή, πρόσεξε.
1: Πώς να πάρει ο Ηρακλής. Τόσα να πάρει.
0: Πρώτα απ' όλα, Μονεβασιώτη, ότι δεν είσαι Ηρακλής. Είσαι Τρίγλιας Ηρακλής. Όταν θα γίνεις Ηρακλής και πληρώσεις

0: τα 300 εκατομμύρια που χρωστάς, που βάλεις τις κανόνι, τότε θα να μιλήσουμε για Ηρακλή.
1: Ούτως ή άλλως, ο Ηρακλής δεν θα πάρει παραπάνω από 1,5 εκατομμύριο και θα πάει πάλι. Δεν θέλει παραπάνω από
0: σαν από... Όχι, σου λέω, του δώσε ένα 350, αυτός το είπε σήμερα.
1: Τόσο θα πάρει.
0: Και δεν υπόγραψε.
1: Τόσο δεν πρόκειται να...
0: Και πήγαμε στην πλατφόρμα, γι' αυτό πήγαμε στην πλατφόρμα του κυρίου Αλαφούζου, γιατί μας έδωσε παραπάνω.
1: Τόσο 1,5 πόσα παραπάνω να δώσει.
0: Δεν ξέρω, εσύ είπα αυτός.
1: Ναι,
0: αφού δεν υπογράψεις το 1,5.
1: Μα τα ποσά θα φανούν πόσα παίρνει κάθε ομάδα.
0: Πού θα φανούνε?
1: Θα φανούν, δεν μπορεί να θα τα ανακοινώσει Super League πόσα χρήματα παίρνει κάθε ομάδα από το συνεταιρισμό.
0: Πάντως η αγαριστιά.
1: Θα πει ο Ολυμπιακός παίρνει 15, η ΑΕΚ παίρνει 12, ο ΠΑΟΚ παίρνει 13, ο Παναθηναϊκός παίρνει.
0: Ο Μαρινάκης, με τα κανάλια που έχω, με τέσσερις ομάδες δικές μου που έχω, μέσα στην Αγγλία που έχω το Sky, το BT. Που μπορώ να πω και να σου πω καλησπέρα, καλησπέρα. Δίνεται ένα συμβόλαιο στην Νότια. 250 εκατομμύρια, 200, ναι. Δεν μου λέτε, μας παίρνει εμάς, θα βάλουμε και τον Ολυμπιακό, να το βλέπουμε και στην Premier League. Και ένα πενιντάρικο, δεν θέλω παραπάνω. Να αρπάξει ένα πενιντάρικο, να δούμε όλοι εσείς οι υπόλοιποι. Θα πάρετε 50 και οι 15 μαζί. Άμα φύγει ο Ολυμπιακός μόνος του.
1: Εντάξει, δεν είναι και... εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν είναι το κεντρικό. Ο Ολυμπιακός, για μου, δεν είναι το κεντρικό.
0: Άκου, φίλε, αν ήταν ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, που δεν... μας έβαλε και τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, μας έβαλε στη διαγραμμή, έτσι. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, και ο Παναθηναϊκός, αν θέλεις. Έτσι. Αν... Ο Άρης λέει, παίρνει λίγο παραπάνω, λέει από εμάς. Ρε, Μονεβασιώτη, πλάκα μας κάνεις, ρε φίλε. Ποιος νομίζει ότι είναι ο Ηρακλής, ρε.
1: Εντάξει, ο κάθε πρόεδρος, φίλε, κοιτάει το καλύτερο της ομάδας. Αν μπορέσει να πάρει παραπάνω χρήματα, το μαγιά του.
0: Δεν μπορεί να λέει ότι οι υπόλοιποι, δεν μπορεί να λέει ότι οι υπόλοιποι, άκου φίλε, άλλο κοιτάω, και άλλο να λες ότι οι υπόλοιποι, κατάλαβες, ότι οι υπόλοιποι, μας ρίχνετε εμάς και είσαστε τσιράκια του Ολυμπιακού, του ΠΑΟ και της ΑΚ και του Παναδ... του τι λέτε ρε, από πού τα ακούτε αυτά, πού τα έχετε ακούσει. Σας έδωσα το στοίχημα. Παραπάνω από όσα έχετε πάρει την τελευταία 20 ετία σας έδωσε ο Μαρινάκης πέρυσι. Η αχαριστία, στο ξαναλέω, Βασίλη, είναι μεγάλη πως. Κόβουν οι φίλοι της ΑΕΚ θερώντας 23.000 εισιτήρια. Κόβει ο Ολυμπιακός 25. Κόβει ο ΠΑΟΚ 15. Κόβει ο Παναθηναϊκός 20. Και έρχεται ο μάγκας που κόβει 2.000 και βρίζει τους φιλάδες ότι είναι και τσαμπατζίδες και τεμπέληδες. Και ζητάει, λέει, άμα βλέπετε, λέει, τι να σας βλέπουν, τι να σας, δεν σε βλέπουμε καν, λέει, δεν υπάρχει στο χάρτη. Τι να σε δούμε, κοίταξε μην πας στο δικαστήριο με τον άλλον, τον Ευγενείο, γιατί ακόμα οι μετοχές αυτών είναι, και σου πάει και την ΠΑΕ και γελάς και τον Παρδαλό Ερήφιον. Και άσε τις μάκες του στυλ, ένα 300 και ένα 400 για τον Ηρακλή είναι λίγα, ενώ οι υπόλοιποι που υπογράψαν είναι τσιράκια, σοβαρά. Δεν μιλάει ο Μπούσης του Όφη, δεν μιλάει ο Κομπότης και μιλάς εσύ. Με παράλογος, Βασιλιέ.
1: Όχι ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι ο κάθε ο Μονοβασιώτης κοιτάει, σου λέει να πάρω όσα περισσότερα μπορώ. Και πρέπει για να τα πάρω αυτά. Ναι, για να τα πάρω αυτά πρέπει να πω κάτι.
0: Εμένα δεν με ενόχλησε γιατί ζήτησε παραπάνω. Εμένα με ενόχλησε που δήλωσε ότι αυτοί που έχουν πάρει, αυτά που έχουν κερδίσει παραπάνω, που όλοι πήραν νερό στους. Στο όνομα του Μαρινάκη πέρυσι και το ξέρεις, Βασίλη, έτσι δεν είναι? Και εγώ αν ήμουν ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, σου μιλάω ειλικρινά. Θα έλεγα, ξέρετε κάτι, ρε, με εσάς δεν μπορώ να συνεννοήσω. Ο κόσμο, τένο, ναι. Λοιπόν, αφήστε ρε, να σου πω κάτι, έλα εδώ Ολυμπιακέ, έμπα στη Sky και έμπα στο BT, δώσ' μου 60 εκατομμύρια και σκάνω το δώρο και σε όσοι είναι μέλη του Ολυμπιακού, τους κάνω και δώρο το συνδρομητικό. Να δεις τι θα πάρεις, Μονεβασιώτη. Όταν φύγει ο Ολυμπιακός από τα τεκτενόμενα. Και να κάνεις και παράπονα, Μονεβασιώτη, ότι το 1,5 για τον Ηρακλή είναι λίγο. Που όλος τον πάτε φύγει σε ένα εκατομμύριο.
1: Αν φύγει ο Ολυμπιακός από πλαίσια από την συνεταιρισμό και πάει, να πάει στο Sky, ο Ηρακλής θα πάρει περισσότερα χρήματα και το συμβόλαιο του Ολυμπιακού θα το πάρουν κάποιες άλλες ομάδες. Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Θα το πάρουν, ρε φίλε.
1: Άρα μην λες τι θα πάρουν, τι θα πάρετε αν φύγει ο Ολυμπιακός.
0: Κάποιος τα περισσότερα, άκουσε με κάτι.
1: Όχι, λες ότι αν φύγει ο Ολυμπιακός τι θα πάρουν οι περισσότεροι. Αν φύγει ο Ολυμπιακός θα πάρουν τα χρήματα του Ολυμπιακού.
0: Θα το πάρει ένα χρόνο. Την επόμενη χρονιά που η ακροαματικότητα θα έχει πάει στο 0. Θα δεις τι συμβόλαιο θα τους δώσουνε. θα το δεις τότε. Που θα έρθει ο Ολυμπιακός και θα του λες του Ολυμπιακού, επειδή είχαμε 15% ακροαματικότητα και πήγες στο 2, έλα πίσω.
1: Γιατί να πάει στο 2, γιατί να πάει στο 2.
0: Θα πάει στο 50.
1: Όχι, γιατί
0: να πάει. Εγώ λέω ότι άμα φύγει ο Ολυμπιακός, θα κατέβει η ακροαματικότητα. Εσύ μπορεί να δεις ότι θα κατέβει.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι Ολυμπιακός στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι, είναι οι υπόλοιπες ομάδες. Άμα θεωρείς Ολυμπιακό.
0: Είναι από αρχίδα. Εντάξει. Εγώ θεωρώ, εσύ είναι Βασίλη, μπορεί να θεωρείς ότι είναι η ΑΕΚ.
1: Όχι, δεν λέω ότι είναι. Εγώ δεν λέω ότι είναι. Εγώ δεν έχω τέτοια έπαρση. Να λέω ότι η ομάδα μου είναι αβαρχίδα. Εσύ έχεις την έπαρση. Αν φύγει ο Ολυμπιακός στο ποτάσμα. Αν φύγει ο Ολυμπιακός στο
0: ποτάσμα.
1: Αν φύγει ο Ολυμπιακός στο ποτάσμα.
0: Η έπαρση είναι όταν άκουε φίλε κάτι.
1: Λέω ότι αν φύγει ο Ολυμπιακός στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν τελειώνει. Και η ΑΕΚ έφυγε πήγε γάμα εθνική. Το ποδόσφαιρο το ελληνικό που ήταν μεγάλο μέγεθος και η ΑΕΚ. Το ποδόσφαιρο το ελληνικό δεν τελείωσε.
0: Ναι, άκουσα.
1: Λέω, αν φύγει ο Ολυμπιακός από το ποδόσφαιρο θα υπάρχει ακόμα.
0: Μην μου συγκρίνεις τώρα την ΑΕΚ με τον Ηρακλή.
1: Όχι, λέω, έφυγε και η ΑΕΚ από το πρωτάθλημα και το ποδόσφαιρο είμαστε κανονικά.
0: Δεν συγκρίνεις την ΑΕΚ με τον Ηρακλή.
1: Δεν συγκρίνω τον Ηρακλή με ΑΕΚ. Λέω ότι και όποια ομάδα και να φύγει από το ελληνικό πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Δεν χάνεται ο κόσμος.
0: Άκου τη συγκρίνω εγώ. Άκου τη συγκρίνω. Το να βγαίνει κάποιος νεοσύστατος στην πρώτη εθνική που μετά από 10 χρόνια ξανανέβηκε και να μου λέει ότι με 1,5 εκατομμύριο budget παίρνοντας 1,5 εκατομμύριο που του λένε και να λέει αυτοί οι μεγάλοι τέσσερις μας έχουν φάει, περιλαμβάνει και την ΑΕΚ.
1: Ναι, όλους περιλαμβάνει, όλους περιλαμβάνει. Ναι, ναι, όλους περιλαμβάνει.
0: Έτσι. Παίρνουνε λέει, είναι λέει 70 εκατομμύρια, μοιραζόμαστε λέει εμείς τα 25 και αυτοί παίρνουν τα 50.
1: Ναι ρε φίλε, ό,τι και να λέει ο Μονεβασιώτης όμως, ξέρουμε ότι στο τέλος της ημέρας αυτά που λέει είναι τρελά πράγματα. Κάθουμε και ζητάμε κάτι με Βασιώτη, ο οποίος λέει πράγματα τρελά. Δεν μπορεί να συγκριθεί.
0: Αλλά πρέπει κάποιος. Δηλαδή είναι τρελά, αλλά πρέπει κάποιος να το απαντήσει.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Δεν το αντιλαμβάνεσαι.
1: Εντάξει, ναι, αλλά θέλω να πω ότι.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν να κόβει ο Αεξής 20.000 Ιακέας, ο Ολυμπιακός 20, ο Ηρακλής 2 και να θέλει να πάρει τα ίδια.
1: Δεν μπορεί να έχει απαιτήσεις.
0: Η Championship, ρε, η Championship κόβει 40.000 Ιακέας. Όσα κόβει 40.000 Ιακέας και η Chelsea. Τα ίδια διαρκείας κόβουνε.
1: Ναι, ο Μανεβασιώτης λέει πάλι δεν μπορεί να έχει απαιτήσεις. Ας τη λέει και άλλο τι θα κάνει, τι θα πάρει. Οι απαιτήσεις μπορεί να έχει να πάρει 50 εκατομμύρια πιο πάνω από το Ολυμπιακό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως. Γι' αυτό λέω, ο Μανεβασιώτης μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι τι θα γίνει.
0: Δεν πολύ για τις δηλώσεις τους, γι' αυτό σου λέω.
1: Τι θα γίνει το θέμα. Δεν πιστεύω ότι ο Λαφούζος θα πρόεδρο θα πει του Ηρακλή πάρε 5 εκατομμύρια. Γιατί θα γίνει επανάσταση στο. Γιατί θα φωνάξει μετά ο Όφη, θα φωνάξει ο Λεβαδιακός, θα φωνάξει ο Άρης.
0: Εγώ, επειδή είπα ότι εγώ δεν ψάχνω λέει για πρόεδρο Super League. Εμείς μάνατζερ θέλουμε να μας. Όποιος μου φέρνει τα έσοδα. Κάνει και συστάσεις.
1: Με τη λογική αυτή θα πήγε η Καλαμάτα που κόβει 4-5 χιλιάδες. Τι θέλω κι εγώ 2 εκατομμύρια. Θέλω κι εγώ 2 εκατομμύρια και δεν γίνεται.
0: Μπράβο. Η Καλαμάτα δεν κόβει 5, κόβει 10.
1: Ναι, παιδί μου σου λέω ότι.
0: Η Λάρισα έκοβε 10.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν είναι αυτό. Θέλεις 10, πάρτα, ναι. Το θέμα είναι ότι όταν πάει να εξισώσεις τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή, όταν εσύ ο ίδιος λες ότι δεν προλαβαίναμε τα τηλέφωνα με την καρδίτσα και τις τσαπατσίδες. Δηλαδή οι τσαπατσίδες οι δικοί σου θα τις πληρώνει πλέον δηλαδή, του Ολυμπιακού και όλων των υπόλοιπων τριών.
1: Ναι, ξέρεις όμως Γιώργο ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Δηλαδή ο Μανεβασιώτης μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο Σλο πέρυσι είχε πει ότι αν δεν πάρετε διαρκείας που έκανε το καθένα 500 ευρώ, δεν θα κάνω μεταγραφές, έλεγε πέρυσι. Στους φιλάθλους του Ηρακλή. Θα θυμάστε, δεν τα λέγαμε μαζί, τα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Είχε δει πέρυσι, λέει 500 ευρώ το εισιτήριο. Το διαρκείας, κάτσε λέει φίλε. Τώρα λέει τώρα αυτά τα πράγματα από τα οποία είναι τρελά. Δεν πρόκειται να γίνουν. Αυτά που λέει δεν πρόκειται να γίνουν. Και πρώτος να γίνουν, τι αν του πει ο Λαφούζος.
0: Και το αφιψηλού ότι εμείς είμαστε ο Ηρακλής. Το πάρε, φίλε. Είσαι ο Ηρακλής. Δηλαδή είσαι μεγαλύτερος από τη Λάρισα. Που έχει πάρει πρωτάθλημα και κύπελο και εσύ έχεις ξεχάσει πω τι ισχύει από αυτά τα δυο. Που είσαι ο Ηρακλής. Γιατί η Λάρισα είναι μεγαλύτερη ομάδα από σένα. Και ο Όφη που έχει πάρει δυο κύπελα και εσύ δεν έχεις πάρει κανένα. Παράλογος είμαι.
1: Όχι βέβαια, σου λέω και πάλι ότι ο Μονεβασιώτης έχει πράγματα, πολλά θέματα με τις κατά καιρούς δηλώσεις του. Λέει πράγματα τρελά. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι μπορεί ο Αλαφούζος σαν πρόεδρος της Λίγκας να πει στον Ελλάδο θες 1,5 πάρε 2,5. Θα πει η Καλαμάτα θέλω και εγώ 2,5. Θα πει και άλλος θέλω και εγώ 2,5 και εδώ δεν γίνεται, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Θα πάρει όσα πρέπει να πάρει βάσει κανονισμών. Έλα εδώ, είσαι ο Ηρακλής. Είσαι ο Ηρακλής.
0: Όχι, άκουσα με. Εδώ είμαστε 2,5, εδώ είμαστε 3. Εμείς θα κόβουμε 500 εισιτήρια. 500 θα κόβουμε, γιατί τόσα κόβει. 500 εισιτήρια θα κόβουμε. Και πού είστε, εσείς οι τέσσερις μεγάλοι τραβηχτείτε ρε και φέρτε βαθμούς. Για να είμαστε 10 και να φτάσουμε την πέμπτη ομάδα. Μαρινέκη, ρίξε κανένα 100 εκατομμύρια να βρει κανένα 10 παίκτες. Και εγώ θα παίρνω 10 παίκτες από 100.000. Κι άλλα να μου δίνεις και τα μισά, γιατί εγώ είμαι ο Ηρακλής. Τα βατζή είχαμε και δεν το ξέραμε, ρε.
1: Εντάξει, άμα θέλει να πάρει χρήματα ο Μονεβασιώτης, υπάρχει και η λύση να πάει κατευθείαν να μιλήσει με την Νόβα και με την Κοσμοτέ. Να πάει κατευθείαν.
0: Και την Νόβα, και του πει η Νόβα και η Νόβατε, θα σας δίνω ένα 350 με ένα 400.
1: Αυτό λέω, αν θέλει να πάρει.
0: Του βανήκανε λίγα, ρε.
1: Ναι, Νόβα παραπάνω δεν δίνει η Κοσμοτέ, σου λέει αυτά είσαι, αυτά δικαιούσε να πάρει, αυτά είναι η τελευταία που θα έχει, γιατί 4 παιχνίδια στην ουσία θα σε δουν πολλοί κόσμοι με τον Ολυμπιακό, με τον ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό και με τον Άρη. Τώρα το Ηρακλής και η Φυσιά δεν θα το δουν πολύ σκόμε, η λογική το λέει.
0: Αυτό λέει ο δημοσιογράφος, καλά και οι άλλοι γιατί συμφωνούνε. Απαντάει, έχουν τσιράκι.
1: Ναι, μόνο ο Μονεβασιώτης είναι τσιράκι, αυτός είναι.
0: Ναι, εμείς είμαστε τσιράκι.
1: Εντάξει.
0: Όχι εμείς.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Όχι,
0: είναι τσιράκι το Ολυμπιακό, ο Πανετολικός, ο Λεβαδιακοπότης είναι τσιράκι. Ο Αστέρας Τρίπολης που έχει το καμενάκι, εκατομμυρίουχο είναι τσιράκι.
1: Ναι, άμα δεν θέλει. Άμα δεν θέλει, μπορεί να αποσυρθεί ο Μονεβασιώτης ο Ηρακλής από τη Super League το συνδυασμό να πάει και να μην πάει πουθενά. Να πει δεν δέχομαι τα λεφτά την Νόβα και να μην έχει κανάλι. Να δούμε, του αρέσει να μην πάρει ούτε το 300. Γιατί για τον Ηρακλή το 300 είναι το budget, εντάξει.
0: Ακριβώς, ρε φίλε.
1: Είναι μεγάλο νούμερο.
0: Είναι 240.
1: Είναι μεγάλο νούμερο για τον Ηρακλή το
0: 300.
1: Εκτός αν ο Μονεβασιώτης, ο κύριος Μονεβασιώτης, εκτός αν θεωρεί ότι από την τσέπη να μου βάλει φράγκο. Δεν γίνεται αυτό. Άμα θεωρεί αυτό δεν γίνεται, ρε φίλε. Μια ομάδα έχεις. Πάρε ένα 350, βάλε και άλλα δύο, να κάνεις μια ομάδα αξιοπρεπέστατη. Για να παλέψει.
0: Ο Άρης παίρνει λέει λίγο παραπάνω. Ο Άρης έχει 25 με 30. Τι 25, 40 εκατομμύρια μπάτζετ έχει ο Άρης, ρε.
1: Όχι, ρε, δεν έχει τόσο πολλά.
0: Σοβαρά, για κοιτάξτε
1: στο, το. Στο μπάσκετ λες.
0: Όχι, ρε.
1: Όχι, δεν έχει το ποδόσφαιρο 40 εκατομμύρια.
0: Τόσα έχει, το κοίταξα εγώ.
1: Ο Άρης κανένα 20-22 και περίπου.
0: Όχι, φίλε, είναι στα 40.
1: Τι 40 δεν έχουν. Πολλά λες.
0: Το κοίταξα εγώ, ρε, σου λέω.
1: Φαίνεται πολλά, πολλά λες νομίζω.
0: Ναι, τέλος πάντων. Και εγώ τρελάθηκα, δεν το πίστευα.
1: Θέλω να πω ότι μπορεί ο Μονεβασιώτης να πάρει το 350, έτσι γίνεται. Να πάρει το, όπως κάνει ο Παρασάς. Πήρε το 350 από σαν πάρει Καλαμάτα, θα βάλει και άλλα 2-3, να κάνει μια ομάδα να παλέψει για την κατηγορία. Έτσι γίνονται.
0: Και πρόσεξε.
1: Τώρα, άμα είναι έτσι, γίνομαι και εγώ πρόεδρος, φίλε της ομάδας.
0: Μπράβο, Παρασάς, κόβει και 10.000 κόσμο.
1: Ναι, έτσι γίνομαι και εγώ πρόεδρος σε μια ομάδα, αν παίρνω από τους υπόλοιπους.
0: Μπράβο, αυτό λέω, ρε φίλε. Πότε να πάμε, πήγανε, ρε μάκες. Με τα δικά μου λεφτά έχω, με τα δικά σου λεφτά έχω αφεντικό, ρε.
1: Αυτό λέω, εντάξει δεν γίνεται, πρέπει να βάλεις και από την τσέπη σου κάποια λεφτά. Ή κάνε μια ομάδα τώρα για να πουλήσεις διαρκείας, να βάλεις κάποια έσοδα. Κάνε κάποια πράγματα να βγάλεις έσοδα. Δεν ξέρω, πουλά διαρκείας, πουλά φανέλες, πουλά...
0: Και την ίδια στιγμή ο ίδιος αποκαλεί τους φιλάδους του Ηρακλή, τσαπατίδες και τεμπέλιδες. Και δεν ήρθα και πέρα λέει την ημέρα που παίζε με την καρδίτσα, δεν προλαβαίναμε στα γραφεία, βάλαγα τα τηλέφωνα λέει. Για να πάρουν προσκλήσεις. Κι άμα έχεις τέτοιους φιλάθλους εσύ που δεν πληρώνουν, θα τους πληρώσει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, βέβαια πρέπει να δούμε τώρα αυτοί που ζητάνε προσκλήσεις τις τιμές των εισιτηρίων. Γιατί άμα το εισιτήριο ήταν κανένα 50 ευρώ, είναι νούμερο μεγάλο για το παιχνίδι με την καρδίτσα.
0: Δεν ξέρω πόσο
1: έκανε. Αυτό πρέπει να το ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι. Που είναι ναι, οκ, okay, προσκλήσεις ζητάγανε. Πώς το είχε στο εισιτήριο. Γιατί άμα γίνει το εισιτήριο 70-80 ευρώ, ο άλλος σου λέει να πάω πρόσκληση.
0: Δεν νομίζω μωρέ, τι 70 ευρώ.
1: Ξέρω εγώ ρε φίλε, Μονεβασιώτης είναι αυτός, ξέρω εγώ.
0: Αυτό που λες...
1: Ήταν παιχνίδι κατηγορίας, ξέρω εγώ, πάνω το βάλε 50 ευρώ το εισιτήριο. Όπως έκανε κάποτε ο Πανόπουλος, πηγαίνανε οι οπαδοί των φιλοξενούμενων ομάδων και πληρώναμε 60 ευρώ να το εισιτήριο.
0: Μα να σου πω κάτι, τα μεγαλύτερα έσοδα που πήρανε ποτέ από το στοίχημα και από χορηγίες που κανόνισε ο Μαϊνάκη θα πέσει. Και το ξέρεις αυτό. Δηλαδή είναι κανένα. Αυτά είναι μαθηματικά, αποδεικνύονται εύκολα. Περιμένω λοιπόν τη δεύτερη χρονιά που θα αναλάβει ο Μαϊνάκη. Μαϊνάκη, ακούς. Πάει, ακούτε. Αφού είπα αυτή την κουβέντα με ο Νεβασιώτης και ότι θα του τα φέρει ο Αλαφούζος.
1: Τώρα θεωρείς εσύ, ρε φίλε Γιώργο, ότι θα ασχοληθεί τώρα ο Αλαφούζος, ο Μαϊνάκη, ολόκληρη λίγκα με αυτά που είπε ο Νεβασιώτης. Μία που τα ακούσανε. Μία που τα ακούσανε. Ναι, ναι, λέω. Λέω μία που τα ακούσανε. Και μία θα καταλάβουν όλοι οι πρόεδροι των ομάδων που είναι στη Super League ότι είναι τρελά πράγματα, ρε φίλε. Δεν μπορεί να τα δεχτούν. Α, στον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ούτε οι άλλοι δεν θα δεχτούν αυτό το πράγμα. Γιατί άμα δεχτεί Καλαμάτα, δεχτεί ο Άρης, δεχτεί η Λάρισα, ο Λάρισα λέω, δεχτεί η Κηφισιά, θα πούνε και εμείς, παιδιά, δυόμιση θέλουμε. Δεν γίνεται να γίνει αυτό γαϊτανάκι, δηλαδή που δεν πάει να πάει ο Ρακλής 5 εκατομμύρια. Μακάρι να μπορούσε, αλλά δεν βγαίνουν τα κουκιά. Μακάρι να μπορούσε να ήταν λίγα μας και να είχαμε 200 εκατομμύρια έσοδα. Να μοιράσει ο Ρακλής 15-20. Δεν βγαίνουν τα κουκιά όμως.
0: Όχι, αυτό θέλει να παίρνουν οι 4 ομάδες τα μισά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο Ρακλής τα μισά.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε.
0: Θα πληρώνει ο Ηλιόπουλος να φέρνει το Γιώβιτς. Θα πληρώνει ο Μαρινάκης να μου φέρνει τον Ελκαμπή με 3 εκατομμύρια συμβόλαιο, δύο Ηρακλήδες δηλαδή, δύο ομάδες σειρά του ΠΟΤ, είναι ο μόνο το συμβόλαιο του Ελκαμπή, έτσι, θα πληρώνει ο Παναθηναϊκός το...
1: Ναι, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει, εντάξει.
0: Έτσι, ο ΠΑΟΚ θα πληρώνει το Ζίκοβιτς.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι αυτό θα γίνει, εγώ είμαι σίγουρος θα γίνει αυτό, θα του πούνε ότι κοίταξε να δεις, αυτά είναι. Τα θες, μην είναι χωρίς συμβόλαιο, μην είναι χωρίς κάλυψη τηλεοπτική. Και τελείω ιστορία. Αυτό θα γίνει. Και θα χάσει και το 350.
0: Αυτό είπε ότι ο Αλαφούζος, γι' αυτό και πήγα στην πλατφόρμα του, μου έδωσε παραπάνω από αυτά που μου δίνει η Νόβα. Έτσι είπε.
1: Για να πάει στο Sky.
0: Στην πλατφόρμα του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Ο Αλαφούζος.
1: Ναι, αυτό δεν είναι. Δεν πληρώνει ο συνεταιρισμός. Πληρώνει ο Αλαφούζος.
0: Ναι.
1: Ραμανφού. Τα λεφτά.
0: Δηλαδή ουσιαστικά Μονεβασιώτη, αφού έχει δίκιο όπως το παιδί, δεν το πιάσα, τώρα το πιάσα. Άρα δηλαδή Μονεβασιώτη, αφού μπήκε στην πλατφόρμα του Παναθηναϊκού που δεν είναι καν τη Κοσμοτέ, ουσιαστικά είναι τσιράκι του Παναθηναϊκού.
1: Μπαίνει.
0: Τι να πω κάνει στον Νόφι, τώρα αστέρα, που κάνει δεν ξέρει τι είναι.
1: Γιατί α πούμε εσύ τώρα, αν άνοιγε ένα κανάλι, π.χ. ο Γιώργος, μπορεί να πει στην ΑΕΚ, αλλά το ΑΕΚ, εγώ σου δίνω 30 εκατομμύρια. Και οι άκρη σου λένε 30 εκατομμύρια να φύγω από την Νόβα. Yeah. Αυτό κάνει ο Μονεβασιώτης. Αν πάει στο κανάλι του Αλαφούζου, το Sky, που δεν πήγε. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Sky δεν τα έχει το. Μάλλον δεν θα βγάλει τα χρήματα.
0: Δεν λέγεται Sky, είπες, πήγα στην πλατφόρμα του Αλαφούζου.
1: Ναι, του Αλαφούζου, ναι.
0: Ναι,
1: ναι sportfm.tv θα λέγεται νομίζω η πλατφόρμα. Τέλος πάντων, ο Αλαφούζος θέλει να πάρει τον Ηρακλή μαζί του για τους δικούς του λόγους. Δεν ξέρω ποιους λόγους έχει. Λες και ότι ο Ηρακλή δεν μπορεί να τον κοντάει, ας πούμε, αν παίξει τα ίσια, λέμε τώρα. Αλλά ο Αλαφούζος στο τέλος της ημέρας τα λεφτά που δίνει για τον Ηρακλή δεν τα βγάλει πίσω. Γιατί όταν κάνεις ένα κανάλι και παίρνεις κάποιες ομάδες, θεωρείς ότι θα έχεις και έσοδα παραπάνω από ό,τι έχεις δώσει. Ο Ηρακλής θεωρώ δεν του φέρει τα έσοδα που πρέπει να του φέρει για να περάσει το συμβόλαιο.
0: Μα τα έσοδα, 2000.
1: Λέω, όχι τα έσοδα αυτά. Λέω τα έσοδα της τηλεθέασης. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Ηρακλής δεν είναι ένα προϊόν το οποίο.
0: Θα παίζει, παραδείγματος χάρη, εγώ θα σου πω κάτι τώρα. Θα παίζει Ολυμπιακός ΑΕΚ και στο άλλο κανάλι θα παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στο τρίτο κανάλι. Θα παίζει Ηρακλής όλος.
1: Βρε, και να μην παίζουν αυτοί μαζί οι μεγάλες ομάδες. Να παίζει Ηρακλής και η Φυσιά. Μια ώρα ξεκαρφωτυπούνε μόνο του. Οι διαφημιστές δεν θα πάνε εκεί, ρε φίλε. Δεν θα πάνε να διαφημίσουν το προϊόν του στο Ηρακλή και η Φυσιά, γιατί ξέρουν ότι θα το δει λίγος κόσμος. Και στο τέλος της ημέρας ο Αλαφούζος, κάνοντας συμφωνία, αυτή θα χάσει. Γι' αυτό ο Αλαφούζος θεωρεί ότι θέλει να βρει και άλλες ομάδες να βάλει στην πλατφόρμα. Γι' αυτό κάνει και θα δει ότι. Θα πάει και προς τον Ολυμπιακό μεριά, θα πάει και προς την ΑΕΚ σιγά σιγά. Αν δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κοντράρει την Κοσμοτέ και την Νόβα, αυτό θα το δούμε. Εντάξει. Γιατί θεωρώ ότι οι προτάσεις θα γίνουν και στις άλλες μεγάλες ομάδες από την πλατφόρμα του Αλαφούζου. Τώρα, αν θα πάει ο Ολυμπιακός, αν θα πάει η ΑΕΚ, αν θα πάει ο ΠΑΟΚ, αναλόγως και τον Πικικίνη. Αν είναι μεγάλο, θα πάνε. Έτσι έγινε. Οπ, εγώ έπεσε η γραμμούλα. Να ξαναπάρει για να κλείσουμε την κουβέντα. Παιδιά, αυτό θεωρώ. Δέχει. Ο Γιώργος δεν έχει άδικο σε αυτά που λέει για τον Μονεβασιώτη. Δεν μπορεί να ζητάει από τη Λίγκα περισσότερα χρήματα από ό,τι δικαιούται. Είναι κάποιες ομάδες που είναι ιεραρχικά. Είναι οι τέσσερις ομάδες πάνω για πρωτάθλημα. Έχουν τα περισσότερα έστω γιατί έχουν. Όχι ότι είναι καλές ομάδες μόνο. Είναι ότι έχουν μεγάλη τηλεθέαση. Έτσι πάει ο συνεταιρισμός. Έλα εδώ, είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Οι τέσσερις ομάδες που είσαστε καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Εντάξει. Όχι θεωρητικά, έτσι είναι. Σου λέει θα πάρεις παραπάνω χρήματα από ό,τι θα πάρει και η Φυσιά.
0: Μ' ακούς λίγο.
1: Έλα. Λοιπόν, θα πάει. Λέω, εγώ θεωρώ.
0: Εγώ εκνευρίστηκα.
1: Δεν ξέρω αν άκουσες. Εγώ θεωρώ ότι ο Αλαφούζος στη διάρκεια των ημερών πιθανόν να κάνει πρόταση και στο Μαρινάκι και στον Ηλιόπουλο και στο Σαββίδη. Ο Σαββίδης όχι γιατί έχει αναλυτικό. Λέω ρε παιδί μου, μπορεί να κάνει και λαπέλα εδώ. Πόσο είναι ο Μαρινάκης, 15, εσύ είναι ο 20 εγώ.
0: Ρε φίλε, ο Μαρινάκης επειδή φοράει τα παντελόνια του, ενώ είχε πλατφόρμα με τον Μαρινογιάννη, δεν μπήκε σφίνα να χαλάσει κανέναν.
1: Λέω ρε παιδί μου, πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τις πλατφόρμες, ότι θέλουν να πάρουμε ομάδες οι οποίες έχουν διαφημιστικό ενδιαφέρον για να βγάλουν έσοδα. Το Ολυμπιακό, με Ολυμπιακό ΑΕΚ, στο διάλειμμα, στο ημίχρονο θα έχει 50 διαφημίσεις, ακριβές διαφημίσεις.
0: Να σκέφτονται έτσι, το να μας λένε ότι αυτοί οι τέσσερις υπονοώντας τον Ολυμπιακό.
1: Α, εντάξει, οκ, εντάξει. Σου λέω μόνο Βασιώτης.
0: Εγώ αυτά, με συγχωρείτε φίλε, αυτά είναι προκλητικά και τοξικά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ σου λέω.
0: Ακόμα δεν έχει καθαρίσει αν είναι ο Πότ Τρίγλια τι μετοχέ του ανθρώπου με τον Ευγενή στα δικαστήρια. Και βγαίνει να μας κουνήσει και το δάχτυλο, ρε.
1: Σου λέω, ο καθένας μπορεί να κουνάει και το δάχτυλο και το ένα και το δύο και το τρία δάχτυλα. Το θέμα είναι ότι από τη Λίγκα δεν πρόκειται να πάρει παραπάνω από ό,τι πρέπει να πάρει. Γιατί σου λέω και πάλι, στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ στη διαφημίση το μεσημέρι, στο ημίχρονο θα έχει διαφημίσει των εκατομμυρίων και στο Ηρακλής Κηφισιά θα έχει πισταριά ο Μίτσος. Έτσι πάνε οι διαφημίσεις, έτσι δουλεύουν. Όλα εδώ ρε φίλε, τι προϊόν μου πουλάς? Μου πουλάς το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Μου πουλάς το μεγάλο ντέρμπι το αιώνιο. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θα σε πληρώσω για να παίξεις διαφημίσεις μου. Αν μου πουλήσεις το Ολυμπιακό Κηφισιά και Ηρακλής, δες το σωστά χρήματα. Δεν είναι κοροϊδοί διαφημιστές, δηλαδή τα λεφτά τους δίνουν οι άνθρωποι. Σου λέει πού θα διαφημιστώ, πού θα είμαι δικός μου, στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκός. Εκεί θα είμαι δύο κόσμος.
0: Και κάτι άλλο θέλω να πω για έναν μεσημεριανό τύπο εκεί που τον άκουσα τώρα το βράδυ κασέτα. Ο οποίος είναι προκλητικός.
1: Τι σου έκανε πάλι, ποιος σου πειράξε?
0: Άκουρε Παναθηναϊκέ.
1: Ας τον άνθρωπο ρε Χριστιανέ.
0: Άκουρε Παναθηναϊκέ, γι' αυτόν μιλάω. Ο οποίος βγάζει γλώσσα. Κάτσε καλά, γιατί βλέπω το λουτράκι που το πήρε ο Βαλιλογιάννης πιο γρήγορα να παίρνει πρωτάθλημα από ό,τι θα πάρεις εσύ. Ακούστε, σου λέει εδώ ο Γιώργος.
1: Α, Νικολάκης Παοκτζής. Σκούξε Γιωργάκη τώρα και το χειμώνα βλέπω να σκούζεις περισσότερο με τον Νταμπ του ΠΑΟΚ και με το Europa League.
0: Άσε ρε Νικολάκη να σου πω.
1: Ο φίλος μας ο Νικολάκης είναι αδερφός ο Νικολάκης. Ωραίος.
0: Ωραίος αδερφός. Νικολάκης δεν μου λες. Πήρες τα ίδια χαπάκια που πίνει και ο
1: Γεράσιμος. Νταμπ και Europa. Τρέμπλ δηλαδή.
0: Θα πάρει και Europa.
1: Τρέμπλ. Γελάς, ε. Καλά.
0: Σε τι, στο επιτραπέζιο τένις. Σε τι.
1: Λοιπόν, άντε, αρκετά σε αφήσα να παίξω. Πήγαινε τώρα μέσα τώρα να πάρεις τα χάπια σου.
0: Εν τω μεταξύ μου αρέσει γιατί έχει το γνώμη αυτός.
1: Έχω πάντα.
0: Λες το τέλος της εκπομπής σου.
1: Με στην τρέλα.
0: Λοιπόν, με στην τρέλα την τρελή.
1: Στην τρελοτρέλα. Χρόνια τώρα, χρόνια τώρα. Γεια σου, τρελάρα. Γεια. Λοιπόν, Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Μάκης, ωραία κουβεντούλα. Ναι, παιδιά, είπαμε. Ο Μονοβασιώτης, ο κάθε Μονοβασιώτης, θεωρεί ότι η ομάδα του δικαίωμά του. Ότι θέλω να πάρω 5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορεί η Λίγκα να δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα αυτό, όσο υπάρχει συνεταιρισμός τόσα χρόνια, υπάρχουν ιεραρχία. Είναι κάποιες ομάδες που παίρνουν παραπάνω χρήματα από τις υπόλοιπες. Ούτε Καλαμάτα μπορεί να στήσει 5 εκατομμύρια. Δεν θα πάρει ποτέ. Τώρα, αν μπορεί ο Μονοβασιώτης, μπορεί ο Πρασάς, μπορεί ο πρόεδρος της Κηφισιάς να πάει και να πάρει συμβόλαιο από τον Αλαφούζο, από τον Βαρνογιάννη, τον Μαρινάκη, αν έχει πλατφόρμα μεγαλύτερο από τη ΣΑΕΚ, ας πάει. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Σου λέει, δεν μου κάνεις Νόβα, δεν μου κάνεις Κοσμοτέ, λέει ο Μονοβασιώτης, θα είναι λίγα, θα πάω στον Αλαφούζο που μου δίνει 5 εκατομμύρια. Αν βρει τον Αλαφούζο και τα δώσει, μαγκιά του. Α, το θέμα είναι και ο Αλαφούζος δεν είναι κανένα κοροϊδό. Επιχειρηματίες είναι και κοροϊδό. Δηλαδή σου λέει να δώσω 5 εκατομμύρια που δεν θα δώσει ποτέ στον Βασιώτη 5 εκατομμύρια ο Sky ή το κανάλι, το καινούργιο κανάλι του Αλαφούζου ή δεν θα δώσει ποτέ 5 εκατομμύρια το κανάλι του Βαρνογιάννη, το κανάλι του Μαρινάκη αν υπάρχει. Ποτέ. Γιατί ξέρουν ότι το προϊόν αυτό δεν πουλάει. Και δεν το λέω γιατί να πω ότι ο Ηρακλής είναι η μικρή ομάδα. Εντάξει, ο Ηρακλής είναι μια ιστορική ομάδα. Έχει παίξει ο Χατζημαναγκής εκεί, τεράστιος παίκτης και άλλοι πολλοί έχουν περάσει από τον Ηρακλή. Δεν πουλάει όμως, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, θα δει ένα ουδέτερος. Έχει δύο παιχνίδια τηλεόραση. Παίζει Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Και Κηφισιά, Ηρακλής. Ποιο παιχνίδι θα δουν, ρε παιδιά, οι Ολυμπιακοί? Ποιο παιχνίδι θα δουν οι Παναθηναϊκοί? Δεν λέω για τους ΑΕΚτζίδες και τους Ολυμπιακούς. Τους αντιπάλους λέω. Ποιο θα δουν, το Ηρακλής και Κηφισιά? Θα δουν το άλλο μάτς. Και αυτό οι διαφημιστές και τα κανάλια το ξέρουν, ότι ό,τι μου πουλάς, αυτό θα πάρεις. Μου πουλάς καλό προϊόν, θα σου δώσω καλή διαφήμιση, ακριβή διαφήμιση. Μου πουλάς ένα προϊόν το οποίο είναι, δεν λέω ότι είναι κακό προϊόν, ένα προϊόν το οποίο δεν έχει μεγάλη διαφημιστική κίνηση, θα σου δώσω ψησταριά ο Κώστας, που θα πάρεις 1000 ευρώ π.χ. Ενώ στο άλλο θα σου δώσω 10 χιλιάρικα. Λέμε τα νούμερα τώρα τυχαία. Αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει τα ίδια χρήματα η Real με τα ίδια χρήματα που παίρνει η Γιρόνα. Δεν μπορεί να πάρει τα ίδια χρήματα η Arsenal με τα ίδια χρήματα που παίρνει η Hull. Δεν μπορεί να πάρει τα ίδια χρήματα η Bayer με τα ίδια χρήματα που παίρνει η Hoffenheim. Δεν γίνεται. Η Bayer θα πάρει πολύ περισσότερα. Έτσι δουλεύουν για ελίκες. Τώρα αν υπάρχει κανάλι του Αλαφούζου, του Γερασίμου, του Γιώργου, του Μίτσου, του Πάνου, που έχει πλατφόρμα και λέει, έλα εδώ κύριε Μονεβασιώτη, 10 εκατομμύρια. Έλα εδώ κύριε Πρασά, 10. Εντάξει, μαγκιά τους, ας τα πάρουν. Αλλά τα λεφτά αυτά δεν θα βγουν ποτέ στη διάρκεια της χρονιάς, της αγωνιστικής χρονιάς. Δεν θα βγουν ποτέ. Γιατί τα παιχνίδια του Ηρακλή, τα 15 παιχνίδια πόσα είναι η Super League, τα 4 θα δουν. Οι υπόλοιποι οπαδοί, όχι του Ηρακλή μόνο, θα δουν το Ηρακλής Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκή. Οι Ολυμπιακοί και οι Αλτζίδες και οι Παοκτζίδες, αν δεν έχει το παιχνίδι εκείνη την ώρα την ομάδα τους. Θα δουν το Ολυμπιακός Ηρακλής, το Ηρακλής Ολυμπιακός, θα δουν το Ηρακλής ΑΕΚ και το Ηρακλής ΠΑΟΚ. Αυτά θα δει ο κόσμος. Δεν θα δει το Ηρακλής. Χωρίς να υποτιμάω τις ομάδες, το Ηρακλής και η Φυσιά, καταλαβαίνετε ότι είναι. Αυτό το βλέπετε, το βλέπω μάλλον και όταν πάω σε φίλους που έχουν καφέ και πληρώνουν Νόβα Κοσμοτέ. Που είναι ψηλοακριβούλη, εντάξει, είναι αναλόγως στα καθίσματα. Ένας πληρώνει, σου λέει, 600-700 ευρώ το μήνα για να έχει Κοσμοτέ Νόβα και έχει μια καφετέρια που χωράει 200 άτομα, λέμε ένα νούμερο. Μου λέει ο άνθρωπος, ο Βασίλη, μου λέει, το μαγαζί το γεμίζω μόνο στα μεγάλα παιχνίδια. Δεν το γεμίζω με το Ηρακλής και η Φυσιά, δεν έχετε κανένα δηλαδή τον αγώνα να πιει καφέ. Γι' αυτό πολλά μαγαζιά κόβουν τη σύνδεση, δεν έχουν. Σου λέει, τι να δω, να πληρώσω τόσα λεφτά για έναν αγώνα, για δύο. Παίζουν πολλά ρόλο. Γι' αυτό λέω ότι ο Μονοβασιώτης μπορεί να λέει ότι θέλει να πάρει περισσότερα χρήματα. Καλά κάνει, δικαίωμά του είναι, αλλά δεν μπορεί να πάρει τόσα πολλά ώστε να μην μπορεί να βάλει από την τσέπη του δραχμή. Θα πάρει κάποια λεφτά, θα βάλει και εσύ κάποια λεφτά, θα φτιάξει μια ομάδα καλή για να μπορέσει να κάνει κάτι στο πρωτάθλημα. Να την κατηγορία, να πα λίγο ψηλά. Δεν μπορεί να περιμένει να φτιάξει μια ομάδα μόνο από τα λεφτά των άλλων. Άμα είναι έτσι, γίνομαι και εγώ πρόεδρο. Λέω του Αλαφούζου, του Μπαρντάκη, των 15 εκατομμύρια. Και έχω φτιάξει ομαδάρα, παίρνω πρωτάθλημα. Λοιπόν, ο Μπίλαρος 3 με 7, ο Γιώργος επικοινωνία, το βάλουμε εδώ, τη νύχτα, Είναι μια σοβαρά, η ώρα του τρελού, να λέγεται. Ποιο είναι ο Γιώργος εδώ, Νέα Υόρκη. Ναι, μαζί με τους άλλους τρελούς που λέει ο Μπίλαρος. Μπίλαρος, συμφωνώ μαζί σου, θα έχει μπόλικους τρελούς.

Βασίλη, η 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA δίνει απευθείας θέση στον πρωταθλητή στο Champions League και η 11η, 12η δίνει θέση στα play-off του Champions League. Ναι, αν πάμε τις θέσεις εκεί, θα βγαίνει κατευθείαν ο πρωταθλητής πρώτος και η 10η, 12η θέση θα παίζει play-off για το Champions League. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάκη που έστειλε μηνυματάκι από τον Κορυδαλό. Ο φίλος ο Δωρής έχει γενέθλια, να πούμε χρόνια πολλά. 210-220-59-43, 215-215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Το email μας onair@943.gr. Και είπαμε tvelada.gr, ο φίλος ο Μάκης, είπαμε καλημέρα στο Μάκη. Ο φίλος ο Χρήστος με ρωτάει, Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Μια ερώτηση, που θεωρείς ότι πέρυσι κρύφηκε το πρωτάθλημα? Το είπα και πριν με τον Βασίλη, δεν μας άκουγες φίλε Χρήστο, τέλος πάντων το ξαναπώ. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι το πρωτάθλημα εγώ το. Εντάξει, μέχρι τα playoff είχαμε πιθανότητες όλες οι ομάδες να πάρουν πρωτάθλημα. Εντάξει, ξεκίνησα κοντά-κοντά. Όταν έκανε, το είχα πει και πέρυσι. Το είπα και με τον Βασίλια τα Μέγαρα πριν, όταν έκανε το διπλό η Άκη στο Καρεσκάκι με τον Κοϊτά, τότε το βράδυ βγήκα και με τον Γιώργο που μίλησα από τη Νέα Υόρκη και με άλλα παιδιά και φίλους του Ολυμπιακού, είπα ότι η Άκη είναι το απόλυτο φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα. Τότε πίστευσα πολύ ότι η ομάδα θα το πάρει. Και όπως έγινε, ήταν μια ομάδα φορμαρισμένη, στα πλέον δεν έχασε παιχνίδι, και όχι μόνο κέρδισε τον Ολυμπιακό, πήρε ψυχολογία, αλλά έριξε τον Ολυμπιακό στα τάρταρα. Γιατί χάνοντας ο Ολυμπιακός, άρχισε η γκρίνια, η μουρμούρα και έμεινε στην ουσία εκτός πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός. Εντάξει, θεωρητικά έμεινε, ακόμα είχε πολλές αγωνιστικές, αλλά όταν ξεκινάς με ήδη στο Καρασκάκι, εκεί που αν κερδίσεις, καβαλάς την ΑΕΚ, χάνεις και ξεπερνάει ΑΕΚ 5 βαθμούς, το πράγμα δυσκολεύει πολύ. Η ΑΕΚ φάνηκε στα play-off πιο έτοιμη, πιο δυνατή, με περισσότερες λύσεις και πήρε πρωτάθλημα. Εκεί πιστεύω ότι κρύφηκε στο μάτς του στο Καρασκάκι. Ήταν το μεγάλο βήμα της ΑΕΚ. Και τα υπόλοιπα μετά, γιατί αν κέρδισε ο Καρασκάκη και μετά χάνει τα παιχνίδια τα υπόλοιπα, δεν θα παίρνει πρωτάθλημα, θα το παίρνει κάποιος άλλος. Αλλά της έδωσε ψυχολογία. Οι παίκτες πίστεψαν ότι μπορούν να καταφέρουν το πρωτάθλημα, που ήταν και. Δεν ήταν φαβορή να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ήταν τρίτο φαβορή, τέταρτο φαβορή. Ήταν Ολυμπιακός, ήταν ΠΑΠ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ πέρυσι. Με νέα χρονιά, με τον Νίκολς, με πολλές αλλαγές, με μουρμούρα για τον Αλμέιδα και ό,τι έγιναν. Ήταν τέταρτο φαβορή. Στο παιχνίδι με το Καρασκάκι λοιπόν το 0-1, κατάλαβα και πέτσε ότι είμαστε πολύ κοντά στο να πάρουμε πρωτάθλημα. Ήταν ομάδα δυνατή, με πολλές δυνάμεις, πιο πολλές δυνάμεις από τους υπόλοιπους και πήρε πρωτάθλημα. Εκεί θεωρώ κρίθηκε, στο Καρασκάκι. Ο Ολυμπιακός, φίλε μου Σπύρο, ήταν καλός πέρυσι, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, ήταν καλός πέρυσι στα παιχνίδια του Champions League. Δεν λέω ότι παράτησε το πρωτάθλημα. Αξι, δεν του βγαίνανε τα κουκιά, δεν του βγαίνανε οι παίχτες. Ίσως να μην αντέχαν οι παίχτες. Δύο μάτς, ένα μάτς δυνατό στο πρωτάθλημα, μάλλον ένα δυνατό μάτς στο Champions League, γιατί τα παιχνίδια του Champions League τα πιο πολλά είναι δυνατά μάτς, και να μην αντέχαν στο πρωτάθλημα. Πάντως στο Champions League ο Ολυμπιακός πέρυσι έκανε καλή πορεία. Δεν ήταν κακή, πέρασε κιόλας. Πρωτάθλημα ήταν κάκιστος. Λίγα παιχνίδια θυμάμαι τον Ολυμπιακό ήταν καλό. Θυμάμαι το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Καρασκάκι στο πρώτο γύρο που ήταν καλό, όντως κέρδισε εύκολα 2-0. Κάποια άλλα μάτς, ok, αλλά τα περισσότερα και πιο μικρομεσαίες ομάδες τα έκανε λίγο ψιλομούτι που λέμε. Είχε πολλά θεματάκια, δεν είχε πολλές επιλογές στους παίχτες. Οι παίχτες μεταγραφές που πήρε δεν του βγήκαν, δεν του βγήκε ο Στρεφέτσα, δεν του βγήκε ο Μποντένσε. Δηλαδή παίχτες που πήρε ο Ολυμπιακός πέρυσι να του κάνουν διαφορά. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Μου να πάρει ένα παίχτη να σου κάνει διαφορά, δύο πήρε ο Ολυμπιακός πέρυσι, τον Μποντένσε και τον Στρεφέτσα, και δεν έπαιξαν. Με το Γιατζίτζι. Τον πήρε να κάνει και γιατί ήταν ένας πολύ καλός παίκτης. Επανήλθε πέρυσι μετά τον τραυματισμό, ήταν έτοιμος. Ο Μεντιλίμπαρ για τους δικούς του λόγους ο άνθρωπος, έτσι γίνεται με τους προπονητές, και η ΑΕΚ με τον Γιόνσον δεν τον ήθελε ο Νίκολιτς. Ο Μεντιλίμπαρ λοιπόν δεν είχε εμπιστοσύνη στο Γιατζίτζι που ήταν ένας πολύ καλός παίκτης. Δεν τον έβαλε. Δεν έβαζε τους Βραζιλιάνους που πήρε το Γενάρη. Δηλαδή είχε κολλήσει ο Μεντιλίμπαρ σε ένα 11-12-13-14.
Μαζί με τη Champions League δεν βγαίνει η χρονιά.

0: Να κάνω μια αφιέρωση στο φίλο μου τον Γιώργο που μιλάγανε πριν. Ναι, όχι, Γιώργο, αν ακούς, δεν μπορώ να σου βάλω τραγούδι που ζητάς γιατί δεν βάζουμε ελληνικά, αλλά σου έχω ένα πολύ ωραίο αφιερωμένο μόνο και μόνο για την πάρτι σου. Άκουσε το με πολύ αγάπη και εκτίμηση.
1: Άκουσε, κύριε, αν είσαι τραλό, να πας τραλό παμί.
2: Πήγα.
0: Ναι, πήγες.
1: Πήγες. Δηλαδή, όταν λες πήγες, τι εννοείς, ήσουν μέσα.
0: Μέσα.
2: Μέσα. Και πολύ βαθιά, κύριε Σνόπεν.
1: Πέστε μου, πότε δραπετεύσατε.
2: Δραπέτευσατε. Με προσβάλλετε, κύριε Σνόπεν. Εξήλθα κανονικός.
0: Με δίπλωμα, Γιωργάκη είσαι.
2: Ιδού και το εξητήριό.
0: Ορίστε.
1: Περάστε παρακαλώ, καθίστε. Κάνε περάστε. Περάστε, καθίστε παρακαλώ. Καθίστε, ηρεμήστε.
0: Βλέπω
1: ότι έχετε πολλά ελαφρυντικά.
3: Και επειδή είναι τρελάκια, μπορεί να δεν είναι οποιοδήποτε στον δρόμο τώρα, για να τι λέμε τώρα.
1: Άξε, σιρέ, σε ξέρω καλά τι κουμάσαι είσαι. Πήγαινε από εδώ πέρα, πήγαινε να κουρευτείς.
3: Γιατί να κουρευτώ, σαν της μόδας.
1: Πήγαινε να κουρευτείς, μου λες μόδα, μη σε βάζω μέσα. Πάρ' τον από εδώ. Μάλιστα.
2: Σου από τα μάτια μου, γιατί αν σε ξανασυναντήσω άλλη μόνο σου. Ακριδοφάγε.
1: Πάμε. Παρακαλώ.
0: Και εγώ ελπίζω να σου άρεσε η αφιέρωση. Εντάξει. Από την ταινία είναι Κωνσταντάρας, ο τρελός θα έχει 400, βέβαια, τρελός και εσύ, το παραδέχτηκες και μόνος σου, το άκουσες το βιντεάκι. Με δίπλωμα είσαι, με εξιτήριο βγήκες. Και αν δεν τα άκουσες, θα τα πούνε αύριο. Θα τα πούνε, βάζεις το demand, θα τα ακούσεις. Τρελάρα, τρελάρα.

0: Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Ωραίο, ωραίο ήταν. Δεν μου λες, εσύ είσαι το λετάκο.
0: Σ' άρεσε, σ' άρεσε, τρελάρα, ε. Σ' άρεσε. Και ελαφρυντικά έχεις, είδες.
1: Λοιπόν, άκουσε με, εγώ αυτό που είπα, γιατί ήρθε ένα μήνυμα από κάπου και μου λένε, Γιώργο, είναι αλήθεια. Λοιπόν, εγώ δεν λέω βλακίες, ξέρεις, όταν βγαίνω και λέω για τέτοια θέματα, δεν μιλάω στον αέρα. Έτσι και με ονοματοπώ. Η συνέντευξη.
0: Αφού υπάρχει, αυτή, θα πες κάτι από το μυαλό σου, Γιώργο, συνέντευξη είπες. Ο φίλος εδώ πέρα μου λέει, ο φίλος ο Παναγιώτης, γιατί σε κόψανε από τα Θεσσαλονίκη να σε βγάζουνε. Τι τους έκανες. Ένας φίλος λέει.
1: Λέει ψέματα.
0: Γιατί μου λέει ένας φίλος τον έχουν κόψει τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Α, εντάξει, εντάξει.
1: Ήμουν απλώ 4 μέρες.
0: Εντάξει. Μπορεί ο φίλος να μην το ξέρει. Να το πάνε, εντάξει. Δεν το λέει για κακό. Λέει να το γιώργο τον Γιώργο. Γιατί δεν τον βγάζουν στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, όχι.
0: Αν πει να τσακώθηκε πέρα με τα Λίμπερο και αυτά. Με τη Μετρόπολη.
1: Γιατί
0: είναι και λίγο προκλητική.
1: Εγώ έχω κόψει παραγωγούς, εμένα να με κόψει παραγωγούς ακόμα δεν έχει.
0: Γιατί είναι λίγο υποκλητικό, κάποιοι προκλητικοί πάνω εκεί γι' αυτό. Γενικότερα με τις αθηναϊκές ομάδες.
1: Ρε άστο τώρα, μ' ακούς τι λένε.
0: Ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρει τίποτα.
0: Ξέρω ρε φίλε, έχω μεγάλη κόντρα. Με κάποιους πάνω εκεί έχω μεγάλη κόντρα. Άστο, σου λέω. Που τους έχω βοηθήσει πολύ κάποιες φορές και εντάξει.
1: Θα σου πω κάτι όμως, εγώ την αλήθεια θα σου πω. Εγώ δεν μίλησα για μένα προσωπικά. Εμένα με βγάζουν και με σέβονται κιόλας. Λέω την αλήθεια και με σέβονται. Και βγαίνουν και παοξίδες πολύ και λένε ο Γιώργος έχει δίκιο σε αυτά που λέει.
0: Και φάνηκε και αυτή τρέλησα για σένα.
1: Τώρα που ήταν το που πήρε Ολυμπιακός, το Ολυμπιακός της Εθνική Ελλάδος που πήρε το. Ουσιαστικά Ολυμπιακός ήταν. Αλλά λέμε η Εθνική Ελλάδος που πήρε το παγκόσμιο κύπελο και έγινε του Σταπά. Και με βγήκανε 5 και λέει
0: και
1: δίκιο.
0: Εντάξει, φίλε, οι τρελοί μεταξύ τους συμφωνούν. Βέβαια τους έχει κάνει μαλαματίνα. Εντάξει. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, τρελάρα μου. Έχω και άλλα βιντεάκια, σε φτιάξω εγώ.
1: Θέλω κάτι άλλο που θέλω εγώ τώρα.
0: Ναι, για λέγε, για λέγε.
1: Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική παίζεις την ίδια ώρα εσύ με τον Ηρακλή και την ίδια ώρα παίζει και ο Αρής.
0: Κάτσε να το δω, ρε φίλε. Μισό λεπτό, δεν έχω το πρόγραμμα μπροστά μου. Μισό λεπτάκι να το βάλω, ρε φίλε. Δεν το μισό λεπτό.
1: Γιατί αυτό είναι τρελό, δηλαδή. Αν σας έχουν βάλει και τους δύο τη
0: διαφορά. Κάτσε να δω γιατί παίζει μισό λεπτό. Ναι, παίζουν την ίδια ώρα. Η ΑΕΚ παίζει 8 η ώρα και η Καλαμάτα με τον Άρη στις 8. Μ' ακούς? Μπο, τρελάρα. Κόπηκε η μπαταρία. Του κόψαν το καλώδιο. Η άλλη τρελή από δίπλα του κόψαν το καλώδιο. Εντάξει, όταν είναι σε μέσα του Δαφνή. Του Δαφνή τη Νέα Υόρκη, το ίδιο πράγμα είναι. Και εκεί τρελή και εδώ τρελή είναι. Του κόψαν το καλώδιο. Ναι, Γιώργο παίζει την ίδια ώρα. ΑΕΚ Ηρακλής 8. Καλαμάτα Άρης 8. Ολυμπιακός παίζει 10. 10 η ώρα, βραδάκι, μια χαρά είναι. Τώρα παιδιά τα παιχνίδια τα πρώτα μάτσα είναι αργά γιατί είναι καλοκαίρι. Μπορούμε να παίξουμε μεσημέρι 4 ώρα με τον καύσωνα. Και την Κυριακή Όφη Βόλος 7.30, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9, Παναθηναϊκός Κηφισιά την ίδια ώρα 9, Πανετολικός Αστέρας στις 9.30. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός παίζουν Σάββατο, παιδιά. Παίζουν Σάββατο 22 Οκτώβρου. Η ΑΕΚ με τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ πάντα συντονισμένη 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 1:30.

μια ειδησούλα που διαβάζω τώρα από site, εδώ στα ελληνικά site. Βέβαια έχονται προτάσεις από, αυτά τα νέα έχονται από, εξωτερικό, αλλά και τα αναδημοσιεύουν, το είπα, τα ελληνικά site. Το Σαλάχ Εντίν, ο παίκτης που μιλάγαμε πριν με τον Γιώργο, που λέγανε ότι τα έχει βρει με, με τη Ρώμα, ο παίκτης δεν θέλει, λέει, Ολυμπιακό, περιμένει άλλες προτάσεις, γράφουν οι Ολλανδοί. Βέβαια αυτά τα γράφουν οι Ολλανδοί. Εκεί έπαιζε ο Σαλάχ Εντίν, έπαιζε στην Αϊντχόφεν, δανεικός από τη Ρώμα. Τώρα γράφουν ότι ο Σαλάχ Εντίν, τώρα δεν ξέρω αν το είναι ψέματα ή αλήθεια, αν το έχουν μάθει ή το λένε έτσι, περιμένει και άλλες προτάσεις. Αυτό εντάξει, μπορεί να συμβαίνει, να περιμένει ο άνθρωπος και από άλλα πρωταθλήματα, μεγαλύτερα το ελληνικό πρωτάθλημα, να κάνει πρόταση. Πάω στις πληροφορίες, έλεγαν το απόγευμα το Βαραντάκι ότι ο Ολυμπιακός θα έχει βρει στη Ρώμα, με τη Ρώμα, περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Για μεταγραφή, όχι για δανεισμό, για μεταγραφή, ούτε για δανεισμό οψιών αγοράς, για μεταγραφή. Είναι ο Ιλανδί, τώρα πριν από λίγο βγήκε η είδηση, λένε ότι ο παίκτης δεν θέλει να πει το ναι ακόμα στον Ολυμπιακό, περιμένει βέβαια και άλλες προτάσεις, ότι έγινε και με τον Αργεντινό. Το γράφουν, από ό,τι βλέπω, και κάποια site που ασχολούνται με τον Ολυμπιακό. Το γράφουν αυτή την είδηση. Την πήραν βέβαια από την Ολλανδία. Και εδώ μιλάμε όχι για ολλανδική site, μιλάμε για μαροκινή σελίδα. Football Marocchi 212 λέγεται σελίδα, από ό,τι διαβάζω. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ δεν ενδιαφέρεται να συνεχίσει την καριέρα στον Ολυμπιακό, καθώς φαίνεται να απορρίπτει την προοπτική μετακίνηση στην Ελλάδα. Αυτό είναι από μαροκινή ιστοσελίδα. Το άλλο που διάβασα ήταν από ολλανδική. Εντάξει παιδιά, δεν είναι και παράξενο αυτό που γίνεται, εντάξει, μην λέμε ότι είναι παράξενο, δεν είναι προορισμός κάποιων παιχτών που έχουν ένα καλό όνομα και παίζουν σε καλές ομάδες, οι προοπτικοί τους δεν είναι να έρθουν στην Ελλάδα, αυτή είναι η αλήθεια, εντάξει, μπορεί κάποιες φορές και τα χρήματα είναι περισσότερα από ότι παίρνουν σε άλλες ομάδες, αλλά σου λέει προτιμώ να πάω να παίξω σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, να με δίνω περισσότερα μάτια, να κάνω την επόμενη μεταγραφή. Όπως και ο Αργεντινός είπε ότι προτιμώ να παίξω στη Σουόνση. Μάλλον μπορεί να πάει στη Σουόνση από το να παίξει τη Champions League με τον Ολυμπιακό ή Europa με τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, Ευρώπη, σου λέει να παίξω στη Σουόνση που είναι Championship, θα με δουν οι Άγγλοι. Εντάξει, κάποιοι το βλέπουν διαφορετικά το πράγμα στο μυαλό τους. Δεν είναι παράξενο πάντως πολλοί παίκτες να ενδιαφέρονται και για άλλες χώρες.

Και ξέρετε, βέβαια, οι αποφάσεις είναι των ομάδων. Να, γιατί μπορεί να πει Ρώμα, κοιτάξτε, αντί εμείς σε πουλήσαμε στον Ολυμπιακό. Εντάξει. Δε αυτό είναι και μπρος λαιμός και πίσω ρέμα. Γιατί, οκ, okay, μπορεί να πει Ρώμα, κοιτάξτε, αντί παίχτη, πώς σε λένε, θα πας στον Ολυμπιακό. Όμως ο παίχτης μπορεί να έρθει εδώ πέρα και να μην θέλει να παίξει. Να έρθει να, με βαριά καρδιά. Άρα καλύτερα να μην τον πάρεις ποτέ. Να πληρώσει τώρα, μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Να πληρώσει ο Ολυμπιακός τώρα 7 εκατομμύρια ευρώ τη Ρώμα. Να έρθει ο παίκτης, να πάρει και ένα συμβόλαιο 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Λέμε ένα νούμερο. Και να μην κάνει τίποτα. Θα βαριέται. Να είναι δυσαρεστημένος. Δηλαδή πολλά τα λεφτά θα πάνε στράφη. 7 εκατομμύρια μπορεί να βρει έναν παίκτη που θέλει να έρθει. Προτιμότερο, δεν είναι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Πώς είσαι, τι κάνεις, φιλαράκι? Μια χαρά, μπαμπίνο μου, όλα καλά.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για τα μηνυματάκια σας 69-39-943-943, το email μας onair@943.gr και το tvelada.gr. Θυμίζουμε το μπιστρό στην παρέα μας, μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, το μπιστρό είναι στο Περιστέρι. Δεάκι και Κνωσού, μηνυματάκια στο Viber με όνομα επώνυμο και τη λέξη μπιστρό.

0: και είπαμε μια πολύ ωραία απόδραση για τους φίλους και τις φίλες που είναι κοντά στην Αθήνα. Το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο με τις, για τις διακοπές σας ή μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα συναρπάσει η θέα του στον Εβοϊκό, θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού έχει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις, επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate της Χαλκίδα, περισσότερα στο site ή στο τηλέφωνο 22 210 96 465. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Καλημέρα, πρώτη φορά παίρνω στο σταθμό, φύλαγας είμαι. Τώρα φυλάω την βάρδια 11.
0: Καλή βάρδια να έχεις, φιλαράκο μου.
1: Να είσαι καλά. Σας ακούω κάθε βράδυ. Πρώτη φορά παίρνω στο σταθμό. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μας κάνεις παρέα και φαίνεσαι ένα πολύ σωστό παλικάρι. Αλλά ήθελα να πω κάτι. Ήθελα να πω για το παλικάρι τον Γιώργο. Τον χαίρομαι όταν τον ακούω. Γιατί αν και εγώ Ολυμπιακός από παιδάκι, είμαι τώρα 69 χρονών. Και Ολυμπιακό σαν από τα γενοφάσια μου. Με παίκτες τότε, εσύ μπορεί να θυμάσαι μερικούς, με Πλέσσα, Παυλίδη.
0: Ναι, κάποιους θυμάμαι.
1: Σιδέρη, Αγανιάν. Μιλάμε τερματοφύλακα Σαββιτίδης, επίσης έχω παίξει και μπάλα ένα διάστημα. Και ακούω τα παιδιά προβάτων τον Γιώργο και είναι πάρα πολύ γνώσεις. Θέλω μόνο να τον εκαλμάρες λιγάκι. Γιατί φανατίζεται πάρα πολύ με τον Ολυμπιακό.
0: Αφού είναι η τρέλα του, να τον αφήσω.
1: Ναι. Εγώ τον χαίρομαι που τον ακούω και όταν έρχομαι στη βάρδια και ανοίγω το ραδιόφωνο για να ακούω το σταθμό σας, περιμένω πώς και πώς να βγει ο Γιώργος.
0: Τον βγάζουν έξω από το τρελάτικο. Τον έχουν κλεισμένο, τον βγάζουν, μιλάει και σαν μπαίνει μέσα. Μην νομίζει ότι είναι έξω, μόνιμα.
1: Εντάξει. Εδώ μεταξύ χαίρομαι ιδιαίτερα που σ' ακούω γιατί σου λέω σ' παρακολουθάω πολλά χρόνια. Αλλά πρώτη μέρα που είπα πρέπει να πάρω σ' αυτό.
0: Καλά έκανες φίλε μου.
1: Και εδώ είναι και σκοτεινά βέβαια και με το ζόρι έγραφα το τηλέφωνο τώρα. Γιατί είμαστε σε ένα κτίριο που φτιάχνεται και ξέρεις μοναχική βάρδια εδώ πέρα. Ναι. Παναγιά φυλάξη. Εν τω μεταξύ θέλω να πω και κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό. Εμείς οι Ολυμπιακοί όχι έχουμε χορτάσει από κύπελλα και πρωταθλήματα, πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι. Υπάρχουν πολύ καλές ομάδες στην Ελλάδα, όπως η ΑΕΚ που έπαιξε μια πολύ ωραία μπάλα, ο Παναθηναϊκός που θα ανέβει, πιο συγκρατημένοι. Υπάρχουν πολύ καλές ομάδες στην Ελλάδα, όπως η ΑΕΚ που έπαιξε μια πολύ ωραία μπάλα, ο Παναθηναϊκός.

0: το Παναθηναϊκό.
1: Φίλε μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Μιλάμε τώρα, να σου πω κάτι άλλο. Γίνεται να πάει η Ρεάλ, να πάρει μάλλον η Βαγεκάνο τα ίδια πράγματα με τη Ρεάλ? Γίνεται ποτέ? Δεν γίνεται. Αυτό είναι το μέγεθο. Αυτά είναι τα μεγέθη τώρα.
0: Είναι τρελά πράγματα.
1: Τα μεγέθη αυτά είναι.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις και ο Γιώργος έχει κάπου δίκιο. Τον ακούει και εκνευρίζεται πολύ και έχει δίκιο. Τώρα δεν γίνεται τώρα ο Ηρακλής να διεκδικεί χρήματα που μπροστά στους άλλους. Τι είναι, δεν είναι μια.
1: Ο Ηρακλής. Πες μου το όνομά σου, δεν μου το πες.
0: Διονύση
1: μου. Ο Ηρακλής μπορεί να διεκδικήσει χρήματα μόνο αν βρει ιδιωτικό κανάλι. Εκεί μπορεί να πάει.
0: Βάσει
1: Super League όμως δεν μπορεί να πάρει παραπάνω. Είναι τέλος, τελειωμένο το πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Άμα γίνει παραπάνω στο Ηρακλή, θα στήσουν και άλλες ομάδες. Και τα κουκιά δεν βγαίνουν. Βέβαια.
0: Όχι, θα ζουν και ο Λεβαδιακός.
1: Α πει όφη πεζοβρόπαιγο. Α πει όφη πεζοβρόπαιγο. Πυριακή
0: πεζοβρόπαιγο. Όπως είπε πολύ σωστά ο Γιώργος, τώρα η Καλαμάτα με 10.000 κόσμο, η Λάρισα. Το ίδιο.
1: Μα και όχι, θα σου πει: εγώ πήρα κύπελο. Βγαίνω Ευρώπη. Θα πάω τα λεφτά. Θέλω και εγώ παραπάνω. Αν βρει ο Ηρακλής κανάλι και υπάρχει λεφτά που. Μαγκιά του. Αν βγει ο Μονοβασιώτης και πει. Εντάξει, αλλά δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανάλι πρόεδρος καναλιού.
0: Εντάξει, να του δώσει.
1: Μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Ξέροντας
1: ότι
0: δεν. Μπορεί να είναι και πολιτικές αυτές τώρα. Ναι, ναι. Για απλώς να διεκδικήσει το μεταξύ, ξέρεις. Η Κολαούζη τώρα είναι και στον Αλαφούζο και από εδώ και από εκεί.
1: Ναι, πράγμα, κάπου να βιαστούν. Αλλά σου λέω και πάλι και ο Αλαφούζο, α πούμε. Ένα 350 δίνει λίγα. Ο Αλαφούζο δεν θα πάρει πάνω από 1,5 αν πάει στο κανάλι του Αλαφούζου. Δηλαδή δεν μπορεί και ο Αλαφούζο να δώσει 5 γιατί ξέρει τα λεφτά αυτά δεν τα βγάλει ποτέ.
0: Σίγουρα.
1: Δεν είναι κορόιδα επιχειρηματίε.
0: Όπω εσύ ξέρει από διαφημιστικά του και το ένα και το άλλο. Οι διαφημίσει αυτού που θα διαφημίσουν το προϊόν του θα το διαφημίσουν σε ένα αγώνα Ολυμπιακού.
1: Βέβαια, είναι σε ένα αγώνα μεγάλο που θα έχει τηλεθέαση. Γιατί όταν πάνε τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, τις μετρήσεις, βάσει μετρήσεων πάνε στις διαφημιστικές εταιρείες. Σου λέει, κύριε, εμένα με βλέπουν 100.000 κόσμο. Θα πάρει τη διαφήμιση αυτή. Ο άλλος θα πει, με βλέπει 1 εκατομμύριο κόσμο. Θα πάρει παραπάνω διαφήμιση.
0: Έτσι.
1: Το Ηρακλή και η Βυσσιά δεν το δει κανένα, ρε φίλε. Θα το δουν μόνο οι Ηρακλειδείς και οι φίλοι της Κηφισιάς. Πώς είναι αυτοί, 10-20 χιλιάρικα. Παραπάνω δεν θα είναι.
0: Εγώ χαίρομαι, ξέρεις, γιατί τους θα λες καμιά φορά προσπαθεί να τους βάλει σε μια γραμμή. Και αυτό είναι καλό, γι' αυτό χαίρομαι να σας ακούω. Και όχι ότι περνάει η ώρα μας, γιατί μαθαίνουμε κι εμείς οι μεγαλύτεροι. Εγώ είμαι 70 τώρα. Μαθαίνουμε μερικά πράγματα και από τους πιο νέους. Εγώ σου λέω χαίρομαι τον Γιώργο. Είναι πολύ γνώστης ο Γιώργος πάνω στο αντικείμενο. Και πραγματικά όταν βγαίνει στην εκπομπή, εγώ κάθομαι και το χαζεύω. Αλλά λέω σήμερα κάθε να πάρω και εγώ να
1: μιλήσω. Καλά έκανε.
0: Έστω να μιλήσω. Εν τω μεταξύ, ξέρω ότι αύριο φεύγει για διακοπές, τελειώνει.
1: Ναι, αύριο τελευταία μέρα.
0: Και αυτό έλεγα στη γυναίκα μου. Λέω, γυναίκα, η βάρη δεν θα περνάει από αύριο. Λέω και αύριο το βράδυ μετά. Λέω, πού θα βρούμε σταθμό να πιάσουμε.
1: Μετά ακούτε μουσικούλα, δεν θα έχει τίποτα.
0: Ναι, θα έχει μουσικούλα. Πάντως σου εύχομαι να περάσει καλά.
1: Να είσαι καλά, Γιονίση μου, να είσαι καλά και να παίξει, θα τα λέμε.
0: Ναι, γιατί και εγώ είναι ο καπνός μου την Κυπαρισία, κατεβαίνω στην Κυπαρισία τακτικά.
1: Μια χαρά είναι κάτω, μια χαρά. Ναι. Καλό νερό, είναι ωραία πάντα. Παραλίες.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είσαι καλά, Γιονίση μου, καλά να περάσεις. Ευχαριστώ, φίλε, να είσαι καλά.
0: Για
1: και να μας παίξεις να τα λέμε. Άλλος ένας τρελός. Την παρέα προσθέθηκε, κύριε Γιώργο, από τη Νέα Υόρκη, ειδικό σου είναι αυτός.

Μιλάω τώρα το έμαθα από σένα με τα διαφημιστικά. Πώς λες, ναι, παιδιά, δεν είναι το μας από μένα. Δηλαδή, λογική λέει. Εγώ να μην πω τα για τον Βασιώτη. Είναι το Μέγκα, ο Αντένα. Ο Σκάι. Ο Αλφα. Τα μεγάλα κανάλια. Ο Σταρ. Τα μεγάλα κανάλια που έχουμε στην Ελλάδα με μεγάλες ακροματικότητες. Ποιο να πούμε, το Μέγκα, του Μαρνάκη, του Σαβίδη, του Όπεν, του Αλαφούζου, το Σκάι που είναι δυνατά κανάλια. Είναι του Βαρδογιάννη, το Σταρ. Μπορεί να πάρει οι διαφημιστές να δώσουν λιγότερα χρήματα στο Μέγκα, στον Αντένα, στο Σκάι, λιγότερα χρήματα από ό,τι θα δώσουν στο Alert ή στο Blue Sky, που και αυτά κανάλια είναι. Αλλά οι διαφημιστές, οι διαφημιστικές εταιρείες, τα προϊόντα, τους πελάτες τους, γιατί η κάθε εταιρεία που έχει μια εταιρεία που έχει ένα προϊόν, θα πάει, δεν πάει κατευθείαν μόνη της, πάει σε έναν διαφημιστή. Ο διαφημιστής παίρνει τις μετρήσεις και βλέπει ότι το Μέγκα, τον Αντένα, το Sky το βλέπουν 500.000 κόσμος. Λέμε ένα νούμερο τυχαίο. Εντάξει. Το Blue Sky το βλέπουν 1.000 άτομα. Πάλι νούμερο τυχαίο.

γίνεται να πάει να δώσει τα λεφτά του, τα πιο πολλά λεφτά στον Μπλουσκάι. Θα δώσει και στον Μπλουσκάι, αλλά θα δώσει πολύ πιο λίγα. Δηλαδή είναι απλά, δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαστε μέσα στις διαφημίσεις για να το ξέρουμε. Ένα κανάλι που έχει μεγάλη ακροματικότητα θα πάρει πολύ περισσότερα χρήματα από ένα κανάλι που έχει μικρότερη, θα πάρει και το μικρό κανάλι, θα πάρει πολύ πιο λίγα λεφτά. Δηλαδή αν πάρει 1000 ευρώ από μια εταιρεία το Μέγκα, θα πάρει 50 ευρώ το μικρό κανάλι. Έτσι είναι και οι ομάδες, δεν μπορούν να πάρουν όλες οι ομάδες τα ίδια χρήματα, δεν γίνεται. Πρέπει να πάρουν αναλογικά, ιεραρχικά. Ποιες οι ομάδες πουλάνε, αυτές. Ποιες οι ομάδες είναι στη μέση του πίνακα και πουλάνε λιγότερο, αυτές. Παραπάνω χρήματα. Πιο λίγα από τους μεγάλους όμως. Ποιες ομάδες είναι χαμηλά που έχουν μικρή τηλεθέαση στα παιχνίδια τους. Και δεν μιλάω στα παιχνίδια με τους μεγάλους, θα μιλάω στα παιχνίδια γενικώς. Είναι οι ομάδες που παλεύουν για την κατηγορία. Θα πάρουν πιο λίγα. Α, ο κύριος Μπέλος, κύριε Γιώργο από τη Νέα Υόρκη, μήνυμα για σένα έστειλε. Πες και στον άλλον από τη Νέα Υόρκη ότι φέτος θα πηγαίνετε, α και εμείς, και εμάς και βάζει μέσα τους αεξίδες, από τριάρα σε τριάρα, αραφούς και ξερό ψωμί. Πέρυσι, εντάξει βέβαια πέρυσι εσύ πήγαινες από τεσσάρα σε τεσσάρα, τουλάχιστον από την ΑΕΚ. Φέτος λες θα μας έχεις τριάρα σε τριάρα. Ακούς κύριε Γιώργο από Νέα Υόρκη, και εμάς και εσάς από τρία σε τρία θα μας έχει. Αλαφούζος και ξερό ψωμί. Στο ψωμί ξερό είναι τόσα χρόνια τους ή άλλως. 18 χρόνια από 47. Ξερό ψωμί τρως στην ξενιτιά, κύριε Μπέλο. Έχεις φάει γλυκό ψωμάκι τόσα χρόνια με τον Αλαφούζο.

πριν τις 2, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ναι, και αύριο θα έχουμε τελευταία εκπομπή και πιθανόν να έχουμε καλεσμένοι αύριο. Μπορεί δύο καλεσμένες, μπορεί και μία. Μία η κόρη θέλει να έρθει, η άλλη μπαμπά βαριέμαι. Μπορεί να έρθει μόνο η μικρή Αναστασία, η μεγάλη να κάτσει σπίτι. Θα δούμε. Μπορεί να έρθουν και οι δύο. Μπορεί και καμία. Μέχρι αύριο τα παιδιά σήμερα λένε άλλα, αύριο λένε άλλα. Μου είπε πάντως η μικρή, ο μπαμπά, εγώ θέλω να έρθω αύριο. Τελευταία εκπομπή. Η Αναστασία, αυτή είναι η μικρή. Άμα έρθει η Αναστασία, θα έρθει η Αναστασία. Άμα έρθουν και οι δύο, καλύτερα, αλλά τα παιδιά δεν τα πιέζουμε. Πάντως λογικά μία από τις δύο θα έρθει αύριο. Λογικά πάντα, γιατί παιδιά είναι, μπορεί αύριο να αλλάξουν γνώμη. Τώρα φέρω το κορίτσι την Αναστασία εδώ πέρα και να βγει ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη. Θα μου τρελάνει το παιδί. Έχω και αυτό το θέμα τώρα. Πρέπει να σκόψω τον ήχο να μην ακούει το κορίτσι. Άμα έρθει εδώ αύριο η μικρή, άμα ακούει το Γιώργο, να το κόψω το θα ακουστικά, να μην ακούει. Θα μου πει το παιδί και με το δίκιο του, σαν παιδί. Μπαμπά θα μου πει αυτός τρελός είναι. Τι να του πω του παιδιού. Ναι, θα του πω. Τρελός είναι. Γεια σου Γιώργα. Γεια σου Τζόρτζιο. Βέβαια η αλήθεια δεν έχει την τρέλα σου. Εντάξει. Όχι με τον Ολυμπιακό μόνο, εκεί καλά να έχεις τρέλα. Έχεις γενικότερα μια τρέλα μέσα σου. Να μου πεις αν δεν είσαι τρελός, εδώ θα παίρνεις τηλέφωνο. Στο γιατρό εδώ. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου φίλε Γιώργο. Ο φίλος ο Δημήτρης Παναθηναϊκός, είμαι Μπιλάρα από Βοτανικό. Ωραίος ο Γιώργος, γουστάρα τον ακούω και να του κάνεις και που κάνετε πλακίτσα μεταξύ σας. Τα παιδιά με εδώ, εντάξει, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Ποδοσφαιρικά είναι Ολυμπιακός, είμαι Αεκτζής. Έχουμε να φάμε τα μουστάκια μας το χειμώνα, αλλά μέχρι εκεί. Ούτως ή άλλως με τρελό και μεθυσμένο δεν τα βάζεις, λέει. Α, παιδιά, είπαμε, δεν έχουμε να κάτι να χωρίσουμε. Με όλο τον κόσμο, άλλοι Παναθηναϊκοί, άλλοι Ολυμπιακοί, άλλοι Παοκτζής, θα κάνουμε την πλακίτσα μας σε καλά πλαίσια όμως, χωρίς ειρωνία, χωρίς πινελίκια. Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Πλακίτσα είναι το ποδόσφαιρο, αν δεν έχει την πλακίτσα του, δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε. Θα σου κάνω πλάκα να με κερδίσεις, μπέλο. Θα σου κάνω πλάκα να σε κερδίσω, μπέλο. Θα σου κάνω πλάκα να σε ξανακερδίσω, μπέλο, γιατί σε κερδίζω συνέχεια. Κάποια στιγμή θα μου κάνεις και εσύ πλακίτσα. Δεχτεί. Αλλά να μην ξεφεύγουμε, ούτως ή άλλως εδώ το βράδυ τα έχουμε καταφέρει να μην έχουμε ξεφύγει πολλές φορές. Νομίζω ότι σπάνια έχουμε ξεφύγει με κόσμο πέρα να τσακωνόμαστε χοντρά. Έχουμε την πλακίτσα με το χαβαλέ μας. Υπάρχουν κάποιοι περίεργοι κατά καιρούς. Οκ, okay. Ζουν ανάμεσά μας όλοι. Το θέμα να πηγαίνω εγώ το πρωί σπίτι και εσείς να πηγαίνετε σπίτι σας για ύπνο ακούγοντας την εκπομπή και να πηγαίνετε χωρίς νεύρα. Αυτό είναι το θέμα. Αν πηγαίνετε στον δρόμο και να λέτε ο γερασί μου μπιπ και να λέω εγώ άλλος μπιπ. Και την άλλη μέρα να είμαστε πάλι όλα καλά. Και να ξαναπαίνει ο μπέλος και να έχει φάει πάλι τέσσερα. Κάθε στιγμή σταματάς και την πλάκα κιόλας. Κύριε Μπέλο. Ο οποίος μπαίνει με περιμένει στη γωνία με την πρώτη ήττα της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού, γιατί δεν μπορεί να μην γίνει ποτέ. Κάποια στιγμή θα χάσει και η ΑΕΚ του Παναθηναϊκού. Μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός, δεν είναι μικρή, μεγάλη ομάδα. Κάποια στιγμή θα κερδίσει. Με περιμένει στη γωνία. Αλλά τότε που θα παίρνει τηλέφωνο θα έχει πρόβλημα η γραμμή. Δεν μπορεί να βγει ή δεν ακούγεται καλά. Και έχει να πληρώσει και ένα στοίχημα. Από τον Γιώργο να το χάσει. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα, ακριβώς όπως θα λες είναι. Εγώ Ολυμπιακός είμαι. Πλακίτσα να γίνεται, χαβαλές να γίνεται, να σε πειράζω, να με πειράζεις μέχρι εκεί. Ναι, παιδιά, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε τώρα. Αυτοί παίρνουν εκατομμύρια. Και οι πρόεδροι και οι ποδοσφαιριστές. Εμείς την άλλη μέρα για δουλειά θα πάμε. Όλοι μας. Θα περάσουμε ένα διήμερο, Σαββατοκύριακο, με την πλακίτσα, με το χαβαλέ μας. Ποιος κέρδισε, ποιος έχασε. Τα παράπονά μας, την κρίνια μας, μέχρι εκεί.

0: Ναι, μιλάω με τον γιατρό, φίλε μου Παναγιώτη που λες, Ολυμπιακή από τη Δάφνη. Μιλάω με τον γιατρό, τον Dr. John, εκεί στην Αμερική. Του έχω δώσει κάποια πράγματα να προσέχει λίγο τον Γιώργο, να του δώσει μια άλλη θεραπεία. Δεν τον πιάνει αυτή, εκτός αν δεν πίνει τα χάπια του στην ώρα του. Είναι πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ένα χαπάκι, αν ξεχνάει να πάρει κάποιο, για τότε πιάνει τρέλα. Αλλά μιλάω με το, έχω ανοιχθεί σύνδεση με τον Dr. Jones. Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γερασίμου. Έχετε σήμερα και λαλιά, δυνατή.
0: Καλώς τον κύριο Μπέλο. Πού είσαι εσύ, ψυχή?
1: Περπατάω κι εγώ στον Παναγιώτη.
0: Έχεις κλειστεί, όχι ακόμα?
1: Όχι, ρε, στις 12.
0: 12, έχεις ακόμα, δηλαδή έχεις ακόμα.
1: Περιμένω
0: 12 με τέλος. 12 με τέλος. Και φεύγεις, πας έξω ή θα μείνεις εδώ, Αθήνα?
1: Θα πάω και αν όλα πάνε καλά, μια εβδομάδα Ντίσεντορφ.
0: Α, πας Γερμανία και είστε ο κουμπάρος σου, την έχει κουμπάρος σου.
1: Ναι, ναι, εκεί θα πάω τα ξαδέρφια.
0: Μια χαρά.
1: Και
0: μια
1: μετά
0: χαρά.
1: Θα πάω και, ένα δεκαήμερο Ελπίδαυρο.
0: Μια χαρά.
1: Να τρέξω το κορμί μου.
0: Να ξεκουραστείς, ρε φίλε, γιατί εσύ το χειμώνα πέρασες τα δύσκολα.
1: Σε βλέπω λαλίστατο σήμερα.
0: Τι λαλίστατο, μια χαρά είμαι. Εσύ δεν ακούς κάθε μέρα.
1: Έχει πάρει και τρελό, δεν σε ακούω κάθε μέρα.
0: Γι' αυτό. Κάθε μέρα λύσω σου, εγώ αλλάζω. 30 χρόνια έτσι είμαι.
1: Πάρει και ο τρελός, έχει κέφια εκεί από την Νέα Υόρκη.
0: Α, αυτός μόνο κέφια έχει, δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει.
1: Πήγαμε να βάλουμε, να ξέρεις, άλλο ένα τριχιλιάρο. Αλλά άκουσε το Φραντζίσκο ότι έρχεται.
0: Το βάλαμε
1: τελικά πρώτη-δεύτερη θέση, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ τρίτη.
0: Α, στο ποδόσφαιρο.
1: Στο ποδόσφαιρο.
0: Και μα έχει ΑΕΚ πρώτη, χάνει κανείς στοίχημα, το χάνει κανένας?
1: Το χάνουμε και οι δύο.
0: Α, γιατί δεν έχετε πάει πρώτη-δεύτερη, εντάξει, οκ. Α, δεν έβαλε για το Φραντζίσκο, ε?
1: Όχι, δεν έβαλε εκεί, το βάλαμε μετά στο ποδόσφαιρο. Όμως γιατί με τίμιος εγώ, και αφού βάλαμε στο μπάσκετ, βάλαμε και στο ποδόσφαιρο. Ναι.
0: Σίγουρα δεν το βάλε ή λες παραμύθι τώρα, παπά?
1: Το έβαλε.
0: Όχι, με το Φραντζίσκο, λέω, είπε, όχι. Ή παπάπουλας.
1: Πειράζεται.
0: Α, λέω και εγώ, θα πάρει τηλέφωνο τώρα.
1: Παπά, ποιος θα πάρει?
0: Αν ακούει, αν είναι στον δρόμο και ακούει.
1: Θα πάρει τον ήπια μετά.
0: Θα μας πάει τρεις ώρα.
1: Δεν με ξεπλένει το ποτάμι.
0: Θα μας πάει τρεις ώρα.
1: Το Κυφισό δεν με ξεπλένει.
0: Φρανσίσκο, γειτονά σου, ε. Τον είχε και πελάτη.
1: Φιλαράκι μου,
0: τον είχε και πελάτη, από ό,τι ξέρω.
1: Αλλιώς
0: πελάτη. Εντάξει, μεγάλο άλμα στην καριέρα του. Μετά το Περιστέρι έκανε φοβερά πράγματα.
1: Έρχεται κι άλλος, να ξέρεις.
0: Όχι άλλος, φίλε, πώς θα πάρεις?
1: Έρχεται άλλος ένας. Μπορεί να φύγει ο Γκραντ και να έρθει ένας ένας.
0: Ο Γκος.
1: Όχι, δεν είναι από εκείνη τη μεριά, είναι από την άλλη μεριά.
0: Από το Ατλαντικό?
1: Όχι. Εδώ κοντά, Ευρώπη είναι, αλλά είναι σε άλλη ομάδα.
0: Πάντως για το Βιλερμπάν είναι έκπληξη που τον άφησε. Ένα παίχτη τον πήρε πριν 5 μήνες.
1: Η Βιλερμπάν διαλύει, τέλος.
0: Ναι, έχει θέματα, λέει. Πάνω που λέγανε να κάνουν μπάτζετ 40 εκατομμύρια, το έχουν πάει στα 25 και έχει πολλά θέματα. Μάλλον ο Πάρκερ δεν τα έχει βρει με τους
1: Αμερικάνους. Ο Τσάκας είναι μαϊμού.
0: Ναι, δεν τα έχει βρει με τους Αμερικάνους και τους επενδυτές.
1: Κινέζος ήταν.
0: Κινέζος ήταν, όχι Αμερικάνος.
1: Κινέζοι ήταν.
0: Κινέζοι
1: δεν έρχονται στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αμερικάνος περιεχομένου στην Κίνα.
0: Ναι, κατάλαβα. Γιατί είναι μεγάλη κίνηση του Παναθηναϊκού. Δηλαδή να πάρει παίχτη που τον πήρε Βιλερμπάν, πήγε ένα δίμηνο, τρίμηνο και το ανακοίνωσε με κόκκινο χαλί.
1: Τον πλήρωσε να τον πάρει, να ξέρεις.
0: Ναι, τον πλήρωσε.
1: Και τη Βιλερμπάν λογικά πλήρωσε, καλό νούμερο.
0: Ναι, πήρε λεφτά. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός κλείνει εκεί τη θέση που του έλειπε.
1: Ο φίλος Μητσάρας τι κάνει, έχω και να τον ακούσω.
0: Ο Μητσάρας είναι στο πάνω, φίλε, στην Καλαμπάκα.
1: Καλαμπάκα.
0: Από το αντίστοιχο το λες. Ο Μητσάρας από το Όσναμπρουκ.
1: Μητσάρας από το Όσναμπρουκ.
0: Ναι, είναι στην Καλαμπάκα. Είναι διακοπές εδώ και 15 μέρες.
1: Όντως έχει έρθει.
0: Ναι, βρε. Έχει πάει κατευθείαν Καλαμπάκα. Δεν πέρασε από Αθήνα καθόλου. Πήγε κατευθείαν στο χωριό. Δύσκολο μου είπε. Άμα κατέβει θα μας ενημερώσει. Α, δεν ξέρω πότε θα κατέβει. Μετά την 15 Αύγουστο. Αν κατέβει στην Αθήνα.
1: Μετά την 15 Αύγουστο, καλή νύχτα.
0: Ναι. Νομίζω ότι μου είπε μετά την 15 Αύγουστο.
1: Έλεγα από εδώ είναι ωραίος τύπος.
0: Ναι, φίλε, αλλά και εγώ του είπα, κατέβα λίγο νωρίτερα, σε δούμε, αν μην έχουμε φύγει. Εγώ θα είμαι εδώ. Αλλά μου λέει, μετά το 15 Αύγουστο, μου λέει, αν περάσω, μπορεί και όχι να φύγω κατευθείαν Θεσσαλονίκη και να φύγω κατευθείαν.
1: Και λογικά και την εφηβεία δεστήρια πιο πολύ από εκεί.
0: Γιατί πάει, ναι, Θεσσαλονίκη κατέβηκε, πήγε το νίκια στο αυτοκίνητο, πήγε Καλαμπάκα και μου δεν έρθει Αθήνα.
1: Το πιο πιθανό να μην έρθει.
0: Ναι.
1: Κύριε Στρατάκη, τι κάνει κύριε Στρατάκη?
0: Εκπομπές κάθε μέρα 8 με 10.
1: 8 με 10.
0: Ναι, τελευταία κάνει αύριο και μετά γυρνάει.
1: Τελευταία.
0: Ναι, και μετά γυρνάει από ό,τι μου είπε τέλος του μήνα. τέλος Αυγούστου.
1: Διακοπές,
0: ναι, διακοπές.
1: Α, μπορεί να μου έρθει τότε ένα τρίμερα εκεί κάτω στην επίδαυρο. Θα το ρωτήσω, να δω.
0: Ναι, αν είναι, νομίζω ότι δεν θα πάει κάτι. Δεν θα πάει κάπου αυτές τις μέρες, τις πρώτες μέρες τουλάχιστον. Ξέρω να πάει με την κόρη που
1: θέλει. Έχει δουλειές ακόμα. Μπορεί να πάει με τα παιδιά
0: να. Ναι, μπορεί να πάει με την κόρη να κάνει μια βόλτα, αλλά μπορεί να έχει κενό. Πάρ τον κάτω εκεί στην επίδαυρο, ρίχτω και μία από το κάστρο να σιχάσει το κεφάλι μας.
1: Ο Κάπελας, ποιο είναι ο Κάπελας?
0: Ο Κάπελας ποιος είναι από όλους?
1: Ο Τζίτζης που περιμένει.
0: Ο Τζίτζης είναι παραμύθι, ρε φίλε. Ασχολήθηκε με την πολιτική και με την πολιτική ξέρεις τι. Λένε παραμύθια η πολιτική.
1: Τζίτζη, ντροπή.
0: Ντροπή,
1: παπά,
0: πες τα.
1: Πουλάς παπά από τώρα.
0: Παπά, βέβαια, πριν γίνει δήμαρχος, Σωτήρη μου, πουλάει παπά.
1: Και το ωραίο είναι ότι υπάρχουν 5 ομάδες που διεκδικούν Τζίτζη τώρα.
0: Έγινε κι άλλοι.
1: Δεν μπορώ να τις πω δημοσιά.
0: Όχι, μην τις λες, μην τις λες.
1: Δεν μου επιτρέπει, δεν μου επιτρέπει. Είναι και μια της γειτονιάς μου εδώ κοντά.
0: Ποιος, Περιστέρι?
1: Κοντά στο Περιστέρι, ναι, είναι μια ομάδα εδώ της γειτονιάς που το διεκδικεί το Τζίτζη.
0: Ιερό Θεός.
1: Όχι, δεν λέω ονόματα.
0: Για να σου πω, πώς το λένε, ξέρεις τον γείτονά του με τα κοτόπουλα, τον ήξερες, λέει. Ο Βασίλης.
1: Τον γείτονά του με τα κοτόπουλα.
0: Για να τον Μπέλο, λέει, τον γείτονά του με τα κοτόπουλα, τον ήξερε.
1: Ποιος γειτονάς μου?
0: Έτσι μου λέει ο Βασίλης τώρα. Και αυτός τρελός είναι, νομίζει. Το γραφίστας. Αυτός είναι ο γραφίστας που ρωτάει.
1: Κοτόπουλα σε μένα κοντά δεν είχε και στην παλιά πλατεία που να ζει κοτόπουλα.
0: Τρελός ήταν αυτός. Άστο να λέει ότι θέλει. Άστο να λέει ότι θέλει.
1: Εγώ είμαι εκτός πλατείας μπορεί.
0: Και πότε ξανανοίγει το μαγαζί, λέει ο Γιώργος?
1: 31.
0: 31 Αυγούστου, εντάξει, οκ. Okay.
1: 30 γυρίζω, 31 ανοίγω.
0: Ο Δημήτρης Στρατάχα, έστειλε με ο Στρατάχης, ορίστε ρε φίλε. Μόνο αν πάρει η Μπαρτζόκα, πες του Μπέλου, θα πάρει Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα. Ούτε με Φραντσίσκο, ούτε με Φραντζέσκο δεν κάνει δουλειά. Για επίδαυρο είμαστε όλοι αρχαίο θέατρο.
1: Θέατρο είναι μόνο.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
1: Α, είναι ξύπνη για τον πουλάκι μου.
0: Ναι, δουλεύει, δουλεύει, δουλεύει. Κάπου δουλεύει.
1: Α, μάλιστα, ωραία. Τώρα θα ξαναβγεί ο τρελός, ετοιμάσου.
0: Λες, ε.
1: Πάρ τα χάπια σου.
0: Ή θα πάρει τηλέφωνο εσένα, το λέω. Και θα τα ακούσει εσύ κατηδίαν.
1: Θα το κάνω μπλόκα με πάλι. Μπλόκα κατευθείαν. Τώρα θα αρχίσει τα δικά του, θα πάει η ώρα 5 το πρωί.
0: Α, ρωτάει αυτόν με τα κοτόπουλα ρε, που βγήκε στο μαγαζί. Δεν λέμε ονόματα τώρα.
1: Α,
0: μαγαζιού,
1: ναι, ναι, ναι. Το
0: με
1: ξέρω,
0: τα,
1: ξέρω,
0: με τη σαλμονέλα που πήγαν 10 στο νοσοκομείο.
1: Είναι μαγαζάρα, δεν είναι τέτοιο μαγαζί.
0: Ναι, το ξέρω ότι είναι μαγαζάρα και μου κάνει εντύπωση.
1: Εντάξει, ρε φίλε, μπορεί ο προμηθευτής να έχει φέρει. Εδώ πιάσανε στο ίδιο προχθέ 6,5 τόνους. Κάνε το σταθμό σε εσά.
0: Ναι.
1: 6,5 τόνους κρέατα.
0: Ναι, κρέατα, ναι. Δεν το
1: χάρα. Δεν ξέρετε ότι εγώ του έχω βάλει τη μούφα και την ψήνη.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Ναι, ναι, ήταν.
1: Ξέρω εγώ ένα κρατά μαύρο μου βάλει κοτόπουλο με σαλμονέλα, το ξέρω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όταν εγώ το κυβότιο που το παίρνω και λέει ημερομηνία παραγωγή 30 λήξη 2 Αυγούστου, 3 Αυγούστου. Δεν έχω φόβο, γιατί το αναγράφει πάνω.
0: Ναι, ναι, αναγράφει συσκευασία, σωστά, σωστά.
1: Αν το κοτόπουλο το είχαν μπακαλιάρο σκορδαλιά πριν από 20 μέρες στο ψυγείο και το ξαναβάλανε, δεν φταίει το μαγαζί, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Και από ό,τι άκουσα έχει κάνει και μια ανακοίνωση πολύ ωραία, είναι κύριος.
0: Ναι, διάβασα, διάβασα, διάβασα. Περιμένουμε τα αυτά τα αποτελέσματα και θα μιλήσουμε.
1: Σωστό, σωστό, μα έτσι είναι, ναι, βέβαια. Τέλος πάντων.
0: Να ξέρει, φιλαράκι μου, να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά. Ευχαριστώ, φιλαράκι μου, και εσύ, ό,τι επιθυμεί.
1: Και πολλές είδες από Σεπτέμβρη.
0: Από σένα, δύσκολο.
1: Α δούμε.
0: Α δούμε. Τα λέμε, άντε, γεια, γεια.
1: Ετοιμάσαι τον τρελό τώρα, σε πάρει.
0: Μα πάρει εσένα πρώτα, πάρε το κατηδία να γίνει γλέντι. Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά μετά τις 2. Ο φίλος ο Μπάμπης, χαιρετισμούς από Αλεξανδρούπολη. Ο Αλεξανδρούπολη, εκεί στο Φάρο, που είναι και Αεκούπολη. Αεκούπολη, Αλεξανδρούπολη, είναι φωλιά εκεί.

0: Μπορεί έχει ωραία μπουζούκια. Δεν ξέρω, φίλε, αν υπάρχει ακόμα το Πίκο. Αν υπάρχει το Πίκο εκεί στην πόλη μέσα, ή αν υπάρχει το άλλο που ήταν εκεί στο Λοφάκι ψηλά έξω από την Αλεξανδρούπολη. Θυμάμαι το όνομά του τώρα. Είχαμε κάνει εκεί ξενύχτια. Αυτημερών πηγαίναμε Αλεξανδρούπολη και γυρνάγαμε το πρωί. Για μπουζούκια μιλάμε, για κατάπια. Όταν ήμασταν ελεύθεροι, βέβαια. Φεύγαμε πρωί και γυρνάγαμε την άλλη μέρα το πρωί. Ακουτρέλα που είχαμε τώρα. Για να πάμε στα μπουζούκια στην Αλεξανδρούπολη. Τελευταία φορά είχα έρθει, φίλε, στο Πίκο. Ήταν ο Καλίδης. Πάνω Καλίδης και έφυγα πρωί με ένα φιλαράκι μαζί. Σαββάτο πρωί φύγαμε και γυρίσαμε Κυριακή πρωί. Δεν ξέρω αν υπάρχει το Πίκο ακόμα. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Ένα λεπτό, κάτι θέλει να πει. Κάτι φίλος εδώ. Ένα
0: νάτος,
1: λεπτό.
0: Νάτος εδώ. Ναι, baby, yes, baby, yes, baby.
1: Άκουσες τι είπε.
0: Τι είπε, δεν ξέρω.
1: Ολυμπιακός, δεν πας στην Λεγόν.
0: Άμα τη βάζεις το μαχαίρι στο λαιμό και λες. Άμα τη βάζεις το μαχαίρι στο λαιμό, ρε παραμύθι, τι θα πει το κορίτσι. Άσε ρε αυτά, ρε. Αεκ μόνο, ρε, πες της κοπέλας. Αεκ μόνο, πες κοπέλας. Αεκ μόνο, τέλος.
1: Δημιουργήσαμε κι άλλα.
0: Σε ψάχνει ο Μπέλος, σε ψάχνει ο Μπέλος, σε ψάχνει.
1: Άλλα 5 εκατομμύρια φιλάθλους στην Αγγλία.
0: Σε ψάχνει ο Μπέλος.
1: Ορίστε.
0: Σε ψάχνει ο Μπέλος.
1: Άσε ο Μπέλος, με έχει βρει. Άκου καταρχήν το γύρο, δεν το ψάχνει κανένας ποτέ, να το γνωρίζει αυτό.
0: Σε ψάχνει ο Μπέλος, λέει.
1: Εσένα σε ψάχνουνε, γιατί σε έχουν αφήσει και τους το σκάφη νύχτα μέχρι τις 3
0: που. Σε ψάχνει ο Μπέλος, σε μία τηλέφωνο, δεν τον άκουσες.
1: Ο Στρατάκι δεν μας στέλνει μηνύματα. Άκουσε τον Μπέλο και έστειλε μήνυμα.
0: Δεν τον άκουσε τον Μπέλο.
1: Τον άκουσε τον Μπέλο. Ρε, έλα να πω. Το σύγχρονο του Μπέλο είναι το εξής.
2: Πήγα.
1: 3.000 ακόμα.
2: Πήγες.
1: Πήγανε κατευθείαν, έχουν φύγει και έχουν φύγει.
2: Όταν λες πήγες, τι εννοείς, ήσουν μέσα.
0: Μέσα ήσουν, μέσα ήσουν. Αυτά σου κάνω. Όντο χειμώνα, αυτά σου κάνω.
1: Το στίχημα είναι το εξής. Άκουσε το. Ότι η ΑΕΚ θα τερματίσει από την Τρίτη και κάτω.
0: Ναι, και του είπα εγώ ότι αν βγει η ΑΕΚ πρώτη, το χάνει το στίγμα. Μου λένε, ναι, δεν μετράει.
1: Να σου πω και ένα με το σωστό. Πού θα βγει πρώτη, ρε, η ΑΕΚ.
0: Πες που βγήκε. Πες που βγήκε.
1: Πέρυσι έκανε τα ρεπό του Ολυμπιακού.
0: Θα έρθει, θα έρθει πάλι ο κόβιτα. 0-1 τέλος, για χαρά. Καλά, κρασιά.
1: Έχει καλή ομάδα.
0: Έτσι, καλή ομάδα. Καλή ομάδα έχει η ΑΕΚ φέτος.
1: Καλή ομάδα.
0: Κοίτα, τώρα ξέχωρα την πλάκα, ξέχωρα την πλάκα. Η ΑΕΚ φέτος σε σχέση, όχι ότι είχα πάρει πρωτάθλημα, ποτέ δεν λέω ότι ο πράγμα, όχι, δεν έχω, δεν γίνεται το πρωτάθλημα, δεν το αγοράζει από τους Σλαβενίτες, παίζει παιχνίδια. Αλλά η ΑΕΚ φέτος σε σχέση με τους αντιπάλους, είναι η ομάδα που δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με τους άλλους.
1: Λοιπόν, εγώ επειδή θες να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Επειδή μου δεν έχει κάνει μεταγραφές ως Ολυμπιακός 7-8 παίχτες.
1: Όταν πάρεις αριστερό μπακ, δεξί.
0: Ναι, εντάξει, οκ, θέλει ακόμα.
1: Όταν πάρεις αριστερό μπακ, δεξί μπακ και center back.
0: Ναι, εγώ σου θυμίζω ότι, ότι με αυτά τα αριστερά μπακ και τα δεξιά μπακ και αυτά πήρες πρωτάθλημα πέρυσι.
1: Ρε φίλε, όταν λες ότι ο Ολυμπιακός είναι καινούργια ομάδα.
0: Όχι, δεν λέω καινούργια ομάδα. Λέω, ρε, δεν λέω καινούργια ομάδα. Λέω ότι έχει αλλάξει αρκετά σχέση με πέρυσι, με νέους παίχτες.
1: Δηλαδή, καταρχήν εσύ έχασε το 50% της ΑΕΚ, το Πινέδα.
0: Ναι, αυτό το είπα και χθες, ότι έχει μια μεγάλη απώλεια.
1: Άρα, άλλαξε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά η ΑΕΚ δεν έχει κάνει τόσες μεταγραφές στο ρόστερ, ώστε να μπορέσει να βάλει καινούριους παίχτες τόσους πολλούς. Δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει καλή ομάδα. Λέω ότι έχει αλλάξει όμως πολλά πράγματα στο Ολυμπιακό στο ρόστερ του. Το ίδιο ο Παναθηναϊκός. Ενώ η ΑΕΚ έχει μείνει πάνω κάτω με τον Πινέδα, την απώλεια του Πινέδα μεγάλη. Έχει μείνει πάνω κάτω όπως ήταν πέρυσι. Θέλει βέβαια.
1: Πρώτα απ' όλα θα σου πω κάτι. Είπες αποκάλεσε τον κύριο Διονύση που βγήκε. Άλλος ένας πελός.
0: Ναι, με, γιατί ακούω εσένα. Γι' αυτό. Γιατί συμφωνεί με σένα, γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Όποιος συμφωνεί με σένα είναι τρελάρας.
1: Αν δεν ήμασταν εμείς οι τρελοί, θα βγαίναμε στην εκπομπή.
0: Σωστό γι' αυτό. Ναι, γιατί εγώ είμαι ο γιατρός.
1: Βρήκαμε και ο γιατρός.
0: Ο γιατρός να σας κάνω καλά, να μην ξεφεύγετε. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν. Ήθελα να σου πω, Στρατάκι, μήνυμα δεν στέλνεις,
0: Δεν του λέει, τώρα άκουσε, ήταν στην περιπολία μου λέει.
1: Τι τώρα.
0: Ήτανε στο γύρω-γύρω, δεν ακούγε.
1: Ακούς, ρε.
0: Ακούω, ήτανε στο γύρω-γύρω λέει. Ήτανε στο γύρω-γύρω, δε τρελάρα. Σου λέω, εγώ μιλάμε για τρέλα. Λοιπόν, το Αχίλιον, σε Αλεξανδρούπολη, αυτό ήταν το μαγαζί, δεν θυμάμαι αν ήταν αυτό, ήταν σε ένα λόφο. Το Πίκο το θυμάμαι, ήταν μέσα στην πόλη. Το Αχίλιον ήταν λίγο έξω από την πόλη. Αν δεν θυμάμαι το μαγαζί πώς λέγονταν. Για να δούμε ποιος είναι τώρα στη γραμμή. Πάει ο τρελός ήταν. Ο τρελός ήταν 400, ναι.
1: Έλα ρε, μ' ακούς.
0: Ναι, μπορεί να ήταν στη γύρα, δεν άκουγε.
1: Ήταν στη γύρα, ε.
0: Ναι.
1: Πρατάκι, έλα να σου πω κάτι, ρε. Εσείς από την Κρήτη και εγώ είμαι από την Νιού. Άντε να στο πω αλλιώς. Το πιο ωραίο μέρος στο Ηράκλειο είναι μια ταμπέλα που λέει προς Ρέθυμνο.
0: Όχι, αυτό είναι άλλο λένε, ότι είναι η ταμπέλα που γράφει προς Χανιά στο Ηράκλειο.
1: Εγώ δεν είμαι από τα Χανιά.
0: Λένε, ρε παιδί μου, ότι.
1: Είναι από το πέραμα, αμυλοποτάμι.
0: Λέω ότι λένε ότι η πιο ωραία ταμπέλα, ο πιο ωραίο μέρος λέει στην Κρήτη, λένε οι κριτικοί μεταξύ τους, είναι η ταμπέλα στο Ηράκλειο που λέει προς Χανιά. Εντάξει, και το Ηράκλειο είναι ωραίο, απλά το Ηράκλειο είναι πιο μεγάλο πολύ. Δηλαδή,
1: στα Χανιά, γιατί εκεί είναι η Ολυμπιακή.
0: Τα Χανιά είναι ωραία. Εγώ πήγα Χανιά, είναι πολύ ωραία. Γενικά εκεί την όμορφη.
1: Ερυθρόλευκα κατά αυτήν, τα πάντα όλα εκεί.
0: Εγώ πράσινα πολλά είδα, λουλούδια πολλά και τρία πράγματα. Δεν είδα κόκκινα εγώ. Θάλασσα μπλε είναι, πολύ πράσινο έχει. Κόκκινο δεν είδα. Πού είδες κόκκινο εσύ στα Χανιά? Μιλάμε για τρέλα, δεν έχει τηλέφωνο, μιλάμε ο τρελός. Κόβουν τη σύνδεση. Από γιατρός. Δόκτωρ Τζον, μην του κόβεις σύνδεση του ανθρώπου. Ναι, θα έχουμε ωραίο χειμώνα με διάφορους εδώ πέρα τρελάρες που έχουν μαζευτεί. Λοιπόν, φίλε μου, το παιχνίδι του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πρώτο μάτς στην Ευρωλίγκα γίνεται 16η αγωνιστική, δηλαδή αργή να γίνει το μάτς. Το δεύτερο γίνεται του χρόνου, 27. 28 είναι 16 πρώτο μάτς, 28 στο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο θα είναι έτοιμο τότε. Ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάς, ακούω χρόνια Ολυμπιακός, είμαι από Μενίδη, τους μαζεύεις δε τους τρελούς? Βέβαια, τρελομαγνήτη μαζεύονται. Τώρα έχουμε και τρελό international, Νέα Υόρκη τώρα είναι. Μετά να πάει στην Αγγλία, το ίδιο πράγμα είναι. Τρελός international. Έχουμε μόνο εγχώριους, έχουμε δώσει και στο εξωτερικό.

Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Γρηγόρη, από τη Νέα Ιωνία και στη γειτονιά μας. Ο φίλος ο Δημήτρης από το Περιστέρι, καλημέρα πιλάκια από μένα. Ο Γιώργος από το Γάλλιο, στο περίπτερο, άλλη μια μέρα μας παραμύθιασε ο Τζίτζης. Ναι παιδιά, άλλη μια μέρα παραμύθι. Κόκκινη κάρτα να την δώσουμε. Είναι στο όριο.

στο φίλο μας το Μάκη Περιστέρη, τα στείλουμε την καλημέρα μας. Γεια σου Μάκαρε. Ο Μπέλος είπε, Γιώργο, από τριάρα σε τριάρα φέτος θα μας έχει, να το ξέρεις. Άρα άμα είσαι από τριάρα σε τριάρα, δεν πρόκειται να πάρεις πρωτάθλημα, αλλά θα χάσεις το στοίχημα.

0: βάλω το βιντεάκι που μου έστειλε ο Βασίλης, ο φίλος μου, για τον Γιώργο, για την κοπέλα που μου έβαλε να μιλήσει. Την κοπέλα την ΑΕΚΤΖΟΥ, Νέα Υόρκη, που είπε ΑΕΚ μόνο. Για να βάλουμε να δούμε τι λέει. Ακού, Γιώργο.
1: Ρε, με τη μικρή πώς θα πας?
2: Σε τρελαμένη μαζί μου.
1: Τι χούφτωσες καμιά στα.
2: Τι είπε?
1: Τι χούφτωσες?
2: Τι είναι αυτά που λες, βρε γεροσάτυρε, δεν τρέπεσαι?
0: Γεροσάτυρε.
1: Βρε, αυτή είναι λουλούδι, βρε μίσχος. Τα αγγίζουν τα λουλούδια, βρε. Όταν τα αγγίξεις τα λουλούδια, μ' αρέσουνται τα λουλούδια.
0: Και αεκόπουλο κιόλας.
1: Για να καταλάβεις τι κορίτσι είναι, δεν με έχει αφήσει ακόμα καλά καλά να δυστιάσω ούτε το χέρι.
2: Και τώρα μου ξέρεις τι μαέστρος είμαι σε αυτά. Εγώ είμαι Ατσίνης. Και με λατράει και από πάνω.
1: Σε λατρέει.
2: Βέβαια.
1: Και δεν τη χούφτωσες. Δεν τράβησε λιγάκι μωρέ. Χούφτωστη.
0: Χούφτωστη. Χούφτωστη.
1: Χούφτωστη. Χούφτωστη.
0: Ωραία, ταινίες φοβερές. Ελληνικός σηματογράφος με Παπαγιαννόπουλο και Κωνσταντάρα. Γενικά οι ταινίες ήταν φοβερές ταινίες. Την έβαλε το να πει ο Ολυμπιακός τώρα την κοπέλα με το ζόρι, κατάλαβες. Δεν την άφησε να πει ελεύθερα ΑΕΚ μόνο. Λοιπόν, έχουμε τέσσερις συλλήψεις τώρα, το βλέπω, για την πυρκαγιά στην Πάρο, εκεί που έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες στη μεγάλη φωτιά. Έχουμε λοιπόν τέσσερις συλλήψεις για την πυρκαγιά στην Πάρο, από ό,τι διαβάζω. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος καθαριότητας. Παραπάνω δεν έχω πληροφορίες. Θα μάθουμε το πρωί, θα μάθουμε παραπάνω πράγματα. Πάντως, οι συλληφθέντες είναι ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος καθαριότητας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 22 λεπτά μετά τις 2. Ο φίλος Παναγιώτης, καλημέρα φίλε Βασίλη. Άλλαξε ώρα στο δρομολόγιο λόγω κόσμου. Απόψε όμως είμαι εδώ. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα από το καλοκαιρινό Βραχάτι. Γεια σου, φιλαράκο πάνω μου, Βραχάτι. Εξωτικό Βραχάτι. (210) 220-59-43 (215) 215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και βέβαια το email μας onair@943.gr και μην ξεχνάτε tvelada.gr. Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από το Χαλάνδρι. Καλημέρα μπιλάρακια από εμένα, Κώστας από το φούρνο στην Γλυφάδα. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Καλημέρα μπιλάρακια από μένα, θα τα πούμε αύριο. Εύχομαι καλά να περάσεις, καλές διακοπές, να ξεκουραστείς και να μας έρθεις δυνατός 23 Αυγούστου. Να είσαι καλά φιλαράκο μου και σε σένα, αν δεν έχεις πάει διακοπές και πας, καλά να περάσεις. Ο φίλος ο Μιχάλης έστειλε μήνυμα από την Παιανία και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο.

Ο φίλος εδώ μου στέλνει ένα κατάλογο. Μιλάει από αυτά τα φαγητά, λέει, αν θες πια τρως και πια δεν τρως, έτσι, για να περάσει η ώρα, λέει. Λοιπόν, κάτσε να σου πω. Μπακαλιάρος τρώω, σκορδαλιά. Καλαμαράκια τρώμε. Μοσχάρι βέβαια τρώμε. Βραστό μοσχάρι, ναι, και αυτό τρώμε. Κότσι, ναι. Χοιρινό ψητό φούρνο, ναι. Γιουβέτσι, ναι. Γιουβέτσι με ρεβίθια, όχι. Βγάλε τα ρεβίθια. Σουφλέζι μαρικών, ναι, οκ. Okay. Μα έχεις τα καλύτερα που έχεις βάλει. Τα τρώμε όλα αυτά, φίλε. Το πελίνια με κοτόπουλο, μπέικο, κασέλι και κρέμα γάλακτος. Βέβαια, και θεδάκια φούρνου, βέβαια. Κοτόπουλο σκάλας, βέβαια. Παστίτσιο, ναι. Μουσακά, ναι. Παπουτσάκια, ναι. Γεμιστά με κυμά. Εντάξει, προτιμώ τα ορφανά, αλλά τρώμε και με κυμά. Φασολάκια, ναι. Φασολάδα, ναι. Θα τρώμε όλα, ρε φίλε. Μου έστειλε κάτι που δεν τρώμε. Όλα τα άτομα αυτά που έστειλε. Αφού δεν έβαζε μέσα μπάμιες, στρώμε. Θα τρώμε όλα τα άλλα. Να δούμε για τα παιχνιδάκια. Έχουμε κάτι απαιχνίδια σε εξέλιξη. Τα ξεχάσαμε, ρε παιδιά. Κάποιοι φίλοι να έστειλε ο φίλος Μπιλά τα παιχνίδια. Ξέχασες. Ναι, έχεις δίκιο, φιλαράκο μου. Κάτσε να τα πούμε και αυτά. Τα βραδινά μας μιλάμε πάντα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Λέμε και έχουμε. Λοιπόν, έλα, πού είναι το Νασιονάλ Ασουσιόν, Ολύμπια Ασουσιόν 2-0. Βάσκο Δαγκάμα Ιντεπενδιέντε Μεντεγίν 0-0 στο 66. Γυμνάσια Λα Πλάτα River Plate 0-0 στο 47. Ιντερνασιονάλ Φλαμέγκο 1-0 ημίχρονο. Μιρασόλ Ρέμο 1-1 ημίχρονο. Από την Αμερική, Pittsburgh με την Τούλσα 0-1 στο 19. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο.

Λοιπόν, θυμίζουμε σήμερα τα δύο μάτς των ελληνικών ομάδων. 9 παρατέταρτο από το Open, το κανάλι του κ. Σαββίδη. Το ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Αργότερα 9.30 ώρα από το Sky του Αλαφούζου. Το Παναθηναϊκός Πάξη. Και τα δύο μάτς θα τα ακούσετε εδώ ζωντανά από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports ραδιοφωνικά 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για τα τελευταία 25 λεπτά περίπου. Θα είμαστε παρεούλα. Σήμερα είπαμε 5η, 30 Ιουλίου. Λίγο μια μέρα πριν φύγει, ο μήνας πάει 31. Ο Ιούλιος, πάμε για τον Αύγουστο, τελευταίος μήνας καλοκαιριού στην ουσία. Εντάξει, και το Σεπτέμβριο κάνει ζέστες, αλλά καλοκαίρι, είπαμε, ημερολογιακά είναι τέλος Αυγούστου, τελειώνει το καλοκαίρι. Λοιπόν, κάποια αλλαγή στοιχηματική δεν έχουμε, παραμένουν τα παιχνίδια όσους έχουν. Βάσκο με την Τεπεδιέντε 0-0, Γυμνάστια Λα Πλάτα River Plate 0-0, Ιντερνασιονάλ Φλαμέγκο 1-0, Μιρασόλ Ρέμο 1-1 στο ημίχρονο αυτό.

Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση. Και πάλι αύριο τα λέμε για την τελευταία σου εκπομπή. Ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε μήνυμα για το μπιστρό. Φίλε μου, μπήκες. Είπαμε κύριο θα γίνει αύριο. Για μια ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες. Για το μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Δεάκι και Κνωσού.

17 λεπτά πριν το φινάλε, ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από τη Χαλκίδα που κάνει διακοπές. Καλά να περάσει, φιλαράκο μου, εκεί στη Χαλκίδα με τα τρελά νερά. Ο φίλος ο Χρήστος που μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα, καλή ξεκούραση. Λέω ο φίλος ο Πάνος που έστειλε μηνυματάκι. Ο φίλος ο Χριστάρας μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Καλημέρα και στο φίλο μας το Στάθη που έστειλε μήνυμα από το Αίγιο.

Να πούμε για τον Παναθηναϊκό, είπαμε για τον Φρανσίσκο, ότι έχει φτάσει στην Αθήνα ήδη, θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Έφυγε από τη Βιλερμπάν και είναι έτοιμος, έχει έρθει στην Ελλάδα ήδη για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, τον θυμόμαστε και από το Περιστέρι που είχε κάνει μια πολύ καλή πορεία με το Σπανούλητο στον πάγκο, αν δεν κάνω λάθος, του Περιστερίου. Και έκανε και συνέχεια η πορεία του, ανέβηκε πολύ περισσότερο. Μια φοβερή χρονιά πέρυσι με τις Αλγκύρες και φέτος πήγε στην Βιλερμπάν, αλλά από την Βιλερμπάν έφυγε. Και

Πάμε και στα τελευταία μηνυματάκια πριν σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Στο φίλο μας το Μανώλη, μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Βασίλης είναι ονόματος, από την Πετρούπολη. Στο φίλο μας το Λευτέρη και άλλος Λευτέρης που έστειλε μήνυμα από τον Χολαργό. Φούρνος, γεια σου Λευτεράκο μου. Καλή δουλίτσα. Ο φίλος ο Βαγγέλης, καλημέρα Μπιλάρα, καλή ξεκούραση. Και τα λέμε πάλι αύριο για τα καλά και για τις καλές διακοπές. Να είσαι καλά φίλε Βαγγέλη. Ο φίλος μας ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή ξεκούραση. Ο φίλος ο Ντίνος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος. Λοιπόν, Βάσκο Νταγκάμα έχει γίνει 1-0 λίγο πριν το φινάλε, στο 91 βρισκόμαστε, το γκολ μπήκε στο 85 με τον Διάγκο Μέντες. Πρώτο μάτς χαρέθη 2-2, με το σκορ αυτό περνάει η Βάσκο Νταγκάμα, είναι για το κόπα Σουντ-Αμερικάνα. Γυμνάσια La Plata River Plate 0-0 στο 73, Ιντερνασιονάλ Φλαμέγκο 1-0 στο 60, Μιρασόλ Ρέμο γίνεται 2-1 στο 58.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε 6 λεπτά πριν το φινάλε. Σας μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερ Βέτερ Ελλάδα Σπορτς 94,3. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για τελευταία εκπομπή της εβδομάδας σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Θα παραδούμε και τα παιχνίδια, βέβαια. Θα είναι σε εξέλιξη τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Έως αύριο λοιπόν, έως το βράδυ, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε και να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3.